βουνών, με ανθρώπους οι οποίοι είχαν βγει επάνω και έκαναν ανταλλαγή καπνού και όπλων και τέτοια πράγματα, ένα μικρό εμπόριο θα έλεγε κανείς. Και μάλιστα υπόθηκε από πολλές ιεραποστολές ότι η τοποθέτηση του Μακρύ σε αυτή την περιοχή είναι σπατάλη ιεραποστολικού προσωπικού. Και είπα, Κύριε, αν υπάρχει μια ψυχή που δεν έχει ακούσει για σένα, εγώ είμαι διατεθειμένος εδώ στη ζωή μου να πάω, να τη το φέρω το Ευαγγέλιο. Και ανέβηκα με εκείνο τη ζωή μου, έπρεπε να βγω από τον ωκεανό, να κάνω μεγάλο ταξίδι από την πρωτεύουσα και να μπω σε αυτό το τομερό ποτάμι, το Μαμπράμο, για να ανεβώ και να μπω σε αυτή την τεράστια ελώδη περιοχή, όπου τα ποτάμια συνεχώς αλλάζουν κήτη και είναι το κάτι το πολύ ζωντανό, γεμάτο κροκοδίλους και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι το σπίτι τους. Εκεί. Και όπως λέγω, από εκεί ξεκίνησε η ιστορία με τα κουνούπια. Τα κουνούπια γεννήθηκαν εκεί, φαίνεται, και πολλαπλασιάστηκαν και σκορπίστηκαν στο υπόλοιπο μέρος της γης. Πολλές φορές έπρεπε τα βράδια, όταν ορισμένες περιόδους του χρόνου, βαστάγαμε κλαδιά και χτυπούσαμε πάνω μας, ενώ περπατούσαμε όταν είμαστε έξω το βράδυ, το απόγευμα. Το πρωί ήταν εντάξει με τον ήλιο. Μετά βγαίνανε όταν σουρούπωνε, κατά τις 6 ώρα, νύχτωνε, έβγαιναν, τα άκουγε σαν σμήνος. Και βγαίνανε έξω τα κουνούπια. Και τότε ήταν φοβερό πράγμα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσεις με αυτά. Εδώ σιγά σιγά ανοίγει ο σταθμός. Ταξίδεψα 10 μέρες με τη βάρκα μου. Και όταν έφτασα στη βάση εδώ, στην άκρη αυτού του ποταμού που βλέπετε, του τμήματος του ποταμού, γύρω στα 500 μέτρα πιο χαμηλά, αισθάνθηκα ο Κύριος να μου λέει, ρίξ' την άγκυρά σου επάνω αριστερά. Αυτό και έκαμα. Πήγα εκεί στη γωνία επάνω, ήταν ένα άλλο μικρό ποτάμι που ερχότανε, και εκεί στη γωνία έριξα την άγκυρά μου. Δεν υπήρχε ψυχή εκεί. Αλλά θα σας διηγηθώ μια ιστορία μετά σχετικά με μια εμπειρία που είχα πηγαίνοντας. Αρχίσαμε να κάνουμε αναγνωρίσεις από τον αέρα. Βρήκαμε συνολικά, δουλεύαμε πριν φύγουμε, με 4.500 κόσμο. Όχι 50-60 άνθρωποι, αλλά 4.500 που είχαμε καταγράψει εμείς. Και πολλούς άλλους, στους οποίους δεν φτάσαμε ποτέ, γιατί αρρώστησα βαριά και έπρεπε να φύγω από το νησί. Βλέπετε εδώ τώρα, σε μια περιοχή μέσα στη ζούγκλα, ξεκινάμε να καθαρίζουμε τη ζούγκλα για να φτιάξουμε ένα αεροδιάδρομο και να μπορέσουμε να ιδρύσουμε μια νέα βάση. Συνολικά ένα network 19 σταθμών μας βοήθησε ο Θεός να φτιάξουμε, να χτίσουμε ανάμεσα σε 12 διαφορετικές φυλές. Μια άλλη περίοδος της ζωής μας ήταν επάνω στα βουνά της Νίνια. Στη Νίνια, εκεί κοντά ήταν που σκότωσαν και έφαγαν δύο ιεραποστόλους μας, έναν από τη Νέα Ζηλανδία, από την Αυστραλία, τον Σταν Ντέιλ, και έναν από την Άιουα των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Φιλ Μάστερς. Και αργότερα είχα υπηρετήσει εγώ σε αυτό το σταθμό πριν τους σκοτώσουν, και μετά που τους σκότωσαν ξαναγύρισα πίσω εκεί για να ανοίξουμε πάλι το έργο με τη χάρη του Θεού. Και ευχαριστώ τον Θεό που η σύζυγός μου ήταν σύμφωνη, είχε τις ίδιες σκέψεις. Όταν το σκότωσαν ήταν 28 Σεπτεμβρίου του 1968. Εγώ βρισκόμουν μέσα στην πεδιάδα των λιμνών απομονωμένος, γιατί δεν είχα φτιάξει ακόμα τον αεροδιάδρομό μου. Και η γυναίκα μου ήταν στην παραλία με τα παιδιά και περίμενε να μπορέσω να ετοιμάσω τον αεροδιάδρομο για να έρθει μέσα, να χτίσει το σπίτι μας και να έρθει να ενωθούμε μαζί. Και πότε ερχόταν κάποιο αεροσκάφος αεραποστολικό και μου έκανε με ρήψεις. Και μου έφερε, είχε φτιάξει ψωμί η γυναίκα μου, μας έστελναν γλυκοπατατόφυλλα για να κλίματα για να φυτέψουμε κήπους και διάφορες άλλες προμήθειες. Και ενώ εκείνοι βρισκόταν στην παραλία και εγώ μέσα, ο Κύριος εργαζόταν στις καρδιές μας, και είχαμε ακούσει από το ραδιοπομπό, γιατί υπήρχε επικοινωνία μεταξύ όλων των σταθμών. Κάθε πρωί υπήρχε ένας σταθμός
ο οποίος καλούσε όλους τους σταθμούς του εσωτερικού να δουν αν υπήρχε κάποια έκτατη ανάγκη, αν υπήρχε κάποια παραγγελία ή κάποιος κίνδυνος. Και έτσι ακούγαμε όλη τη ζωή του νησιού, του Ιεραποστολικού έργου, όλων των Ιεραποστολών, τα ακούγαμε κάθε πρωί, ενώ τρώγαμε, ήταν η ώρα του φαγητού μας, του πρωινού. Και έβαζα το ραδιοπομπό μου και άκουγα τι γινόταν και παρακολούθησα ό,τι συνέβη, τη συζήτηση μεταξύ των πιλότων, όταν έψαχναν να βρούνε τα πτώματα κλπ, το που κατεστράφει το, που έγινε ο σκοτωμός και ξέρω εγώ, όλα αυτά. Και ο Θεός αισθάνθηκε να μου λέει να πάω πίσω, και, αλλά σκεφτόμουν τώρα η γυναίκα μου θα θέλει να πάμε πίσω εκεί, ήταν τρομερός κίνδυνος. Μόλις είχα σκοτώσει αυτούς τους δύο και εγώ θα πήγαινα για τρίτος. Και η σύζυγός μου αισθάνθηκε ότι πρέπει να πάμε και μου έγραψε ένα γράμμα και μου το έστειλε με το αεροπλάνο. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί στάθηκε πιστή στον Κύριο και ζήτησε το θέλημα του Θεού και όχι το δικό της, τη δική της ασφάλεια, αλλά τη συνέχιση της μαρτυρίας του Ευαγγελίου. Έτσι, μόλις άνοιξα τον αεροδιάδρομό μου 3 μήνες αργότερα, ήρθε αεροπλάνο, με πήρε και με πήγε στην Ίνια και από εκεί ξεκινήσαμε, ξοδεύαμε ένα μήνα στον κάτω σταθμό στα Έλλη και ένα μήνα επάνω στα βουνά. Αυτό συνέχισε αρκετό καιρό. Έως ότου δημιουργήσαμε επαφές με την επόμενη κοιλάδα, το σημείο ακριβώς που τους είχαν σκοτώσει, και αποφάσισα να φτιάξω ένα μονοπάτι για να ανοίξω επικοινωνία, να πηγαίνουν ευαγγελιστές, ηθαγενείς που είχαν πιστέψει στο σταθμό που υπηρετούσαμε πιο κάτω από εδώ, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε επικοινωνία και κάθε Κυριακή να κηρύττει το Ευαγγέλιο ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρωποφάγους. Και χρησιμοποίησα 150 ανθρώπους και έφτιαξα 3 καταβλισμούς. Ένας από αυτούς είναι αυτός που βλέπετε εδώ. Ρίξανε τα δέντρα, είχα στείλει προηγουμένως, φυτέψαμε κήπους κλπ. Και μετά ξεκινήσαμε την κατασκευή του μονοπατιού που ήταν ένας μικρός δρόμος και πολλών χιλιόμετρων, που ξεκινούσε από 2.300 μέτρα ύψος που ήταν ο σταθμός μας και ανέβαινε γύρω στα 3.500 μέτρα, όπου περνούσε το χαμηλότερο σημείο σε μια μεγάλη κολυφογραμμή για να πάμε από πίσω στην πίσω κοιλάδα. Και ήταν αξέχαστες οι εμπειρίες του πρωτοποριακού εκείνου έργου που ζούσαμε. Πίσω πάλι εδώ στο Ταϊβέ, όπου είναι τα πρώτα κτίρια που είχα χτίσει, πρώτα κτίρια, καλύβες. Η μία δεξιά ήταν η αποθήκη μου και η αυτή που δεν έχει τείχους ήταν το μαγειρίο μου. Και όπως βλέπετε δεν υπάρχει μαγειρίο πλέον, διότι το ποτάμι μια νύχτα ανέβηκε φοβερά και τα πλημμύρισε όλα. Αλλά πίσω από εδώ που βγάλετε τη φωτογραφία ήταν περίπου 60 πόντι πιο ψηλά. Και ανεβάσαμε τα πράγματα όλα, παλέψαμε μέσα στη νύχτα, με ορισμένους ηθαγενείς μαζί με βοήθησαν και είμαστε μέσα στα νερά μέχρι το πρωί και να σώσουμε τα πράγματα που είχα στην αποθήκη και να τα βάλουμε επάνω ψηλότερα. Το βράδυ κοιμόμουνα στη βάρκα μου που την είχα ράξει απόξω από το μαγειρίο, δεν είναι τώρα στη φωτογραφία. Ήταν το σπίτι μου για 4 μήνες. Να το αεροπλάνο που έρχεται να κάνει ρήψεις. Μετά άρχισαμε να παίρνουμε κορμούς δέντρων τους οποίους τους καθαρίζαμε, τους δουλεύαμε, επεξεργαζόμαστε και αυτές ήταν οι τάβλες μας με τις οποίες καλύπταμε τους τοίχους που έφτιαξα και εδώ κατασκευάζω το σπίτι μου, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και βέβαια είναι πάνω σε πασάλους από σιδηρόξυλο που δεν σαπίζει ώστε αν έρθει πλημμύρα να μην μπει το νερό μέσα. Εδώ έφεραμε υδροπλάνο, νίκιασα υδροπλάνο και μου έφερε αλουμίνιο και φτιάχνω τη σκεπή μου. Και εδώ τελειώνει η κατασκευή του σπιτιού. Εδώ είναι οι τείχοι που δεν έχουν καλυφθεί ακόμη, όλοι με κορμούς από τη ζούγκλα, με δέντρα μικρά, αυτά είναι μικροί κορμοί δέντρων. Τους έμαθα να πλέκουνε το μπαμπού. Σκίζαμε το φλοιό του μπαμπού και τον καθαρίζαμε από μέσα και γινόταν ένα πολύ ωραίο πλέγμα, το οποίο
το χρησιμοποιούσαμε για να καλύψουμε όλους μας τους στίχους εσωτερικά. Αργότερα τα έβαψα κιόλα και έγινε ένα πολύ όμορφο, είχε πολύ στυλ το σπίτι μου. Ήταν το κάτι άλλο, δηλαδή. Μέχρι και κουταλάκια διακοσμητικά είχα στον τοίχο. Τι να σας πω, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Όποιοι ερχόντουσαν το θαύμαζαν. Ήταν όλα ντόπια υλικά. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι έμπαινε η βροχή από το ένα παράθυρο και έβγαινε από το απέναντι. Γιατί τότε δεν είχα ακόμα γυαλιά στο... Δεν είχα γυαλιά στα παράθυρα. Αλλά στεγνώναμε εύκολα. Ήταν πολύ ζέστη και δεν κρυώναμε τόσο. Καταλάβετε. Δροσιζόμαστε. Κάναμε και τον ντουζ μας. Το υδροπλάνο, το οποίο προσθέθηκε αργότερα, ήταν μια μεγάλη ευλογία, γιατί μπορούσε και με αυτόν τον τρόπο είχαμε κάποια δυνατότητα να στείλουμε πίσω γράμματα, να έχω μια επικοινωνία πιο ζωντανή με την οικογένειά μου. Δεν μπορούσα να φέρω την οικογένειά μου στον πρώτο καιρό πριν φτιάξω το σπίτι μου. Και δεν μπορούσα να φτιάξω το σπίτι μου, εσότου μπορούσα να βρω πού ακριβώς θα είναι ο ραδιάδρομος. Και όταν ο κύριος μου έδειξε πού να ρίξω την άγκυρά μου, απεδείχθη ότι το μέρος που φτιάξαμε τον αεροδιάδρομο ήταν το μόνο μέρος που δεν πλημμύριζε στα 10 χρόνια που ξοδέψαμε σε εκείνη την περιοχή. Μια φορά μόνο πλημμύρισε πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή τα νερά τρέχανε κάτω από όλο το σπίτι, μπήκαν στις αποθήκες μας κλπ. Οι αγελάδες που είχα κολυμπούσανε, ήταν κάτι άλλο. Αλλά οι κροκόδηλοι δεν μας πειράξαν όμως. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Μας φύλαξε ο Θεός. Έχει και υποβρύχιους αγγέλους ο Κύριος, ξέρετε. Όταν ήρθε η γυναικούλα μου, είχα ήδη τα πρώτα λουλούδια είχαν ανθίσει, τα οποία είχα φυτέψει και τις έδωσα ανθοδέσμη. Τρελάθηκε. Τι θα πει να πας με στη ζούγκλα και να έχεις ανθοδέσμη από τον κήπο σου, Ήταν το κάτι άλλο. Εδώ έφερε τους πιτσιρικάδες, τον Ιωνάθαν, τον Χάρη και τον Νίλ. Είχαμε τρία παιδιά τότε, οι άλκοι. Κάθε στη βάρκα τη μικρή που είχαμε, είχα δύο, μία βεζινάκα το μεγάλη και αυτή εδώ τη μικρότερη, τις οποίες πήρα και τις δύο εδώ από την Ελλάδα. Αυτός ο τύπος με είχε προβληματίσει πολύ καιρό. Ερχόταν και καθόταν δίπλα μου, εκεί στην ανοιχτή κουζίνα που σας έδειξα, και δεν έλεγε τίποτα. Βασούσε πάντα στη χέρι του ένα μαχαίρι και είχα κάποια απορία σχετικά με το αντικείμενο. Για δεν ήξερα πώς συνήθιζε να το χρησιμοποιεί, καταλάβατε. αλλά ευχαριστώ τον Θεό, πραγματικά. Τελικά αυτός ο άνθρωπος πίστεψε. Άλλαξε εντελώς. Δεν τον αναγνώριζε μετά. Οι γυναίκες έχουν τα παιδιά στην πλάτη ή μάλλον στο σάκο. Έχουν δίχτυα και βάζουν μέσα τα μωράκια τους. Και εδώ μια τυπική μαμά με το παιδάκι της. Οι γυναίκες έχουν κάθε χρόνο σχεδόν ένα παιδί. Τα περισσότερα πεθαίνουν. Ελάχιστα ζουν, ελάχιστα. Αυτός εδώ είναι ένας νέος, ο οποίος είναι γέρος ήδη. Όπως η βλάστηση μεγαλώνει γρήγορα και πεθαίνει γρήγορα, έτσι και η ζωή του ανθρώπου εκεί φθείρει πολύ γρήγορα. Από άλλη φυλή της περιοχής των Λιμνών, μια μέρα με επισκέφτηκαν κάτι τύποι, 6 τύποι πολύ παράξενοι. Αυτός εδώ τα είχε σε άλλο στυλ τα μαλλιά του. Αυτά που βλέπετε είναι αυτά είναι τα μαλλιά του. Κοπέλες, τι λέτε για να αλλάξουμε το στυλ? Τα έπλεκαν σε ένα ωραιότατο κόνο, ο οποίος ήταν ντυμένος με κλίμα, το οποίο είχε σκιστεί στη μέση και ήταν, εγώ νόμιζα, ήταν καπέλο αυτό που φορούσανε. Και όταν ήρθανε και μιλούσαμε και προσπαθούσαν να σκεφτούν, δεν ήξερα τη γλώσσα τους. Και πάντα κάνα τον καραγκιόζι έτσι για να καταλάβουν ότι η διάθεσή μου ήταν καλή, καταλάβατε, γιατί το γέλιο είναι διεθνής γλώσσα. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να βεβαιωθεί είναι ότι θα υπάρξει ειρηνική επαφή, καταλάβατε. Αυτοί είχαν ακούσει για το τι συνέβαινε στην περιοχή μας με αυτόν τον άνθρωπο, τον άστρο που είχε έρθει, και ήρθαν από πάρα πολύ μακριά για να με δουν και να δουν με τα μάτια τους τι συνέβαινε. Και στεκόμουν πάνω στη βεράντα μας, όπως είδατε είχε παλούκια από κάτω, ήμουν ψηλά γύρω στο 1:30, 1:40, και αυτοί ήταν μπροστά μου έτσι και προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε, και για να σκεφτώ πήγα να βγάλω το ενός το καπέλο, να το βάλω στο κεφάλι μου,
αλλά αυτό ήταν τα μαλλιά του. Καταλαβαίνετε τι συνοικισμοί θα υπήρχαν μέσα εκεί. Δεν το πιάσατε, ε. Είσαστε πολύ αργοί ορισμένοι. Και εγώ νόμιζα ότι είσαστε πολύ ξύπνοι, αλλά βλέπω μερικοί, δεν είσαστε μαζί μου. Εδώ δεν είχαμε πρόβλημα με την κτηματική, πώς το λένε, την δασική υπηρεσία. Εμείς όπου θέλαμε πηγαίναμε, ό,τι θέλαμε κόβαμε, ό,τι θέλαμε βάζαμε φωτιές. Υπήρχε ελευθερία, ήταν πολύ όμορφα. Τώρα μας κυνηγάνε πρόστιμα, συνέχεια. Λοιπόν, και όταν ρίχναμε τους κορμούς των δέντρων, πρώτα έκανα δύο διαδρόμους μες στη ζούγκλα, δύο στενούς, μακρύς διαδρόμους, να δω αν, και τους μετρούσα, να δω αν υπήρχε αρκετή έκταση σε ένα ύψωμα τέτοιο που να μην πλημμυρίζει, καταλάβατε, ώστε να δω αν θα ήταν σε ποια κλίση να δώσουμε στον αεροδιάδρομό μας μέσα στη ζούγκλα. Γιατί ήταν, δεν μπορούσε να τη δει στη γη. Δεν μπορούσε να τη δει στη γη. Όταν έφτιαξα τον ένα διάδρομο, κόψαμε έναν άλλο διάδρομο και αυτή είναι η δουλειά. Μιλάμε για μερικές χιλιάδες κορμούς, έτσι. Πολύ δουλειά. Μετά ο Θεός μας έδειξε πραγματικά. Μας οδηγούσε θαυμαστά, τι να σας πω δηλαδή. Ωραία πράγματα. Να βλέπεις το Θεό μέσα σε τέτοιες καταστάσεις. Μετά κόβαμε τους κορμούς, δέναμε πάνω κλίματα και τους τραβούσαμε για να πέσουν, καταλάβατε, προς τα έξω. Ώστε να μην έχουμε να κουβαλήσουμε ολόκληρο τον κορμό έξω, αλλά ένα μέρος του κορμού. Και μετά κόβαμε στη βάση τους και τους κόβαμε κομμάτια και τους κυλούσαμε προς τα έξω πάντα και στη μέση έμενε ο αεροδιάδρομος. Μετά καθαρίζαμε, έφτιαχνα άλλο συνεργείο και καθαρίζαμε το χώμα, το επιφανειακό αυτό που ήταν το μαλακό χώμα και μετά με διάφορα στάδια σιγά σιγά δίναμε μια κλίση ώστε η βροχή να φεύγει, φτιάχναμε τάφρους, μεγάλη σειρά εργασίες. Έχω φτιάξει 22 αεροδιαδρόμους. Αν τους βάλεις όλους μαζί, πας στην Αθήνα από εδώ. Ναι, δόξα Θεώ, γιατί όλοι είναι εν ενεργεία, καθώς και το έργο μας, δηλαδή να είχα μερικές μέρες, έχω φέρει το αυτοκίνητό μου γεμάτο φωτογραφίες, δεν ξέρω τι να σας δείξω σήμερα, αλλά κάναμε τα εγκαίνια του δικού μας αεροπορικού έργου, επειδή η Αεροπορική Αποστολική Ένωση δεν μπορούσε πλέον, είχε τόσο πολύ γρήγορα προχωρήσει το έργο μας, είχα 300 ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν. Από τα βουνά τους έφεραν έναν, δύο-δύο, με το αεροπλάνο. Και γινόταν τόσο μεγάλο κατασκευαστικό έργο, γιατί παράλληλα χτίζαμε κλινικές, χτίζαμε σχολεία, χτίζαμε, καταλάβατε, πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορούσαν πλέον να τα απεξέλθουν. Και εγώ βιαζόμουν, γιατί ήθελα να φτάσω και στην τελευταία φυλή να κάνω τη βασική υποδομή όπου θα μπορούσα να τοποθετήσω ευαγγελιστές από φυλή που είχε πιστέψει και είχαν τελειώσει βιβλικό σχολείο, για να κάτσω ανάμεσά τους, να επιβλέψω την εκμάθηση της γλώσσας και μετά να αρχίσουν να κηρύττουν στη γλώσσα των ντόπιων, όπως εγώ στη δική τους τη γλώσσα, αυτοί να κηρύξουν στη γλώσσα των άλλων το Ευαγγέλιο. Και αυτός ήταν ο ευαγγελιστής τους. Καταλάβατε, μετά τους έφερε ένα δάσκαλο να τους διδάξει την εθνική γλώσσα. Στην αρχή τη δική τους γλώσσα και μετά την εθνική γλώσσα. Μεγάλη σειρά δουλειάς. Εδώ βλέπετε, πλησιάζουμε προς τα τελευταία στάδια κατασκευής του αεροδιαδρόμου. Βλέπετε, είναι αρκετά φαρδής. Και στα πλάγια εδώ αργότερα κάναμε τους τάφρους και κόψαμε κι άλλο. Πήραμε το χώμα από τα πλάγια, το βάλαμε πάνω, δώσαμε μια κλίση όμορφη ώστε και στο τέλος το φυτέψαμε με χόρτο καλό και να μπορούν τα αεροπλάνα της Mission Aviation Fellowship να προσγειώνονται ασφαλώς. Και έτσι είχαμε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Τα διάφορα στάδια εδώ βλέπετε, στέκομαι πάνω στην ρίζα ενός τεράστιου κορμού που όταν έπεσε ήταν σαν σεισμός. Το έδαφος, το είδα το έδαφος να πηγαίνει σαν κύμα. Σε απόσταση 150-200 μέτρα. Ήταν ένα κύμα που πήγε έτσι, έτσι, έτσι. Ήταν το κάτι το πολύ ενδιαφέρον.
Και το απόγευμα έτσι ανεβοκατέβηκαν καθώς πέρασε, όταν έπεσε ο κορμός αυτός. Είχα 13 άτομα στη βάση του και δεν φτάναμε γύρω-γύρω. Και στέκομαι πάνω, ψηλά, στη ρίζα που βγήκε πάνω, ανέβηκα πάνω και έβγαλα φωτογραφία. Κοιτάτε τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου πόσο χαμηλά είναι. Εδώ ένας άλλος αεροδιάδρομος, το Τάι Αγί. Καθώς άρχισα πλέον, αφού δημιουργήσαμε την κεντρική βάση, άρχισα να ταξιδεύω σε άλλα μέρη με το κανόσπιτο που έφτιαξα, γιατί είδα, ήταν πιο πρακτικό, μπορούσαμε να κοιμίζω περισσότερους ανθρώπους μέσα. Έφτιαξα ειδικό σπιτάκι, χαμηλό, με πάνω σε κανό, τα οποία ένωσα, τρία μαζί, και είχα εξολέβειες μηχανές. Να σκεφτείτε ότι σε ένα από αυτά τα ταξίδια έκαιγα 6 βαρέλια 200 λίτρων βενζίνα για να πάω και να γυρίσω. 15 μέρες από τα ξημερώματα μέχρι το βράδυ, άγουες τις μηχανές από πίσω. Χαλούς σταματούσε μία, βάζαμε άλλη. Το πρώτο μου ταξίδι το κάναμε μία μηχανή και δεν είχα ιδέα και από τέτοιες μηχανές εγώ. Αλλά κατά κάποιο τρόπο ο Θεός, τι καλός που είναι ο Θεός, με φύλαξε και μπόρεσε και γύρισε. Γιατί άμα γινόταν κάτι στη μηχανή μου, τι θα κάνω, θα φωνάξω το express service. Θα με έπαιρνε το ποτάμι και θα με έριχνε κάτω στους καταράκτες. Και επίσης έφευγες και δεν πήγαινες σε μια κατεύθυνση. Κατέβαινες κάτω στο ποτάμι το μεγάλο, μετά έμπαινες σε ένα παραπόταμο που εκχιόταν στον ίδιο ποταμό, από εκεί έμπαινες σε έναν άλλον κλπ. Κλπ. Οπότε πώς θα μπορούσα ποτέ με κουπί, δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω. Εδώ μια βάση εν ενεργεία πλέον. Έχω χτίσει το σπίτι του Ευαγγελιστού, του δασκάλου και το σχολείο, το οποίο το χρησιμοποιήσαμε και για εκκλησία. Δίπλα δεξιά ποτάμι, αριστερά ποτάμι. Και εκεί στη μέση ο αεροδιάδρομος. Και το Ιεραποστολικό αεροπλανάκι. Μεγάλη συγκίνηση όταν ερχόταν για πρώτη φορά. Στους διάφορους υποσταθμούς πήγαινα με τη σειρά εδώ, στη μέση του κορμού αυτού που σας έλεγα. Αυτό εκτείνεται ψηλά επάνω, οι ρίζες του, πάρα πολύ φαρδιές στη βάση. Κάναμε ωραία πράγματα όμως, αυτή τη φέτα που είδατε που έκοψα, κατόρθωσα και την κυλήσαμε και τη βάλαμε σαν πόρτα στο πλάι και την ακουμπήσαμε. Αργότερα γεμίσαμε τις διάφορες αιχμές που δημιουργούσε το δέντρο, το γεμίσαμε με χώμα και βάλα λουλούδια. Και ήτανε ένα ανθοδοχείο, τι να σας πω δηλαδή, γύρω στα 100 μέτρα μήκος, με πάρα πολλές σειρές από λουλούδια και από τις δύο μεριές. Ήταν το κάτι άλλο. Ερχόντουσαν, καμιά φορά ερχόντουσαν, μια φορά κατέβηκε ένας με νίκιασε εμπορικό σκάφος για να έρθει να βγάλει φωτογραφίες του σταθμού μας, γιατί ήταν τόσο όμορφος. Δεν το πιστεύανε. Πετάγανε πάνω από τα έλη, πετάγανε και ερχόντουσαν μέσα στη ζούγκλα και βλέπανε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δεν είχαμε φράχτες πουθενά. Τα μαθήματα τα φτιάχναμε μόνοι μας. Το slide αρχίζει και χαλάει αυτό. Εδώ τα στηβάζω. Έπρεπε να γράψω τη γλώσσα, να φτιάξω το αλφαβητάριο, να το διδάξω και μετά να φτιάξω συλλαβές, λέξεις, να βρω τα ρήματα, να βρω τα ουσιαστικά, τα υποκείμενα κλπ. Τη γραμματική και σιγά σιγά να τους διδάξω να διαβάζουν τη γλώσσα τους. Και να τους δώσω το λόγο του Θεού στη γλώσσα τους. Καταλάβατε. Και μετά από αυτό πηγαίναμε στα Ινδονησιακά, που ήταν η εθνική γλώσσα πλέον, που υπήρχε ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Και εδώ τα μαθήματα με τη σειρά. Εντάξει, όλα τα υλικά ντόπια, όπως βλέπετε εδώ. Είχα φέρει δασκάλους από την παραλία και διδάσκαν τα παιδιά. Όταν πήγα εκεί ήταν 8 παιδάκια όλα-όλα στο χωριό που δημιουργήθηκε απέναντι από το μέρος που έκτισε το σπίτι μου. Και πριν φύγω, στο σχολείο αυτό η πρώτη τάξη είχε γύρω στα 35 παιδιά. Τα παιδιά έπαψαν να πεθαίνουν, διότι είμαστε εκεί και τους συμπαραστεκόμαστε με ιατρική βοήθεια. Είχαν πάρει ειδική εκπαίδευση και έτσι δεν χανόταν πια η ζωή όπως πριν. Εδώ είναι η αποθήκη της κλινικής μας. Είχα οργανώσει τα φαρμακά μου, ξέρεις, nose throat, chest και τα λοιπά. Τα έπαιρνα με κούτες, τα έβαζα από εδώ και από εδώ πήγαινα στην κεντρική μου κλινική και από εκεί τα έστελνα, είχα κουτιά με βασικές οδηγίες
και μερικά βασικά φάρμακα, σουλφαμίδες, κάποια αντιβιωτικά κλπ. Ώστε με οδηγεί από το ραδιόφωνο, αφού μου έλεγαν τι έχει ο ασθενής, να του δω πω δώσε δύο χάπια από αυτό, τρεις φορές τη μέρα ή κάνε έτσι ή αλλιώς. Έλεγα στον ηθαγενή, τον οποίο είχα τοποθετήσει σε κάποιο μακρινό σημείο, να σκεφτείτε ότι η σταθμή μας αυτή, για να πας από άκρια σ' άκρια των σταθμών αυτών, έπαιρνε μία ώρα και 10 λεπτά με το αεροπλάνο ίσια. Αεροπλάνο μιλάμε, βέβαια, Cessna, δεν ήταν jet. Αλλά 1 ώρα και 10 λεπτά καλύπτει γύρω στα 300 χιλιόμετρα απόσταση. Και για να πας τα 300 χιλιόμετρα ήταν πάνω από 700, γιατί οι ποταμοί δεν πάνε ίσια. Εσύ να πας βόρεια και μπορεί να πηγαίνεις για 3 μέρες νότια, δυτικά, ανατολικά, μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Καταλάβατε. Τα τροπικά έλκη ήταν το κάτι το φοβερό. Αυτό το παιδί αργότερα έπαιζε μπάλα με αυτό το πόδι, με τη χάρη του Θεού. Έπαιζε μπάλα, έγινε καλά. Βέβαια τα δαχτυλάκια του τα είχε χάσει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί το Ευαγγέλιο έχει την πρακτική του πλευρά. Είναι ανάποδο η σημαία εδώ. Αυτό το slide είναι έξω από τη σειρά του. Είναι από το σκάφος. Το είχα βάλει μέσα, ήταν ελληνικό το σκάφος μας. Ήταν το πρώτο σκάφος που μας έδωσε ο Θεός να υπηρετήσουμε, να φέρουμε το Ευαγγέλιο. Τώρα έχουμε ένα πολύ ωραιότερο, μεγάλο, με 5 πανιά και κοιμίζει 15 άτομα και ταξιδεύει στη Μεσόγειο. Εδώ πολλές φορές κοιτούσα τις μηχανές και προσευχόμουν και έλεγα, «Κύριε, εσύ δείξε μου τι είναι το πρόβλημά της». Το κανόσπιτό μου, όπως βλέπετε, έτοιμοι να αναχωρήσουμε ίσως από κάποιο μέρος που είχαμε σταματήσει, και εδώ περιμένουμε το υδροπλάνο. Ήταν μεγάλη χαρά μας όταν ερχόταν το υδροπλάνο να μας φέρει το ταχυδρομείο ιδιαίτερα. Ο σάκος, είχαμε ένα σάκο που από μέσα, από έξω έλεγε Σεντάνη, που ήταν η κεντρική βάση στην παραλία, και από την άλλη μεριά το γύριζαν ανάποδα, ήταν Ταϊβέ, ήταν ο σταθμός μας. Και υπήρχε ένα κουτί εκεί, ήταν όλοι σάκοι μέσα και ήταν τα γράμματά μας. Όπως ερχόταν ο πιλότος μέσα, έπαιρνε, έβαζε τα γράμματα μέσα στο ΤΑΙΒΕ και μας το έφερνε και γινόταν μεγάλη χαρά. Και εδώ η άλκη μου περιμένει. Εδώ πριν ξεκινήσω για ταξίδι, προσευχή και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτές τις όμορφες εμπειρίες. Όταν το ποτάμι κατέβαινε, βλέπετε πως... Είχα 3 διαφορετικά, πήγα να πω τροχόσπιτα, χωρίς τέτοια κανόσπιτα. Το μεγαλύτερο που έφτιαξα, έστειλα για 2 εβδομάδες, ψάχναν να βρουν το μεγαλύτερο κορμό στο δάσος. Και όταν το βρήκανε και το ρίξανε, δεν μπορούσαν να το κουνήσουνε, και το κόψαν τα άκρα του και μετά σκάψαν το εσωτερικό του, όπως είχε πέσει. Αλλά όταν κατόρθωσα και έφερα, είχα γύρω στους 100 άνδρες για να το τραβήξουν, το βάλουμε στο ποτάμι. Ήταν αρκετά μακριά το ποτάμι. Όταν το βάλαμε στο ποτάμι, γύρισε ανάποδα. Είχε σκαφτεί από τη λάθος μεριά, το βάρος ήταν αντίθετο. Αλλά με τη χάρη του Θεού κατορθώσαμε και το διορθώσαμε το πράγμα, βάζοντας τα πλαϊνά κανό, τα οποία τα ενώσαμε με το κεντρικό. Κάναμε και διορθωτικά σκαψίματα μέσα στο κανό και έτσι είχαμε τη δυνατότητα να πάμε. Αυτό είναι το πρώτο μου τροχόσπιτο. Κάθεται πολύ χαμηλά, όπως βλέπετε, με μία μηχανή μόνο. Τα τελευταία μου έβαζα...

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιο, θέλουμε τούτο το βράδυ να μην μείνουμε ψυχροί ακροατές και θεατές εκείνων που διαδραματίζονται. Θέλουμε να ανοίξεις την καρδιά μας για συμμετοχή. Να ανοίξεις την καρδιά μας για να καταλάβουμε. Αξίωσέ μας. Καθώς παρατηρούμε τον Υιό Σου και αδελφό μας και Κύριό μας. Καθώς τον παρακολουθούμε σε όλες αυτές τις τόσο κρίσιμες για μας στιγμές που τέλειωσαν με τη νίκη που κέρδισε για μας, με την απελευθέρωση, με τη λύτρωσή μας. Βοήθησέ μας να τριγύσουμε από την ομορφιά τους και να κερδίσουμε από το μήνυμά τους. Ύψωσε μπροστά στα μάτια μας, σε παρακαλούμε σήμερα, τον Υιό Σου. Δόξασέ τον, μεγάλην έτον όπως του πρέπει. Αξίωσέ μας να είμαστε με την καρδιά μας δοσμένη σε εκείνον. Η χάρη σας είναι μαζί μας. Το ελαιός σας μας σκεπάσει. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Έσω να ψάλλουμε και τον ύμνο 319. Ύμνος

Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το 22ο ΚΒ κεφάλαιο, από το εδάφιο 47. Βρισκόμαστε στη Γεθσημανή, όπου ο Κύριος μας έχει δώσει μια αγωνία που δεν ξέρω αν όλοι εκφράζεται με τον ιδρώτα που σαν θρόμβη αίματος κυλάει στο μέτωπό του. Ο Κύριος έχει δώσει τον αγώνα μας, τη μάχη μας. Είναι η ώρα που χρειάζεται, όπως τα Ευαγγέλια μας παραδίδουν, ένας άγγελος να έρθει και να τον ενισχύσει. Η ώρα που προσεύχεται στον Πατέρα ζητώντας του αν είναι δυνατό, αν είναι δυνατό να παρέλθει από αυτόν το ποτήριο. Ιδαλλιώς είναι έτοιμος να πιει το ποτήρι. Και η σιωπή του Πατέρα δείχνει ότι δεν είναι δυνατόν αλλιώς να γίνει. Γιατί εδώ πέρα πρόκειται για τη σωτηρία του ανθρώπου. Πρόκειται για τον νεκρό τον άνθρωπο που του λείπει η ζωή, που του λείπει το φως, που του λείπει η αλήθεια, που του λείπει το αγαθό και δεν μπορεί άλλος εκτός από αυτόν που είναι η ζωή, η αλήθεια, το φως, το αγαθό, δεν μπορεί άλλος να δώσει αυτή τη μάχη. Η ώρα της Γεθσημανή είναι μια ώρα μεγαλειώδης, γιατί εκεί πέρα βλέπουμε τον Υιό του Θεού μέσα στο ανθρώπινο σχήμα, σαν Υιός ανθρώπου, να δίνει τη μάχη του ανθρώπου και να νικάει. Οι τελευταίες δύσκολες ώρες που προηγούνται από το Σταυρό, οι τελευταίες ώρες που προηγούνται, γιατί ποτήρι ίσως και σταυρός ίσως κάπως έτσι πρέπει να κατανοηθεί, οι ώρες προηγούνται από τον χωρισμό από τον Πατέρα. Ο Ιωάννης στο Ευαγγελίο του στην αρχή μας λέει ότι ο Λόγος είναι προς τον Θεόν. Και τώρα εκείνος που προαιώνια βρισκόταν προς τον Θεόν θα χωριστεί από τον Πατέρα. Και θα έρθει η ώρα του Σταυρού που θα φωνάξει «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Είναι η ώρα που εκείνος που είναι η ζωή θα γευτεί θάνατο υπέρ παντός ανθρώπου. Εκείνος που είναι ο Άγιος του Θεού θα γίνει, όπως ο Απόστολος Παύλος με βαθύ στοχασμό παραδίδει στους Κορίνθιους, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε ο Θεός υπέρ ημών, αμαρτία, όλες οι αντιθέσεις μεγάλες, θάνατος και ζωή, αγιότητα και αμαρτία, ζωή ενωμένη με τον Πατέρα, ζωή χωρισμένη από τον Πατέρα Θεό. Όλα αυτά ξεκινούν με ιδιαίτερη ένταση και έμφαση από τη Γεθσημανή για να κορυφωθούν στο Γολγοθά. Ο Κύριος έχει πάρει μαζί τους μαθητές, μια μικρή παρέα, τον τριώνει παρέα λίγο πιο κοντά του και αυτός πιο μακριά τελικά από όλους, όσο μακριά όσο μια πέτρα μπορεί να φτάσει, και προσεύχεται αυτή την προσευχή που καταλήγει εκεί που κιόλας ο ίδιος είχε προαιώνια αποφασίσει για τον εαυτό του να δοθεί, να πεθάνει. Κοντά του οι μαθητές, ο Λουκάς εύστοχα παρατηρεί ότι αν ύπνος έχει έρθει στα μάτια τους και στην καρδιά τους, είναι από τη θλίψη, από τη λύπη. Ο Κύριος πάει και έρχεται κοντά τους, τους παροτρύνει αν είναι δυνατόν και τούτη την ώρα αυτοί που διέμειναν στους πειρασμούς του μαζί του και αυτή την ώρα που τους θέλει, που τους χρειάζεται ίσως, να σταθούν. Τελευταία φορά τους βρίσκει πάλι κοιμισμένους και στο εδάφιο 46 της δίγησης που τώρα θα διαβάσουμε από το ΚΒ του Λουκά τους λέει «Σηκωθείτε και προσεύχεστε για να μην πείτε σε πειρασμό». Ενώ δε αυτός ακόμα μιλούσε, να όχλος
και ο λεγόμενος Ιούδας, ένας από τους 12, ερχόταν μπροστά από αυτούς και πλησίασε στον Ιησού για να τον φιλήσει. Και ο Ιησούς του είπε: «Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον Υιό του ανθρώπου?» Όταν είδαν αυτοί που ήταν γύρω του τι επρόκειτο να γίνει, του είπαν: «Κύριε, να χτυπήσουμε με το μαχαίρι?» Και χτύπησε ένας από αυτούς τον δούλο του αρχιερέα και του έκοψε τελείως το αυτί το δεξί. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε: «Αφήστε, μέχρι εδώ». Και αφού έπιασε το αυτί του τον γιάτρεψε. Είπε δε ο Ιησούς προς εκείνους που είχαν έρθει επάνω του αρχιερείς και στρατηγούς του ιερού και πρεσβυτέρους: «Βγήκατε σαν να βγήκατε να κυνηγήσετε ένα ληστή με μαχαίρια και με ξύλα? Την μέρα που ήμουνα μαζί σας στο ιερό, κάθε μέρα ήμουνα μαζί σας στο ιερό και δεν απλώσατε τα χέρια σας επάνω μου, αλλά αυτή είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκοταδιού». Και αφού τον συνέλαβαν, τον έφεραν και τον έβαλαν μέσα στο σπίτι του αρχιερέα. Και ο Πέτρος ακολουθούσε από μακριά. Και αφού άναψαν φωτιά στη μέση της αυλής, κάθισαν όλοι μαζί, κάθατανε και ο Πέτρος ανάμεσά τους. Όταν τον είδε μια κάποια δούλη να κάθεται προς το φως και αφού τον κοίταξε είπε: «Και αυτός ήταν μαζί του». Αυτός αρνήθηκε λέγοντας: «Γυναίκα, δεν τον ξέρω». Και μετά από λίγο κάποιος άλλος που τον είδε είπε: «Και εσύ από αυτούς είσαι». Και ο Πέτρος είπε: «Άνθρωπε, δεν είμαι». Και αφού πέρασε καμιά ώρα, κάποιος άλλος ισχυριζόταν επίσης λέγοντας: «Α, μα την αλήθεια, και αυτός μαζί του ήτανε, γιατί είναι Γαλιλαίος». Ο Πέτρος είπε: «Άνθρωπε, δεν ξέρω τι λες». Και αμέσως, ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, φώναξε ο πετεινός. Και αφού στράφηκε ο Κύριος, κοίταξε στον Πέτρο και θυμήθηκε ο Πέτρος τον λόγο του Κυρίου, ότι είπε προς αυτόν ότι πριν να φωνάξει ο Αλέκτορ θα με αρνηθείς 3 φορές. Και βγαίνοντας έξω ο Πέτρος έκλαψε πικρά.

0: πρέπει να θυμηθούμε ότι λίγο πριν από εκεί που διαβάσαμε και λίγο πριν από τη Γεθσημανή στην οποία αναφερθήκαμε, όταν ο Κύριος ακόμα βρίσκεται με τους μαθητές στο δείπνο, στο ανόγιο, λέει σε μια στιγμή στον Πέτρο: «Σίμων, Σίμων, ο Σατανάς σας ζήτησε για να σας κοσκινήσει όπως κοσκινίζεται το στάρι. Αλλά εγώ εδεήθηκα για σένα, για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου». Και ποια ήταν η απάντηση του Πέτρου? Και είπε ο Πέτρος: «Κύριε, έτοιμος είμαι μαζί σου να πάω και στη φυλακή και σε θάνατο». Και εκείνος είπε: «Σου λέω, Πέτρε, ότι δεν θα φωνάξεις σήμερα ο Αλέκτορ πριν τρεις φορές αρνηθείς και πεις ότι δεν με γνωρίζεις». Ευχαριστώ. Αυτό είναι τελείως συνδεδεμένο με αυτά που ακολουθούν. Και είναι τόσο κυρίαρχη η μικρή αυτή ιστορία του Πέτρου, μεγάλη όμως σε βάθος και σε αποκαλύψεις για το τι συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο, ώστε θα σταθούμε σε αυτήν με την ελπίδα ότι δεν θα κρύψουμε το πρόσωπο του Κυρίου, που όποιος και αν μιλάει, όποιος και αν κάνει κάτι αυτές τις ώρες, είναι ο μεγάλος, ο μοναδικός πρωταγωνιστής. Ο Πέτρος είναι όπως τον ξέρουμε όλοι. Λίγο να έχουμε διαβάσει τα Ευαγγέλια, λίγο να έχουμε ακούσει ιστορίες, στιγμιότυπα από τη ζωή του Κυρίου, ξέρουμε ότι ο Πέτρος είναι ο εκλεκτός εκείνος μαθητής που με την θέρμη του, με την αγάπη του, με το ενδιαφέρον του, πολλές φορές φέρεται στον Κύριο με έναν τρόπο που μας ξενίζει. Παρεμβαίνει, προτρέπει, αποτρέπει. Είναι ο χαρακτήρας του, θα πείτε, ίσως. Είναι η αγάπη του, σίγουρα, που τον κάνει να έχει μια τέτοια συμμετοχή στην ζωή, την επίγεια του Κυρίου μας, σε ό,τι τον ακουμπάει τον Πέτρο. Και αυτές τις γεμάτες φόρτιση, ώρες, όταν ο Κύριος λέει στους μαθητές: «Έχετε να περάσετε δύσκολες ώρες, θα ταρακουνηθείτε πάνω στο κόσκινο, πάνω στη σίτα», όπως όταν κανείς κουνάει το κόσκινο, άλλα θα μείνουν πάνω, άλλα θα μείνουν κάτω, θα πέσουν κάτω, θα σας κοσκινήσει όπως το στάρι. Εγώ όμως, Πέτρο, έκανα κάτι. Δεήθηκα για σένα να μην εξαρνηστεί αυτή η πίστη που κιόλας έχεις μέσα σου. Να μην εξαφανιστεί από το προσκήνιο. Να παίξει το ρόλο της. Μια κρίτσα της κάπου να πιαστεί και να μείνει. Να κρατηθεί μέσα σου. Και όταν εσύ, ξαναγυρίζοντας πίσω, πιασμένος από αυτό το μύτο της Αριάδνης, από αυτή την ακρίτσα, όταν σταθείς πάλι στα πόδια σου, Πέτρο, όπως εγώ σε στήριξα, στήριξε και εσύ τους αδελφούς σου. Του πέφτει λίγο του Πέτρο αυτό? Του πέφτει πολύ? Η αντίδρασή του δείχνει ότι δεν φαντάζεται ότι είναι δυνατόν αυτό που είπε ο Κύριος να είναι αλήθεια. Δέστε τη γνώμη έχει για τον εαυτό του. Δεν βιαστείτε να τον κρίνετε. Απλώς δέστε. Παρατηρήστε. Γιατί σας χρειαστεί το ίδιο το βλέμμα που τώρα το στρέφουμε στον Πέτρο, μετά από λίγο να το στρέψουμε κάπου αλλού, μέσα μας. Ο Πέτρος δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα έρθει μια στιγμή που, όπως ο Κύριος του είπε, θα κοσκινιστεί τόσο πολύ ώστε αυτή η φλόγα που νιώθει στην καρδιά του για τον Κύριο θα γίνει ελάχιστη. Τόσο λίγια που χρειάζεται καρφιά να τη στηρίξει κανείς. Χρειάζεται κάπου να την πιάσει κανείς. Χρειάζεται η δέηση του Χριστού να την κρατήσει μέσα του. Δεν μπορεί να το δεχτεί. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Τι πιστεύεις, Πέτρο, για τον εαυτό σου? Αν το ρωτούσαμε, θα μας έλεγε περίπου ότι πιστεύετε εσείς για τους εαυτούς σας. Συνήθως, την αγάπη μας για τον Κύριο, αν δεν υπάρξει κάτι να την γραδάρει, να την μετρήσει, την έχουμε σε πολύ υψηλή εκτίμηση. Α, εγώ τον αγαπώ. Σας εξομολογούμε ότι κάθε φορά που σταματάω σε εκείνα τα εδάφια, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης δυνάμεως, εξ όλης διανοίας, ντρέπομαι. Γιατί να μην σας το πω? Ντρέπομαι. Απέχω πολύ. Δεν είναι εύκολο να πει κανείς ότι τον αγαπάει τον Κύριο μόνο του το είναι. Γιατί κι αν φτάνουμε σε κάποιες στιγμές έτσι υψηλές, υπάρχουν και κάτι άλλες που αποδεικνύουν ότι η αγάπη μας, κι αν κάποτε στάθηκε ψηλά, κάποτε άλλοτε είναι πεσμένη. Κάποτε άλλοτε χρειάζεται να ανασκουμποθεί, να ξαναπάρει την ανηφόρα της, να πάει ψηλά, εκεί που αξίζει, στην αγάπη, στο πρόσωπο του Κυρίου να στέκεται. Έτσι ο Πέτρος αντιδρά και με τη σιγουριά του τρόπου του και ίσως του χαρακτήρα του λέει: «Κύριε, ξεκάθαρες δουλειές, καθαρές κουβέντες. Εγώ μαζί σου πάω και σε φυλακή και άμα σου φαίνεται και λίγο, εγώ πάω και σε θάνατο μαζί σου». Ποιος δικαιώνεται από τα πράγματα? Εκείνος που είπε σε όλους τους μαθητές: «Ο διάβολος σήμερα θα σας ταρακουνήσει, θα σας κοσκινήσει, θα σας κάνει να μην μπορείτε να σταθείτε εκεί που θέλατε να σταθείτε, να πέσετε κάτω. Έτσι θα σας κάνει». Αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου που δικαιώνονται. Τα λόγια του Πέτρου, όπως ξέρουμε και όπως σήμερα το φρεσκάραμε στη μνήμη μας, ατυχώς δεν δικαιώνονται. Γιατί τα γεγονότα εξελίσσονται και φέρουν τον Κύριο στη Γεθσημανή, στην στιγμή της αγωνίας που περιγράψαμε πριν, στην ώρα που έρχονται οι δούλοι του αρχιερέα, αλλά όπως διαβάσαμε, όπως είδατε, δεν είναι μόνο οι δούλοι του αρχιερέα, είναι οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι, είναι κρίσιμη στιγμή για αυτούς όλους και είναι παρόντες στην ώρα της σύλληψής του. Εκεί πέρα ο Πέτρος βάζει σε πρώτη φάση την παλικαριά του σε ενέργεια. Τι είχε πει? Σε φυλακή θα πάει. Έτσι δεν είχε πει? Κι άμα κόψε ένα αυτή, δεν είναι πολύ πιθανό να πας σε φυλακή? Ο Πέτρος εκείνη τώρα νομίζει ότι έτσι θα δώσει τη μάχη του και όταν βλέπει να περικυκλώνουν τον Κύριο, τραβάει το μαχαίρι, ρωτάει: «Κύριε, να χτυπήσουμε?» Και πριν πάρουν απάντηση, χτυπάνε. Πέφτει το πρώτο αυτή. Ο Πέτρος μέχρι εδώ έχει δείξει ότι έχει μέσα του τουλάχιστον μια παλικαριά. Ότι ήταν προηγουμένως έλεγε: «Κύριε, εγώ για σένα, για το χατήρι σου, εγώ μαζί σου πάω και στη φυλακή». Αυτή τη στιγμή ο Πέτρος το διακινδυνεύει αυτό. Δεν κάνει πίσω. Τι είναι αυτό που του δίνει του Πέτρου αυτό το κουράγιο? Είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Ο Κύριος είναι ελεύθερος ακόμα. Ο Κύριος είναι όπως τον ξέρει. Είναι το λιοντάρι του Ιούδα, με εκείνη την όμορφη, ήρεμη αρχοντιά, με εκείνη τη δύναμη η οποία κάνει εκείνους που τον πλησιάζουν να τον συλλάβουν σε μια στιγμή να πέσουν χάμω. Όσο ο Κύριος είναι παρόν, η παλικαριά έχει φτερά. Η παλικαριά τραβάει σπαθί. Η παλικαριά έχει να πει ένα λόγο. Τον πιάνουμε όμως τον Κύριο. Το γιατί το ξέρουμε, δεν θα τα αναλύσουμε τώρα. Αλλά και τα λόγια του μονάχα, αν το δούμε, το καταλαβαίνουμε και μάλιστα είναι εύκολο να το καταλάβουμε και σε βάθος. Είναι η ώρα του σκοταδιού. Είναι η ώρα που κυριαρχεί το σκοτάδι. Και ο Κύριος θεληματικά αφήνεται. Μπορούσε να φωνάξει αγγέλους να τον ελευθερώσουν. Μπορούσε να αρπαχθεί εκείνη την ώρα ίσως από την ίδια τη Γεθσημανή. Δεν το κάνει όμως. Δεν προσευχήθηκε πριν να πιει το ποτήρι ή να μην το πιει και η απόφαση ελήφθηκε να το πιει. Θα κάτσει λοιπόν και θα το πιει. Και τον πιάνουν τον Κύριο και τον οδηγούνε όχι στον αρχιερέα απλώς, στους αρχιερείς. Καϊάφας είναι εκείνος ο οποίος είχε αποφανθεί ότι συμφέρει ένας να χαθεί από το λαό παρά να χαθεί όλος ο λαός. Και τον πλησιάζουν στο αρχοντικό των αρχιερέων ο Ιωάννης, ο οποίος έχει μια εξαιρετική επίσης περιγραφή των στιγμών αυτών. Λέει ότι ο ίδιος ο Ιωάννης σημαίνει να είναι γνωστός με τον αρχιερέα. Και εκεί που δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε, εκείνος μπαίνει ελεύθερα. Δεν τον ρωτάνε ποιος είναι, τον ξέρουνε τον Ιωάννη. Και αυτή η γνωριμία βοηθάει ώστε να μπει μέσα και ο Πέτρος που είναι άγνωστος. Μπαίνει ύστερα από τη μεσολάβηση του Ιωάννη και ο Πέτρος. Δεν θα τον χάνουμε τον Ιωάννη. Είναι ίσως κάπου πιο κοντά στον Κύριο, καθώς έχει το θάρρος να κυκλοφορεί μέσα σε εκείνους τους διαδρόμους και σε εκείνες τις αυλές. Και μένει ο Πέτρος, το μαχαίρι του λιγάκι ματωβαμένο, όσο και να είναι, κάποιο αίμα βγήκε από τα αυτή. Και στέκεται εκεί πέρα στην αυλή που επειδή κάνει ψύχρα, έχουν ανάψει κατά μισή μια φωτιά και κάθονται γύρω-γύρω το υπηρετικό προσωπικό, θα λέγαμε, μια δούλη, κάποιοι άλλοι. Ο Ιωάννης, αν δεν κάνω λάθος, πάλι μας λέει ότι ανάμεσά τους και ένας συγγενής του Μάλχου, του υπηρέτη εκείνου του αρχιερέα που έχει φρεσκοκολλημένο το αυτί του. Τι θα γίνει σε αυτή την αυλή? Δεν ξέρω αν θα μπορούσε άνθρωπος ποτέ να αποδώσει τις δραματικές στιγμές του Πέτρου όπως το Πνεύμα του Θεού τις έχει αποτυπωμένες στα Ευαγγέλια. Για σκεφτείτε. Ο Κύριος είναι μέσα και μάλιστα όπως πάλι ο Ιωάννης μας περιγράφει έχει μια προσωπική ανάκριση από τον αρχιερέα. Ποιος είσαι? Ποιοι είναι οι μαθητές σου? Θέλει να δεις ως πώς είναι. Θέλει να ξέρει το ποιόν τους, την καταγωγή τους. Θέλει να ξέρει τη δύναμή τους. Έχουν ένα αντίπαλο εκείνη την ώρα μεταξύ τους. Τουλάχιστον αυτοί έτσι τον βλέπουνε. Ο Κύριος λέει, τίποτα κρυφό δεν είπα, τίποτα κρυφό δεν έκανα. Στο ναό ήμουν όλη την ώρα, μιλούσα, έκανα ό,τι έκανα. Ρώτα τους δικούς σου και θα σου πούνε τι είπα και θα σου πούνε τι έκανα. Κάποιος υπηρέτης θεωρεί ότι είναι αφάδια αυτή η απάντηση και πέφτει το πρώτο ράπισμα. Και έρχεται η πρώτη απάντηση. Εάν άσχημα απάντησα, πες μου πού απάντησα άσχημα. Αν δεν απάντησα άσχημα, τότε γιατί με δέρνεις? Δέστε ένα ήπιο τρόπο. Δέστε μια ήρεμη διεκδίκηση, αν θέλετε. Μια ήρεμη τακτοποίηση. Άδικο ράπισμα. Παίρνει μια ήπια απάντηση. Αλλά ήδη, όπως βλέπετε, τα πράγματα εκτραχύνονται. Από τη στιγμή που ο πρώτος τυχόν τολμάει, με το θάρρος του είναι απλώς ο υπηρέτης ενός αρχιερέα, να βάζει χέρι επάνω στον Ιησού, να τον χτυπάει, καταλαβαίνετε ότι όσα ακολούθησαν δεν είναι ούτε συμπτωματικά, ούτε δύσκολο να ερμηνευτούν. Ξαναγυρίζουμε έξω, που κάνει κρύο και έχει φωτιά. Και μάλιστα ο Πέτρος κάθεται σε μια γωνιά που δεν είναι τόσο απόμερη, προς το φως κάθεται. Δηλαδή, φαντάζομαι τη φωτιά, καθώς τα κούτσουρα καίγονται, να λαμπυρίζει, να αναδίνει τις αντάβγειές της. Και μια είναι φωτεινό το πρόσωπο του Πέτρου και μια σκοτεινιάζει λίγο, καθώς φωτιά μια ανεβαίνει και μια κατεβαίνει. Και να το δράμα του. Εκείνος που πίστευε όταν το είπε ότι είναι έτοιμος να πάει μαζί με τον Ιησού στη φυλακή, στη φυλακή, σε θάνατο, όπου ο Ιησούς και αυτός. Αυτή την ώρα που δεν έχει κοντά του τον Ιησού, που ίσως είναι η πλάτη του Ιησού στη θέα του, τον παρατηρεί ίσως από κάποια γωνιά. Αυτή την ώρα τα πράγματα έχουν αρχίσει να χάνουν τη σιγουριά τους. Αρχίζουν να χάνουν από τις διαστάσεις τους. Το κουράγιο αναδιπλώνεται μέσα του. Κάτι άλλο τώρα πρόκειται να γίνει. Η κοπελίτσα που ίσως πετάει κούτσουρα στη φωτιά, η κοπελίτσα που ίσως την ανασκαλεύει για να ζωγονηθεί πιο πολύ, τον κοιτάει και λέει, μα εσύ, εσύ είσαι από αυτούς. Από αυτούς σημαίνει ανέβα και εσύ και κάτσε πλάι του. Ανέβα και εσύ και κάτσε όπου είναι αυτός. Είχες πει για φυλακή, είχες πει για θάνατο. Ξεκίνα από πιο μπροστά. Έλα στην ανάκριση μαζί του. Έλα στάσου δίπλα του. Και εδώ είναι η μεγάλη σύγκρουση μέσα του. Η αγάπη εκείνη τη στιγμή κοσκινίζεται. Το θάρρος εκείνη τη στιγμή κοσκινίζεται. Εκείνη τη στιγμή οι δυνάμεις κοσκινίζονται. Και τι κρίμα. Είναι όλα ανθρώπινα. Είναι όλα χωρίς την παρουσία του Κυρίου. Μια πλάτη ίσως είπαμε βλέπει του Ιησού, τίποτα άλλο. Τον έχει χάσει κατά κάποιο τρόπο από τα μάτια του. Εκείνη τη στιγμή καθώς όλα κοσκινίζονται, φεύγουν και χάνονται. Σαν το νερό. Κρατιέται το νερό στο κόσκινο. Δεν το ξέρω. Πέτρο. Πέτρο. Πόσες ώρες είναι που έλεγες ότι μαζί του όπου και αν πάει. Δεν το ξέρεις τώρα λες. Σου είναι άγνωστος λοιπόν ο Ιησούς. Εκείνος που κάποτε σε έκανε να περπατήσεις πάνω στα νερά, σου είναι άγνωστος λοιπόν. Εκείνος που στάθηκες κοντά του και πήγαινες στα χέρια του και έπαιρνες ψωμί και ψάρια και τα άδυνες και ώστε να ξαναγυρίσεις είχε άλλα ψωμιά και άλλα ψάρια στα χέρια του και τα ξανάπαιρνες και τα μοίραζες μαζί με τους ένδεκα. Εκείνος που σε έστειλε να πατήσεις επάνω στη δύναμη του εχθρού ολόκληρη
1: Αυτόν δεν τον ξέρεις πια, Πέτρο.
0: Είναι τραγική ώρα. Και το τραγικό συνίσταται στο ότι εδώ πέρα κρίνονται και κοσκινίζονται όλα τα ανθρώπινα. Αγάπες δυνατές, πεποιθήσεις, δυνατότητες ψυχικές, δυνάμεις, φιλίες. Τόσο μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος. Γιατί πέρα από εμάς υπάρχουν συνθήκες και υπάρχουν γεγονότα και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι και υπάρχουν δύσκολες ώρες και υπάρχουν αρχιερείς και υπάρχουν Ρωμαίοι μελόγχες και υπάρχουν και η βοηθή όλων αυτών μέχρι η δούλη. Και δεν χρειάζεται να έρθει ο αρχιερέας να σε κοιτάξει γλωσσιρά. Φτάνει η δούλη να σου πει, μπας και εσύ είσαι μαζί του, από αυτούς δεν είσαι και εσύ, έλα πες το. Και τότε όλα αναστατώνονται και όλα σαν να ήταν πάχνη πρωινή, διαλύονται. Κάπως έτσι νομίζω το λέει η γραφή, ότι έτσι είναι η καλοσύνη του ανθρώπου και έτσι είναι οι δυνατότητες του ανθρώπου, σαν την καταχνιά την πρωινή, που έτσι και κάτι τη ζεστάνει, έτσι και φωτίσει η μέρα, δεν αντέχει, φεύγει, διαλύεται, εξαφανίζεται. Και δεν είναι μόνο η δούλη, δεν είναι μια φορά. Έχετε και κάποιος άλλος, ο Ιωάννης μας λέει ότι είναι εκείνος που τον έτσουξε το αυτή που κόπηκε και ήταν συγγενάκος του, ο υπηρέτης του αρχιερέα, και του λέει εσύ είσαι από αυτούς. Και έτσι κάποιος άλλος άλλη μια φορά τρίτη να επαναλάβει τα ίδια λόγια. Είσαι από αυτούς, είσαι και Γαλιλαίος, παιδί μου. Φαίνεται από την ομιλία σου. Δεν μπορείς να μας κρυφτείς. Πέρασε μια ώρα από τη δεύτερη μέχρι την τρίτη ερώτηση, μας λέει ο Λουκάς. Μια ώρα ολόκληρη. Τι διατράβηξε εκείνη η ψυχή του δόλιου του Πέτρου εκείνη την ώρα. Μέχρι τότε δύο φορές κιόλας έχει αρνηθεί τον Κύριο. Δύο φορές. Και θα είναι μουδιασμένος σίγουρα. Θα είναι απογοητευμένος από όλους και από όλα. Σίγουρα και από τον εαυτό του. Και όταν έρχεται η τρίτη φορά, τότε πια δεν μπορεί ο Πέτρος να αντέξει. Τον έχει πάρει το ποτάμι και τον έχει πάει μακριά. Θυμάστε, ένας από τους Ευαγγελιστές μας λέει ότι άρχισε να αναθεματίζει και να ορκίζεται. Αναθεμάμαι και αν τον ξέρω. Σας ορκίζομαι. Δεν τον ξέρω. Θα περίμενε κανείς ότι εκείνη την τραγική νύχτα ένας πετεινός θα αργότανε με το λάλημά του που ίσως είναι πιο πολύ θρήνος παρά αναγγελία του ξημερώματος. Θα έρθει να συγκλονίσει τον Πέτρο. Είχε πει ο Κύριος τότε που όλα ήταν στη θέση τους και όλα φαινόντουσαν δυνατά και ωραία. Είχε πει ο Κύριος, Πέτρο, τρεις φορές θα μ' αρνηθείς. Τρεις. Και μετά θα ακούσεις και τον πετεινό να σου το θυμίζει. Και έρχεται, μα τι ξυπνητή ήταν αυτή τη φορά ο πετεινός. Από πιο λίθαργο τον έβγαλε τον Πέτρο. Μόλις λάλησε. Αμέσως τα πράγματα ξαναμπήκανε σε μια θέση. Τα λόγια του Κυρίου, οι υποσχέσεις του Πέτρου, τα λόγια τα δραματικά που είχε πει, η προσπάθεια να υπερασπιστεί τον Κύριο με το σπαθί μέσα στην Γεθσημανή, όλα είναι στη θέση τους. Και στη θέση του μονάχα δεν είναι ο ίδιος ο Πέτρος. Είναι ξεπεσμένος. Είναι αποδυναμωμένος. Είναι ανήμπορος. Είναι εξουθενωμένος. Και δεν φτάνει το λάλημα του πετεινού, που δεν το θυμήθηκε, γιατί δεν τ' άκουσε μόνο ο Πέτρος. Τ' άκουσε και το θυμήθηκε και ο Κύριος. Και γύρισε και τον κοίταξε. Η φωτιά λαμπυρίζει. Το πρόσωπο του Πέτρου είναι φωτισμένο από τη φωτιά. Το βλέμμα του δεν μπορεί να αποφύγει το βλέμμα του Κυρίου και καλά κάνει και δεν το αποφεύγει. Ντρέπεται, αλλά καλά κάνει και κοιτάει τον Κύριο την ώρα που ντρέπεται. Φοβάται, αλλά καλά κάνει και κοιτάει τον Κύριο την ώρα που φοβάται. Είναι εξουθενωμένος, αλλά καλά κάνει που κοιτάει τον Κύριο την ώρα που πια δεν έχει πού να πατήσει και πού να σταθεί. Ο Κύριος τραβάει κατά το ορισμένον τη δικιά του πορεία. Και είδατε, αφήνει πίσω του για τον Πέτρο ένα βλέμμα. Θα με επιτρέψετε να σας διαβάσω κάποιους στίχους που επικυρικά ήρθαν στη μνήμη μου χθες το βράδυ. Είναι σχετική με το θέμα μας. Πότε είναι νύχτα, πότε μέρα, πότε είναι αυγή και σπερινός, Δεν έχει σούρουπο και αυγερινό όταν τα σκύπτρα παίρνει το σκοτάδι. Ο Ιούδας επιστρέφει τα αργυρό κομμάτιασμα των ελπίδων, καθρέφτης χωρίς είδωλο πια, αθώο αίμα παράδοσα, έννοια που είχαν οι ιερείς. Ο Πέτρος τον αρνιέται χωρίς αργύρια, πιο πιστός αυτός, δωρεάν, στο ρυθμό του πετινού που θρυνεί το ξημέρωμα. «Κύριε, μη με κοιτάζεις έτσι. Μη σε παρακαλώ στρέφεσαι κατά δω και λαμπυρίζει η ζέστη της φωτιάς στα μάτια σου. Κοίτα με ευλοσιρά, αν μπορείς, με επιτίμηση, καθώς μου πρέπει. Όχι όμως έτσι. Μη και σε δίκη δούλη που με κόπο και αναθεματισμούς την έπεισα πως ούτε καν σε ξέρω. Μη με κοιτάζεις και τα αιτήσει ότι στο βλέμμα πιάσει την απαλή ματιά ανάμεσα παράπονο και χάδι. Μη με προδίνεις, Κύριε, μη μου θυμίζεις, Κύριε, μη μου ανάβεις κάψα στην καρδιά, μου ανεβάζεις πίκρα και ντροπή από την καρδιά στο στόμα και στα μάτια». Και ο Πέτρος βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Τι έκλαψε? Έκλαψε τις διακηρύξεις του. Έκλαψε τις σιγουριές του. Έκλαψε τις παλικαριές του. Α, χωρίς τον Κύριο όλα αυτά ήτανε μηδενισμένα. Εκείνος που είχε τη μεγάλη καρδιά και τους μεγάλους ενθουσιασμούς είναι εκείνος που όταν ήρθε η κρίσιμη ώρα δεν τον ήξερε τον Κύριο. Αναθεμάτισε και ορκιζότανε πως ούτε καν τον ξέρει. Όμως ο Κύριος το άφησε πίσω εκείνη τη ματιά. Εκείνο το βλέμμα που έρχεται διεισδυτικό να μπει μέσα στα κατάβαθα του Πέτρου. Να τον συγκλονίσει. Να τον ανεβάσει πίκρα στην καρδιά και στα μάτια. Δάκρυ πικρό. Θα έπρεπε στα κατοπινά τα χρόνια ο Πέτρος, για αυτή την ώρα που ο Κύριος στράφηκε και τον κοίταξε να είναι πραγματικά ευγνώμων. Για μένα, έτσι όπως σήμερα το συλλογιζόμουν, είναι ένα κομμάτι της δέησης του Ιησού αυτό το βλέμμα. Εδεήθην περί σου να μην εκλείψει η πίστη σου. Ήτανε από εκείνη την ίδια την αλυσίδα της ηκεσίας προς τον Πατέρα, ίσως η τελευταία άκρη. Πέτρο, πιάσε την τελευταία άκρη. Ο Κύριος σε θέλει. Μα είμαι ντροπιασμένος, σε θέλει. Μα είμαι προδότης. Δωρεάν εγώ, όπως λέει ο ποιητής, σε θέλει. Αγάπησαν αυτήν και προδομένη, περιμένη, λέει κάποιος άλλος στίχος. Θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε όλα αυτά για τους εαυτούς μας. Πόσες φορές νομίσαμε κι εμείς στη ζωή μας ότι πάνε όλα καλά. Ωραίος ο δρόμος, καλά προχωράμε, τα συνδυτικά γύρω μας δείχνουν ότι πάμε και πιο καλά από μερικούς άλλους, ίσως θα είναι ένα πρόβλημα. Κανείς να μας ελέγξει. Και έρχεται η παρέμβαση του Κυρίου. Τώρα ήταν βλέμμα στον Πέτρο, κάποτε ήταν μια φωνή. Θα θυμηθούμε από την Αδάμ, από την Εδέμ μέχρι την Αποκάλυψη. Από την που ο Κύριος φώναξε «Αδάμ, πού είσαι» μέχρι την εκκλησία της Εφέσου. Στην Αποκάλυψη που της λέει «Θυμήσου από πού ξέπεσες». Είχες μια άλλη αγάπη κάποτε. Μια πρώτη αγάπη βαθιά και φλογερή. Και από εκεί είσαι χαμηλωμένη, εκκλησία της Εφέσου. Και από εκεί είσαι ξεπεσμένος. Θυμήσου λοιπόν από πού ξέπεσες. Και μετάνιωσε και πράξε τα πρώτα έργα. Από την Εδέμ μέχρι την Αποκάλυψη. Όλη η ιστορία του ανθρώπου και η προσωπική μου ιστορία, όπως είμαι σίγουρος και η δικιά σας, είναι ιστορία με τέτοιες παρεμβάσεις του Κυρίου. Με ελέγχους, με φωτισμούς, με βλέμματα, με υπενθυμίσεις. Θα πει κανείς, κάτι και ώρες ντρέπομαι πολύ τον Κύριο. Και δεν είναι άσχημα να τον ντρεπόμαστε. Άξια ντροπής είναι η κατεβασμένη αγάπη. Όταν το ψέμα ξανάρχεται στο στόμα εκείνου που βουτήθηκε στην αλήθεια του Χριστού, είναι άξια ντροπής η ώρα. Όταν σε συλλαμβάνει ή με πιάνει το πνεύμα του Θεού, κάπου που δεν θα έπρεπε να είμαι, που δεν θα έπρεπε έτσι να μιλάω, που δεν θα έπρεπε έτσι να φέρομαι, που δεν θα έπρεπε έτσι να είμαι τοποθετημένος. Όταν προχωράμε και δεν βλέπουμε τον Κύριο μπροστά μας, δεν μας κάνει εντύπωση τα γεγονότα της ζωής μας, κι ας είναι χαμηλωμένη η αγάπη μας προς το πρόσωπο του Κυρίου, έτσι αποκαλύπτουν τα γεγονότα καμιά φορά, κι ας είναι νοθευμένη η πνευματική ζωή, γιατί δεν την ελέγχει ο Κύριος. Τη συγκρίνουμε με κάποια συγκριτικά στοιχεία, με κάποιους που είναι κάπως χειρότεροι από εμάς στα συγκεκριμένα τα σημεία. Προχωράμε χωρίς να έχουμε ενδυασμούς ότι κάπως έτσι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα, μέχρι που ο Κύριος παρεμβαίνει και λέει: «Σταμάτα. Σταμάτα το κατρακυλισμά σου. Σταμάτα να δεις τον εαυτό σου ποιος είσαι. Σταμάτα να δεις πώς βρέθηκες». Και θα ήθελα με δύο σκέψεις, από τις ίδιες που κιόλας το Πνεύμα του Θεού μας έφερε, να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο των σκέψεων που μας γέννησε η ώρα τούτη του Κυρίου. Το πρώτο είναι να μην νομίσεις και να μην νομίσεις ότι επειδή είμαστε του Κυρίου μπορούμε να προχωρούμε απρόσεχτα μέσα στη ζωή και όπως και αν ζούμε, ό,τι και αν κάνουμε, όποιοι και αν είμαστε, επειδή απλώς έχουμε το όνομα του Κυρίου, όλα πηγαίνουν καλά και όλα είναι στη θέση τους. Μην βασιστείς ποτέ στον άνθρωπο. Μην βασιστείς στη διακτημένη ταχύτητα της πνευματικής ζωής. Ανανέωσέ την. Άφησε τον Κύριο να είναι παρόν. Εκείνο το βλέμμα του που πια δεν είναι βλέμμα, αλλά ένας σωστός προβολέας, άσε να φωτίσει τα βάθη σου. Να σου δείξει ποιος είσαι. Είναι πολύ σκληρές οι ώρες που ο Κύριος μου δείχνει ποιος είμαι σαν φυσικός άνθρωπος. Αλλά τις χρειάζομαι αυτές τις σκληρές τις ώρες. Γιατί αν δεν αφήνω το βλέμμα του Κυρίου να διεισδύει μέσα μου, αποκοιμνιέμαι. Χάνομαι μέσα στη ζωή. Και έρχεται κάποια στιγμή το κόσκινο να με κοσκινήσει και δεν μπορεί να με κρατήσει πια, γιατί ρέω και φεύγω. Πού είναι η πίστη? Πού είναι η αλήθεια? Πού είναι το μεγαλείο της πνευματικής ζωής που δεν λογαριάζει σε ανθρώπινα σχήματα? Πού είναι η ακεραιότητα στη στάση? Πού είναι η ομορφιά όποιου πράγματος μας έχει δώσει ο Κύριος? Αφήστε το βλέμμα του να μπει μέσα σας. Ας αφήσουμε το λόγο του να έρθει να αναταράξει κάποια νερά μέσα μας. Τι βλέπεις, Κύριε? Πώς με βλέπεις? Πώς είμαι? Ποια είναι η γνώμη σου? Μην βασιστείς στο αδελφικό χαμόγελο που δεν ξέρει τι υπάρχει στα βάθη σου. Ζήτα, ζήτα με αγωνία το βλέμμα του Κυρίου. Να δεις τι βλέπει μέσα σου. Ευθυγραμμίσου με αυτό. Πες, δείξε μου να δω. Θυμάστε τον ψαλμοδό? Πού βλέπε τη ζωή έτσι που την έβλεπε αλλιώς? Έως σου εισελθόν εις το αγιαστήριον του Θεού, ενόησε. Κατάλαβε. Το βλέμμα του Κυρίου είναι ένα βλέμμα που ξεκινάει πραγματικά από το αγιαστήριο. Αυτή είναι μια σκέψη. Μην βασιστούμε στον εαυτό μας. Ο άνθρωπος δεν έχει κανένα καλό μέσα του. Και όταν ο Χριστός κατοίκησε μέσα μας, ο Χριστός είναι που μας έκανε να έχουμε ό,τι έχουμε. Το πήραμε ό,τι έχουμε. Δεν ήταν δικό μας. Δεν το φέραμε από τον κόσμο μαζί μας. Δεν το φέρε ο φυσικός ο άνθρωπος μαζί του. Γι' αυτό μη στηριχτούμε ποτέ στους εαυτούς μας. Και η άλλη σκέψη. Τις ώρες τις πικρές που έχουμε καταξευτιλίσει ίσως τους εαυτούς μας, ομνίοντας και αναθεματίζοντας, διαχωρίζοντας τη θέση μας από τον Κύριο, τις ώρες αυτές, το επόμενο παιχνίδι του διαβόλου, εκείνο που μας έμπλεξε μέσα στα δίχτυα του, εκείνο που μας ξεγέλασε, καθώς είναι μαέστρος στο μεθοδεύεστε την πλάνη, όπως λέει η Γραφή, εκείνος ο ίδιος θα έρθει να σου πει: «Και τώρα εδώ που είσαι, αλλή μόνο σου. Πού είναι οι διαβεβαιώσεις? Πού είναι οι παλικαριές? Πού είναι το εγώ μαζί σου και σε φυλακή και σε θάνατο? Όλα τα πρόδωσες. Αν αχαθείς, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Είσαι ανάξιος». Γιατί το επόμενο βήμα του διαβόλου είναι να σε σπρώξει στην τέλεια απομάκρυνση από τον Κύριο. Ο Κύριος όμως για τους δικούς του θέλει κάτι άλλο. Θέλει, και αυτό ήταν το πνεύμα της ηκεσίας του Πέτρου για τον Πέτρο, της ηκεσίας του Κυρίου, θέλει έστω την τελευταία στιγμή κάπου να σκαλώσει το πράγμα, να σταματήσει το κατρακύλισμα, κάπου να συνέλθουμε, κάπου να συναισθανθούμε, κάπου να νιώσουμε επιτέλους πού είμαστε και πού βαδίζουμε, να νιώσουμε τη στιγμή και να ξαναγυρίσουμε πίσω. Το κλάμα του Πέτρου είναι όμορφο κλάμα. Αυτή η πίκρα που υπάρχει μέσα μετατρέπεται αργότερα σε χαρά. Γιατί υπάρχει ειλικρίνεια μέσα στο κλάμα του. Έχει φύγει η σύγχυση. Έχει ξεθολώσει το μυαλό του. Άρκεσε το λάλημα του κόκορα για να τον φέρει τον Πέτρο σε συνέστηση και να του κλείσει τη ματιά του Κυρίου και να καταλάβει ότι δεν πάει καλά, ότι μόνος του απέτυχε. Και ένα πράγμα του μένει: ο δρόμος της μετάνοιας και της επιστροφής. Αν είσαι ξεπεσμένος, μην τραπείς σε βαθμό που να σε καταπιεί η λύπη. Να ντραπείς όσο χρειάζεται, γιατί είναι άξια ντροπής αυτά που έζησες και αυτά που έκανες. Αλλά το επόμενο βήμα σας είναι μετάνοια και επιστροφή. Ξαναγύρνα. Γιατί ίσως αυτό ισχύει και για σένα που ίσχυσε για τον Πέτρο. Πρέπει να σταθείς και ίσως πρέπει και να στηρίξεις τους αδελφούς σου. Σήμερα εγώ, αύριο εσύ, ύστερα κάποιος άλλος, έχουμε ανάγκη όχι μονάχα για τους εαυτούς μας, αλλά και για τους αδελφούς μας να σταθούμε. Ίσως έτσι είναι. Ο Κύριος το ξέρει. Αλλά για να είμαστε στη διάθεση του Κυρίου, ας μην αφήνουμε τους εαυτούς μας να τους παρασύρει η απογοήτευση και η πίκρα της προσωπικής μας προδοσίας, αν υπάρχει τέτοια, να ξαναγυρίσουμε, να συνέλθουμε επί το δίκαιο, να αναγνωρίσουμε την αδυναμία των εαυτών μας να σταθούν μόνοι τους. Ναι, με τον Κύριο γίνεται, μόνοι μας ποτέ. Και εκείνο το βλέμμα να τα αρπάξουμε όταν ο Κύριος θα έρθει να πει «Πού είσαι, τι κάνεις, για σένα είναι αυτά, αυτές είναι πια οι προοπτικές σου, αυτά τα σχέδια έχω για σένα». Αυτό το βλέμμα να το κρατήσουμε και να γίνει η σκάλα μιας μετάνοιας και μιας επιστροφής.

Πάνω Πέτρος. Έπεσε τόσο χαμηλά. Τι να πούμε εμείς για τους εαυτούς μας, που όχι μια, αλλά τόσες φορές στη ζωή σε έχουμε προδώσει. Σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι από κοντά και παρακολουθείς. Και μέσα στις τραγικές τις ώρες δεν τον ξέχασες τον Πέτρο. Γύρισες και τον κοίταξες Ιησού. Αξίωσέ μας αυτό το βλέμμα σου να το αισθανόμαστε επάνω μας. Όπου και αν πάμε, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν σκεφτόμαστε, ό,τι και αν επιθυμούμε, ό,τι και αν λέμε. Να ξέρουμε ότι δεν σου είμαστε αδιάφοροι. Αλλά περιμένεις με δικιά σου αγωνία την επιστροφή μας. Περιμένεις την τακτοποίηση. Αξίωσέ μας, Κύριε Ιησού, να μην σε λυπούμε. Να μην φερόμαστε ανάξια του αίματός σου και ανάξια της θυσίας σου. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας τον έστειλες. Σε ευχαριστούμε για την νίκη που κέρδισε για όλους μας μέχρι τελευταία στιγμή. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ελευθέρωσε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να ζούμε σαν άνθρωποι πραγματικά δυνατοί, με δικές του δυνάμεις, δυνάμεις Πνεύματος Αγίου. Αξίωσέ μας να μένουμε. Και αξίωσέ μας, αν ποτέ συμβεί να πέσουμε, να έχουμε το θάρρος της επιστροφής. Η χάρη σου ας είναι μαζί μας. Κράτησε τα λόγια σου μέσα μας. Αν κάτι ανθρώπινο υπόθηκε, συγχώρεσέ μου το και κάνε μας να το ξεχάσουμε. Τα δικά σου τα λόγια ας μείνουν στην καρδιά μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

Συγχωρήστε μου μια σύντομη ανακοίνωση. Ο αδελφός Λουκάς Εγκολφόπουλος

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ώρα τρόμου για εκείνους που δεν θέλουν να μετανοήσουν. Ώρα φόβου και δράματος για εκείνους που μένουν σκληροί μπροστά στην πρόσκληση του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εμείς είμαστε από εκείνους όπου τον θέλουμε και δώσαμε την καρδιά μας. Και έχουμε τη χαρά και την ειρήνη του. Και τη σωτηρία του. Και διηγούμεθα τα μεγαλεία του. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Τώρα θα του στείλουμε εδώ ευχαριστίες. Θα ψάλλουμε έναν ύμνο. Ύμνο. Η χοροδία θα το ψάλλει. Μια δοξολογία. Και εμείς θα παρακολουθήσουμε από μέσα τα λόγια και θα στείλουμε με την καρδιά μας προς τον Κύριό μας ευχαριστίες. Είναι η δοξολογία υπ' αριθμών 16. Αυτήν θα ψάλλει τώρα η χοροδία και θα την παρακολουθήσουμε όλοι με το πνεύμα και με την καρδιά μας.

αγαλιαστόμεν εις τον Κύριον, ας αλλαλάξομεν εις το φρούριο της σωτηρίας μας. Για το Θεό λέει, ελάτε όλοι να χαρούμε, να ξεκινήσουμε από χαρά, αγαλίες, ο Θεός αγαλίας. Και το φρούριο της σωτηρίας, τι θα πει, το φρούριο. Ο Θεός εδώ παρομοιάζεται με φρούριο, όταν μπεις μέσα σε αυτό το φρούριο, σώζεσαι. Είναι το φρούριο της σωτηρίας μας. Υπάρχουν άλλα φρούρια τα οποία ο εχθρός τα κυριεύει, τα ανατρέπει. Αλλά αυτό το φρούριο ο Θεός όμως δεν έχει κανένα που να μπορεί να το καταστρέψει. Δεν υπάρχει κανείς δυνατότερος του. Και κανείς δεν δύναται να είναι ισχυρότερος από μένα, λέει, ούτε να αρπάξει από το χέρι μου. Και ο Χριστός λέει, τα πρόβατα δικά μου κανένας από το χέρι μου δεν μπορεί να τα πάρει. Εφόσον θέλω το χέρι μου και κρατούν το χέρι μου. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Να προφτάσουμε ενώπιον του Θεού με δοξολογίες. Όχι όλο με κλαψιές, με παράπονα. Δόξα σε τον Θεό, σου έχει δώσει περισσότερα από όσα μπορεί να φανταστεί. Σε κατέστησε ικανό να μπεις απάνω στο μεγάλο βασίλειο της αιωνιότητος και τις δόξεις που σε περιμένει. Να μπεις και εσύ μέσα, να γραφεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, να πάρεις τον τίτλο και τα δικαιώματα του Υιού του Θεού. Αυτά μικρά είναι. Πόσο θα ζήσεις ακόμη εδώ πέρα. Πόσο θα ζήσεις εδώ πέρα. Όλη είναι μια στιγμή. Μια στιγμή είναι. Και θα βγεις να μπεις στην αιωνιότητα πλέον. Αλλά με τη σφραγίδα, με το εισιτήριο, με τη σωτηρία του Θεού. Και εδώ στη ζωή πάλι θα έχεις την προστασία του Θεού απάνω σου. Και εδώ στη ζωή ο Θεός θα σε προσέχει. Και εδώ θα δείξει τη δόξα του απάνω σου. Το θέλει αυτό ο Θεός. Να μας έχει όργανα της δόξης του. Να μας έχει σημαίες δικές του. Να κυματίζονται. Και να λέει, να, αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού. Ξέρεις από πού το γλίτωσε ο Θεός. Πού να σου πω και να τον ακούσεις να σου μιλάει για τον Θεό. Ο Θεός θέλει να έχει εμάς όλους μάρτυρες της σωτηρίας του δια του Χριστού. Δια του Χριστού. Διότι Θεός μέγας είναι ο Κύριος και βασιλεύσει μέγας υπερ πάντας τους Θεού. Τα έθνη είχαν τότε Θεού. Και ήσαν πραγματικοί θεοί, όχι θεοί. Πραγματικά πρόσωπα. Αλλά ήσαν δαιμόνια. Τα οποία γέλαγαν τους ανθρώπους και τους έπαιρναν την καρδιά ότι είναι οι προστάτες τους. Και δίνοντας αυτά και τους έδιναν θυσίες. Και απαντούσαν και βλέπαν όνειρα. Και τους έκαναν και λουστέρια. Τρομερό δηλαδή η πλάνη αυτή του δικού του. Αλλά δόξα εις τον Θεό, είπε ο Χριστός και απεκάλυψε την αλήθεια και εμείς πλέον έχουμε εκείνον τον νικητή του Σατανά και όλων των ψευδών του διαβόλου και βαδίζομαι στον δρόμο του εμείς. Αυτού είναι τα βάθη της γης, αυτού είναι τα ύψη των ωραίων. Λέψε ας προσκυνήσουμε και ας προσπέσουμε ενώπιον του Κυρίου. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν φόβους. Τι ετοιμάζεται αυτή η ατομική βόμβα. Τι κάνει από το παραπέτασμα και πέρα. Τι κάνει πέρα από το ατλαντικό. Τι γίνεται. Ζητάνε από κούπι ο ένας από τον άλλον. Αλλά τι θα κάνει όταν έρθει η ώρα της κρίσεως. Όπου όλα αυτά πέφτουν κάτω σαν να ήταν χάρτινα. Σαν χάρτινα όλα πέφτουν. Εκείνα επί τα οποία ελπίζεις, εφόσον αυτός που ελπίζεις δεν είναι ο σωτήρης σου, ο Υιός του Θεού. Μόνον εκείνος είναι φρούριον σωτηρία ασφαλές. Όλα τα άλλα που στηρίζεσαι θα γελαστεί. Θυμάμαι μια φορά στον πόλεμο του τον εδώ, το δεύτερο, είχαν οι Γάλλοι, είχαν τη γραμμή Μαζινό. Είχαν λοιπόν μια γραμμή Μαζινό, την είχαν εξοπλίσει και έλεγαν ο Γερμανός δεν περνάει από εδώ πέρα να χαλάσει ο κόσμος όλος.
γράφει μαζινό ο Θεός μας και η σωτηρία μας. Και μία ωραία νύχτα κάνει μια βόλτα αυτός από ένα δάσος απάνω του Βεργίου, σουπ, στο Παρίσι. Πάει τη γραμμή μαζινό να την χαίρεσαι, στην οποία ήρθε. Ο Θεός να την αρέσει. Εμείς ελπίζουμε επί τον ζώντα Θεό. Αυτός είναι η δύναμή μας, το φρούριο, το οποίο έχει μέσα ασφάλεια και σωτηρία. Και θα ψάλλουμε το φρούριό μας. Το φρούριό μας θα ψάλλουμε. Και τη σωτηρία του θα ψάλλουμε. Και θα χαιρόμαστε εδώ στη ζωή. Αυτός είναι ο κλήρος μας. Και κάναμε την καλή εκλογή. Και διαλέξαμε τον Θεό μας. Να τον χαιρόμαστε από τώρα και να μας χαίρεται ο σωτήρας μας ο Ιησούς Χριστό. Θα ψάλλουμε όλοι τώρα τον ύμνο υπαριθμών. Τρία. Το υμνολόγιο.

0: με την καρδιά μας γεμάτη από ευγνωμοσύνη, ο Θεέ μας, γεμάτη από ευχαριστίες, λατρεία, τιμή και άπαινον και προσκύνηση. Υψούμεθα την ώρα αυτή πνευματικώς στα πνευματικά σου Άγια των Αγίων, στους πνευματικούς ουρανούς σου, ο Κύριέ μας, και καταθέτουμε ενώπιόν σου την αιωνία ευγνωμοσύνη μας, την αιωνία τιμή, την λατρεία και τον έπαινο σε σένα. Εις τον Χριστό τον Υιόν σου και σωτήρα μας και εις το Πνεύμα σου το Άγιο, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο σου και δοξασμένο σχέδιο, ότι μας προώρησες να αποτελέσουμε μέρος απάνω στη μεγάλη και αιωνία βασιλεία σου, να βλέπουμε αιωνίως το πρόσωπό σου στους αιώνας των αιώνων, μετά του Χριστού του Υιού σου, για να χαιρόμαστε και να γίνουμε την δόξα σου και να ζούμε την ατέλειωτη και μακαρία ζωή σου. Δοξασμένο το όνομα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για την ώρα αυτή εδώ που μας χαρίζεις και μαζευτήκαμε. Ήρθαμε εδώ πέρα, Πατέρα μας, να ακούσουμε τα λόγια σου, να σου στείλουμε ευχαριστίες και συνανοίξεις στους ουρανούς. Άνοτε, να βρέξεις μέσα μας βροχές αθόρυβες και αόρατες, βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος μέσα στα πνεύματα και στις καρδιές μας. Ήρθαμε εδώ να πάρουμε ευλογίες από σένα. Ήρθαμε από εδώ να φάμε από το μάνα που θα μας δώσεις, και αυτό το μάνα είναι ο Χριστός και η σωτηρία Του. Δοξασμένο το όνομά Σου. Σε παρακαλούμε να μιλήσεις στην καρδιά του καθενός μας. Να είναι η ώρα αυτή η ώρα Θεού, όχι η ώρα ανθρώπου. Να είναι η ώρα αυτή η ώρα Πνεύματος Αγίου, όχι η ώρα σαρκό. Και να φύγουμε από εδώ ευλογημένοι. Και αν είναι και ψυχές που ακόμη δεν δόθησαν, ό,τι σήμερα να δοθούν, να γίνει μέσα τους σωτηρία, να γίνει χαρά στους ουρανούς και ευλογία εδώ στη γη. Δοξασμένο το όνομά Σου, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ζωή του ουρανού απάνω, από τη ζωή του ουρανού ξέρομαι γεγονότα, ο Θεός ενδιαφέρθηκε και μας είπε. Ξέρεις τι θα πει να είσαι εδώ και να ξέρεις, όχι τα αστέρια, δεν τίποτα, αυτά που κοιτάνε με τα γυάλια και με τους πυράβλους. Αυτά είναι αστεία. Όπως τα παιδιά βρίσκονται έξω στο χωριό και βρίσκουν πέτρες μέσα σε ένα μεγάλο χωράφι, το ίδιο κάνουν και αυτοί εδώ. Δεν είναι τίποτα. Αμαρτωλός χτυπάει, αμαρτωλός μένει, αμαρτωλός ανεβαίνει, αμαρτωλός κατεβαίνει, μακριά από τον Θεό ανεβαίνει, μακριά κατεβαίνει. Δεν είναι τίποτα. Εκείνο που αξίζει είναι να μπούμε μέσα στο ένδον του καταπεφάλματος που είναι ο Χριστός και ο Θεός. Και αυτό ο Θεός το έκαμε δυνατόν. Το έκαμε δυνατόν ο Θεός και το διακηρύσει σε όλο τον κόσμο. Και του λέει, ελάτε, γιατί εσκίστηκε το εμπόδιο που σας χώριζε. Και όταν ο Χριστός παρέδωκε το πνεύμα του απάνω στο σταυρό, όταν η πληρωμή των αμαρτιών μας συνετελέστη, τότε από πάνω εσκίστηκε όλο εκείνο το καταπέτασμα που εμπόδιζε. Εμπόδιζε εδώ επί της γης, στο τυπικό ουρανό της γης. Εμπόδιζε να μπει μέσα ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Εσκίστηκε. Μόνο του εσκίστηκε. Από πάνω εσκίστηκε. Όχι από κάτω προς τα άνω. Από πάνω προς τα κάτω. Το άσκησε ο Θεός ο ίδιος με το χέρι του. Το έσκησε και άνοιξε δρόμο για μας. Και απάνω στους ουρανούς. Και απάνω στους ουρανούς έχουμε γνωστούς μας που μας περιμένουν. Απάνω στους ουρανούς είναι το όνομά μας γνωστό. Άγιοι άγγελοι το ξέρουν και μιλάνε για μας. Και δοξάζουν τον Θεό. Όταν στεκόμεθα στην πίστη και στη χάρη του Θεού. Λέγω, απάνω είναι ένας ύμνος όπου ψάλλουνε, ύμνος, μυριάδες όντα. Όλα αυτά τα όντα όμως είναι από εδώ, από τη γη. Από τη γη. Είναι μια σκηνή όπου μας φέρνει τον Θεό, ο οποίος συνεδριάζει, προσέξτε, συνεδριάζει ο Θεός με το μοναδικό συμβούλιο, το ανώτατο συμβούλιο των ουρανών. Είναι 24 πρόσωπα, 24 πρόσωπα, μαζί με τα οποία ο Θεός συγκαταλέγει και θέτει να μπαίνει ως ίσος μεταξύ τους. Τα έχει πλουτίσει όμως με εξαιρετική σοφία, τους έχει δώσει μεγάλη δόση, μεγάλη δόση, και έχει συμβούλιο. είναι οι 24 πρεσβύτεροι. Μυστηριώδη πρόσωπα. Αλλά φαίνεται ότι αυτοί είναι με θρόνους, δοξασμένα. Και ο Θεός συγκατελέει και μπαίνει μέσα στο μεγαλείο εκείνο με τα όντα. Μα μπορώ να ρωτήσω κάτι. Μα έχει ανάγκη ο Θεός τέλος πάντων από τη συμβουλή και τη συζήτηση με συμβούλους που αυτός τους έκανε. Ναι, αλλά αυτός τους έδωκε σοφία. Και εκείνο που ο Θεός ακούει είναι η δική του σοφία, δεν είναι η δική του. Ο Θεός ακούει τον εαυτό του εν το προσώπο του. Και βλέπει τον εαυτό του εν το προσώπο του. Αλλά αυτό το κάνει ο Θεός γιατί. Διότι του αρέσει να δίνει τόπο και στα δημιουργήματά του να μετέχουν και αυτά. Να μετέχουν. Γιατί ο Θεός θα μπορούσε να τα βάλει όλα παραπέρα, Ας τη βαλίδα. Δεν μας χρειάζεται κανένα. Και πράγματι δεν το χρειαζόμαστε. Αφού η θέλησή μας στέκεται πάνω στο δικό του το θέλω. Μα όσο μεγάλα κι αν είναι, άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, όσες ικανότητες και αν έχουν, αυτές ο ίδιος τις εισέδωσε. Χτήμα δικό του είναι. Δεν τις έπιασε ένα από τη μόνη του. Έργα δικά του είναι αυτά. Αλλά θέλει ο Θεός για να χαίρεται το δημιούργημα. Όπως έχει πάρει πρόσωπο και αποκαλύπτεται με μορφήν ο Θεός. Και ότι είναι απόλυτο πνεύμα, υπεράνω χώρου και χρόνου και μορφή. Εν τούτης, έχει μορφή το πρόσωπο του Θεού. Ο Υιός του Θεού εμφανίζεται απάνω στη δόξα του. Και μας λέει, θα βλέπετε την δόξα μου, τους αιώνας των αιώνων θα σας έχω να θεωρείτε την δόξα μου. Και από τη δική του τη δόξα θα δώσει και σε εμάς εκείνα. Δοξασμένα το όνομα του Θεού. Το συμβούλιο το ανώτατο απάνω λέγω, στο οποίο ο Θεός ως ίσως προς ίσως μιλεί. Και γίνεται η σύσκεψη. Αν έχει ανάγκη ο Θεός τώρα από σύσκεψη. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Θεός μιλεί και ο Θεός ακούει τον εαυτό του τον ίδιον. Γιατί εκείνος τους έδωκε τη σοφία που έχουν. Εκείνος τους έδωσε την κρίση. Εκείνος τους έδωσε τις ικανότητες όλα. Εν το προσώπο τους είναι ο ίδιος ο Θεός. Που μιλεί με τον εαυτό μου. Και λέγω, εκεί, όταν τελειώσουν αυτές οι σκηνές και άλλες που περιγράφονται στην Αποκάλυψη, έρχονται πλέον όλα τα όντα έρχονται και μπροστά στον Χριστό και μπροστά στον Πατέρα, γονατίθημε. Και λένε, εσύ, επίησες τα πόντα. Λένε στον Πατέρα και είσαι άξιος να πάρεις ό,τι μέρα έχουμε. Ό,τι δόξα μας έδωκε από σένα είναι, δική σου είναι. Καταθέτω με τα στεφάνια όλα στα πόδια σου γιατί είναι δικά σου. Αναγνωρίζομαι ότι εσύ είσαι η πηγή μας, η μόνη πηγή μας και εκείνος που μας διατηρεί. Και όχι μόνο, αλλά βλέπουμε και μια σειρά, αμέτρητη σειρά. Όντα τα οποία κρατούν στο χέρι τους φοινίκια τα οποία είναι σύμβολα νίκης και λάθουνε και λένε η σωτηρία προέρχεται από τον Θεό και από το αρνίον, από τον Χριστό. Από τον Χριστό προέρχεται η σωτηρία. Και ψάλλουν όλοι και υπνούν το αρνίον το οποίο είναι σφάγιο. Επιλαμβάνονται τις αμαρτίες μας. Τι άλλο θέλει να σου δείξει ο Θεός που πρέπει να πιαστείς. Να σου δείξει ο Θεός που πρέπει να στηριχθείς. Στην αγάπη Του την οποία ο Χριστός επραγματοποίησε και απέθανε για σένα και για μένα. Το μεγάλο αυτό σχέδιο της αντικαταστάσεως. Το μεγάλο αυτό γεγονός το οποίο λέγεται δικαιοσύνη Θεού. Την οποία ο Θεός έκαμε υπερημών. Την οποία ο Θεός σε σκέφτει, την οποία ο Θεός σε πραγματοποίησε και την οποία ο Θεός σου προσφέρει και σου λέει πάρε τον Χριστό σταυρωμένον για σένα που σε δικαίωσε, πάρ' τον αναστημένον με ζωή για να σου δώσει να ζήσεις άγια ζωή, πάρ' τον απάνω καθισμένον ως εγγύτη και πρωτοπόρο δικό σου που σου ετοίμασε το αιώνιο μέλλον σου. Πάρ' τον Χριστό σοφία σου. Δοξασμένο το όνομά του. Όλα τα έχει εμάς εν το Χριστό όλα, από το Α ως το Μ. Σε εμάς πλέον αφήνεται εν τη ελευθερία μας να πιαστούμε και να πάρουμε. Όσο παίρνεις, όσο δίνεσαι, τόσο ανεβαίνεις, τόσο γεμίζεις, τόσο θα γεμίζεις. Από τον ωκεανό το μεγάλο πηγαίνεις, πας στην παραλία, είναι τα πράγματα ριχά. Μπαίνεις μέσα με τα πόδια σου, προχωράς λίγο, σταγόνα τα ανεβαίνεις κλπ. Παίρνεις μαζί σου ένα οκαδιάρικο εκεί πέρα, κουβά, βγάζεις ένα κουβά. Πάνε έπαιρνες δύο οκάδες, έπαιρνες δύο οκάδες. Από μέσα από τον ωκεανό, ο ωκεανός δεν εξαντλείται ήδη. Αν έπαιρνες δέκα, θα έπαιρνες δέκα. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Δεν εκτιμούμε όλοι και δεν ρίψαμε όλοι τον Θεό με τον ίδιο ζήλο και με τον ίδιο πόθο. Ο καθένας παίρνει μόνο εκείνο το οποίο θέλει, αλλά συνοκληρώ, βαριέται, είτε να μελετήσει, είτε να θυσιάσει, είτε να υπακούσει σε όλη τη γραμμή μέσα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και είναι κρίμα. Διότι προσφέρεται, όλο προσφέρεται. Και μια μέρα θα θερήσεις εκείνο το οποίο έσπηρες εδώ κάτω στον κόσμο. Εκείνο θα βρεις. Τόσο έδωκες, τόσο κάνεις. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο αμαρτωλός με το αίμα του Χριστού καθαρίζεται. Ο άνθρωπος με προσπάθειες δικές του προσπαθεί να εξιδεώσει. Τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ενώ ο Θεός βρήκε τη μέθοδο την δική του. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους, ότι εμείς ερχόμαστε, λέει, πρεσβευτέ του Χριστού. Πρεσβευτέ, απεσταλμένοι από το κράτος απάνω του Χριστού. Και ερχόμεθα και σας λένε, ελάτε, συμφιλειωθείτε όλοι, δοθείτε, δοθείτε 150% για να αλλάξει η ζωή σας, να αλλάξει η ζωή σας. Να καταλάβετε τι θα πει η ζωή αληθινή, να μπει μέσα σας το φως, η χαρά και η δύναμη του Χριστού. Δοθείτε. Ελάτε, λέει, διότι εκείνο που δεν εγνώρισε αμαρτία, τον έκανε αμαρτία για να καθαριστείτε εσείς και εγώ και να μπούμε μέσα στο μεγάλο κράτος απάνω που ετοιμάζει. Και αλλιώς κανένα δεν θα γίνει το πρόσωπο του Θεού. Αλλιώς κανένα δεν θα παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Αλλιώς σκοτάδι μαύρο περιμένει την ψυχή η οποία δεν θέλει τον Ιησού Χριστό. Εκείνο που διαλέει, εκείνο θα βρει. Είναι πολλοί που λένε, μα λέει κόλαση, λέει και παράδεισο. Δεν υπάρχουν, λέει, τίποτα. Μπα, και πού πήρες την πληροφορία αυτή, είναι. Άνθρωπε, ανόητε, επιπόλαιε, πονηρέ, κακέ. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχει κόλαση και εδώ στη γη από τώρα και θα συνέχει εκεί πέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μέσα πτήρι και σκούλι και γεια, γεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί απ' έξω να είναι ντυμένοι ωραία, οι οποίοι μπορεί να έχουν χρήματα, οι οποίοι να έχουν θεάματα να κυνηγούν για να σβήσουν από μέσα τις φωνές και τους ελέγχους, και οι οποίοι όμως είναι στην κόλαση από τώρα. Μόνο να γυρίσουν στον Χριστό θα βρουν τη δικαιοσύνη του Θεού και θα μπει μέσα τους η ανάπαυση, η χαρά και το φως. Και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι από τώρα στη βασιλεία των ουρανών απάνω, διότι είναι μέσα του στη βασιλεία του Θεού. Είναι εκείνοι που ερώθηκαν στο Χριστό, εκείνοι που αφιάρωσαν τη ζωή του στο θέλημα του Θεού. Εμείς θέλουμε το θέλημα του Κυρίου και τίποτα άλλο. Αυτή είναι εκείνη. Εκεί που θέλεις θα πά, δεν σου χαλάει ο Θεός καρδιά, ούτε χατήρι. Δεν τον θέλεις, θα σε βάλει εκεί που δεν έρχεται αυτός ποτέ και δεν θα τον ειδείς ποτέ. Εκεί που θέλεις θα σε βάλει. Αλλά κατόπιν θα κλέσει, θα χτυπάς το κεφάλι σου. Το λέει από τώρα. Προσέξτε, δεν σας το λέω από τώρα για να μην το πάτετε. Γιατί σας αγαπάω και θέλω όλοι να πω. Δια τούτο και πόλα συνυπήρησε είναι βασιλεία στην πόλη. Δοξασμένα το όνομα του Θεού. Σε εμάς δεν έλεγε οι οποίοι δόθημε εις αυτόν και οι οποίοι ελπίζομεν επ' των Υιών του και τα πούμενη στον Υιόν του. Σε εμάς μας χαρακτήρισε σκεύη ελαίου και μας προορίζει για δόξαν και για τιμή. για δόξαν Κύριε, μας προορίζει για δόξαν και για τιμή, για δόξαν και για τιμή. Ο άλλος δυστυχώς δεν θέλει να γίνει σκιάβος σε Θεού και θα γίνει σκιάβος ατιμία και θα χρησιμεύσει να φαίνεται η κρίση του Θεού και η αποδοκιμασία της αμαρτίας. Γιατί αυτός θα πεθάνει με τις αμαρτίες του φορτωμένος, διότι δεν πήγε στο Χριστό, διότι δεν καθαρίστηκε από τον Χριστό. Και πρόσωπο Θεού δεν μπορεί ποτέ να ηγεί σε αυτή την κατάσταση. Εμείς δεν λέγει, μας ικάνωσε ο Θεό. Μας ικάνωσε εις την βασιλεία των Αγίων εν το φωτί απάνω. Εν το φωτί μας κατέστησε ικανού. Πώς μας κατέστησε ικανούς εμάς, τους παλιόμαρτωλούς. Μας κατέστησε ικανούς, διότι το αίμα του Χριστού μας καθάρισε τόσο τέλεια, ώστε μας εμφάνισε και μας εμφανίζει Αγίους και Αβόγους και Ανεγκρίτους. Και με την ιδιότητα αυτή θα μπούμε απάνω στη Βασιλεία και με την ιδιότητα αυτή θα μπούμε στην κληρονομία των Αγίων εις το φως. Εργαζόμενοι το θέλημα του Κυρίου, βαλίζονται εις το φως. Αλλά με το αίμα το οποίο αισθήθηκε θα γίνουμε το πρόσωπο του Θεού. Θέλω τώρα να ψάλλει η χοροδία των ύμνων 105 ύμνων.

Θα σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας, Πατέρα, διότι έκαμε σωτηρία δια του Χριστού και έχουμε τη χαρά, Πατέρα, ότι εμείς έχουμε το φρουριόν μας. Ναι, Κυρία μας Ιησού Χριστέ, το αίμα σου είναι εκείνο το οποίο έδωκε την λύση, την μόνη λύση, την ισχυρά και τριαμβευτική. Και εμείς τώρα θέλουμε το θέλημά σου. Και εμείς τώρα με την καρδιά μας θέλουμε τα Αγία σου εντολά. Και βαδίζουμε και το αίμα σου μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Για να δούμε το πρόσωπο του Θεού και να μπούμε μέσα στη χωρία των ουρανών. Δοξασμένο το όνομα. Ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για τα λόγια σου τα οποία εδώ μας χαρίζει. Και σε παρακαλούμε άνοτε να μιλήσει στην καρδιά του καθενός από εμάς. Να είναι η ώρα αυτή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ώρα Χριστού, όχι ώρα ανθρώπου και ώρα Πνεύματος Αγίου. Δεν υπάρχουν ψυχές που ακόμα δεν σοβαρέθηκαν, ακόμα δεν δόθηκαν σε σένα, δώσε σήμερα να λάβουν την απόφαση και εσύ να τις βοηθήσεις, να τις αναλάβει, να τις φραγίσει. Δοξασμένο το όνομά σου. Και περιμέναμε ακόμη μια μερίδα τροφής. Μια μερίδα τροφής να ξεκινήσει η χαρά μας και η ειρήνη μας και η δύναμη στη σωτηρία σου. Προσδόξαν το όνοματό σου στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το κεφάλαιο του Λουκά θέλω μερικά να προσέξουμε. Λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Από το 49. Τι λέει ο Χριστός εδώ? Κάτι περίεργα πράγματα. Εγώ ήρθα, λέει, εδώ στη γη να βάλω φωτιά, πυρκαγιά. Ξέρετε τι θα πει πυρκαγιά? Μόνο το άκουσμα, κι εγώ είμαστε παιδιά πυρκαγιά, όλοι οι ορθοί, το μάτι μας κόσμο, τι συμβαίνει. Πυρκαγιά, ήθελε να μας πει, μην κοιμόσαστε. Εδώ σε λίγο θα μπείτε μπροστά στις αιώνιες συνέπειες και δραματικές και αν δεν κινήσετε προς τον Θεό. Σας το λέω αυτό διότι σας αγαπάω. Γιατί τα πράγματα δεν είναι αστεία, δεν είναι τίποτα. Και ο άνθρωπος, άμα μάθει, ξυπνάει. Σου λέει, αστάζω, αδελφέ. Θα δεν δούμε τα πράγματα πιο σοβαρά εδώ. Δεν είναι αστεία πράγματα. Ήρθα να βάλω πυρκαγιά. Και τι άλλο λέει, νομίζετε

οικογένεια έναν δύο τριό. Νύχι με γαμπρόν, νύχι με πεθερά, πεθεράμενη. Ήρθα να χωρίσω. Γιατί? Διότι ο Χριστός δεν ήρθε εδώ να μας αποκοιμήσει. Να μας πειράτε. Και εσύ. Εντάξει, τίποτα δεν συμβαίνει, τίποτα δεν συμβαίνει. Όχι λέει. Υπάρχει πραγματικότη, είναι δραματική η κατάληξη εάν δεν δοθείτε εις τον Θεό. Δεν είναι αστείο πράγμα. Ούτε είναι η σωτηρία ένα είδος πολυτελείας, όπως βάζεις απάνω στο τραπέζι που τρως, βάζεις ένα μπουκέτο από λουλούδια και μπορούσε να μην το έχεις και να πας εκεί σου ωραία. Όχι λέει. Θα γίνουμε παρακάτω ακόμη τη λέγει ο Χριστός. Αλλά αυτά που τα λέει, προσέξτε, δεν τα λέει για εκείνους οι οποίοι πήραν τη σωτηρία, εκείνους οι οποίοι δόθηκαν. Τα λέει μόνο για να στερεώνονται περισσότερο, να καταλαβαίνουν από πού βγήκαν, να δοξάζουν τον Θεό από πού εγλίτωσαν με εκείνο το αίμα της δικότητας που εγλίθηκε για μας. Λοιπόν, ακούστε. Έλεγε στον κόσμο του σόφιου. Εδώ λέγε εσύ. Έχετε μία προγνωστική επιστήμη για τον καιρό. Βλέπετε προγνωστικά. Δηλαδή λέει ο Κύριος Βέζης. Βλέπετε ένα σύννεφο και έρχεται από εκεί πέρα, από τη Μεσόγειο θάλασσα, που λέμε εμείς τώρα, τότε την έλεγα η θάλασσα, η μεγάλη. Ένα σύννεφο ανεβαίνει και λέτε, έχουμε βροχή. Πού το ξέρετε? Το ξέρουμε διότι όσες φορές το σύννεφο εκεί να ανεβαίνει από εκείνη τη μεριά, φέρνει βροχή. Ξέρουμε και εμείς τώρα τη μετεωρολογία του τόπου μας. Όταν λέει βλέπετε να αρχίσει να φυσάει από κάτω από τον νότο, έρχεται λίβας. Λέτε, ζέστη έρχεται, λίβας έρχεται και έρχεται. Δηλαδή λέγει εσύ, καταλαβαίνετε τη μετεωρολογία να την προγνωρίζετε από μερικά σημεία. Λέει, δεν μου λέτε λέει, πώς είστε ανέστηκε σήμερα απέναντι τέτοιων γεγονότων που βλέπετε δίπλα σας. Εννοώντας ο Κύριός μας το πρόσωπό του. Βλέπετε εμένα εδώ που ήρθα και σας μιλάω και ως Υιός του Θεού βλέπετε τι σημεία κάνω, πώς βγάζω τα δαιμόνια, την λόγια σας λέω, πώς μένετε ανέστητοι και δεν καταλαβαίνετε ότι ο Θεός κάτι μεγάλο κάνει και συνέπειες θα έχει εάν δεν προσέξουμε σε αυτό. Πώς δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Πώς έχετε σκληρυνθεί? Πώς αποκοιμιώσαστε και δεν καταλαβαίνετε τι καιρός είναι αυτός πνευματικός? Την πνευματική μετεωρολογία πώς δεν την καταλαβαίνετε? Έλειο Χριστό. Παρακάτω σας λέει. Εσείς λέει, όταν πάτε δυο και πάτε στο δικαστήριο, στο δρόμο, δεν κάνετε μια σκέψη πολλές φορές και λέτε, μα δεν τα πιάνουμε χωρίς να πάμε στο δικαστήριο καλύτερα. Γιατί άμα πάμε στο δικαστήριο δεν ξέρουμε τι θα βγει. Εάν θα αρπάξει εκεί πέρα ο δικαστής με την απόφαση και θα αρπάξει ο χωροφύλακας και σε ρίξει μέσα στη φυλακή, πού να βγεις από εκεί μέσα, αν δεν πληρώσεις και το τελευταίο λεπτό? Δεν μπορείτε μόνοι σας εδώ πέρα να το καταλάβετε αυτό προτού έρθει το δικαστήριο. Και τι εννοεί ο Χριστός? Σήμερα ο αμαρτωλός και αμετανόητος έχει αντίδικο το Θεό. Έχει αντίδικο του το Θεό. Ο οποίος Θεός του λέει είσαι αμαρτωλός. Παραβαίνεις τον νόμο μου. Παραβαίνεις τα λόγια μου. Εσύ ή έχεις γίνει εχθρός μου. Εγώ δεν θέλω να γίνεις φίλος μου. Έλα εδώ να γίνεις φίλος μου. Για να αποφύγεις το δικαστήριο στο μέλλον. Έλα τώρα που ζούμε ακόμη εδώ και περπατάμε εδώ στη ζωή. Έλα από τώρα. Πώς ακόμη λέει, να σπάρετε, να μετανοήσετε και να συμπηρεωθείτε με τον Θεό. Ύστερα από τέτοια σημεία που βλέπετε εδώ, στον πνευματικό κόσμο, στον πνευματικό ορίζοντα, στον πνευματικό ουρανό, εννοώντας ο Χριστός την παρουσία του προσώπου του και τον Θεό.

συνέβαιναν και τα θαύματα τα οποία έκανε και τα τέρατα και τα σύμματα. Βλέπετε λοιπόν τα πράγματα πόσο διαφορετικά είναι. Η ύπαρξη, εφόσον δεν έχεις μετανοήσει, δεν σου παίζει λάου το να σ' αποκοιμήσει. Όχι. Είπα να βάλω φωτιά, λέει ο Χριστός, πυρκαγιά. Θα να βάλω πόλεμο. Να πω την αλήθεια για να ξυπνήσει ο κόσμος όσοι θέλουν εμένα. Λέω, και έρχεται και λέει στους άλλους που κάνουν τον έξυπνο, εσείς που κάνετε τον έξυπνο και τα ξέρετε όλα. Δεν καταλαβαίνετε σήμερα τι καιρός είναι, πόσο οι άνθρωποι έχουν φύγει από τον Θεό. Τι θα περιμένετε σήμερα, ύστερα από αυτά τα σημεία, τη διαφθορά, την κοινωνία, τη καταστροφή, τη ασεβία. Και τούτα από λόγους του Θεού τα λέει όλα μέσα, τον εσάτον ημερό. Δεν θα περιμένετε την κρίση του Θεού, τα σφιάλας του Θεού και του θυμού του Θεού και τη σωτηρία των άλλων που θα φύγουν και θα πάνε με τον Χριστό και θα μείνετε απ' έξω εσείς. Δεν τα καταλαβαίνετε μόνοι σας, λέει ο Χριστός. Και τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα να βάλω πυρκαγιά, λέει, και να φωνάξω πυρκαγιά. Συγγνώμη, πάνω, πάτε, τι γίνεται. Ήρθα να βάλω πόλεμο και μάχη. Όχι, ο Χριστός είναι αλήθεια. Μα θα φασίλω, μα θα θέλω να με σπάσετε και να με σκοτάσετε. Ο Χριστός είναι αλήθεια. Θα δώσω μαρτυρία. Αυτό είναι το καθήκον μου. Και η ζωή μου μαρτύρει γι' αυτό. Θα με κοροϊδέψετε. Εγώ εκείνον θέλω και εκείνος είναι ο σωτήρας μου. Γι' αυτό με διάλεξα και γι' αυτό θα πεθάνω. Μα τι θέλετε κάνετε. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι ο Χριστός να φέρει. Όχι να μας δώσει ναρκωτικά να κοιμηθούμε. Η χάρη του μας επισυχάζει, δόξα στο όνομά του. Η χάρη του μας γεμίζει χαρά. Η χάρη του μας γεμίζει φως. Αλλά και ο σκοπός της χάρης του είναι να αρνηθούμε τον παλαιό κόσμο, τον παλαιό άνθρωπο και να μπούμε μέσα στο φως του Θεού. Για να μας καθαρίζει το αίμα. Για να μας καθαρίζει το αίμα. Για να ισχύει το αίμα. Όταν περιπατούμε εν το φωτί. Εν το φωτί. Λοιπόν, αγαπητέ μου αδελφέ, μη σε φοβίζει. Εάν βλέπεις ανθρώπους να σε κοροϊδεύουν ή εναντίον σου να μιλάνε, τίποτε. Εσύ έκανες την εκλογή. Η εκλογή μου είναι ο Χριστός. Δοξασμένο το όνομά σου. Και εγώ μαζί σου είμαι. Και πολύ από εδώ μέσα δοξάζομαι τον Θεό. Ότι αυτή την εκλογή έκαναμε. Και καθόμεθα για αυτή. Και δοξάζομαι και μεγαλύνομαι τον Θεό μας. Και δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Δεν μας χρειάζεται τίποτα άλλο. Διότι έχουμε τον Χριστό και τη σωτηρία του. Εάν δεν την έκαμε την εκλογή αυτή, δεν κάθεσε καθόλου καλά. Όσο και αν προσπαθεί να αποκοιμηθεί, όσο και αν προσπαθεί με κάτι γλέντια, με κάτι ψευτοναρκωτικές ενέσεις, να σβήσει από μέσα σου το κίνδυνο ο οποίος σου χτυπάει καμπάνα, αυτά που βλέπεις γύρω σου και συμβαίνουν στους άλλους και σε ειδοποιεί ο Θεός, όσο και τον κάνεις, δεν θα ξεχνήσει. Θα τα πάθει. Αυτά που φοβάσαι δεν θα πάθει. Και πρέπει τώρα που είναι καιρός ακόμη. Πρέπει τώρα που είναι καιρός ακόμη. Αν είσαι έξυπνος άνθρωπος, αν είσαι άνθρωπος με μυαλό πραγματικά, συνετός και σοφός. Έτσι μιλούσε ο Χριστός. Δοξασμένο το όνομά του. Αυτά είναι τα λόγια του Χριστού. Λέει από δίκοπο μαχαίρι πιο κοφτερά. Θα έχουν στα λάθη μέσα της καρδιάς. Και καθαρίζουνε. Και ξεχωρίζουνε. Το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι η μεγάλη ευγνωμοσύνη που χρωστάμε στον Κύριό μας. Ότι απέθανε για μας. Και ότι μας δέχτηκε μετανοήσαντας και πιστεύοντας. Και ότι κάθε μέρα του μιλάμε, ακούμε τα λόγια του, διαβάζουμε, βαδίζουμε στα λόγια του, περπατούμε στο φως. Δοξασμένο το όνομά του. Και όταν περπατούμε στο φως, το αίμα μας καθαρίζει. Το αίμα μας καθαρίζει. Και θα ειδούμε το πρόσωπο του Θεού. Εφόσον περπατούμε στο φως και το αίμα μας καθαρίζει. Εάν όμως είσαι ακόμη μακριά και κοροϊδεύει και νομίζεις ότι εσύ είσαι έξω και όλοι οι άλλοι είναι κουτί. Πρόσεξε καλά, διότι πει
πυρκαγιά και πόλεμο και μάχη. Αυτή είναι η μορφή της ζωής εδώ. Εφόσον υπάρχει διάβολος, είναι ο αντίπαλος του αντίπαλου. Ώσπου να πάμε πάνω στον ουρανό, όπου εκεί πλέον δεν υπάρχουν αυτά. Πυρκαγιά είναι εκεί πάνω και φόβοι, ούτε πόλεμοι και κυνηγητά είναι εκεί πάνω. Αλλά είναι η άπειρη και άπειρη διδαλή του Θεού, την οποία έχουμε γευτεί με στην καρδιά μας εν μέλη. Αναλόγως ο καθένας της αφιερώσεως και παραδόσεως εις τον Χριστό. Είτε ο Θεός αυτά να τα στερεώσει να φύγουμε. Να φύγουμε από εδώ γεμάτια από ευγνωμοσύνη. Και όσοι κοιμώνται να ξυπνήσουν για την επιρχαγιά. Η χοροδία θα μας ξαναδεί.

Ευχαριστούμε και δοξάζουμε εν το όνομα του Χριστού Πατέρα μας, όπου τον έστειλε Πατέρα, και όλα μας τα εφανέρωσε και μας εφοδίασε και μας όφησε και μας έσωσε και μας έδωκε στη χάρη σου, δοξασμένο το όνομά σου. Παρακαλούμε να ελέησεις στον τόπο μας. Χαίρομαι ποιόν σου, Πατέρα μας, όλη τη χώρα μας. Ως ένα άνθρωπο σε παρακαλούμε να τον επισκεφτείς και να τον ελεήσεις. Όλους τους άρχοντας του τόπου μας, Κύριε, χαίρομαι ποιόν σου να τους ελεήσεις, παρακαλούμε. Να τους διδάξεις τη δικαιοσύνη και την ελευθερία του Αγίου σου λόγου. Να τρέχει ο λόγος σου και να δοξάζεται και να ακούεται το όνομά σου και να μεγαλύνεται και να σώζονται οι ψυχές. Χαίρομαι ποιόν σου τον κόλμα ολόκληρο το θέμα. Να βγάλεις εργάτας κατά την καρδία σου. Και τώρα παρακαλούμε να μας ευλογήσεις και να μας απολύσεις, μεγαλύνοντας και δοξάζοντας το Άγιο σου όνομα, μέσα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου σου Πνεύματος, στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είσαι των δυνάμενων να μας στηρίξει αυτές τους και να μας παρασκήσει κατενόπιον της δόξης αυτού, αμόμως εν αγαλιάς. Εις τον μόνον Θεόν σωτήρα ημών δια του Ιησού Χριστού, Κυρίου ημών, εις αυτόν ασυνεί η δόξα και το φράγμα εις τους αγώνας των αιώνων.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

τώρα και πάντα Θεέ μας, νυν και ή, πρέπει προσκύνηση σε Σε και λατρεία και δοξολογία και έπαινος. Και τούτο το πρωινό όλοι εμείς λατρευτές σου πνευματικοί συναχτήκαμε για να σου πούμε το ευχαριστώ μας, να αναπέμψουμε τη λατρεία μας και τη δοξολογία μας εσένα, τον Άγιο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν, το Άγιο Πνεύμα. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό μας τούτο. Σε ευχαριστούμε για την ώρα της λατρείας του προσώπου σου, η υπέρτατη στιγμή στη ζωή μας, να λατρεύουμε το πρόσωπό σου, να στεκόμεθα στην παρουσία σου μπροστά, ενώπιο. Όλοι σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ είσαι γεμάτος αγάπη, καλοσύνη, αγαθοσύνη και στέλνεις τα αγαθά σου στη ζωή μας και μας πλουτίζεις. Γέμισέ μας με την παρουσία σου, δόξασε τον Υιόν της αγάπης σου στις καρδιές όλων μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε για το δώρο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο ουρανός τον έστειλε. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο της σωτηρίας που εγίνηκε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο δρόμος είναι ανοιχτός για κάθε αμαρτωλή ψυχή να έρθει στην παρουσία σου δια του αίματος του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό που κατοικεί μέσα μας. Ευλόγησέ μας, ευλόγησε σε παρακαλούμε ολόκληρο τούτο το έθνος. Άρχοντες και αρχομένους φέρε τους στη χάρη σου. Τον αρχηγό αυτού του κράτους, Κύριε, που είναι ασθενής, να τον επισκεφθείς, να του δώσεις ανάρρωση και θεραπεία, αλλά προπαντός να του γνωρίσεις το πρόσωπό σου, Κύριε. Διότι αν αυτός κλείνει την καρδιά του σε σένα, και το έθνος τούτο θα ανορθωθεί. Ω Θεέ μας, μίλησε στους άρχοντες για την ανάγκη να ζητήσουν το πρόσωπό σου και να ζητήσουν το έλεό σου και τη χάρη σου επάνω τους. Παρακαλούμε να επισκεφτείς την παγκόσμια εκκλησία σου και να την προετοιμάσεις ως νύμφη να συναντήσει τον νυμφίο. Παρακαλούμε να επισκεφτείς το λαό των Ισραήλ και να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, να αναγνωρίσει το Μεσσία του και να στραφεί με κλάματα, με δάκρυα, με οδυρμούς σε εκείνον. Σε παρακαλούμε πολύ τον οποίον απέρριψαν. Και επίσης παρακαλούμε τα έθνη να τα ελεήσεις και να δοξαστείς, φέροντας σε μετάνοια και επιστροφή πολλές ψυχές. Κάνε περισσότερα από όσα νούμε ζητούμε. Τάχυνε την έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δώσ' μας υπομονή, δώσ' μας Κύριε Θεέ μας, εμπιστοσύνη σε Σένα και επανάπαυση σε Σένα, να προσμένω με την παρουσία Σου και την δική Σου επέμβαση στη ζωή μας. Μείνε μαζί μας την ώρα τούτη, ευλόγησέ μας και δοξάστη τη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, και για τη δόξα Σου, την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Και διαβάζω τον ψαλμό κόπα. Ένας ψαλμός τον οποίο διαβάζουμε σε άλλες στιγμές, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτε, ότι δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε και μια Κυριακή. Κύριε, Σύ έγινες εις ημάς καταφυγή, εις γενεάν και γενεάν. Πριν γεννηθούν τα βουνά, τα όρη, πριν πλάσεις την γη και την οικουμένη, από του αιώνος και έως του αιώνος, Σύ είσαι ο Θεός. Επαναφέρεις τον άνθρωπο εις το χώμα και λέγεις επιστρέψατε η γη των ανθρώπων. Διότι χίλια έτη ενώπιόν σου είναι ως ημέρα η χθες ή της παρήλθε σαν φυλακή νυχτός. Τους κατακλείζεις τους ανθρώπους, είναι σαν όνειρο της αυγής η ζωή τους, σαν χορτάρι. Έτσι παρέρχεται. Το πρωί ανθεί και παρακμάζει. Το εσπέρας κόπτεται και ξηραίνεται. Διότι εκλείπομαι εν διοργή σου και εν το θυμό σου ταρατώμεθα. Έθεσα στα σανομία ημών ενώπιον σου, τα κρύφια ημών εις το φως του προσώπου σου. Επειδή πάσε ημέρα ημών παρέρχονται εν διοργή σου, διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα, σαν μια σκέψη. Ημέρα της ζωής ημών είναι καθεαυτάς 70 έτη και αν είναι ευρωστία 80 έτη. Πλην και το καλύτερο μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχαίως παρέρχεται και εμείς πετώμεν. Πετώμεν, φεύγουμε από τον κόσμο τούτον.
Τις γνωρίζει την δύναμη της οργής σου και του θυμού σου αναλόγως του φόβου σου. Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τας ημέρας ημών, ώστε να προσκολώμε τας καρδίας ημών εις την σοφίαν. Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε, και γενού ήλαιος εις τους δούλους σου. Χόρτασον ημάς του ελαίου σου από πρωίας, και θέλουμε να γάλεστε και εφραίνεστε κατά πάσας τας ημέρας ημών. Έφρανον ημάς αντί των ημερών καθώς έθλιψας ημάς, των ετών καθά είδομεν κακά. Ας γίνει το έργο σου φανερών εις τους δούλους σου και η δόξα σου εις τους Υιούς αυτών. Ας και ας είναι η λαμπρότης του Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και το έργο των χειρών ημών στερέωνε εφημάς. Ναι, το έργο των χειρών ημών στερέωνε αυτό. Τούτος ο ψαλμός, αγαπητοί, είναι η προσευχή του Μωυσέως, όπως γράφει στην επιγραφή, του δούλου του Θεού. Μια προσευχή του Μωυσή. Συνηθίζομαι, λέγω, να την διαβάζομαι σε κάποιες ειδικές ώρες, στιγμές. Όταν κάποιος αναχωρεί από τον κόσμο τούτον, και αυτό το κάνουμε διότι ο ψαλμός αυτός, κατ' εξαίρεση, δείχνει τη ματαιότητα της ανθρώπινης ζωής, τη μικρότητα του ανθρώπου και το άπειρο μεγαλείο του Θεού, την αιωνιότητα του Θεού, το αναλύωτον του Θεού, ενώ το σύμπαν όλο αλλάζει και μεταβάλλεται, ο Θεός διαμένει για πάντα. Και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος, επειδή είναι στιγμές εκείνες που πρέπει να θυμηθούμε το ματαιό της ανθρώπινης ζωής, διαβάζουμε τον ψαλμό αυτόν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τον θυμούμεθα και άλλες στιγμές μέσα στη ζωή μας. Είναι μάλιστα ένας ψαλμός που μας φέρνει κατάντικρη στην πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα συνεχώς. Τα βουνά πριν γεννηθούν, εκείνος υπάρχει. Η γη διαλύεται, εκείνος υπάρχει. Οι ουρανοί φεύγουν, εκείνος υπάρχει. Ο Θεός, ο άνθρωπος είναι μικρός. Σαν το χορτάρι του αγρού, ανθεί, το βράδυ παρακμάζει, κόπτεται, ξηραίνεται, πάει, παρέρχεται. Εκείνα τα εδάφια, τα τόσο γνωστά που συνηθίζουμε, δεν τα λέμε, τα έτη της ζωής ημών έως 70 και αν εν ευρωστία έως 80, πλην και το καλύτερο μέρος αυτών πόνος και κόπος, διότι ταχαίως παρέρχεται και εμείς πετώμεν, τα λέμε. Αλλά πόσο τα συνειδητοποιούμε, πόσο τα ζούμε, πόσο σκύβομαι απάνω στα εδάφια αυτά να τα σκεφτούμε. Καθώς όμως βλέπουμε άνθρωποι να φεύγουν κάθε μέρα από τη ζωή, φίλοι μας, γνωστοί μας, τριγύρω μας, αν κάνουμε πως απαριθμίσουμε, θα εκπλαγούμε πως εφύγανε τούτο τον καιρό και φεύγουν συνεχώς. Και βλέπουμε πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή. Αυτό μας προβληματίζει και μας φέρνει τα εδάφια αυτά δικαιολογημένα στη σκέψη και καλώς κάνουμε να τα σκεφτούμε και να φιλοσοφήσουμε απάνω σε αυτά. Ο άνθρωπος ξεγελιέται μέσα σε ματαιότητες, ξεγελιέται στα εφήμερα, ξεγελιέται να κυνηγάει σκιές και παρέρχεται ο χρόνος και όταν έρθει η στιγμή της αναχωρήσεως από τον κόσμο του, ξαφνιάζεται. Α, ήρθε η στιγμή. Μα ήρθε η στιγμή, έπρεπε να την περιμένεις. Έπρεπε να το ξέβρεις. Έπρεπε να είσαι προετοιμασμένος. Εδώ ήρθες για να πεθάνεις. Αν δεν έρθει ο Ιησούς Χριστός να μας πάρει στην αρπαγή, ο καθένας από εμάς ήρθε για να πεθάνει. Σε τούτον κόσμο θα πεθάνεις. Δεν έζησε κανείς και πρέπει να το πάρεις απόφαση. Και πρέπει να το ξέρεις. Και πρέπει να το περιμένεις. Αν όμως δεχτείς τον Χριστό, όπως θα δούμε, θα ζήσεις στην αιωνιότητα. Αλλά το γεγονός αυτό της ματαιότητας της ζωής μας πρέπει να το φέρουμε πάντοτε μπροστά μας. Σε έναν άλλο ψαλμό λέει ο Λόγος του Θεού, πάλι ο ψαλμωδός, λέει «Σπιθαμίν μέτρο σπιθαμίν κατέστησες τη ζωή μας». Όσο είναι μια πιθαμή που λέμε. Πιθαμή, τόσο, από εδώ και έως εκεί. «Μέτρον σπιθαμίν κατέστησες τη ζωή μας». Και μέσα σε αυτό το μικρό διάστημα που είναι μέτρον σπιθαμής, ο άνθρωπος και ταράσεται και αγωνιά και ανησυχεί και κοιτάει να θησαυρίσει να μαζέψει και δεν ξέρει σε ποιον θα τα αφήσει και δεν το σκέπτεται τι θα γίνει με το μέλλον της περιουσίας του, τι θα γίνει πιο πέρα. Και ο άνθρωπος αγωνιά μέσα σε εκείνη την σπιθαμή και νομίζει πως
κάτι κάνει, πως αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Δεν είναι αυτός. Αφού λοιπόν η ζωή μας είναι τόσο σύντομη, αφού μέτρων σπιθαμή την κατέστησε, σπιθαμή την κατέστησε ο Θεός, αφού είναι σαν το χορτάρι το άνθος που αντί και μαραίνεται και πέφτει, αφού πολλές φορές δεν φτάνουμε και τα 70 χρόνια, ούτε τα 80, και πολλές φορές φεύγουν νωρίτερα οι άνθρωποι, και καμιά φορά φεύγουν και νέοι και παιδάκια ακόμα. Ποιο είναι λοιπόν, ποιος είναι ο σκοπός αυτής της σύντομης ζωής για την οποία ήλθαμε εδώ στον κόσμο τούτον? Αν βγεις έξω και ρωτήσεις τους ανθρώπους, θα σου πει ο ένας να κερδίσω χρήματα, ο άλλος να απολαύσω έντονα τη ζωή, πεθαίνουμε να την απολαύσω, ο άλλος να γνωρίσω, να ψηθώ σε γνώση, ο άλλος κλπ. Ποικίλη σκοπή. Ο Μωυσής στην προσευχή του τούτη υπογραμμίζει και δείχνει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Λέει, δίδαξον ημάς. Μια και τα πράγματα είναι τόσο μάταια, μια και ο άνθρωπος έχει τόσο σύντομη ζωή, μια και η ζωή μας είναι ένα λουλούδι που μαραίνεται σε λίγο, δίδαξε ημάς ούτω να μετρώμεν τας ημέρας ημών, ώστε να προσκολώμεν την καρδία μας εις την σοφία. Για εκείνο τον παλιό καιρό και τους αρχαίους αυτούς ανθρώπους, η σοφία ήταν ο ειδικός, ο κυριότερος σκοπός της ζωής. Με τη λέξη αυτή σοφία δεν εννοούσαν τη φιλοσοφία, ούτε εννοούσαν ότι πρέπει οι άνθρωποι να γίνουν φιλόσοφοι, ούτε αυτοί υπήρξαν φιλόσοφοι. Με τη λέξη σοφία εννοούσαν την προσήλωση του ανθρώπου στο συγκεκριμένο θέλημα του Θεού. Ποικίλει η ζωή. Η ζωή είναι πολυσχηδής και πολύπλοκος. Πολλές φορές ο άνθρωπος βρίσκεται μπροστά σε ενίγματα. Πολλές φορές ο άνθρωπος βρίσκεται σε σταυροδρόμια. Τι πρέπει να κάνω? Τι πρέπει να κάνω για να είμαι ευτυχής? Τι πρέπει να κάνω για να ευημερώ? Τι πρέπει να κάνω για να έχω την εύνοια του Θεού επάνω μου? Να έχω τα μάτια του Θεού να πέφτουν επάνω μου και να με οδηγεί? Τι πρέπει να κάνω? Ο αρχαίος κόσμος ευρήκε τη λύση στην πρακτική αυτή αναζήτηση και τήρηση του θελήματος του Θεού, η σοφία. Σοφία ήταν λοιπόν να βρεις τι είναι το συγκεκριμένο θέλημα του Θεού σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Να κάνω τούτο ή το άλλο, τι θέλει ο Θεός? Να πάω εκεί ή εδώ, τι θέλει ο Θεός? Αυτή ήταν η σοφία. Και στα χρόνια του Σολομώντος, του Δαβίδ και του Σολομώντος, κυρίως του Σολομώντος που είχαν ησυχία από πολέμους, από εκστρατείες και από επιδρομές και τέτοια, ασχολήθηκαν ειδικά εις την σοφία. Προϊόντα εκείνης της εποχής πνευματικά έχουμε τον εκκλησιαστή, που οι άνθρωποι σκέπτονται απάνω στον κόσμο τούτον, στα συμβαίνοντα υπό των ήλιων, ποιος είναι ο σκοπός αυτής της ζωής? Να πλουτίσεις, να αποκτήσεις, να έχεις? Όχι. Να πράξεις το θέλημα του Θεού. Ήσαν οι παροιμίες που ήσαν συγκεκριμένα ερωτήματα, ενίγματα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και το ρώταγε ο ένας και ο άλλος έπρεπε να βρει την απάντηση. Την εύστοχη απάντηση. Αυτές είναι οι παροιμίες. Μικρά ενίγματα που δίνουν το ερώτημα και την απάντηση. Το ερώτημα και την απάντηση σε συγκεκριμένα ζητήματα της ζωής. Ήταν η αναζήτηση της σοφίας, πάλι, του θελήματος του Θεού. Διότι ο αρχαίος εκείνος κόσμος είχε βρει ότι το υψηλότερο, το σπουδαιότερο, το πιο σπουδαίο μέσα σε αυτή τη ζωή είναι να κάνεις το θέλημα του παντοδυνάμου, το θέλημα του δημιουργού σου. Όχι να αποκτήσεις, να τα χάσεις. Όχι να έχεις υγεία, να τη χάσεις. Να έχεις να αποκτήσεις πολλά, να τα χάσεις. Όλα αυτά. Να ανέβεις σε δόξα, να τη χάσεις. Αλλά είχαν βρει όμως ότι το θέλημα του Θεού είναι το πιο σπουδαίο. Και είναι πραγματικά το πιο σπουδαίο. Τούτος είναι ο σκοπός λοιπόν της ζωής. Να αναζητήσουμε το θέλημα του Θεού. Είναι το θέλημα του Θεού που κρατάει τα σύμπαντα. Είναι το θέλημα του Θεού που κρατάει τους πλανήτες, τους αστέρες, τους ήλιους. Είναι το θέλημα του Θεού που γίνεται γύρω μας. Τα δέντρα αυξάνουν κατά από το θέλημα του Θεού. Τα βουνά υπάρχουν κατά από το θέλημα του Θεού. Η δημιουργία ολόκληρη κάτω από το θέλημα του Θεού. Η ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει υποκλέψει τον εαυτόν του από το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος
κατάφερε να βγάλει τον εαυτόν του και να κάνει το ειδικό του θέλημα και όχι το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, το ειδικό του θέλημα δεν μπορεί να υποδοθεί. Δεν μπορείς να ευτυχήσεις εάν δεν είναι εναρμονισμένη η ύπαρξή σου με το μεγάλο, με τη μεγάλη εκείνη ύπαρξη του Θεού. Αν δεν είσαι εναρμονισμένος, η ζωή σου θα είναι μια αποτυχία. Ανάγκη να προσαρμοστείς και να εναρμονίσεις τον εαυτό σου με το θέλημα του Θεού. Αυτή η αναζήτηση είναι η σοφία. Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τις ημέρες μας, τις σύντομες, τις λίγες, τις μικρές. Είμαι τα μικρούτσικα όντα και είναι μεγάλη τιμή σε μας. Είναι η μεγαλύτερη και υψηλότερη τιμή να αναζητήσω το θέλημα του Θεού μου και να μείνω να σταθώ σε αυτό. Τότε είμαι ευτυχής, τότε είμαι χαρούμενος, τότε έχω την εύνοια του Θεού, τότε ευημερώ, τότε απολαμβάνω. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Χωροδία μας να μας ψάλλει ένα δείγμα να προχωρήσουμε.

Πατέρα μας, ευχαριστούμεν για την αγάπη Σου. Όντως το θέλημά Σου είναι το υπέρτατο αγαθό που πρέπει να ζητήσουμε στη ζωή μας. Δώσε να είναι κυρίαρχος στη ζωή μας, να μας κυβερνάει και να μας οδηγεί. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τις αλήθειες τις οποίες φέρνεις μπροστά μας. Παρακαλούμε, ευλόγησε και το υπόλοιπο της ώρας μας για τη δόξα Σου. Αμήν. Όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο, το θέλημα του Θεού εγίνηκε συγκεκριμένο. Πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, ήταν λίγο συγκεχημένο και αφηρημένο. Βέβαια ο μοσαϊκός νόμος έλεγε τι είναι το θέλημα του Θεού. Αλλά στη συγκεκριμένη, κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, έπρεπε ο άνθρωπος, ο ευσεβής, ο θεοσεβής, να το αναζητήσει. Τι ζητάει ο Θεός εδώ, τι ζητάει ο Θεός εκεί. Σαν ήρθε ο Χριστός, πλέον τα πράγματα ελήθησαν. Και ελήθησαν διότι πρώτα απ' όλα γίνηκε φανερό εκείνο το οποίο δεν είχε φανερό γίνει στην παλαιά οικονομία. Τι, ότι ο άνθρωπος είναι τελείως χαμένος. Αυτό δεν είχε γίνει φανερό στην παλαιά οικονομία. Στην παλαιά οικονομία ο Θεός σκέπαζε τις αμαρτίες, αντιπαρήρχε το. Η πάρεση των προγεγονότων αμαρτημάτων, πάρεση, παρήρχε το ο Θεός. Δεν ήταν άφεση, ήταν πάρεση. Και παρήρχε το ο Θεός, διότι ο Θεός είχε κατά νου να προετοιμάσει το μεγάλο έργο της σωτηρίας. Σκέπαζε. Βέβαια είπε στους ανθρώπους, κάντε κάποιες θυσίες, κάντε τούτο, κάντε εκείνο. Και κατά κάποιο τρόπο ενθαρρυνότανε και κολακευότανε και το εγώ του ανθρώπου ότι κάτι κάνω και παίρνω την άφεση, την πάρεση, την συγχώρηση από το Θεό. Σαν ήρθε ο Χριστός. Και έφτασε η ώρα ο Θεός να δώσει την τέλεια αποκάλυψη. Ο Χριστός διακήρυξε ότι ο άνθρωπος είναι τελείως χαμένος. Ήρθα να ζητήσω και να σώσω το απολωλός. Αυτό δεν είχε υποθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Ότι ο άνθρωπος είναι τελείως χαμένος, ότι δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, ότι κάθε του προσπάθεια πέφτει στο κενό, ότι δεν μπορεί να ανορθωθεί, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το έργο της σωτηρίας και ότι κατά συνέπεια, αν δεν υπάρξει σωτήρας και αν ο ουρανός δεν τον προμηθεύσει, ο κόσμος είναι χαμένος παντελώς. Συνηθίζομαι να λέμε χαμένοι άνθρωποι, κάτι περιθωριακοί, κάτι άλλοι, κάτι τέτοιοι, κάτι ξεπεσμένοι, κάτι αποτυχημένοι μες στη ζωή. Θα πήγαινε σε κάποιον πετυχημένο μες στη ζωή και να του πεις, φίλε, με όλα τα διπλώματα που έχεις, με όλα τα κατορθώματά σου, τις εφευρέσεις σου, τα εργοστασιά σου, τις επιχειρήσεις σου, τις

καταθέσεις είσαι ένας άνθρωπος χαμένος. Αν αυτή τη στιγμή πεθάνεις και δεν είσαι κυρίαρχος στη ζωή σου, ούτε μπορείς να υπογράψεις ότι την επόμενη στιγμή θα υπάρχεις και θα ζεις. Αν πεθάνεις, το τι σε περιμένει είναι αδύνατον ανθρώπινη φαντασία να στο περιγράψει και να στο πει. Χαμένος! Και χαμένος δεν σημαίνει ότι θα σβήσεις. Εδώ θα ήταν μεγάλο κέρδος ο άνθρωπος αν έσβηνε. Επιτέλους, δεν θα είχε αίσθηση μια σκληρής πραγματικότητας που θα τον περικύκλωνε. Αλλά θα υπάρχεις αιωνίως μέσα σε μια φάνταστη δυστυχία. Εκείνη την οποία περιέγραψε ο Ιησούς Χριστός με δύο κουβέντες. Μια δύο λόγια. Ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Κλαθμός που θα πει θλίψεις φοβερά. Και τριγμός που θα πει μίσος εναντίον του Θεού. Σε αυτό το σύμπλεγμα, το δραματικό σύμπλεγμα θλίψεις και μίσους, βυθισμένος θα ζήσεις για όλη την αιωνιότητα. Ο Κύριος το είπε χαμό απώλεια αυτό. Και φοβερό πράγμα. Εάν σκύψει κανείς και αφήσει το Πνεύμα του Θεού να του μιλήσει, θα τον πιάσει φρίκι μπροστά σε εκείνο το χάος που ανοίγεται μπροστά στον άνθρωπο, ο οποίος θα φύγει χωρίς σωτηρία από τον κόσμο του τον. Σαν ήρθε λοιπόν ο Κύριος, το θέλημα του Θεού γίνει και συγκεκριμένο. Τι πρέπει να κάνω? Να πιστέψετε σε εκείνον τον οποίο ο πατήρ απέστειλε. Τι άλλο να κάνεις? Όταν είσαι σε μια θάλασσα και πνίγεσαι και δεν υπάρχει ελπίδας και ρωτάς τι να κάνω, σου πετάνε το σωσίβιο μπροστά, τι να κάνεις? Πιάσου από το σωσίβιο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορεί να δικαιολογήσει τα ερωτήματά σου εκείνα. Δεν μπορεί τίποτε άλλο να ανταποκριθεί στην ανάγκη σου εκείνη. Πιάσου από το σωσίβιο. Ο Θεός λοιπόν έστειλε από πάνω από τον ουρανό το σωσίβιο του. Και το θέλημά του για τον καθένα από εμάς γίνεται συγκεκριμένο. Τι να σου πει ο Θεός, σε τούτη την περίπτωση θα κάνεις έτσι, σε εκείνη την περίπτωση θα κάνεις έτσι, σε εκείνη την περίπτωση δεν κάνεις τίποτα. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να τα κάνεις. Και να στα πει δεν μπορείς να τα τηρήσεις. Αλλά κι αν τα τηρήσεις, πάλι δεν ανορθώνεσαι, πάλι δεν βγαίνεις από την κατάσταση που είσαι του χαμού. Σου χρειάζεται να πιαστείς από το σωσίβιο. Αν πιαστείς από το σωσίβιο, ανορθώνεσαι, βγαίνεις από τον κίνδυνο, βγαίνεις από την απειλή του χαμού και από εκεί και πέρα σε ικανώνει μάλιστα, διότι λέει έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Σε ποιους έδωσε αυτή την εξουσία, τη δύναμη? Δεν μπορείς μόνος σου να γίνεις, πρέπει να πάρεις εξουσία. Εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού σε ποιους? Στους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Δεν λέει σε εκείνους που κατόρθωσαν, δεν λέει σε εκείνους που έκαναν μεγάλα πράγματα, σε εκείνους που ασκήτεψαν, που έκαναν έργα αγαθά, που δώσανε δωρεές, φιλανθρωπικά ιδρύματα, κάνανε, χτίσανε, φτιάσανε, τίποτα από αυτά. Απλώς τους πιστεύοντας, δηλαδή σε εκείνους που εμπιστεύονται, στηρίζονται, πιάνονται, κρατιούνται από τον Σωτήρα, τον Χριστό. Σε αυτούς όχι μόνο τους σώζει, τους δίνει και εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, να γίνουν άνθρωποι του Θεού, να περπατήσουν στο δρόμο του Θεού. Συνεπώς, όλα τα άλλα, τι να κάνεις, το συγκεκριμένο θέλημα του Θεού, το έχεις μέσα σου. Αφού γίνεσαι παιδί του Θεού, έχεις εσωτερική πληροφορία, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ο Θεός παρεμβαίνει, η Γραφή σε φωτίζει και ξέρεις τι να πράττεις σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Οι λύσεις λοιπόν του προβλήματος είναι πίστεψε στον Χριστό. Αν πιστέψεις και κρατηθείς από τον Χριστό και εσύ σώζεσαι και παίρνεις δύναμη και εξουσία να πράττεις κάθε μέρα το θέλημα του Θεού, να είσαι στο κέντρο του θελήματος του Θεού, να είσαι ευτυχής. Να ο σκοπός της ζωής. Και όταν λέμε ότι ο Χριστός εγίνηκε σωτήρας, εννοούμε πολλά πράγματα. Πώς γίνηκε αυτή η σωτηρία? Δεν ήταν δυνατόν κάποιος να σε σώσει αν δεν ερχόταν κοντά σου, να μπει στην κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι? Και ο Ιησούς κατέβηκε από τον ουρανό και ήρθε και γίνηκε συγγενή σου. Συγγένεψε μαζί σου για να σε σώσει. Η σωτηρία σου δεν ήταν δυνατόν να γίνει χωρίς κάποια θυσία.
χωρίς κάποια κίνδυνο και απειλή σε εκείνον ο οποίος ανέλαβε το έργο της σωτηρίας. Και ο Ιησούς πέθανε για σένα. Στο σταυρό, στο Γολγοθά, κρεμάστηκε, σταυρώθηκε και πέθανε στη θέση τη δική σου. Όχι απλώς κινδύνευσε, αλλά έδωσε την ζωή του λύτρο για τη σωτηρία σου. Έπειτα, διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, δεν είναι το δυνατόν να τακτοποιηθείς απέναντι του Θεού με μια τόσο μεγάλη οφειλή που είχες. Αυτή την οφειλή την ανέλαβε ο Ιησούς και την επλήρωσε, έδωσε τα λύτρα. Ώστε η δικαιοσύνη του Θεού να μην έχει καμιά απέτηση εναντίον σου. Να μπορείς να πηδάς, να χορεύεις, να φωνάζεις. Είμαι ελεύθερος πια, δεν με κατηγορεί κανένας. Είμαι ανέγκλητος, ακατηγόρητος μπροστά στα μάτια τα Άγια του Θεού. Επειδή ο Χριστός με σκέπασε, επειδή ο Χριστός επλήρωσε, επειδή ο Χριστός έχισε το αίμα του για μένα, διότι η οφειλή μου ξοφλήθηκε παντελώς. Και δεν έφτανε αυτό μόνο. Έπρεπε να σαρπάξει και από τα χέρια του εχθρού. Όχι μόνο να πληρώσει το χρέος στο Θεό. Έπρεπε και να σε ξεσκλαβώσει, ήσουν ένα σκλάβος. Και ο εχθρός είχε εξουσία επάνω σου. Είναι ένα εδάφιο εκεί πέρα στο Λουκά, πολύ όμορφο, που λέει όταν τον κατηγόρησαν τον Ιησού ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια, τους λέει ο Κύριος, βρέστης, μπορεί να πάει κάποιος στο σπίτι ενός ισχυρού και να του αρπάξει τα σκεύη? Κάποιος είναι ισχυρός, έχει την δύναμη, θέλεις είναι οπλισμένος, θέλεις έχει μυϊκή δύναμη, θέλεις το σπίτι του νεφρούριο, θέλεις οτιδήποτε, θα πας εσύ, έχεις τη δύναμη να πας και αν του πάρεις τα σκεύη του από μέσα από το σπίτι, μπορεί να τα αρπάξεις. Είναι αυτό στην πόρτα και σε περιμένει. Αλλά αν εσύ είσαι ισχυρότερος του, αν εμφανιστεί ο ισχυρότερος από αυτόν, πηγαίνει, τον αρπάζει, τον πάνει κάτω, μπαίνει και του παίρνει τα σκεύη. Εγώ για να ελευθερώνω ψυχές από τα χέρια του εχθρού του διαβόλου, σημαίνει ότι ήρθε ο ισχυρότερος από τον εχθρό. Και ο ισχυρότερος ήταν αυτός. Και εμείς όλοι είμαστε τα σκεύη. Και ήσουν άλλοτε ένα σκεύος στην εξουσία του διαβόλου, στο σπίτι του διαβόλου. Και ο Ιησούς Χριστός, στη δική του απελευθερωτική δύναμη και εξουσία, ήρθε και σάρπαξε που της αγάπης αυτού. Στην ελευθεριά, στη χαρά του ουρανού, στο φως, σε ελευθερώνει ο Χριστός. Αυτό το έργο, εσύ μπορεί να μην το σκέφτεσαι, αλλά γίνηκε. Και οι γραφές το εκθέτουν. Και θα ήταν μεγάλο πράγμα για μας να σκύβομαι και να το μελετάμε κάθε μέρα και να εντρυφούμε μέσα σε αυτό και να το απολαμβάνουμε. Τι έκανε ο λυτρωτής για μένα? Εξέσωσε, οξασμένο το όνομα του Θεού. Ο σκοπός λοιπόν της ζωής είναι, προσήλωσε την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό. Πίστεψε, στηρίξου, εμπιστεύσου σε αυτόν τον παντοδύναμο σωτήρα, τον ισχυρόν σωτήρα, τον ικανό να σώζει στο παντελές. Σε σώσε και μεσητεύει τώρα στο Θεό για σένα, για μένα, για τον καθένα, για όλους τους λυτρωμένους του. Και είμαι θα όλοι κρεμασμένοι από αυτόν, όπως οι πρόκειες από το μαγνήτη. Εκείνος μας οδηγεί και θα μας φέρει στη δόξα αν έχουμε πιαστεί από τον Χριστό. Η σοφία λοιπόν στον κόσμο τούτον είναι να πιαστείς από τον Χριστό. Το θέλημα του Θεού, τι να κάνουμε, τι είναι το θέλημα του Θεού? Να πιστεύετε σε εκείνον τον οποίον απέστειλε. Να στηριχτείτε. Να μην κάνω εγώ καμιά προσπάθεια. Μα τι να κάνεις, καημένε. Αιώνες περάσανε και οι άνθρωποι κάναν προσπάθειες και δεν βγήκε τίποτα. Ούτε θα βγει τώρα αν εσύ κάνεις προσπάθειες που δεν έχεις καμιά δύναμη μέσα σου. Κρατήσου από το σωσίδιο. Κρατήσου από το Χριστό. Πιάσου από το Χριστό. Εκείνος θα σε. Μα η ζωή μου που είναι τέτοια, εκείνος θα την αλλάξει. Λέει να διορθώσω πρώτα τη ζωή μου και. Μωρ, τι να διορθώσεις? Πού να έχεις τη δύναμη να διορθώσεις? Πού να βρεις τη δύναμη να διορθώσεις? Όπως είσαι, πιάσου από το Χριστό. Εκείνος θα σε διορθώσει. Εκείνος θα σε αλλάξει. Εκείνος θα σου δώσει εξουσία να γίνεις παιδί του Θεού. Τα έχουν πάρει οι άνθρωποι ανάποδα πολλές φορές. Και γι' αυτό δεν φτάνουν. Πιάσω από τον Χριστό, αυτό σου λέει ο Θεός. Τι είναι το θέλημα του Θεού? Δεν μπορούσε να σου πει ο Θεός να βάλει στην άκρη τον Χριστό και σου πει το θέλημα του Θεού είναι κάνε τούτο, κάνε εκείνο, προσπάθησε. Δεν τα είχε πει στην Παλαιά Διαθήκη, ούτε τα έκαναν. Τούτον το θέλημα του Θεού. Πιάσω από τον Χριστό, πίστευσε και θα σωθείς.
Να ψάρουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Τον ύμνο 177.

Κυρία μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε, διότι είσαι το δώρον του Θεού, το σωσίβιο που κατέβηκε από τον ουρανό για μας τους χαμένους. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μάθαμε το απλό εκείνο μυστικό, το Ευαγγέλιο σου, ότι πρέπει να στηριχτούμε σε Σε, να πιαστούμε από Σε για να έχουμε σωτηρία και εξουσία και δύναμη να γίνομαι μεταμορφούμενοι κάθε μέρα παιδιά του Θεού. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και κάνε τις αληθιές σου φανερές στην ψυχή μας και στο πνεύμα μας για τη δόξα σου. Αμήν. Ώστε λοιπόν σε τούτη τη ζωή ο σκοπός είναι το θέλημα του Θεού και το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία σου δια του Ιησού Χριστού. Τι γίνεται όμως στο μετατάφτα? Αφού τούτη η ζωή είναι σπιθαμής μέτρων, τελειώνει, πώς να την κάνουμε? Και όπως είπε ο Μωυσής, και εμείς πετώμεν, όχι απλώς περπατάμε, όχι απλώς περπατάμε, πετάμε. Πετάς για πού? Πώς είναι δυνατόν να μην το σκεφτείς αυτό το πράγμα και να το βγάλεις από τις σκέψεις σου, αφού βλέπεις κάθε μέρα η πλαγινή σου και φεύγουνε? Θα πεις μέσα σου, ναι, επισκέφτηκε και εκείνους, όχι εμένα. Μα θα έρθει και στην πόρτα σου. Πώς θα το κάνουμε? Δεν έμεινε κανείς. Και αν ο Χριστός δεν έρθει να μας πάρει νωρίτερα, θα φύγουμε? Ήρθες για να φύγεις. Εδώ είσαι περαστικός μέτρων σπιθαμής. Μην το ξεχνάς. Σε ποιο σημείο είσαι, κοντά, μακριά? Τελειώνει κάποτε. Τι γίνεται λοιπόν στο μετατάφτα? Βέβαια, ο παλιός κόσμος δεν είχε αποκάλυψη για να ασχοληθεί με αυτό. Σκέφτηκε κυρίως για το εδώ, στα συμβαίνοντα υπό τον ήλιον. Αυτό τους απασχόλησε. Ευημερία και ευτυχία ήταν να έχεις την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, την περιουσία σου και ο Θεός να σε προστατεύει, να ζήσεις τα χρόνια της ζωής στα εδώ κάτω καλά και να φύγεις. Τώρα που πας, εκεί δεν υπήρχε αποκάλυψη. Το πνεύμα θα επιστρέψει στο Θεό, έλεγε ο Εκκλησιαστής. Λεπτομέρειες δεν υπήρχαν. Αλλά η Καινή Διαθήκη μας έδωσε λεπτομέρειες. Σε μια σκηνή που μας δίνει ο Λουκάς στο 16 κεφάλαιο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός με έναν τρόπο αυθεντικό περιέγραψε και έδωσε τι είναι τούτη ζωή, τι θα συναντήσεις στο πέραν του κόσμου τούτου. Βέβαια, ακόμα δεν είχε γίνει μια άλλη πιο μεγάλη αποκάλυψη. Ο ουρανός δεν είχε αποκαλυφθεί, δεν είχε ανοίξει. Πρωτοπόρος εισήλθε ο Χριστός αφού αναστήθηκε. Αφού αναστήθηκε. Μέχρι τότε ήταν κλειστός ο ουρανός. Συνεπώς δεν μπορούσε να μιλήσει ο Κύριος για τον ουρανό. Μίλησε για άλλες καταστάσεις πέραν του κόσμου τούτου. Και μας τις έδωσε σε εκείνες τις συνόμορφη σκηνή, την ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου, που πολλοί αφελώς νομίζουν ότι πρόκειται περί παραβολής. Ποια παραβολή? Δηλαδή, τι παραβολή είναι ο πλούσιος και ο φτωχός? Και τα αδέρφια του πλουσίου, τα πέντε που σεντεπάν, λέει ο πλούσιος είναι, λέει, ο λαός Ισραήλ. Ποια από τις πολλές φυλές? Μία φυλή, λέει. Καλά, και πάνω είχε πέντε αδέρφια. Πέντε φυλές και ένας αυτός έξι. Οι φυλές του Ισραήλ ήταν 12. Και όταν σου μιλάει με τέτοια λόγια, μίλησε, είδε, αισθάνεται, καταλαβαίνει, νοεί, σκέπτεται, θυμάται. Δεν μπορεί να τα λες παραβολή. Αστεία πράγματα. Ο Κύριος, αν ήταν παραβολή, θα έλεγε, είπε σε αυτού την παραβολή ταύτη. Δεν λέει έτσι. Υπήρξε. Και αναφέρεται σε μια ιστορία η οποία ήταν απόλυτα γνωστή στους Εβραίους. Αλλά ήταν γνωστή η μία όψη. Τούτος ο κόσμος. Τούτος ο κόσμος, τον οποίο περιγράφει ο Κύριος με τρεις-τέσσερις πινελιές τόσο θαυμάσια. Αν ήμουν ζωγράφος, θα μπορούσα να το ζωγραφίσω. Να φανταστείς ένα αρχοντικό, να φανταστείς ένα τραπέζι στρωμένο, αυλήτριες από εδώ και από εκεί και χορεύτριες κλπ. Και έναν πλούσιον παχύν και ευτραφή να κάθεται στο τραπέζι, εδέσματα πολλά να απολαμβάνει. Τις σάλτσες τις σκούπιζε με τα δαχτυλά του, δεν είχαν πετσέτες. Τις σκούπιζε με τα ψωμιά, βέβαια. Με τις μπουκές. Έπαιρνε ψύχα, ψωμί, σκούπιζε τα δαχτυλά του και τα πέταγε. Και τα σκυλιά αρχόντουσαν και μάζευαν λοιπόν τις ψύχες εκείνες τις αλυμένες από τις σάλτσες. Και ανάμεσα στα σκυλιά και ένας ταλέπορος. Μια ταλέπορη ύπαρξη, δυστυχή στον κόσμο τούτον, στερημένος, πληγωμένος,
άρρωστος, πληγές επάνω του. Εσαρνότανε για να μαζέψει τα ψίχουλα που πέταγε ο πλούσιος από το τραπέζι. Απ' τα σκυλιά να φάει κι αυτός κάτι. Από εκείνο που έμενε, απ' τα σκυλιά. Οι αντιθέσεις του κόσμου τούτου, σε όλη τη δύναμή τους, ζωγραφίζονται εκεί. Ο Κύριος ήταν υπέροχος στην περιγραφή. Και τούτος ο κόσμος είναι γεμάτος από τέτοιες αντιθέσεις. Δεν μπορούν να λείψουν. Μερικοί λέει, φταίει ο Θεός. Τι σου φταίει ο Θεός? Όταν ο καφές της Βραζιλίας ρίχνεται στον ωκεανό για να κρατηθούν οι τιμές, όταν το γάλα της Ολλανδίας, ξέρω εγώ και λοιπά, το ρίχνουν στους χείρους για να κρατήσουν ψηλές τις τιμές, όταν τα τρόφιμα και τα γεννήματα της γης σαπίζουν στις αποθήκες και ακούμε τόνοι κρέατος χαλάσανε, λέγει, πρέπει να τα πετάξουν. Τόνοι, τι γίνεται εδώ πέρα? Για την άλλη μεριά στην Αφρική πεθαίνουν, πρίζονται, τουμπανιάζουν παιδιά από την πείνα και πεθαίνουν γιατί δεν έχουν να φάνε. Είναι οι αδικίες αυτού του κόσμου. Φταίει ο Θεός? Φταίει ο Θεός που έφτιαξε μια γη και παράγει άφθονα? Φταίει ο άνθρωπος, ο οποίος θα διανέμεται αδίκως. Η κρίση θα βαρύνει τον άνθρωπο εκείνη την ημέρα για τα εγκλήματα τα οποία κάνει. Τούτη η ζωή λοιπόν είναι η ζωή των αντιθέσεων. Και την έδειξε ο Κύριος. Και οι χαρές της και απολαύσεις της και οι στερήσεις και οι αδικίες που γίνονται και όλα με τρεις πινελιές σε μια σκηνή που μας δείχνει την εικόνα τούτης της ζωής. Σκέφτηκες όμως ότι η ζωή του είναι σπίθαμις μέτρων? Σκέφτηκες ότι κάποτε τελειώνει? Και κάποτε τελείωσε και για τους δυο εκείνους, τον ευτραφή πλούσιο και τον ταλέπορο πτωχό, τον Λάζαρο. Οι άνθρωποι δεν μπορέσαν να βγάλουν την ιδέα του υπερπέραν από μέσα τους. Αν πάρεις μία βόλτα σε όλη την Ιδρώγειο να ρωτήσεις τι πιστεύουν οι άνθρωποι για την ψυχή, θα δεις ότι και η ζούγκλα πιστεύει ότι υπάρχει ψυχή. Οι Βαβυλώνοι πίστευαν, οι Αιγύπτιοι πίστευαν, οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν, όλοι οι πολιτισμοί επίστευσαν ότι υπάρχει ψυχή μετά θάνατον. Ο άνθρωπος δεν είναι μονάχα αυτό που βλέπεις. Έχεις ένα εγώ. Το εγώ δεν διαλύεται. Δεν σβήνει. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο άνθρωπος ότι αυτό το εγώ που σχηματίζεται με τόσο κόπο μπορεί να διαλυθεί σε μια στιγμή. Η ψυχή υπάρχει. Όλο το σύμπαν πιστεύει στην ύπαρξη της ψυχής. Και οι διάφοροι πολιτισμοί το δείξανε ποικιλοτρόπως.

οδυνόμαι. Υποφέρω μέσα σε τούτη τη φλόγα. Δεν λέει πώς ταξίδεψε. Μπορούμε να φανταστούμε πώς ταξίδεψε. Κάποια φορά με την κυρία Μεταλινού είχαμε πάει στη Σωτηρία, πηγαίναμε στη Σωτηρία και βλέπαμε ασθενείς και τους μιλούσαμε. Και ήταν ένας πολύ σκληρός. Και του μίλησα πολλές φορές και είχε πολύ αντίθετος. Τόσο που τον βαρέθηκα και λέω: ωραία, θα τον παρατήσω, δεν ξαναπηγαίνω. Και έκανα εβδομάδες να πάω. Έπειτα από εβδομάδες λέω: δεν πάω μια βόλτα να δω τι γίνεται. Πάω στο θάλαμο, δεν ήταν εκεί. Λέω στους άλλους ασθενείς: τι γίνεται ο φίλος? Α, λέει: πέθανε. Πέθανε, αλήθεια. Α, λέει: πέθανε. Είχε, λέει, ένα θάνατο. Λέω: πώς πέθανε? Και λέω: είχε ένα θάνατο φοβερό. Τρεις μέρες να βγει η ψυχή του. Εφώναζε εκείνους στη γωνία, εκείνους τους μαύρους, διώχτε τους, διώχτε τους. Και για τον απειλούσαν. Και σηκώθηκε σε μια στιγμή διαγέρσεως και άρπαξε ξυραφάκι και έκοψε τις φλέβες του για να επιταχύνει το θάνατό του. Τρεις μέρες. Ταξίδι. Θα τον άρπαξαν και πώς πήγε, ξυλοκοπώντας. Δερόμενος θα πήγε. Ας σας πω μια άλλη περίπτωση. Του αδελφού του Καρούμπα ο γιος, ο Γιώργος. Ήταν φίλος μου τότε. Νέα παιδιά είμαστε. Πέθανε τότε. Και ήταν πιστό παιδί. Ο πατέρας ήταν στο πλαγινό δωμάτιο. Ο γιος στο άλλο δωμάτιο. Και ο γιος πέθανε. Και σε μια στιγμή στο τέλος της ζωής του σηκώθηκε και περπάτησε, φαίνεται, στο κρεβάτι και έπεσε το παιδί. Αλλά περπάτησε φωνάζοντας με απλωμένα τα χέρια: Κύριε Ιησού, όλο αυτό το στεφάνι για μένα είναι. Έρχομαι σε εσέ, Κύριε Ιησού. Και έπεσε. Και ο πατέρας από το άλλο δωμάτιο, μην ξέροντας τι συμβαίνει, και ακούγοντας τα λόγια αυτά, έλεγε: μπράβο Γιώργο μου, μπράβο παιδί μου, έτσι σε θέλω. Νομίζοντας ότι τα λέει το παιδί, και ήταν οι τελευταίες του στιγμές. Έχουμε όλοι μας πείρα τι γίνεται τη στιγμή που φεύγει ο άνθρωπος. Τι βλέπει, γιατί η αυλή ανοίγει και βλέπεις. Και ή φεύγεις και κάνεις το ταξίδι όμορφο. Σε πάρουν άγγελοι. Μια αδελφή μας λοιπόν απλοϊκή στην επαρχία. Μια μέρα μου λέει: αδελφέ Θάνο, να σε ρωτήσω ένα ερώτημα. Λέω: πλείστε. Αν πεθάνουμε, ποιος θα έρθει να μας πάρει, πώς θα φύγουμε? Λέω: αν πεθάνουμε, θα μας πάρει ο Κύριος. Γιατί το λέει: πάλι να έρχομαι και θέλω να σας παραλάβω. Για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Σίγουρα, μου λέει. Τι λέω: βεβαίως. Το λέει ο λόγος του Θεού. Αμέτσι πες μου να ανακουφιστεί η ψυχή μου. Διότι είπα κι εγώ: αν μου στείλει κανέναν άγγελο, κάθεσε και γυρεύεις. Άγγελος είναι. Και αν του γλιστρήσω από τα χέρια και πέσω πουθενά, κάτσε να γυρεύει να με βρει. Τώρα που μου λες ότι θα έρθει ο Κύριος να με πάρει, αν τώρα μάλιστα να φύγω τώρα. Ωραίο είναι να κάνεις το ταξίδι ασφαλώς και όμορφα. Και το κάνεις ασφαλώς και όμορφα αν ο Χριστός σε παίρνει. Τρίτον, το υπερπέραν. Υπάρχει? Πώς δεν υπάρχει? Λες, σε τούτη εδώ η σπιθαμίνα υπάρχει το κάτω? Ο Θεός δίνει πλήρη αποκάλυψη. Υπάρχει υπερπέραν. Κοίταξε το Λάζαρο στους κόλπους του Αβραάμ. Κοίταξε τον πλούσιο στις φλόγες να οδυνάται. Βέβαια, ο κόσμος, οι κόλποι του Αβραάμ κατηγήθησαν. Από τον καιρό που ήρθε ο Χριστός, κατέπηκε στον Άδη, κήρυξε. Τώρα οι ψυχές, οι πιστές δεν πάνε στους κόλπους του Αβραάμ. Έχουμε τον ουρανό. Ο Απόστολος Παύλος λέει: το αποθανήν κέρδος. Πολλό μάλλον κρίσον καλύτερον για μένα θα ευρεθώ με τον Χριστό. Και αγωνιώ πότε θα φτάσω να είμαι με τον Χριστό. Καλό για σας να σας υπηρετώ. Καλύτερο για μένα να φύγω. Τώρα υπάρχει ουρανός για τα παιδιά του Θεού. Και εδώ στενάζομαι υπό το βάρος αυτού του σκηνώματος. Επιθυμούμε όχι να εκδηθούμε απλώς, να ενδυθούμε το επουράνιον κατοικητήριό μας. Τότε δεν είχε γίνει η αποκάλυψη ακόμα, ο Χριστός δεν είχε μπει στον ουρανό. Αλλά ο Άδης υπάρχει. Και όταν λέει μέσα στη γραφή: άπαξες τους ανθρώπους να αποθάνωση και μετά τούτο κρίσεις. Τι εννοεί κρίσεις? Αμέσως σε βάνει να σε κρίνει? Όχι. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι η κρίση θα γίνει στο τέλος. Η κρίση στο τέλος, μετά τη χίλια τη βασιλεία. Τι γίνεται όμως? Απλούστατα, περιέρχεσαι στη δικαιοδοσία του Θεού. Εδώ κάνεις ό,τι θέλεις. Φωνάζεις, βρίζεις, βλαστημάς, απειλείς το Θεό. Όταν κάποιος ανέβαινε στο δέντρο και του φεκούσε το Θεό γιατί του χάλασε η παραγωγή, του φέκαγε το Θεό. Κάνεις ό,τι θέλεις, δικαιωμά σου. Άπαξεις τους ανθρώπους να αποθάνωσαι. Και μετά τούτο, κρίση. Περιέρχεσαι στη δικαιοδοσία

Θεού. Και τι γίνεται? Εδώ μας λέει στη γραφή ότι κάτω στον Άδη υπάρχουν φυλακές. Ο Άδης και ο θάνατος έχουν το βασιλείο τους, προσωπικότητες του κάτω κόσμου. Σε αρπάζει ο θάνατος, σε παραδίδει στον Άδη και λέει «Κάτον στον Μπουντρούνι, κλείστον». Σε κλείνει μέσα, όπως εδώ πέρα, αν κάνεις μια δικία, σε αρπάζουν, σε βάζουν στη φυλακή, προφυλακίζεσαι για να έρθει η ώρα της δίκης, να σταθείς στο δικαστήριο, να κριθείς και από εκεί και πέρα η τύχη σου κανονίζεται από τον δικαστή σου. Έτσι και εκεί. Πέθανες. Πέθανες χωρίς Χριστό για να πας στον ουρανό. Φυλακές είναι κάτω. Προφυλακίζεσαι. Θα εκπλαγείς αν φύγεις από τον κόσμο τούτον. Μη γλεντάς, μη ειρωνεύεσαι, μη χλεβάζεις. Μη το παίρνεις στα ελαφριά. Αν πεθάνεις, θα σε πάρει ο θάνατος. Ο θάνατος δεν είναι κατάσταση. Είναι πρόσωπο. Λέει ο θάνατος θα ρηφθεί στη λίμνη του πυρός. Τι, η κατάσταση θα ρηφθεί στη λίμνη του πυρός. Πρόσωπο ο θάνατος. Πέθανες χωρίς Χριστό. Σε παραλαμβάνει αυτός. Σε παραδίδει στον Άδη που έχει το βασίλειό του κάτω και σε ρίχνει στη φυλακή. Ο Χριστός κατέβηκε και λέει στα πνεύματα τα φυλακισμένα και μίλησε. Στη φυλακή. Και θα μείνεις φυλακισμένος έως ότου περάσει η χιλιετής βασιλεία του Χριστού και στο τέλος θα γίνει κρίση. Θα σταθεί, θα βγεις, να σταθεί στον κριτή σου για να σε δεχτεί μια αιωνιώτης χαμού απώλειας σε εκείνη τη δυστυχία που περιγράψαμε προηγουμένως. Κλαθμός και τριγμός των οδόντων που είναι η αιώνια κόλαση. Φυλακή! Και οι φυλακές υπάρχουν. Τι θα κάνεις? Τούτη η ζωή δεν σου δόθηκε ούτε να αποκτήσει. Μη σε ξεγελάνε τα πράγματα τριγύρω. Ο σκοπός της ζωής τούτης είναι ένας. Να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και να προσαρμοστείς το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού είναι τούτο. Να πιστέψετε σε εκείνον τον οποίον ο Θεός απέστειλε στον κόσμο. Γεια σου από τον Χριστό. Είναι η σοφότερη πράξη που θα κάνεις. Είναι η συμφερότερη πράξη που θα κάνεις για τον εαυτόν σου. Αν κυνηγάς την περιουσία σου, κυνηγάς τα υπάρχοντά σου, θέλεις να τα αυξήσεις, βρε άστα αυτά καημένα, είτε πάρεις είτε δεν πάρεις, εδώ θα μείνουν. Παραπάνω από ό,τι τρως δεν θα πάρεις. Παραπάνω από ό,τι ντένεσαι, άλλοι θα τα πάρουν. Ζήτα πρώτα τη βασιλεία του Θεού. Πάρε το Χριστό. Πιάσω από το Χριστό να σωθείς. Να γίνεις παιδί του Θεού. Και φεύγοντας από τον κόσμο να πας στον ουρανό που σου έχει ετοιμάσει ο Θεός. Να μην σε ρίξουν στη φυλακή. Να μην έρθεις στην κρίση εκείνη την ημέρα. Φοβερό πράγμα. Η πραγματικότητα αυτής της ζωής είναι φοβερά. Αν την προσέξεις κατά το λόγο του Θεού. Και είναι ανάγκη να την προσέξουμε. Και ας μην παίζουμε με τη ζωή που μας δόθηκε. Σου δόθηκε τούτη μικρή ζωή για ένα σκοπό. Να πιαστείς από τον Χριστό, να σωθείς. Ήθε ο Θεός τα λόγια του να τα κάνει φανερά μέσα μας. Ήθε να πιαστούμε όλοι. Όλοι να έχουμε τη βεβαιότητα της σωτηρίας για του Ιησού Χριστού. Αμήν. Παραδείγμα.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη σου, ώστε σε εμάς τους μικρούς να δείξεις το μεγαλείον της σωτηρίας σου, ότι σκοπός αυτής της ζωής είναι να πιαστούμε από τον λυτρωτήτων σωτήρα. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο το οποίο πραγματοποίησες και ετοίμασες και προσφέρεις δωρεάν στον καθένα από μας. Δώσε μας χάρη να βεβαιωθεί ο καθένας μέσα του ότι έχει πιαστεί από τον Χριστό. Δώσε μας χάρη σε τούτη τη ζωή τη μικρή που είναι μέτρος πιθαμής, να μην την πάρουμε στα ελαφριά, να σοβαρευτούμε. Διότι όπως λες, εμείς πετώμενα, σε λίγο θα είμαι θα στην δικαιοδοσία τη δική σου. Δώσε χάρη στον καθένα μας. Πιαστεί από τον Χριστό, να στηριχθεί στον Χριστό, να ταξιδέψει με τον Χριστό, να έρθει όπου είναι ο Χριστός, όπου είμαι εγώ και εσείς, στην παρουσία σου στο φως. Ευλόγησε όλους μας και κάνε τα λόγια σου να έλθουν και να ξανάρθουν στη μνήμη μας από το Πνεύμα σου το Άγιο, προς σωτηρίαν και στηριγμό μας και πορείαν πνευματική για τη δόξα σου. Κάνε περισσότερα από όσα νοούμε ή ζητούμε, στο όνομα του Υιού της αγάπης σου, του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα μπουν μέσα σε ένα τάφο εκεί να τους πάντα σκουλίκια και τίποτα άλλο. Και τελειώνουν όλα. Πώς μπορούν και αντέχουν τη ζωή τους. Και τι θρίαμβο έχει η καρδιά του χριστιανού, του ανθρώπου του Θεού που πιστεύει στον Θεό. Όταν μπορεί να τραγουδήσει ότι ξεύρω, ότι ο σωτήρ μου θα έρθει να με πάρει. Αυτό θα είναι το τέλος αυτής της ζωής. Θα έρθει ο σωτήρας να με πάρει. Και όπου να είναι έρχεται, τα βήματά του ακούγονται. Αν υπάρχουν φόβοι, αν υπάρχουν αρρώστιες, αν υπάρχουν θλίψεις, αν υπάρχει αδιέξοδος στη ζωή μας, όπου να είναι έρχεται, θα έρθει να με πάρει, για να με πάει στο θρόνο του Πατέρα. Στο θρόνο του Πατέρα. Εκεί είναι το τέλος αυτής της ζωής, για να αρχίσει μια άλλη δοξασμένη. Πόσο μεγάλη η ελπίδα που έχουμε. Με τι θρίαμο μπορεί να αντιμετωπίσει ο χριστιανός το θάνατο. Ελάτε να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε, να ζητήσουμε από το Θεό να μας ευλογήσει. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας των αιώνων. Σύ είσαι ο Θεός ο αληθινός, ο αιώνιος. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Άλλος Θεός εκτός από σένα δεν υπάρχει. Εσένα γνωρίσαμε και εσένα είδαμε ότι είσαι αληθινός. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες με μια αγάπη αιώνια. Εμάς τους ανθρώπους, τους αμαρτωλούς, που δεν το αξίζαμε την αγάπη σου, που δεν ζητήσαμε την αγάπη σου, που δεν σε αναζητήσαμε στη ζωή μας καθόλου. Αλλά εσύ μας λυπήθηκες επειδή είμαστε στην αμαρτία, στην παράβαση, στο θάνατο των αιώνιων, στην πλάνη, στο σκοτάδι. Και έστειλες τον Χριστό, τον Υιό σου, τον προσέφερες θυσία υπέρ ημών. Τον προσέφερες επάνω στο σταυρό να πεθάνει, σηκώνοντας την ενοχή μας, την αμαρτία μας, για να μας ελευθερώσει από την τιμωρία, την αιώνια του θανάτου εξαιτίας των αμαρτιών μας, για να μας δώσει αιώνια ζωή δι' αυτού. Σε ευχαριστούμε γιατί μες στην καρδιά μας έχεις βάλει μια ελπίδα ότι ο Κύριος μας θα έρθει σύντομα να μας παραλάβει από αυτόν τον κόσμο και να μας φέρει κοντά σου, στην κατοικία σου, στο σπίτι του Πατέρα μας, όπου εκεί θα ζήσουμε μαζί σου σε μια δοξασμένη και αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε για την ώρα ετούτη, το βραδινό αυτό που η παρουσία σου είναι μαζί μας. Έτσι μας υπόσχεσαι και το πιστεύομαι. Ας γίνει αισθητή η παρουσία σου αυτή, σε παρακαλούμε πολύ. Το Πνεύμα σου το Άγιο να σε έρθει πάλι απόψε, να ευλογήσει, να ρίξει από τον ουρανό ευλογίες, να μας δώσει λόγια δικά σου, λόγια που να οικοδομήσουν τις καρδιές μας. Πρόχειρα θα είναι, τη στιγμή θα είναι, αλλά θα είναι από σένα και θα είναι ευλογημένα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δοξασμένο να είσαι εσύ και ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ξεκινάμε με τη χοροδία. Θα ψάξει τον πρώτο ύμνο.

0: Όπως βλέπετε, αλλάξαν τα πράγματα. Μας χτυποκάρδισε αρκετά ο διάβολος, αλλά δεν του πέρασε, φαίνεται. Επειδή φτιάξαμε ένα πρόγραμμα στιγμαίο, αυτοί οι οποίοι...
1: Θύρωσης του Λόγου του Θεού. Ειρήνη, ειρήνη, θέλουν συλλέγει ειρήνη, ειρήνη και θέλει επέλθει επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Ζούμε, αγαπητοί μου, στις τελευταίες ημέρες. Πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Και λέω στον ταξιτζή, πρέπει να σκεφτείς, άνθρωπέ μου, ότι ο Χριστός έρχεται. Και πού θα σε βρει. Και πού θα είσαι. Και ο καθένας μας πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά. Ζούμε στις τελευταίες μέρες και στους τελευταίους καιρούς. Και ίσως αυτό να είναι το μήνυμα της βραδιάς απόψε που θέλει ο Χριστός να μας πει. Όλη η καθυστέρηση, πορεία ειρήνης, το ταξί κλπ. Για να μας πει ο Θεός, προσέξτε, ζούμε στους τελευταίους καιρούς. Και αυτές οι πορείες της ειρήνης έρχονται να επιμαρτυρήσουν στο γεγονός ότι ο Κύριος έρχεται. Διότι ενώ θα λέγουσι ειρήνη, ειρήνη, θέλει έλθει από αυτούς ευθνίδιος όλεθρος. Πριν προχωρήσουμε στο πρόγραμμά μας, ξέρω ότι κάνατε προσευχή. Και ξέρω ότι πολλοί ισχύει ιδέες του δικαίου εν θέρμος γενωμένοι. Δεν θέλω όμως να προχωρήσουμε περισσότερο πριν κάνει άλλη μια προσευχή και ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Όρθιοι σας παρακαλώ. Κυρία μας, πρώτα απ' όλα θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε διότι απαντάς την προσευχή. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε αυτή την ώρα εδώ είναι απάντηση στην προσευχή. Μας έστειλε στο αυτοκίνητο το κατάλληλο στην ώρα την κατάλληλη για να μας φέρει εδώ. Είχαμε τελείως απελπιστεί και δεν περιμέναμε να είμαστε εδώ, παρεκτός μόνο με την δική σου επέμβαση. Κυρία μας, δεν μας έφερες εδώ επί ματέω. Κάποιο σκοπό έχεις για όλους μας, από τον άμβονα μέχρι το τελευταίο κάθισμα. Για όλους μας έχεις κάτι να μας πεις, κάποιο μήνυμα δικό σου. Παρακαλούμε να ετοιμάσεις τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας για να δεχτούμε εκείνο που εσύ θέλεις να μας πεις απόψε. Δέξου το ευχαριστώ μας. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμέ. Στο περιοδικό αεροπορικά χρονικά αναφέρονται δύο πιο παράξενες ιστορίες πιλότων που έχουν χάσει την κατεύθυνσή τους. Η μία είναι με έναν Αμερικανό πιλότο που ξεκίνησε από το Brookline, όπως το λένε, το Brooklyn που λέμε εμείς, για να πάει στο Μαϊάμι της Φλωρίδας, νύχτα. Ξεκίνησε και αφού έκανε αρκετά μίλια πτήση, είδε ξαφνικά δεξιά του φώτα. Και κατά τη σκέψη του και τους υπολογισμούς του έπρεπε να είναι το Λος Άντζελες. Άρχισε να επικοινωνεί με τον πύργο ελέγχου, ζητώντας πληροφορίες να καθορίσει το στίγμα του που ακριβώς είναι. Και του απαντά ο πύργος ελέγχου, βρίσκεσαι στο Ντάμπλιν, στο Δουβλίνο. Είχε περάσει τον Ατλαντικό και δεν το είχε καταλάβει και βρισκόταν στην άλλη μεριά. Νόμιζε ότι είναι στο Λος Άντζελες. Είχε βρεθεί στο Δουβλίνο. Το ίδιο ακριβώς, μια άλλη περίεργη ιστορία αναφέρει το περιοδικό αυτό, τα αεροπορικά χρονικά, για έναν άλλο πιλότο, πάλι βράδυ που είχε χάσει τον προσανατολισμό του, εγείρευε το αεροδρόμιο του Ελληνικού και βρέθηκε στη Σμύρνη και έκανε αναγκαστική προσγείωση εκεί, διότι του είχαν τελειώσει τα καύσιμα. Απώλεια προσανατολισμού. Ο άνθρωπος σήμερα έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Βρίσκεται σε μια πορεία μέσα στο σκοτάδι χωρίς να ξέρει που πάει. Νομίζει ότι πάει σωστά, αλλά πάει λάθος. Μας έλεγε ο ταξιτζής ότι έχει φτιάξει δύο διαμερίσματα, ότι φτιάχνει λεφτά, ότι η οικογένειά του, τα παιδιά του, καλά παιδιά. Λέω, με συγχωρείς, λέω, μεγάλα είναι τα παιδιά σου. Μου λέει, δύο κορίτσια έχω. Να τα χαίρεσαι, του λέω. Μου λέει, ταξιδεύουν. Πού ταξιδεύουν. Λέει, είναι καλλιτέχνηδες. Του λέω, καλλιτέχνηδες δηλαδή. Λέει, να τραγουδάνε. 21 χρονών, η μία 19 η άλλη. Άμα λέει γνωστές, λέει με το Γιάννη, το Φλωρινιώτη και λοιπά. Όλο κατάλαβα. Είμαστε, λέει, μια καλή οικογένεια. Δεν μου λες τι λέω. Γνωρίζεις τίποτα για τον Χριστό? Ξέρεις για τη χάρη του Θεού? Ξέρεις για τα σχέδια του? Πώς έχω κάνει και καλές πράξεις και... Άλλο είναι καλές πράξεις. Έχεις μάθει ότι είσαι σαν το άγριο δέντρο που έχεις ανάγκη από μπόλιασμα? Πώς βέβαια ένας ανιπιός μου του είπα να μου βάλει τα κεραμίδια και αντί να μου βάλει μου πήρε 2.500 και έβαζε νερό? Ο άνθρωπος έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Νομίζει ότι τα ξέρει όλα και δεν ξέρει τίποτα. Απόψε η βραδιά μας δεν θα έχει το νόημα κηρύγματος ή ομιλιών. Έχουμε δύο πολύ αγαπητούς μας αδελφούς ανάμεσά μας, οι οποίοι θα μας μιλήσουν μέσα από την πείρα τους. Πώς είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους μέσα στην ύπαρξη και πώς ο Θεός τους βοήθησε να βρούνε το σωστό προσανατολισμό. Όχι θεωρίες, όχι λόγια, αλλά μέσα από την πείρα της ζωής. Αυτό μετράει πιο πολύ και έχει μεγαλύτερη δύναμη. Είναι η βραδιά της πνευματικής εμπειρίας. Τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή τους. Και πρώτον θα καλέσω τον πολύ αγαπητό μας αδελφό Μιχάλη Μανιώτη. Ένας νέος, ο οποίος όπως θα ακούσετε και θα μας εξηγήσει, ο Σατανάς τον είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά. Όχι μόνο ο ίδιος τα χρησιμοποιούσε, αλλά και τα εμπορευόταν. Και τελικά ο Θεός, μέσα από διαφόρους τρόπους, τον εκάλεσε εις τη χάρη του. Θα μας πει με λεπτομέρειες πώς εγνώρισε τον Χριστό σωτήρα. Ορίστε, Μιχάλη.
2: Γεια σας. Περίπου στα 16 χρόνια που ήμουν, 16 χρονών, για την πρώτη φορά στη ζωή μου ήρθα... Ναι. Στα 16 χρόνια που ήμουν, είχα πάρει ένα μηχανάκι. Έμεινα στον Καναδά, εκεί πέρα ήμουν γεννημένος. Και όπως οδηγούσα στον δρόμο μου, τυχαίνει να δει ένα αυτοκίνητο μπροστά μου. Σταματάει το αυτοκίνητο μπροστά μου περίπου στα 5 μέτρα. Το χτυπάω και πετάγομαι περίπου 10 μέτρα στην αέρα. Χτυπάω ένα αυτοκίνητο μπροστά μου με το κεφάλι. Ο φίλος μου που καθόταν πίσω πετάγεται 15 μέτρα αυτός. Εγώ την ίδια μέρα πεπάτησα, βγήκα από το νοσοκομείο και πεπάτησα. Ο φίλος μου έμεινε 2 χρόνια στο νοσοκομείο. Και μετά κοντάζει να πάει σε τρελοκομείο όταν βγήκε. Για την πρώτη φορά στη ζωή μου, κάπως πήρα σοβαρά τη ζωή τώρα. Και αισθάνθηκα ότι κάποιος Θεός, άμα υπήρχε Θεός, μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσω. Και ήμουν μικρός ακόμη, αλλά το πήρα κάπως σοβαρά αυτό που έγινε μέσα στη ζωή μου. Γύρισα πίσω στο σχολείο την ίδια χρονιά με μια καινούρια όρεξη, γιατί πίστευα ότι ίσως μέσα στη γνώση μπορούσα να βρω αυτή την απορία, τη λύση αυτής της απορίας που είχα τώρα για τη ζωή. Κοίταξα μέσα στην ψυχολογία, στην κοινωνιολογία, μέσα στη φιλοσοφία και έβλεπα αποτυχίες. Άνθρωποι με πολλές γνώσεις που είχαν καταντήσει ή σε ναρκωτικά ή σε να πάρουν τη ζωή τους, να σκοτωθούν στο τρελοκομείο. Και είδα ότι δεν ήταν εκεί πέρα η λύση. Παίρνω απόφαση λοιπόν και λέω τώρα θα πρέπει να φύγω από το σχολείο και πραγματικά το άφησα το σχολείο μου. Και έφυγα από το σπίτι, χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς μου, και πήγα στην Αγγλία. Ήμουν 17 χρονών. Πάω στην Αγγλία, ήμουν στην Αγγλία για περίπου ούτε ένα μήνα, έκατσα με κάτι βουδιστή εκεί πέρα. Είδα ότι ούτε και αυτοί είχαν την σωστή λύση. Πήρα ό,τι χρήματα είχα και πήρα εισιτήριο για την Αμερική. Στην Αμερική πήγα, έμεινα πάνω σε ένα βουνό για περίπου 1,5 μήνα. Τελείωσαν τα χρήματα, είδα ότι ήταν κάπως σκληρή η ζωή και πήρα τηλέφωνο πίσω στους γονείς μου να μου στείλουν εισιτήριο για να γυρίσω. Γύρισα στην Ελλάδα απελπισμένος, γιατί ήταν κάπως ρομαντικό αυτό που πήγα να κάνω και δεν πέτυχε. Μετά από περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω, αλλά μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, από τον υπερπισμό μου, προσπάθησα να αυτοκτονήσω, να πάρω τη ζωή μου. Είχα πάρει 3 μπουκάλια χάπια ηρεμιστικά, ποτό και από πάνω. Πήγα στο σπίτι, δεν ήξερα τι μου γινόταν. Και κάπως ολοξάμι κοίταξε η μητέρα μου. Νευρίασα κι εγώ λοιπόν, πήγα με στολέτα, βάζω κάτι ξεραφάκι και κόβω τα χέρια μου. Και έτυχε ότι όπως έκοβα τα χέρια, είχα βγει από την πόρτα την μπροστινή και πήγαινα προς τη θάλασσα. Έμεσα κοντά στην παραλία, στη βούλα. Και λέω τώρα, ήρθε η ιδέα στο μυαλό μου ότι εγώ θα πάω τώρα στην παραλία, θα κάτσω ξέρω εκεί πέρα και θα πεθάνω ήρεμα, θα τελειώσει αυτή η επιτυπησία μου. Και όπως έβγαινα από την πόρτα, κάτι μου λέει: Μιχάλη, γύρισε πίσω και πήγαινε στο σπίτι. Και γυρνάω και εγώ λοιπόν, πήγαινα πίσω στο σπίτι και με παίρνω στο νοσοκομείο. Μετά από περίπου ένα μήνα, ξαναπροσπάθησα να πάρω τη ζωή μου. Και θυμάμαι, κάπως για την πρώτη φορά απευθύνθηκα στο Θεό και λέω: Θεέ μου, δώσε μου μια λύση, δώσε μου μια απάντηση. Δεν ξέρω, σε χρειάζομαι. Δεν ήρθε απάντηση και προσπάθησα να πάρω τη ζωή μου και άλλη μια φορά. Μετά από ένα διάστημα, πάλι ένα μικρό χρονικό διάστημα, οι γονείς μου, η μητέρα μου θέλησε να με γυρίσει να πάω πίσω στον Καναδά και γύρισα στον Καναδά. Εκεί πέρα βρέθηκα με φίλους που με παλιές γνωριμίες και άρχισα να παίρνω ναρκωτικά. Στην αρχή ήταν ελάχιστα πράγματα, όχι τίποτα σκληρό, μαριγουάνα, χασίς και τέτοια. Και όταν ήμουν σε περίπου 18, στα 19 χρονών γύρισα πίσω στην Ελλάδα και έκατσα περίπου 6 μήνες στην Κέρκυρα. Πού να σας πω, στην Κέρκυρα, σε αυτούς τους 6 μήνες που έκατσα, αν μπορεί να σας περιγράψω τη λέξη φθορά, θα ήταν να σας πάρω μαζί μου για τουλάχιστον μια εβδομάδα να δείτε και εσείς τι γινόταν. Θα σας πω, μετά από 6 μήνες τα βαρέθηκα τόσο πολύ. Οι γυναίκες, τα ναρκωτικά, το ποτό, το γλέντι, τα συχάθηκα τόσο πολύ που... Δηλαδή, τα συχάθηκα. Πήρα την απόφαση να γυρίσω πίσω στον Καναδά πάλι. Μου δίνουν οι γονείς μου κάτι χρήματα, γυρνάω πίσω στον Καναδά και ήρθε μεγάλη ιδέα τώρα η έμπνευση ότι δεν υπάρχει λύση για αυτά τα προβλήματα που έχω και έτσι πρέπει να, να κάνω κάτι για τη ζωή μου. Και το πιο ευχάριστο πράγμα που είχα γνωρίσει μέχρι τώρα ήταν τα ναρκωτικά. Λοιπόν, άρχισα να κάνω διάφορα σχέδια, πώς να, πού να βρω τα λεφτά, τι να αγοράσω, πού να τα πουλήσω κτλ. Έτυχε να είχα μια γνωριμία από εδώ πέρα στην Ελλάδα, ένας Αμερικάνος, Ελληνοαμερικάνος, και θέλησε αυτός να μου δανείσει 5.000 δολάρια να του φέρω κάτι εμπόρεμα από την Αμερική. Πήγα και εγώ ευκαιρία τώρα, του πούλησα μια ωραία ιστορία, τα πήρα τα χρήματα και γύρισα πίσω στον Καναδά. Είχα πάει στην Αμερική να συναντηθούμε. Όταν γύρισα πίσω, αγόρασα ένα αρκετό μεγάλο ποσό κοκαίνη και πήγαμε κάτι φίλοι μου μέσα σε ένα δωμάτιο, νοικιάσαμε ένα πολύ ωραίο δωμάτιο και μείναν περίπου 2 εβδομάδες και τα τελειώσαμε όλα αυτά. Μετά από ένα διάστημα μου τελειώσανε τα χρήματα πάλι. Τον πήρα τηλέφωνο, μου έστειλε κάτι άλλα χρήματα, πήγα για ένα ωραίο ταξίδι πάλι. Γυρνάω, δεν άκουσε τίποτα αυτός, χαθήκαμε. Κατάφερα, μην πολύ λόγο, να του πάρω περίπου 12.000 δολάρια όλα μαζί. Έτυχε, αρχίζει να με πειράζει κάπως η συνείδησή μου τώρα, γιατί κατάλαβα ότι έβαλα ότι αυτόν τον άνθρωπο σε μια δύσκολη θέση. Γιατί δεν ήταν και δικά του όλα τα χρήματα. Ήταν τα χέρια δανειστή, είχε πάρει από έναν άλλον και πραγματικά κίνδευε η ζωή του. Έτυχε λοιπόν, ήμουν στον Καναδά και βρέθηκα μέσα σε μια μπάρα χώρου και ήταν η πρώτη μία από ελάχιστες μέρες που δεν είχα πάρει τίποτα ναρκωτικά. Χορεύαμε λοιπόν και μία στιγμή ακούω κάτι σαν μπαλόνι να σκάζουν πίσω από το κεφάλι μου. Γυρνά εδώ τι είναι και βλέπω ήταν ένα πιστόλι να περβολάει μέσα στα παιδιά που χορεύαμε. Και χτύπησε πραγματικά 3 άτομα που χορεύαν γύρω από μένα και πέσανε αυτοί. Και μετά γυρνάω και χτύπησε λίγες φορές στο ταβάνι και μετά χτύπησε 2 παιδιά που ήταν μπροστά του. Σε αυτή τη στιγμή όλοι πέσανε κατάμενα κάτω στο πάτωμα, ήμουν μόνος που δεν είχα πέσει κάτω. Και το γύρα καλά-καλά και λέω, μα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, τρελός πρέπει να είναι. Και είμαστε μία μητρία, μία πόση από εδώ μέχρι το κάτισμα. Και αισθάνθηκα σαν κάτι, σαν ξέρω, ένα γάντι, σαν να με είχε κυκλώσει, κάτι να με είχε, δηλαδή δεν με κρατάει. Και δεν φοβήθηκα, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέω τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχει τώρα πιστόλι μπροστά σου και σε κοιτάει κατάμετρα και δεν φοβάσαι, μου έκανε εντύπωση που το είδα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, βγαίνει αυτός, τελειώνει αυτή η υπόθεση, το έσκασε. Και κάπως μετά από όλα αυτά τα περιστατικά που έγιναν στη ζωή μου και κάπως είχα ξεχάσει για αυτή την απορία που είχα για τον Θεό, ξανά ήρθε μέσα στο μυαλό μου τώρα. Και λέω, κοίταξε πάλι κοντά στο θάνατο ήρθα. Έτυχε μετά από αυτό να πάω πίσω στην Αμερική, που πήρα πάλι από το ίδιο άτομο ένα αρκετό μεγάλο ποσό ναρκωτικά και θέλησα να τα περάσω από τα σύνορα. Δεν ξέρω, όταν έφτασα στα σύνορα, κάναμε ένα ταξίδι περίπου 4.000, ας πούμε 6.000 χιλιόμετρα, μέχρι να φτάσουμε στα σύνορα στον Καναδά, από την Αμερική που ήμασταν. Φτάνουμε λοιπόν στα σύνορα, μας τελειώνουν όλα τα χρήματα που είχαμε, μας τελείωσε η βενζίνη που είχαμε. Δεν προλάβαμε να τα κρύψουμε καλά τα ναρκωτικά, ήταν απλώς από κάτω ένα κάθισμα. Και όποιος έχει περάσει τα σύνορα και έχει κάνει στο εξωτερικό, ξέρει ότι το πρώτο μέρος που φτάνει είναι από κάτω το κάθισμα. Φτάσαμε λοιπόν στα σύνορα και άρχισαν να μας κάνουν διάφορες ερωτήσεις. Από πού είσαστε, το όνομά σας, τους είπα ότι ήμουν Καναδέζος, η κοπέλα ήταν Αμερικάνα. Ζήτησαν λεφτά από την κοπέλα, δεν είχε χρήματα αυτή, δεν είχα κι εγώ. Άρχισαν να λένε τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί πώς έτσι. Ήρθαν να μας κάνουν διάφορα ερωτήματα. Μπαίνει η κοπέλα σε ένα άλλο δωμάτιο, σε ένα διπλανό δωμάτιο και τις κάνουν διάφορες ερωτήσεις. Έρχεται και μια άλλη κοπέλα που ήταν απέναντι στα καναδικά σύνορα που είχα συνοηθεί εγώ να συναντηθούμε. Έρχεται και αυτή, τη ρωτάνε και αυτή διάφορα πράγματα. Και άρχισαν να μην συνδυάζουν οι ιστορίες μας. Λέω τώρα, μάλιστα, μας πιάσανε. Σκεφτόμαστε τουλάχιστον 5 χρόνια φυλακή με αυτό το πράγμα που έκανα. Τουλάχιστον 5 χρόνια. Σε αυτή τη στιγμή έκανα προσευχή και λέω, Θεέ μου, άμα υπάρχεις, βοήθησέ με να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση που έχω βρεθεί. Δεν ξέρω πώς έγινε, αλλά ήρθε μια ιστορία μέσα στο μυαλό μου. Και λέω, ναι, εγώ έχω γνωριστεί με αυτή την κοπέλα στη Νέα Υόρκη. Και εγώ έρχομαι από ένα άλλο μέρος της Αμερικής και ξέρω, ερωτευτήκαμε και τώρα πάμε στον Καναδά να παντρευτούμε κτλ. Μια τέτοια ιστορία. Και γι' αυτό η κοπέλα δεν ήξερε στοιχεία για τη ζωή μου και γι' αυτό δεν ήξερε και για τη δική της. Υπήρχε μια κοπέλα στο πάθος που άκουγε όλη αυτή τη συζήτηση που γινόταν. Και κάπως είναι να μας λυπήθηκε με αυτά που άκουσε. Ήταν αρκετή σκληρή οι άλλοι άνθρωποι μας ρωτάγανε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, μας λένε ότι πήγαν να κοιτάξουν στο αυτοκίνητο. Ευτυχώς είχαμε ένα μεγάλο σκύλο μέσα εδώ πάνω στο κάθισμα και δεν θέλησαν να ανοίξουν να κοιτάξουν μέσα. Μας λένε ότι τώρα η κοπέλα πρέπει να πάει πίσω στην Αμερική και μετά εσύ μπορείς να περάσεις. Πάμε την κοπέλα σε ένα σπίτι γνωστό στην Αμερική. Κοντά, ας πούμε, ένα χιλιόμετρο δύο, να αφήνουμε, βάζουμε τα ναρκωτικά μέσα σε ένα άλλο αυτοκίνητο και τώρα πήγαμε να ξαναπεράσουμε τα σύνορα.

Να σας πω, με χτύπησε τόσο σκληρά αυτό που όταν πήγα στην Αμερική, σε ένα μήνα σχεδόν τα χάλασα όλα τα χρήματα που είχα. Και όπως μου τελειώναν τα χρήματα, απελπισμένος πάλι, γιατί τα χάλασα όλα σαν ναρκωτικά και είχαν αρκετά αυτήρια το σώμα μου, σκεφτόμουν σε μια καρέκλα που καθόμουν με τον κόσμο, λέω τώρα, άμα φτάσω στα 25 χρόνια, θα είμαι πολύ τυχερός. Άμα φτάσω στα 25 χρόνια. Και αρχίζει να περνάνε τώρα πάλι ιδέες από το μυαλό μου τώρα. Ίσως θα χρειαστεί να δοκιμάσει να πάρει στη ζωή σου πάλι για άλλη μια φορά. Σαν τελευταία ελπίδα, είχα ακούσει για μια εκκλησία, λεγόμενη εκκλησία, που δοξάζουν τον Θεό μέσω ναρκωτικά. Και είπα, γράψω κι εγώ ένα γράμμα σε αυτούς, να δω τι τέλος πάντων έχουν να πει και αυτοί, ίσως πάω εκεί. Στέλνω λοιπόν το γράμμα. Σε αυτή τη διάρκεια χρόνου που περίμενα για μια απάντηση, γνωρίστηκα με ένα παιδί, γείτονάς μου, που μου μίλησε για τον Χριστό. Αυτόν είχα γνωρίσει αρκετούς μήνες πριν, αλλά δεν είχα δώσει μεγάλη σημασία στα λόγια που μου είπε. Και αυτή τη φορά κάπως με πιο πολύ ενδιαφέρον τον άκουσα. Γιατί είδα ότι πραγματικά ο άνθρωπος αυτός είχε μια γαλήνη, μια ειρήνη μέσα στη ζωή του. Πήγα λοιπόν την πρώτη μέρα στο σπίτι του, δίπλα που ήταν, και άκουσα με ενθουσιασμό αυτά τα λόγια που μου λέγε για τον Χριστό. Ξαναπήγα δεύτερη φορά, τρίτη φορά, τέταρτη φορά, μέχρι. Κάπως, δεν ξέρω, κάπως μπερδεμένα μου τα λέει και λέω, ας πάω να πάρω μια εγγραφή να δω ο μόνος μου τι θέλει να πει αυτός ο Λόγος του Θεού. Και το πήρα το Λόγο του Θεού στα χέρια μου, το διάβασα, είδα ότι, γιατί είχα διαβάσει και άλλα βιβλία, ότι αυτός ο Λόγος δεν ήταν ανθρώπινος. Δηλαδή δεν ήταν ανθρώπινα λόγια, ούτε ανθρώπινες ιδέες αυτές που ήταν μέσα στο Λόγο του Θεού. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Διάβασα διάφορα πράγματα ακόμη και μετά από περίπου 4 μέρες γονάτισα στο κρεβάτι μου δίπλα. Και λέω, κύριε μου, συγχώρεσέ με γιατί είμαι αματωλός πραγματικά. Για την πρώτη φορά στη ζωή μου, μετά από, ας πούμε, από τα 16 χρονών που άρχισε αυτή η ολόκληρη ιστορία, ήρθε για την πρώτη φορά μέσα στη ζωή μου μια γαλήνη. Και μου έκανε, τη θυμάμαι ακόμα αυτή τη γαλήνη που μου έδωσε ο κύριος. Και θυμάμαι ότι κοιμήθηκα σαν μωράκι, σαν μωρό στο κρεβάτι μου. Σηκώθηκα λοιπόν την άλλη μέρα, μετά από μια εβδομάδα, πήρα απόφαση να γυρίσω πίσω στο Καναδά. Στο λεωφορείο, επειδή. Μου είχαν τελειώσει τα χρήματα και το μόνο που είχα απάνω ήταν τα ναρκωτικά. Και κατάλαβα κάπως ότι αυτά πλέον έπρεπε να φύγουν από τη ζωή μου. Και λέω, κύριε, ξέρεις εσύ ότι άμα τα πετάξω αυτά και δεν τα πουλήσω, δεν θα έχω. Ήταν 3 μέρες ταξίδι για να γυρίσω πίσω στον Καναδά. Ότι δεν έχω χρήματα, τίποτα φαγητό να φάω, δεν έχω τίποτα για να με βοηθήσει. Με αυτά που ήξερα, τα έδωσα και εγώ σε ένα κυπέλλο που γνώρισα σε ένα παιδί, τα έδωσα ένα παιδί, του λέω φύγαν από τα χέρια μου. Έκανα μια προσευχή στο λεωφορείο και λέω, κύριε, εσύ ξέρεις ότι δεν θέλω να κλέψω αυτού, θέλω να αφήσω τέλος πάντων αυτή τη ζωή. Μετά από. Και με είχε πιάσει την πείνα. Μετά από περίπου μία ώρα, κάναμε μια στάση στο Pittsburgh, κοντά στη Νέα Υόρκη, προς τη Νέα Υόρκη. Και ανεβαίνει μια γριούλα, μαύρη γριούλα, ήταν ένα διοκάθισμα δίπλα μου, κάθεται κάτω με μια σακούλα μήλα, πορτοκάλια, διάφορα γλυκά. Και μου λέει, θες λιγάκι? Ναι, που δεν είναι λίγα από αυτά. Μετά από περίπου 10 λεπτά μου είχε ολόκληρη σακούλα πάνω στα χέρια μου και μου είπε, φάει. Μετά από περίπου μισή ώρα κατέβηκε αυτή και έφυγε. Ο Θεός μου επάνησε στην προσευχή μου και μου χάρισε αυτό το πράγμα. Γύρισα λοιπόν στο Καναδά και εκεί πέρα γνώρισα έναν αδερφό από την Αλκιβιάδα που άρχισε να με διδάσκει, να με βοηθάει να καταλαβαίνω τον Λόγο του Θεού καλύτερα και πραγματικά ο Κύριος μου χάρισε να αναπτυχθώ σε αυτήν την εποχή. Μετά από περίπου 6 μήνες, μετά από την εποχή που πίστεψα, για λόγους που δεν γνώριζα τότε, ο Κύριος επίτρεψε. Δηλαδή, εγώ έδωσα χώρο και ο Σατανάς το πήρε και έπεσα πίσω στα ναρκωτικά. Αλλά αυτή τη φορά έπεσα πίσω στα ναρκωτικά, δηλαδή ήξερα τι ήταν, ήξερα ποιο ήταν το σωστό και είδα ότι πλέον δεν είχα δύναμη να αντισταθώ, δεν είχα δύναμη να ξεφύγω από αυτά τα πράγματα. Και θυμάμαι, έκλαψα αρκετές φορές να με ελευθερώσει ο Κύριος από αυτό, αλλά δεν έρχονταν απάντηση. Μου δόθηκε μια ευκαιρία πριν ένα χρόνο. Πήρα τους γονείς μου τηλέφωνο εδώ στην Ελλάδα και τους λέω ότι πρέπει να φύγω από τον Καναδά. Δεν μπορώ να κάνω πλέον εκεί πέρα γιατί θα πάω για τα χειρότερα. Καλύτερα να έρθω εδώ στην Ελλάδα που θα αποφύγω κάπως αυτά τα πράγματα.

0: Ο Θεός της άνοιξε την καρδιά και με φέρνει πίσω στην Ελλάδα. Για την πρώτη, στην πρώτη εποχή που ήρθα εδώ πέρα, θέλησα να βρω παιδιά εδώ πέρα που γνώριζα να μου βρουν κάπως ναρκωτικά. Μετά είδα κάτι ότι ο Κύριος μου είχε χαρίσει πλέον δύναμη να πω όχι. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Τώρα είχα δύναμη να πω όχι, δεν τα θέλω και δύναμη να σου μην αντισταθώ. Και ήρθε μια εκλογή μέσα στη ζωή μου τώρα. Γιατί πλέον είχα τη δύναμη να πω όχι. Και πραγματικά ο Θεός μου χάρισε να πω το όχι και να γυρίσω πίσω σε αυτόν. Δόξα τω Θεώ, από τότε καιρό και μετά, ο Κύριος μου χάρισε να καταλάβω για ποιο λόγο είχα παγιωθεί. Μου χάρισε να καταλάβω ότι πρέπει να μάθω να μην πιστεύομαι και μου δίδαξε αρκετά πράγματα από αυτές τις δυσκολίες που πέρασα. Και ευχαριστώ τον Κύριο για αυτά που έκανε στη ζωή μου. Δόξα τω Θεώ.
1: Πώς ο άνθρωπος παγιδεύεται από το διάβολο και γίνεται όργανο του διαβόλου και όχι μόνο καταστρέφει τον εαυτόν του αλλά καταστρέφει και άλλους γύρω του. Από πού τον έβγαλε ο Θεός το Μιχάλη. Αλλά ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό δεν έχει τη δύναμη να αντισταθεί. Και αν ο άνθρωπος δεν καταλάβει ότι δεν μπορεί μόνος του να κάνει τίποτα και δεν βρίσκει μέσα του τη δύναμη, αλλά μόνον από έξωθεν, από τον Κύριο, τον αναστημένο Χριστό που ζει στους ουρανούς και μπορεί να επέμβει στη ζωή του, δεν μπορεί να έχει καμία νίκη και ούτε μπορεί να απαλλαγεί από τα πάθη του ο άνθρωπος. Μόνον ο Χριστός του δίνει τη δύναμη και τον ελευθερώνει. Όταν ο Μιχάλης γνωρίστηκε με την εκκλησία της Νέας Μύρνης και με τους αδελφούς και άρχισε

0: Ο πατέρας περιμένει την επιστροφή του χαμένου γιου. Ο Θεός περιμένει τον αμαρτωλό να επιστρέψει και είναι έτοιμος να τον δεχτεί και να του δώσει το φιλί της συγγνώμης του. Αλλά ο άνθρωπος διστάζει, έχει μέσα του αμφιβολίες. Σου λέει, έτσι που κατάντησα εγώ και με τα χάλια που έχω, πώς να πάω στο Θεό, θα με δεχτεί? Ντρέπομαι, δεν πάω. Ήταν μια φορά ένας νέος που είχε πάει τον κακό δρόμο, όπως μας είπε ο Μιχάλης πριν, και αποφάσισε να γυρίσει πίσω στον πατέρα του. Λέει, πια δεν κάνει άλλο, δεν μπορώ άλλο, δεν πάει άλλο, δεν είναι δυνατόν πια, πρέπει να γυρίσω. Αλλά πώς να γυρίσω? Έχω προσβάλει τον πατέρα μου, έχω δυσφημίσει το όνομά του και είναι έτοιμος να με δεχτεί. Θα δώσω ένα τέλος στη ζωή μου. Πριν δώσω όμως ένα τέλος, θα κάνω μια απόπειρα. Θα του γράψω ένα γράμμα και θα του πω, πατέρα, ξέρω ποιος είμαι, τι έκανα, πόσο σε πρόσβαλα. Σε παρακαλώ, θέλω να γυρίσω, να με δεχτείς. Αλλά επειδή θα είναι πολύ σκληρό να έρθω και να μην μου ανοίξεις την πόρτα, εγώ θα περάσω με το τρένο των 11. Σε παρακαλώ, αν είναι να με δεχτείς, βάλε εκεί στο κοντάρι της σημαίας ένα άσπρο πανί. Και άμα δω το άσπρο το πανί, θα καταλάβω ότι με δέχεσαι, θα κατέβω στον άλλο σταθμό και θα γυρίσω στο σπίτι. Είχε ορίσει ποια μέρα θα περνούσε, πήρε το τρένο, μπήκε μέσα. Καθώς προχωρούσε το τρένο και έφτανε πλέον στο σπίτι, διότι το σπίτι ήταν επάνω στις γραμμές, στο σπίτι του, άρχισε το χτυποκάλι. Θα έχει βάλει το άσπρο πανί στη σημαία, θα με περιμένει, θα με δεχτεί. Μόλις φτάσανε κοντά, από την αγωνία του δεν τολμούσε να γυρίσει τα μάτια του. Έβαλε κάτω το κεφάλι, έκανε πως έδαινε το παπούτσι του, λέει στον συνεπιβάτη του, για δε σε παρακαλώ τώρα, λέει, εδώ που θα περνάμε το τρένο, στο δεύτερο σπίτι δεξιά, τι έχουνε στη σημαία? Αυτός δεν γύριζε να δει, φοβότανε, μέσα του δεν άντεχε, δεν μπορούσε να γυρίσει να δει. Λοιπόν, μόλις προχωράνε λιγάκι και περάσανε από το σπίτι, γυρίζει στον συνεπιβάτη του, λέει, δεν μου λες τι είδες στη σημαία, είχε τίποτα? Λέει, όχι, λέει, δεν είχε στη σημαία. Λέει, πρόσεξες καλά? Λέει, πρόσεξα. Τι είδες? Λέει, είδα παντού σε αυτό το σπίτι άσπρα σεντόνια, πάνω στην ταράτσα, στα παράθυρα, κρεμασμένα παντού άσπρα σεντόνια. Όχι μια πετσέτα άσπρη στο κοντάρι της σημαία. Άσπρα σεντόνια παντού, για να δεχτούν το παιδί. Κατέβηκε στην άλλη στάση και γύρισε και καταλαβαίνετε τι συγκινητική συνάντηση. Ο πατέρας, ανοιχτή αγκαλιά, να δεχτεί το παιδί, τον άσωτο. Αυτό το λέει ο Θεός μέσα στο λόγο του τον Άγιο, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 15ο κεφάλαιο, ότι περιμένει τον κάθε αμαρτωλό με ανοιχτή αγκαλιά να του δώσει το φιλί της συγγνώμης του, να τον συγχωρήσει και να τον κάνει παιδί του. Φτάνει να θελήσει και να αποφασίσει να γυρίσει. Από τις μεριάς του Θεού έχουν απλωθεί όλες οι άσπρες σημαίες, όλα τα άσπρα σεντόνια. Η ανοιχτή του είναι, η αγκαλιά του είναι ανοιχτή. Το έργο έγινε στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Το αντίλητρο πληρώθηκε. Ξοφλήθηκε το χρέος των αμαρτιών. Ο Θεός συγχωρεί, δέχεται. Στον άνθρωπο λέει, έλα, γέλα, σε θέλω, σε περίμενα. Τώρα θα ακούσουμε την ιστορία ενός άλλου ανθρώπου που τον εδέχτηκε και αυτόν ο πατέρας. Και αυτός έχει μια περίεργη ιστορία στην Αυστραλία. Είναι μια από τις πιο περίεργες ιστορίες που έχω ακούσει. Θα μας την πει ο ίδιος. Είναι ο Νίκος ο Φουρτούνης, που η ζωή του πριν γνωρίσει τον Χριστό ήταν πραγματική φουρτούνα. Αλλά ο Θεός τον αξίωσε και τον γνώρισε και βρήκε γαλήνη στην καρδιά του. Δεν θα σας τα πω εγώ, θα μας τα πει ο Νίκος ο αγαπητός. Έλα, Νικάκη.
1: Λοιπόν, αδελφοί, ο αδελφός από εδώ, Μιχάλης, τι έγινε εδώ, τη γλίτωσε τη φυλακή στα σύνορα της Αμερικής και Καναδά, αυτό ήτανε. Εγώ δεν τη γλίτωσα στην Κουισλά της Αυστραλίας. Αλλά, δόξα τω Θεώ, έγινε και η αιτία να γνωρίσω τον Χριστό μέσα στη φυλακή. Και να λέω με χαρά, να διαβάζω από τους ψαλμούς, στο 119 νομίζω είναι, καλώς έγινε είσαι με και ταλαιπωρήθη για να γνωρίσω τα διατάγματά σου. Και ήταν τόσο υπέροχα όταν διάβαζα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να αρχίσω από την αρχή, όταν ο Κύριος μας άρχισε την αποστολή του, στην πατρίδα του η Ενισαρέτ άρχισε από την ανάγνωση της Παλιάς Διαθήκης που έλεγε για τον ερχομό του εις τον κόσμο που προφήτευε ο Ισαΐας στο 61. Λοιπόν, όπως έχετε διαβάσει και εσείς στη συναγωγή, πήρε την Παλιά Διαθήκη και διάβασε «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι εις τους φτωχούς, με απέστειλε για να ιατρέψω τους συντετριμμένους την καρδία, να κηρύξω ελευθερία εις τους εχμαλώτους και να ανοίξω δεσμοτήριο εις τους δεσμίους». Ελευθερία. Αυτή η ελευθερία με συγκινούσε από πολύ μικρό παιδί. Είχα αυτή την αίσθηση των νέων, ελευθερία. Διάβαζα όλες αυτές τις ιστορίες περί ελευθερίας, των πολέμων, των προγόνων μας, τους αγώνες της νεολαίας για ελευθερία. Όλα αυτά με συγκινούσαν. Είτε επειδή ο πατέρας μου ήταν λίγο δικτάκτορας, μήπως γι' αυτό είχα και αυτή την τάση της ελευθερίας. Στα 20 μου χρόνια μετανάστεψα στην Αυστραλία και εκεί είχα απόλυτη ελευθερία, να απολαύσω την ελευθερία. Λοιπόν, έτσι απότομα μέσα από τη διδακτορία βγήκα στην ελευθερία, σε μια απέραντη μεγάλη χώρα, ελευθερία, δουλειά, χρήματα, ελευθερία με το να πάω που θέλω, να κάνω ό,τι θέλω, να σηκωθώ ό,τι θέλω, να κάνω ό,τι θέλω, ελεύθερος. Και αυτή η ελευθερία μου έφερε τη δυστυχία. Πολύ δυστυχία. Η ζωή μου ήταν εντελώς άχαρη και ακατάστατη. Εκατάντησα τα τελευταία χρόνια να μην έχω μείνει σε ένα μέρος 6 μήνες. Έπαιρνα και έφευγα. Ήθελα να το σκάσω, να φύγω από τον εαυτό μου. Με ενοχλούσε αυτός μου. Και δεν έβρικα αυτή τη χαρά, όλα αυτά τα όνειρα που ονειρευόμουν από μικρό παιδί και όλα αυτά, στην ελευθερία, σε αυτή την κοσμική ελευθερία. Και στο τέλος, τώρα όταν ήρθα στην Ελλάδα, ανοίξα τη βαλίτσα μου, βρήκα ένα πάγκο με εισιτήρια από τα αεροπλάνα, από το ένα μέρος στο άλλο, ζητώντας, ούτε και εγώ ήξερα τι ζητούσα. Θεός μόνο ήξερε τι ζητούσα, γιατί θέλω να καμιά φορά το ζητάμε μέσα μας και δεν το ξέρουμε. Στο τέλος, αυτή η ελευθερία με έφτασε έως στη φυλακή. Εκεί τέλειωσε η ελευθερία μου. Είχα μπλέξει μπορούμε να το πούμε, απόπειρα ληστείας μεταοπλοφορίας. Θεός δεν επίτρεψε να γίνει και τίποτα έγκλημα και συνελήφθηκα γιατί έτσι λέει και ο Λόγος του Θεού. Οι αμαρτίες σας θέλουν έβγει εις το φως. Και με έδωσαν 8 χρόνια φυλακή. Και όταν βρέθηκα μέσα στη φυλακή, εκεί τελείωσε η ελευθερία. Αυτή η ελευθερία. Και όταν μπήκα μέσα, τρόμαξα. Σε μια ξένη χώρα. Σε ξένο κόσμο. Δεν υπήρχε κανένας Έλληνας. Και οι ξένοι είναι πολύ διαφορετικοί. Και ιδίως οι Αυστραλοί είναι ψυχροί. Δεν έχουν την απλότητα και την αγάπη την ελληνικιά. Είναι άλλος λαός. Δεν μπορεί ο Έλληνας να... Ιδίως οι Αυστραλοί δεν είναι. Είναι και λίγο ιδιότροποι. Δεν είναι όπως οι Αμερικανοί, οι Καναδοί, οι Νιουζηλανδέζοι. Και πολύ μαύροι εκεί μέσα. Πού ευρέθηκα εδώ. Και όταν πήγα σε μια γραμμή, κίτρινη ήταν και προσοχή στάθηκα. Πού, εγώ δεν είχα πάει στρατιώτης. Προσοχή. Και μου διάβασαν εκεί τις κατηγορίες και αυτά, και κλειδιά, φύλακες, ντουφέκια, σκυλιά, πράγματα. Ανθρώποι, όπως είδα, πήγα στη φυλακή και ήταν με κουστούμια και με ρολόγια. Δεν έχει εκεί. Ήταν κάτι κουρέλια, και αν ήταν το κομπί αυτό ξεκόμποτο, σου φερόντουσαν έτσι, λες και σε έπιανε σαν να είσαι γρυμνός. Και πρόσφατα δεν είχε και κομπιά. Και του λέγες, μα δεν έχει κομπή. Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Τώρα, πολύ καλό και αυτό, γιατί με έμαθε να υποτάσσουμε. Και, λοιπόν, όταν βρέθηκα, θυμάμαι, σε αυτό τύχη και σίδερα, σήκωσα το κεφάλι μου ψηλά, ένιωσα σαν γκουρέλι. Γκουρέλι! Γιατί εκτός από το περιβάλλον που ευρέθηκα, ήταν και κάτι όπου μέσα μου με έφυξε, γιατί δεν ήταν το χαρακτήρα μου. Ακόμα και στο δικαστήριο μιλήθηκε αυτό, ότι ήταν πολύ μακριά από το χαρακτήρα μου αυτή η πράξη. Αλλά έφτασα εκεί, γιατί αν σας πω, πρέπει να λέω όλη νύχτα. Λοιπόν, μέσα στη φυλακή, όπως ήμουν σε αυτή την κατάσταση, ποτέ στη ζωή μου, αισθανόμουν να ανοίξει μια τρύπα μέσα στη γη να με καταπιεί, να μην υπάρχω. Και έτσι κοίταξα λίγο τον ουρανό. Ήταν γαλάζιος ουρανός, δεν ήταν συννεφιά. Και ένιωσα λίγο κουράγιο. Και λέω, κοίταξε, κάτι είναι εκεί. Και μετά, επειδή εγώ ήμουν άθεος, λέω, είναι δύναμης από τα άστρα και οι πλανήτες και... Δηλαδή, πράγματα επιστημονικά πήγα εγώ να βρω. Λοιπόν, μέσα στη φυλακή, λοιπόν, η καταστασή μου χειροτέρεψε, γιατί εφόσον ήμουν δύστυχος έξω, με τόση ελευθερία, φαντάζομαι μέσα στα σίδερα. Τι θα ήταν. Και μέσα σε ξένο κόσμο. Το πρώτο βράδυ, για να παραγωγήσω τον εαυτό μου, ευτυχώς ήταν το μοναχικό ένα κελί, λέω, Νίκο, επιτέλους εστεγάστηκες, κάτσε εδώ, καλά είναι. Αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και την περίοδο αυτή ήταν και να έρθει και η δίκη, ήμουν προφυλακισμένος. Τέλος πάντων, έπεσε η ποινή και κατησύχασα και έμαθα πώς να ζω μέσα στη φυλακή, ξέρω εγώ. Μετά άρχισα κάπου-κάπου να πηγαίνω στην εκκλησία. Αλλά όχι από τόσο ενδιαφέρον για το Θεό, αλλά μάλλον από κοσμικότητα. Γιατί έβλεπα δύο ανθρώπους με κουστούμι και να μιλάνε και όμορφα και ωραία, όχι όπως οι φύλακες, ούτε όπως οι συμφυλακισμένοι μου. Και πρόσεξα σε αυτούς, δεν πρόσεξα αυτά που έλεγαν, αλλά πρόσεξα ότι είχαν κάτι που δεν είχα. Ήταν ήρεμοι, δεν τους ενδιαφέρε τι αν έβριζε ο άλλος, ή κορόιδευε, ή αν αυτή είναι κύβδο, γιατί ο άλλος κοιμόταν ή χασμουριόταν. Αυτοί έκαναν τη δουλειά τους. Ή κανείς δεν τραγούδε, αυτή θα παίξει το πιάνο, θα πει όσα πει, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και έτσι μου άρεσε να πηγαίνω, ένιωθα άνετα. Αλλά τότε δεν είχα και την Αγία Γραφή, ήθελα να διαβάσω την Αγία Γραφή, γιατί πάντα έψαχνα, διάβαζα φιλόσοφους, διάβασα πολλά πράγματα και ψυχολόγους και έψαχνα. Λοιπόν, μου άρεσε και η ποίηση, είχα ιδιαίτερα αγάπη σε αυτά και η λογοτεχνία, διάβαζα και τι αγράμματος λογοτέχνες, τους Ρώσους, τους κλασικούς, τώρα τους ξέχασα και τα ονόματά τους. Ματαιότητες γράφαν. Δόξα τω Θεώ που μου έδειξε το δρόμο να το ειδώ ο Κύριος. Λοιπόν, η καταστασία μου λοιπόν μέσα στη φυλακή χειροτέρεψε. Περίρθα σε θλίψη. Πολύ βαριά για μένα και για το χαρακτήρα μου. Επιτέλους αποφάσισα να αλλάξω, να ζητήσω, να κάνω μια αίτηση να με πάνε κάτω στην Μπρισμπάνη, γιατί ήμουν σε εξοχή πολύ μακριά, 1000 χιλιόμετρα έξω από την Μπρισμπάνη, από το Μπρισμπέν. Δεν ξέρω πώς το λένε ελληνικά, Μπρισμπάνη.
0: Στην Πενσιλβάνια.
1: Πενσιλβάνια. Λοιπόν, έκανα αυτή την αίτηση με το λόγο να είμαι κοντά σε πόλη, να έχει κόσμος, δεν έχω ούτε επισκέψεις ούτε αλληλογραφία. Σε τόσο μακριά, ποιος να επισκεφτεί. Είχα έναν αδερφό στο Σίδνεϊ, ήρθε μια φορά, δεν μπορεί να έρθει κάθε μέρα, 1500 χιλιόμετρα. Και ούτε αλληλογραφία, τι πρέπει να γράφω εγγλέζικα, και αυτός που. Πού η αδερφή μου να κάτσει να απαντάει εγγλέζικα, και η μητέρα μου που δεν ξέρει ούτε ελληνικά. Λοιπόν, όλα αυτά. Όλοι φώναζαν επίσκεψη, επίσκεψη, εγώ, κανείς. Γράμματα, να, οι υπόλοιποι, κανείς. Όλα αυτά μου έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση, πολύ βαριά. Λοιπόν, όταν πήγα στην άλλη φυλακή, βρήκαν πιο βαριά. Εκεί ήταν βαρυπινίτες, εκεί ήταν πόλη, ήταν πιο άγρια πράγματα. Ήταν πιο πολλοί φύλακες από φυλακισμένους. Μου έκανε εντύπωση, πήγα στον Κουριδαλό για τη μαρτυρία μου και ήταν ένας φύλακας και ήταν 150 φυλακισμένοι και είχαν τα κουστούμια τους εκεί, γραβάτες, ρολόγια και έχουν και παράπονα. Τέλος πάντων. Ήρθα σε πολύ δύσκολη θέση. Άρχισα να μην κοιμάμαι, είχα χάσει τον ύπνο μου. Ήταν μέσα μου μίσος. Να μπορούσα, λέω, να ήμουν πιλότος της αεροπορίας και να πάω τη νύχτα να κλέψω ένα από αυτά τα μοιρά που έχουν οι Αυστραλοί, που το έχουν πάρει από τους Γάλλους, να έχω να τη βομβαρδίσω τη φυλακή. Ή να έχω μια μπετονιέρα και να τη γεμίσω με δυναμίτιδα και να την πάω μέσα στην είσοδο και να βάλω φωτιά. Και άλλα τέτοια. Το ίδιο όπως όλοι οι φυλακισμένοι. Παιδιά. Η φυλακή είναι κάτι το οποίο δεν είναι. Ερεύνησα τη γραφή και στην Παλιά Διαθήκη, όπου ο Θεός δίνει την παραμικρή λεπτομέρεια στο λαό, στο έθνος που δημιούργησε το Ισραήλ. Και μιλάει για ποινή θανάτου, για αραβισμό, για εξορία, για πρόστιμο. Φυλακή δεν υπάρχει. Η μέθοδος αυτή της φυλακής, η ιδέα, δεν είναι από το Θεό. Σκληραίνει και χαλάει τον άνθρωπο. Κακό πράγμα η φυλακή. Αλλά όχι όμως όταν έρθει ο Χριστός στη ζωή του φυλακισμένου. Λοιπόν, ήρθα σε αυτή την περίπτωση και δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα βοήθεια. Εκεί το κυλί είχε ένα ραδιόφωνο και κάπου έκανα κηρυγματάκι και άρχισα να βλέπω προς το πρόσωπο του Χριστού. Ήμουν λίγο άθεος, με είχα μπλέξει με κάτι αθεϊστικά βιβλία, αλλά έλεγα ο Θεός, ο Χριστός υπήρξε. Δεν μπορούμε να λέμε για τον Σοκράτη, για τον Μέγα Αλέξανδρο και να μην υπήρξε ο Χριστός. Είναι προσωπικότητα. Παραδέχεται η ιστορία τον Χριστό ως ιστορικό πρόσωπο. Και άρχισα να βλέπω προς το πρόσωπο του Χριστού. Και ήθελα να πάω και στο γιατρό, στον ψυχίατρο. Τώρα, ψυχίατρο της φυλακής, αφού έξω δεν βρίσκει γιατρό, είμαι στη φυλακή. Θα μου έδιναν πάντα μερικά χάπια, ηρεμία, ναρκωτικά περίπου. Ελαφρά ναρκωτικά, δεν είναι μια άλλη που ξέρεις. Ελαφρά ναρκωτικά είναι. Και κάτι που δεν μου άρεσε. Ναρκωτικά. Ήξερα ότι σκοτώνουν το πνεύμα. Και πάντα μου άρεσαν να είμαι εξήγνωστο στο πνεύμα. Λοιπόν, επειδή μου άρεσε πνευματική η ποιήση, όλα αυτά, δεν ήθελα να χαθώ. Είχα δει άλλες περιπτώσεις ναρκωτικών και τέτοια πράγματα. Ανθρώπους να είναι σαν φυτό. Σαν φυτό. Κινήσαν έτσι. Τα ξέρεις. Σαν φυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν πήγα στο γιατρό, αλλά αισθάνθηκα ότι θέλω βοήθεια και ήρθα στο κρεβάτι και λέω. Μιλούσα μόνος μου και παρακαλούσα αν ήταν δυνατό κάποιος να μ' ακούει. Και λέω, δεν μπορώ άλλο, δεν πάει άλλο. Παρακαλούσα λοιπόν να πάρω ένα βαθύν ύπνο και να μην ξυπνήσω. Γιατί συνήθως κοιμόμουν τις 12 που μας κλείναν από τις 6. Έπαιζα και μια κιτάρα εκεί πέρα, αλλά πού να μου γεμίσει τη ζωή. Τίποτα. Άσε που... Τι τράβηξα αυτή την κιτάρα, τέλος πάντων. Δεν γέμιζε, δεν ήταν τίποτα αυτό για να μου βγάλει τη φυλακή. Και έτσι σιγά σιγά πήγαινα στην εκκλησία, βρήκα κάποιον που μου έβγαλε αυτή την ιδέα ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι δεν υπάρχει ύπαρξη, προσωπικότητα. Και έτσι μια μέρα ότι πήγαινα στη φυλακή πήγαινα με την ιδέα ότι υπάρχει πράγματι Θεός. Και όταν επίστρεψα, κάθεσα στο κελί μου και εξέσπασα σε ένα, έγινε κάτι μέσα μου εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ήταν, δεν ήταν από μένα, ήταν το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα φέρνει τον πιστό εις μετάνοια, όπως είναι κατά την πείρα, όταν όμως αυτός θελήσει και το ζητήσει. Και ποτέ δεν είχα κλάψει στη ζωή μου όσο εκείνη την ώρα. Και είσαι μέσα μου τόσο εξαλάφρωση. Και για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ κοιμήθηκα τόσο ήρεμα και τόσο όμορφα. Μεγαλύνει. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Από εκείνη την ημέρα άρχισε η ζωή μου. Δηλαδή γεννήθηκα. Από εκείνη την ώρα άρχισα να ζω. Εκείνη την ημέρα ελευθερώθηκα. Έκοψε τις αλυσίδες ο Χριστός που με είχαν δεμένονε. Ήμουν δέσμιος. Όχι της φυλακής του κελιού που ήμουν και έξω που ήμουν δέσμιος ήμουν. Ήμουν δέσμιος. Όπως όλοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Χριστό είναι δέσμοι. Εδώ το λέει εδώ. Λέει για τους δεσμίους, λέει ήρθε. Είμαστε δέσμοι του Σατανά. Δεν υπάρχει και μικρό παιδάκι όπου γεννιέται είναι δέσμιο. Θα γνωρίσει τον Χριστό για να ελευθερωθεί. Και μέσα στη φυλακή μου είχε τόση χαρά, όπου ξεχύλισα από χαρά. Δεν ήξερα τι να την κάνω. Τους πρώτους μήνες της χριστιανικής μου ζωής φοβόμουν μην τρελαθώ από τη χαρά. Όλη αυτή τη θλίψη τη μετέτρεψε σε χαρά. Όταν μπήκα στην Αγία Γραφή, καμιά μου άρεσε, ήμουν θεατρόφιλος και συναυλίες, συμφωνικές ορχήστρες επήγαινα Δεν ξέρω γιατί με τραβούσαν αυτά τα πράγματα. Και δεν έβρισκα τη χαρά που βρήκα μέσα στην Αγία Γραφή, τη χαρά που μου έδωσε, δεν μου έδωσε καμιά από αυτές τις δεξιώσεις και αυτές τις συναυλίες και αυτά τα θέατρα. Πουθενά δεν αισθάθηκα. Μέσα στην Αγία Γραφή ταξίδευα. Κάθε φορά που άρχιζα, έλεγα άντε, ένα καινούριο ταξίδι. Ταξίδευα μέσα στο λόγο του Θεού. Και τόσο πολύ μου χάρισε η Γραφή, τόση συντροφιά. Τα επόμενα 3 χρόνια η φυλακή μου δεν ήταν φυλακή. Δεν τα έκανα εγώ. Ο Χριστός τα έκανα αυτά τα χρόνια εν μη. Δεν ήμουν εγώ. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει να μου πει κανείς ότι πιστεύεις ότι σου είπανε και πλήσε εγκεφάλου, σου είπανε αυτά και αυτά, σου έκανε ένα μπόγο βιβλία. Δεν, όχι, όχι. Έχω προσωπική πείρα. Δεν μπορεί να υπάρχει αφιβολία. Γιατί όλα αυτά, την ελευθερία που ζητούσα και τη χαρά, έψαχνα σε φιλόσοφους, κάτι βιβλία λέει.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

φιλιά σας. Χαίρομαι γιατί την ευκαιρία που έχουμε να περάσουμε λίγη ώρα συντροφιάς μιλώντας για τα όμορφα και τα σωτήρια λόγια του Θεού μας. Για να ξεκουραστεί η ψυχή μας από τα βάρη της καθημερινής ζωής, η καρδιά μας να χαρεί και το πνεύμα μας να φωτιστεί από τον αιώνιο Λόγο του Θεού. Εμείς οι άνθρωποι πραγματικά θαυμάζουμε το κάθε τι που έχει φέρει ο Θεός στη δημιουργία Του. Θαυμάζουμε λίγο χάρη την οργάνωση και την πρόνοια που δείχνουν το μυρμήγκι και η μέλισσα. Θαυμάζουμε τις πολύπλοκες και σκόπιμες λειτουργίες των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος. Θαυμάζουμε τις ακριβείς τροχές των πλανητών του σύμπαντος και τόσα άλλα, τόσα άλλα. Στο θέμα της δημιουργίας δεν τελειώνει κανείς να λέει και να θαυμάζει. Αρχίζοντας από την ομορφιά και το άρωμα που έχει το πιο μικρό λουλούδι του κήπου μας, μέχρι το μεγαλείο και τη λαμπρότητα του απέραντου κόσμου του σύμπαντος, στα αλήθεια χάνομαι το νου μας. Χάνομαι το νου μας παρατηρώντας τη δύναμη, την πρόνοια και τη σοφία του Θεού που κρύβονται πίσω από ολόκληρη τη δημιουργία Του. Και εδώ θα σας πω κάτι. Θα σας πω κάτι που ίσως θα το ακούσετε για πρώτη φορά. Και είναι τούτο. Αν εμείς οι άνθρωποι θαυμάζουμε τα μεγαλειώδη και πάνσοφα έργα του Δημιουργού μας, και αυτός με τη σειρά του θαυμάζει κάτι που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Προσέξτε, όχι απλώς το αρέσει, το θαυμάζει. Ποιο είναι αυτό το κάτι που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι και το θαυμάζει ο Χριστός? Αυτό το κάτι φαίνεται σε ένα περιστατικό που μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο κεφάλαιο 15 του Ευαγγελίου του. Να το περιστατικό αυτό. Κάποια γυναίκα είχε τη θυγατέρα της πιασμένη από δαιμόνιο. Είναι φοβερή, ξέρετε, η κατάσταση του ανθρώπου που είναι πιασμένος από δαιμόνιο. Έχω δει με τα ίδια τα μάτια μου. Τρέμει όλος, χτυπάει, χτυπιέται, αφρίζει, στριγκλίζει. Σωστή ανθρώπινη τραγωδία. Ανθρώπινη τραγωδία. Αυτή λοιπόν η πικραμένη μάνα έμαθε πως κάπου στα μέρη εκείνα βρισκόταν ο Ιησούς. Δεν έχασε καιρό, έτρεξε και τον βρήκε. Και μόλις τον αντίκρισε άρχισε να τον θερμοπαρακαλεί φωναχτά. «Ελέησέ με, Κύριε, Ιε του Δαβίδ, τα δαιμόνια βασανίζουν τη θυγατέρα μου». Ο Κύριος σκόπιμα δεν της έδινε απάντηση. Όμως αυτή δεν σταματούσε. Συνέχιζε να τον παρακαλεί και συνέχιζε να τον παρακαλεί, ώσπου σε μια στιγμή ο Ιησούς, για να δοκιμάσει την πίστη της, της είπε όχι. Αλλά με το όχι που άκουσε εκείνη η γυναίκα, ακόμα περισσότερα άναψε από πίστη. Δεν δέχτηκε, βλέπεις, την αρνητική απάντηση του Κυρίου, δεν τη δέχτηκε. Επιχειρηματολογούσε μαζί του, ζητώντας από τον Κύριο σώνη και καλά να επέμβει και να ελευθερώσει την κόρη της. Ώσπου σε μια στιγμή. Σε μια στιγμή ο Κύριος είδε το θερμόμετρο της πίστης εκείνης της μάνας να ανεβαίνει τόσο ψηλά, που κάρφωσε τη ματιά του πάνω της και της είπε με κάποιο θαυμασμό: «Πόσο μεγάλη η πίστη σου, γυναίκα, πόσο μεγάλη η πίστη σου. Να γίνει αυτό που θέλεις, όπως το θέλεις». Από εκείνη τη στιγμή η κόρη της θεραπεύτηκε. Καθώς λοιπόν δείχνουν τα πράγματα, αγαπητοί μου φίλοι, υπάρχει μια μορφή πίστης που κάνει τον άνθρωπο πιο δυνατό και από τον Θεό. Αυτό θα το ακούαμε κάπως παράξενα αν θα μας το έλεγε ο ίδιος ο Θεός. Επειδή ο Θεός είναι εκείνος που είπε στον Ιακώβ: «Το όνομά σου δεν θα είναι πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, γιατί πάλεψες με τον Θεό και τον νίκησες». Βιβλίο της Γέννησης, κεφάλαιον λάμδα β, χωρίον 28. Εδώ, με τη Χαναναία γυναίκα, έχουμε μια παρόμοια περίπτωση. Εκείνη η γυναίκα πάλεψε με τον Χριστό και νίκησε. Αυτό το αναγνώρισε και ο ίδιος ο Κύριος όταν της είπε: «Να γίνει αυτό που θέλεις, όπως το θέλεις». Ξέρουμε φυσικά ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος λέει στον Θεό: «Να γίνει αυτό που θέλεις, όπως το θέλεις, Κύριε».
Όμως η παντοδύναμη πίστη της Χαναναίας αντίστρεψε τους όρους. Τώρα είναι ο Χριστός εκείνος που συμμορφώνεται με την επιθυμία του ανθρώπου. Είπε στη γυναίκα, να γίνει αυτό που θέλεις, όπως το θέλεις. Αυτά τα κατορθώματα τα κάνει η παντοδύναμη πίστη. Νικάει και θριαμβεύει. Θα ακούσουμε τώρα και μια άλλη σχετική περίπτωση. Τούτη μας την αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος το κεφάλαιο 13 του Ευαγγελίου του. Βγαίνοντας ο Ιησούς με τη συντροφιά του από τον ναό του Σολομώντος, κάποιος από τους μαθητές του θέλησε να κάνει τον Κύριο να θαυμάσει τους τεράστιους λίθους του ναού και τη μεγαλοπρέπεια που έδειχναν οι οικοδομές του. «Διδάσκαλε», του είπε, «ρίξε μια ματιά και είδες πόσο αξιοθαύμαστοι είναι τούτοι οι τεράστιοι λίθοι. Είδες πόσο μεγαλόπρεπες και επιβλητικές είναι τούτες οι οικοδομές του ναού». Ο Κύριος πράγματι έριξε μια ματιά προς το μέρος του ναού και αντί να εντυπωσιαστεί από το θέαμα, τον αντίον απάντησε σε εκείνο το μαθητή του, «Βλέπεις τούτες τις μεγάλες οικοδομές? Δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα που να μην γκρεμιστεί». Είδου λοιπόν το μυστικό μας, αγαπητοί μου φίλοι. Μεταξύ της μεγάλης πίστης μιας φτωχογυναίκας και της ασύγκριτης μεγαλοπρέπειας του τεράστιου ναού του Σολομώντος, ο Κύριος θαύμασε το πρώτο, αδιαφόρησε για το δεύτερο. Τη μεγάλη πίστη της φτωχογυναίκας θαύμασε, όχι τον ναό του Σολομώντος. Δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς. Η πίστη μας στο πρόσωπο του Χριστού είναι στα μάτια του Θεού το πλέον αξιοθαύμαστο, αλλά και το πλέον καρποφόρο ηθικό έργο που ο Θεός περιμένει από τον άνθρωπο να κάνει σε τούτη τη ζωή. Εδώ δεν μιλάμε για έργα. Μιλάμε για το ένα και το μοναδικό έργο της πίστης. Επειδή δεν ζητάει ο Θεός από μας τους ανθρώπους φιλανθρωπικά έργα προκειμένου να μας ανταμείψει. Δεν είναι το πόσους απόρους ντύνομαι, πόσα ορφανά περιθάλπομαι ή πόσους πεινασμένους τρέφομαι. Φυσικά δεν λέμε ότι είναι τίποτε κακό σε αυτά, τουναντίον. Όμως μια τέτοια φιλανθρωπική μέρημνα τη δείχνουν και τα αγαθοεργά ιδρύματα. Τη δείχνει και ο Ερυθρός Σταυρός. Δεν πρόκειται λοιπόν εδώ για εξωτερικά φιλανθρωπικά έργα. Εδώ μιλάμε για το ένα και το μοναδικό έργο της καρδιάς. Ο Κύριος προσέχει μέσα στην καρδιά μας τι γίνεται. Και όταν βλέπει το θερμόμετρο της πίστης μας στο πρόσωπό του να ανεβαίνει ψηλά, στα μάτια του αυτό είναι ένα θέαμα που το θαυμάζει και το ανταμείβει. Πόσο μεγάλη η πίστη σου, γυναίκα. Ιδού ο θαυμασμός. Ιδού τώρα και η ανταμοιβή. Αυτό που ζήτησες να σου γίνει όπως το ζήτησες. Η πίστη της καρδιάς, αγαπητή μου φίλη, αναγκάζει τον Θεό να κουνήσει τα χέρια του και να κάνει κάτι. Είναι αδύνατο ο Κύριος να διαφορήσει στην πίστη της καρδιάς. Τελείως αδύνατο. Φανταστείτε ότι μόνον ένα κόκο πίστης μας ζητάει για να μετακινήσουμε ένα ολόκληρο βουνό. Είπε κάποτε στους μαθητές του, «Αν έχετε πίστη σαν κόκο συνάπεως, θα πείτε σε τούτο το βουνό, μετακινήσω από εδώ και πήγαινε εκεί». Και θα μετακινηθεί. Και τίποτε δεν θα ήταν αδύνατο σε εσάς. Ευαγγέλιο Ματθαίου, κεφάλαιο 17, χωρίων 20. Θα ρωτήσει κάποιος, γιατί άραγε ο Κύριος δίνει τόση αξία στην πίστη της ανθρώπινης καρδιάς? Γιατί τη θαυμάζει και την ανταμείβει? Απλούστατα επειδή μέσω της πίστης μας τιμάμε σαν ελεύθερα όντα το πρόσωπό του και το λόγο του. Γι' αυτό πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους στο κεφάλαιο 11 στο χωρίο 1. Και να τι εννοούν αυτά τα λόγια. 2000 χρόνια πέρασαν από τότε που κατέβηκε εδώ στη γη ο Υιός του Θεού και μας φανέρωσε τις αλήθειες του Θεού και πέθανε στο Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς. 2000 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε. Και σας ρωτώ, είδαμε εμείς ποτέ με τα ίδια τα μάτια μας το πρόσωπο του Χριστού εδώ κάτω στη γη? Ασφαλώς όχι. Τον ακούσαμε ποτέ με τα αυτιά μας να διδάσκει? Όχι. Τον είδαμε καρφωμένο στο Σταυρό, στο Γολγοθά? Όχι.
Είδαμε με τα μάτια μας αυτό το θείο πρόσωπο δοξασμένο ύστερα από την Αναστασή Του? Όχι. Λοιπόν, όποιος άνθρωπος δέχεται σήμερα ότι ο Υιός του Θεού 2000 πριν χρόνια πράγματι κατέβηκε εδώ στη γη, ότι πράγματι δίδαξε τις θείες αλήθειες που δίδαξε, ότι πράγματι έκαμε τα όσα έκαμε και ότι έπαθε τα όσα έπαθε με το σκοπό να σώσει εμένα, εσένα και όλους τους άλλους αμαρτωλούς, όποιος δέχεται αυτά τα ιστορικά γεγονότα με τη σημασία που έχουν και για το σκοπό που έγιναν, αυτό ο Θεός μας το λογαριάζει πολύ. Επειδή χωρίς να ειδούμε με τα μάτια μας ή να ακούσουμε τίποτε με τα αυτιά μας, δεχόμαστε αυτά τα γεγονότα και τη σημασία τους, όπως ακριβώς μας τα λέει και τα εξηγεί ο Θεός το γραφτολόγο Του στην Καινή Διαθήκη. Πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, χωρίον 1. Πιστεύοντας λοιπόν με αυτό τον τρόπο, τιμάμε το πρόσωπο του Χριστού και το λόγο του Χριστού. Το αποτέλεσμα είναι ότι Αυτός μας ανταμείβει με ευεργετήματα αιώνια. Κάποιοι Ιουδαίοι στην προσπάθειά τους να ευαρεστήσουν τον Θεό με τα ηθικά έργα του Μωσαϊκού νόμου, ρώτησαν κάποια μέρα τον Κύριο και του είπαν: «Τι να κάνουμε για να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού?» Και είδε τώρα ποια απάντηση τους έδωσε ο Κύριος. Τους είπε: «Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε σε Αυτόν τον οποίον Εκείνος έστειλε». Ευαγγέλιο Ιωάννη, κεφάλαιο 6, χωρίον 29. Σαν να τους έλεγε ο Κύριος: «Δεν μιλώ για έργα. Εγώ μιλώ για το ένα έργο, αυτό που έχει μοναδική αξία στα μάτια του Θεού. Δηλαδή, μιλώ για το ηθικό έργο της πίστης. Μονάχα αυτό το έργο ευαρεστεί τον Θεό. Είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού ότι χωρίς την πίστη είναι αδύνατο στον άνθρωπο να ευχαριστήσει τον Θεό». Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, χωρίον 6. Και ένα τελευταίο σημείο, αγαπητοί μου φίλοι. Η πίστη εκείνης της γυναίκας έφερε το ευεργετικό της αποτέλεσμα, επειδή στράφηκε αποκλειστικά στο πρόσωπο του Χριστού. «Ιε Δαβίδ, ελέησέ με», έκραζε εκείνη η μάνα για τη δαιμονισμένη κόρη της. Δεν ήταν λοιπόν η πίστη της μια γενική και αόριστη θρησκευτική πίστη. Ήταν μια πίστη συγκεκριμένη, μια πίστη που είχε περιεχόμενο και στόχο το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό και πήρε από Αυτόν την ευεργεσία που ζήτησε. Δεν μπορούμε να ευεργετηθούμε από τον Θεό παρά όταν η πίστη μας έχει σαν περιεχόμενο το πρόσωπο του Χριστού, καθώς και το έργο της σωτηρίας μας.

ρώτησε γιατί σταυρώθηκε και πού βρίσκεται τώρα. Το δεύτερο μήνυμα που σας κήρυξα ήταν το μήνυμα για το σωτήριο έργο που τελείωσε ο Χριστός πάνω στο σταυρό για να ευεργετηθεί ο κάθε μετανοημένος αμαρτωλός. Αυτό εννοεί ο Απόστολος με τη δεύτερη φράση του «και τούτον εσταυρωμένον». Όταν λίγο πριν πεθάνει είπε «τετέλεστε», εννοούσε ο Χριστός απάνω στο σταυρό, με το «τετέλεστε» εννοούσε ότι το έργο της σωτηρίας των αμαρτωλών τελείωσε. Πάνω στο σταυρό ο Χριστός αλυτρωτής πλήρωσε με το αίμα του για τις αμαρτίες του κάθε ανθρώπου και άνοιξε έτσι το δρόμο της συμφιλίωσης και της σωτηρίας του κάθε αμαρτωλού με τον Θεό μέσω της πίστης. Αυτό το ίδιο κήρυγμα πρέπει σήμερα να ακούσει ο κάθε αμαρτωλός και σε αυτό το μήνυμα πρέπει να πιστέψει, επειδή έξω από αυτό το πρόσωπο και από αυτό το μήνυμα σωτηρία δεν υπάρχει, αγαπητοί μου φίλοι. Δεν υπάρχει σωτηρία έξω από αυτό το πρόσωπο και από αυτό το μήνυμα. Το ομολογεί ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος. Δεν υπάρχει μέσω κανενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο μεταξύ των ανθρώπων μέσω του οποίου πρέπει να σωθούμε. Έξω δηλαδή από το όνομα και το πρόσωπο του Χριστού. Βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 4. Κάμε και εσύ τον Κύριο να θαυμάσει την πίστη σου και αυτός θα σε ανταμείψει. Πίστεψε και εσύ στο πρόσωπό του και στο σωτήριο έργο του και αυτός θα ανταμείψει και σένα με αιώνια σωτηρία και με αιώνια ζωή, καθώς αντάμειψε την πίστη εκείνης της μάνας με τη θεραπεία της κόρης της. Όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνια. Είναι λόγια του Χριστού αυτά. Και αυτά τα λόγια πρέπει να τα πάρει η καρδιά σου όπως το σφουγγάρι παίρνει το νερό. Να στηριχτείς αυτά. Να δοξάσει τον Χριστόν για αυτά, επειδή είναι δικά του λόγια.

Σου συνιστώ να προμηθευτείς μια Καινή Διαθήκη, το βιβλίο που έχει τα λόγια του Θεού. Γιατί εκεί σε αυτά τα λόγια η καρδιά σου θα βρει αυτό που την ψάει. Θα βρει τη συντροφιά της, θα βρει τη συγχώρησή της, θα βρει την αιώνια σωτηρία της. Φρόντισε να προμηθευτείς μια Καινή Διαθήκη. Δεν θα το μετανιώσεις.

Αισθανόμεθα, αγαπητοί μου φίλοι, μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση όταν διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη τις προσωπικές συνομιλίες που είχε ο Κύριος με τους δικούς του όταν ζούσε εδώ στη γη. Στις συνομιλίες αυτές τους έλεγε λόγια ελπίδας, λόγια συγγνώμης, λόγια αγάπης. Τους δυνάμωνε την καρδιά με υποσχέσεις παρήγορες και χαρμόσυνες. Όπως ένας πατέρας όταν πρόκειται να φύγει από τούτη τη ζωή αφήνει στα παιδιά του τις τελευταίες παραγγελίες του καθώς και τις παρήγορες υποσχέσεις του. Έτσι και ο Κύριος. Στις παραμονές της αναχώρησής του από τούτο τον κόσμο έκανε το καλύτερο για να παρηγορήσει τους δικούς του που νόμιζαν ότι θα τον έχαναν για πάντα. Σαν απάντηση σε αυτό το φόβο τους, ο Κύριος τους έδωσε μία από τις πιο πλούσιες υποσχέσεις του. Είναι γραμμένη στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 28, στο χωρίον 19. Ιδού αυτή η υπόσχεση.

Εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας, μέχρι το τέλος. Αυτή την ίδια υπόσχεση, αυτή την πλούσια υπόσχεση, τη δίνει και σε μας σήμερα. Εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας, μέχρι το τέλος. Αν σκεφτούμε καλά-καλά αυτά τα λόγια και προπάντων αν τα πιστέψουμε, η καρδιά μας πρέπει να σκυρτήσει από χαρά σαν το αρνάκι που πηδάει. Ένα τέτοιο πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, ο αγαπητός μας Σωτήρας, ο παντοδύναμος Κύριος, βεβαιώνει τους δικούς του ότι θα είναι μαζί μας πάντοτε, όχι μόνο την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα και την Τρίτη και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθώς και σε όλες τις ώρες της ημέρας. Δεν μας αφήνει ρούπι. Να συντροφεύει όπως μας συντροφεύει η σκιά μας όταν περπατάμε στον ήλιο. Με την υπόσχεσή του «Εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες», ο Κύριος εννοεί φυσικά και ότι είναι μαζί μας και σε όλες τις περιστάσεις της καθημερινής ζωής μας. Σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, σηκώνεται και αυτός μαζί μας. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο να πάμε στη δουλειά μας, κάθεται και αυτός δίπλα μας. Δουλεύουμε για το μεροκάματο, είναι και αυτό συντροφιά μας. Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο άρρωστοι, έρχεται και αυτός εκεί μαζί μας για να μας συμπαραστέκεται και για να μας δίνει κουράγιο. Δεν τον βλέπουμε με τα μάτια μας. Τον αισθάνεται όμως η ψυχή μας, με την πίστη της. Αισθάνεται το άγγιγμά του και το κουράγιο του. Εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες. Αυτά τα λόγια δεν σηκώνουν καμιά άλλη εξήγηση. Αυτή η διαβεβαίωση του Κυρίου μας ταιριάζει τόσο πολύ, ιδιαίτερα σήμερα που οι άνθρωποι υποφέρουν από μοναξιά. Θυμάμαι ένα τραγούδι της παιδικής μου ηλικίας που μεταξύ άλλων έλεγε «Μοναξιά είσαι η πιο σκληρή παρέα». Και πράγματι είναι πολύ σκληρή παρέα η μοναξιά. Τούτα όμως τα λόγια του Κυρίου που διαβάσαμε παραπάνω είναι σπουδαίο φάρμακο παρηγοριάς, επειδή μας βεβαιώνουν ότι ο κάθε αληθινός χριστιανός δεν βρίσκεται ποτέ μονάχος. Η μοναξιά δεν είναι η σκληρή παρέα του χριστιανού, επειδή η παρέα του είναι ο Χριστός. Αν ο Χριστός είναι στην καρδιά μας, δεν είμαστε ποτέ ένας. Είμαστε πάντοτε δύο. Εγώ και ο Κύριος. Συ και ο Κύριος. Αυτό εννοούν τα λόγια «θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας». Θα μου πεις ότι δεν το βλέπεις με τα μάτια σου για να ευχαριστηθείς τη συντροφιά του. Αλλά σε ρωτώ, μήπως δεν ευχαριστιέσαι τη συντροφιά ενός αγαπητού σου συγγενή ή φίλου που σου γράφει από μακριά. Δεν τον βλέπεις με τα μάτια σου. Όταν όμως λάβεις ένα γράμμα του και το διαβάζεις, αισθάνεσαι τη ζεστασιά της παρουσίας του κοντά σου. Τα νέα που σου γράφει, τα αισθήματα φιλίας και αγάπης που σου εκφράζει στο γράμμα, ο πόθος του να σε συναντήσει και πάλι να τα πείτε, όλα αυτά σε φέρνουν πολύ κοντά του. Διαβάζεις το γράμμα και αισθάνεσαι σαν πως αυτό το πρόσωπο να είναι δίπλα σου. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με τον Χριστό, τον Κύριό μας. Έχει γραμμένο ένα γράμμα μέσα στο οποίο μας λέει πόσο μας αγαπάει, πόσο πολύ θέλει να ανακατεύεται και αυτό στη ζωή μας, ποια είναι τα σχέδιά του για μας και άλλα και άλλα πολλά. Αυτό το γράμμα του Χριστού προς εμάς είναι η Καινή Διαθήκη, είναι ο Λόγος του, το βιβλίο που το ξέρουμε και με το όνομα Ευαγγέλιο. Έτσι, διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη, γνωριζόμαστε με τον Κύριο, μας μιλεί εκεί μέσα αυτός ο ίδιος, μας δίνει υποσχέσεις πολύτιμες, γίνεται η συντροφιά της ψυχής μας. Αυτό μας μιλεί μέσω του λόγου του και εμείς του μιλάμε μέσω της προσευχής μας. Εμείς του ζητάμε και αυτός μας δίνει. Τον ρωτάμε και αυτός μας απαντάει. Να η συντροφιά μας. Να η συντροφιά μας, αγαπητοί μου φίλοι. Και είναι η πίστη μας που κάνει αυτή την παρουσία του πραγματική στη ζωή μας. Η πίστη μας. Τα λόγια που μας είπε δεν μας τα είπε σαν ψευτοπαρηγοριά. Όχι. Μας τα είπε ώστε και εμείς να τα δέσουμε με την προσωπική μας πίστη, και όταν τα δέσουμε με την προσωπική μας πίστη, αυτά τα λόγια
γίνονται μια πραγματική εμπειρία στη ζωή μας. Είναι λοιπόν η πίστη σε αυτή την αληθινή υπόσχεση που κάνει όλη τη διαφορά. Το είπε ο Κύριος και εγώ το πιστεύω πως το είπε, επειδή αυτός δεν λέει ψέματα. Δεν ξέρει να λέει ψέματα το στόμα του Χριστού. Στη χθεσινή εφημερίδα είδα μια φωτογραφία ενός κλειστού παράθυρου. Απ' έξω από το κλειστό αυτό παράθυρο κάποιος είχε ζωγραφίσει με μπογιά μια καρδιά και ένα βέλος που τρυπούσε την καρδιά. Και κάτω από τη φωτογραφία ο δημοσιογράφος έγραψε ότι ανέβηκε και είδε ποιος έμεινε στο διαμέρισμα αυτό. Και βρήκε έναν που ήταν μονάχος ο καημένος. Και αυτός ζητούσε με αυτή τη φωτογραφία έξω από το παράθυρό του, ζητούσε το φιλικό ενδιαφέρον κάποιου για παρηγοριά. Αν θα είχες το θάρρος, ίσως να ζωγράφισες και εσύ μια καρδιά έξω από το παράθυρό σου, για να δείξεις την ανάγκη που έχει και η δική σου καρδιά και τη δίψα που έχει και η δική σου καρδιά για ενδιαφέρον και για αγάπη. Γνώριζε όμως ότι εκείνο που δεν μπορούν να σου δώσουν οι άνθρωποι, αυτό είναι πρόθυμος ο Χριστός να σου το δώσει, να γεμίσει το κάθε κενό της καρδιάς σου με τη σωτηρία του και με την αιώνια συντροφιά του. Πρέπει και εσύ να ζητήσεις να γνωριστείς με αυτό τον πιστό φίλο, με αυτό τον αιώνιο σύντροφο. Και σαν τον γνωρίσεις μέσω του λόγου του, αυτός θα χαρεί πολύ με τη γνωριμία σου. Μην αμφιβάλλεις γι' αυτό. Μην αμφιβάλλεις αν σε δεχθεί ή αν καταδέχεται να σε κάνει φίλο. Θα σε δεχτεί όπως δέχτηκε και μένα, όπως δέχεται τον κάθε άνθρωπο που ζητάει τη γνωριμία του και τη συντροφιά του. Ο ίδιος μας το βεβαιώνει. Σεις μας λέγει, είστε φίλοι μου, αν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Εμείς λοιπόν κάνουμε αυτό που μας λέει και αυτός είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας, μέχρι το τέλος, σαν ο μεγάλος σωτήρας μας.

Σου συνιστώ να προμηθευτείς μια Καινή Διαθήκη και να τη διαβάζεις. Εκεί μέσα θα γνωριστεί η ψυχή σου με τον Χριστόν και θα τον έχει πλέον σαν ένα πιστό φίλο, σαν ένα απαραίτητο σύντροφο, σαν ένα θαυμαστό σωτήρα. Προμηθεύσου την Καινή Διαθήκη και διάβαζε την με καρδιά ειλικρινή και ο Χριστός θα μιλήσει και στη δική σου ψυχή. Θα της μιλήσει.

Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Χαίρομαι για τούτη την ευκαιρία που έχουμε να περάσουμε λίγη ώρα συντροφιάς μιλώντας για τα όμορφα και τα σωτήρια λόγια του Θεού μας, για να ξεκουραστεί η ψυχή μας από τα βάρη της καθημερινής ζωής, η καρδιά μας να χαρεί και το πνεύμα μας να φωτιστεί από τον αιώνιο Λόγο του Θεού. Το πρώτο έγκλημα που έγινε στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν η δολοφονία του Άβελ. Τον δολοφόνησε ο αδελφός του, ο Κάιν. Και ξέρετε γιατί τον δολοφόνησε? Επειδή τον ζήλευε. Αυτά μας τα πληροφορεί η Αγία Γραφή. Πράγματι, καθώς διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης, μια ωραία πρωία είπε ο Κάιν στον αδελφό του τον Άβελ: «Άβελ, αδελφέ μου, τι ωραία λιακάδα που είναι σήμερα. Γιατί δεν πάμε μέχρι κάτω τα χωράφια να τα πούμε λιγάκι?» «Ας πάμε, αδελφέ μου, καλή ιδέα είναι αυτή». Και πήγαν. Σε κάποια στιγμή ο Κάιν, εκεί που τα λέγανε, επετέθηκε στον αδελφό του τον Άβελ και ούτε λίγο ούτε πολύ τον σκότωσε. Τον σκότωσε, φίλε μου. Αυτή η ιστορία μας αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης, στο κεφάλαιο Δέλτα, στο χωριό 8. Φανταστείτε τώρα αυτά τα δύο αδέλφια βγαλμένα από την κοιλιά της ίδιας μάνας, και όμως ο ένας αδελφός να σκοτώσει τον αδελφό του. Όχι κατά λάθος. Εκείνος ο φόνος ήταν σχεδιασμένος φόνος, που δείχνει το βαθμό της ζήλιας που είχε ο Κάιν απέναντι στον αδελφό του. Ή με κάποιο κοτρόνι θα του άνοιξε το κεφάλι, ή κάποιο μαχαίρι θα του βύθισε στην πλάτη. Η ζήλια του μέθησε την καρδιά και έκαμε εκείνο το τρομερό έγκλημα της αδελφοκτονίας. Κάπως παρόμοια πράγματα έγιναν και στις σχέσεις του βασιλιά Σαούλ με τον Δαβίδ. Και αυτή πάλι είναι μια ιστορία που τη διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Ο Σαούλ ήταν βασιλιάς. Ο Δαβίδ ήταν ήρωας. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στο βασιλιά και στον ήρωα. Μια φορά ζητοκράβγαζε ο κόσμος στο βασιλιά Σαούλ, 10 φορές ζητοκράβγαζε τον ήρωα Δαβίδ. Αυτό ήταν πολύ για τον βασιλιά. Ο Σαούλ ζήλεψε τον Δαβίδ και μια μέρα, ενώ ο Δαβίδ στεκόταν μπροστά στο Σαούλ, ο Σαούλ άρπαξε ένα ακόντιο και το ρίξε εναντίον στο Δαβίδ για να τον σκοτώσει. Ο Δαβίδ όμως ξέφυγε και γλίτωσε. Από τότε ο βασιλιάς Σαούλ σε όλη του τη ζωή κυνηγούσε για να πάρει τη ζωή του Δαβίδ, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε επειδή ο Θεός προστάτευε τον Δαβίδ. Βλέπεις, όταν σε προστατεύει ο Θεός, δεν μπορεί άνθρωπος να σε βλάψει, και ας είναι και βασιλιάς αυτός. Όπως λοιπόν το κρασί οδηγεί στο μεθύσι, έτσι και η ζήλια οδηγεί στο έγκλημα. Και η ζήλια δεν γνωρίζει εποχές ή χρονολογίες, αγαπητοί μου φίλοι. Με άλλα λόγια, εκείνα που γίνονταν τότε, τα ίδια γίνονται και σήμερα. Τα προ-Χριστού γίνονται και μετά Χριστόν, εφόσον η καρδιά του ανθρώπου παραμένει αμαρτωλή. Μήπως δεν διαβάζουμε στις εφημερίδες συχνά για τα εγκλήματα που προκαλεί η ζήλια στη σημερινή κοινωνία μας? Είτε στις ερωτικές αντιζηλίες, είτε στον επαγγελματικό ανταγωνισμό και στους άλλους τομείς της ανθρώπινης ζωής, και βέβαια τα διαβάζουμε. Η καρδιά του ανθρώπου, εφόσον είναι αμαρτωλή, θα ζηλεύει, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι μάλιστα η ζήλια τόσο φοβερή αρρώστια για την ψυχή μας, ώστε είναι ικανή να μας κλείσει ακόμα και την πόρτα της Βασιλείας του Θεού. Όταν ο Απόστολος Παύλος λόγω χάρη να αναφέρει τις καταραμένες αρρώστιες της ψυχής, αρρώστιες που τις ονομάζει έργα της σάρκας, βάζει τη ζήλια στην πρώτη γραμμή και προειδοποιεί: εκείνοι που τα κάνουν αυτά, Βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5, χωρίων 20. Φοβερή προειδοποίηση αυτή, πολύ φοβερή. Αλλά θα μου πεις, εγώ δεν ζήλεψα ποτέ έτσι, βρε αδελφέ, ώστε να πάρω ένα μαχαίρι και να δολοφονήσω κάποιον που ζηλεύω, όπως έκανε ο Κάιν. Άκουσε να σου πω δύο λόγια. Δεν χρειάζεται να κάνεις φόνο με μαχαίρι ή με πιστόλι για να ξεσπάσεις τη ζηλοτυπία σου.
το έγκλημα το κάνουμε μέσα στην καρδιά μας. Τα ηθικά εγκλήματα γίνονται μέσα μας, όχι απ' έξω. Ας θυμηθούμε την περίπτωση λόγου χάριν που ο Κύριος μας προειδοποίησε και είπε: «Εκείνος ο άνθρωπος που βλέπει γυναίκα με μάτι πονηρό και την επιθυμεί, ήδη την έχει μοιχεύσει μέσα στην καρδιά του». Ευαγγέλιο Ματθαίου κεφάλαιο 5 χωρίων 28. Μέσα στην καρδιά λοιπόν γίνονται τα ηθικά εγκλήματα, όχι απ' έξω. Και όχι με μαχαίρι ή με πιστόλι, αλλά με τα συναισθήματά μας, με τα εσωτερικά μας ένστικτα και τα πάθη. Ο Θεός, αγαπητοί μου φίλοι, δίνει στον κάθε άνθρωπο ό,τι θέλει και όσα ο Θεός θέλει να δώσει. Όταν λοιπόν ζηλεύουμε και φθονούμε κάποιον επειδή στέκει ψηλότερα από εμάς ή επειδή έχει περισσότερα από εμάς, τότε προσβάλλουμε κατά πρόσωπο τον Θεόν, επειδή αμφιβάλλουμε αν μοιράζει τα αγαθά του με δικαιοσύνη. Κάνουμε κριτική του Θεού και της δικαιοσύνης του. Και όταν προσβάλλουμε έτσι τον Θεόν, θα πληρώσουμε για τις συνέπειες. Επειδή σας ρωτώ, ποιος δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια, εκείνος που ζηλεύει ή ο άλλος που τον ζηλεύουν? Φυσικά εκείνος που ζηλεύει δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια. Ούτε μπορεί να χωνέψει το φαΐ του, ούτε ευχαριστείται τη ζωή, επειδή η ζήλια του τον κατατρώει όπως το σκουλίκι κατατρώει το φρούτο. Αυτή είναι η τιμωρία του ανθρώπου που ζηλεύει. Τιμωριέται ψυχικά σε βαθμό που υπάρχει η πιθανότητα να αρρωστήσει και το σώμα του. Τα έλκυστο στομάχι, η πίεση του αίματος, οι καρδιοπάθειες και πολλές άλλες αρρώστιες δεν έρχονται μόνες τους, ξέρετε. Τις προκαλεί το πάθος της ζήλιας καθώς και τα άλλα ψυχικά πάθη που αφήνουμε να ριζώσουν μέσα μας. Έχει επιστημονικά φανεί από τον κλάδο της ιατρικής που λέγεται ψυχοσωματική, ότι όταν η ψυχή μας είναι άρρωστη από τα πάθη της, αρρωσταίνει και το σώμα. Δεν μας συμφέρει λοιπόν να φθώνουμε και να ζηλεύουμε. Δεν μας συμφέρει, πώς το λένε. Και την υγεία μας βλάπτουμε και ο Θεός δεν μας βλέπει με καλό μάτι. Τώρα θα μου πεις, πώς μπορώ να απαλλαγώ από αυτή την τυραννία της ζήλιας? Μόνος σου ή μόνη σου δεν μπορείς. Πάρ' το απόφαση αυτό. Όταν το σώμα έχει κάποια αρρώστια, δεν μπορούμε εμείς μόνοι μας να γιατρευτούμε. Πρέπει να πάμε στο γιατρό. Ο γιατρός της καρδιάς μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός και κανείς άλλος έχει τη δύναμη να καθαρίσει την ανθρώπινη καρδιά μας από κάθε πάθος που η αμαρτία έχει βάλει εκεί. Η αλήθεια είναι ότι κατά κάποιο τρόπο ο Ιησούς Χριστός μας αλλάζει την καρδιά. Ακούγεται παράξενο λιγάκι. Είναι όμως πραγματικότητα. Και ακούστε τι μου έγραψε μια καλή κυρία που ακούει το πρόγραμμά μας. Για χρόνια, μου γράφει, είχα οδηγό μου τον σατανά και παραλίγο να με καταστρέψει εμένα και την οικογένειά μου. Τόσο σκληρή καρδιά είχα. Αλλά όπως και εσείς λέτε στην ομιλία σας, ο Θεός μου άλλαξε την πέτρινη καρδιά μου και μου έδωσε μια σάρκινη. Και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Πόσο όμορφα αισθάνομαι τώρα, πόσο όμορφα. Αυτά μου γράφει η καλή αυτή κυρία. Να το λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ότι τα ίδια τα πράγματα βγάζουν το λόγο του Θεού αληθινό. Η παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά μας την αλλάζει. Από ένα στάβλο την κάνει ένα ωραίο νοικοκυρεμένο σαλόνι. Από καρδιά γεμάτη αμαρτίες και πάθη και ζήλια την κάνει μια καρδιά που μέσα της κατοικεί ο Θεός. Ιδού τα λόγια του. Θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω στην καρδιά τους και θα είμαι ο Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 6, χωρίων 16. Αυτά τα γράφει ο Απόστολος Παύλος για το τι θα κάνει ο Θεός όταν ο άνθρωπος τον καλέσει για να καθαρίσει την καρδιά του. Η ζήλια είναι από τον σατανά, ξέρετε. Είναι η ζήλια ένα κακό συνέστημα που δηλητηριάζει την καρδιά μας και όχι μόνο μας τυραννεί σε τούτη τη ζωή, αλλά μπορεί και να μας γκρεμίσει στην αιώνια απώλεια. Ακούστε το καλά αυτό. Παραπάνω ο Απόστολος μας ειδοποίησε ότι όσοι ζουν με το πάθος της ζήλιας Βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Με άλλα λόγια, δεν μπορείς να πας στη Βασιλεία του Θεού όταν αφήνεις την τελευταία σου πνοή και η καρδιά σου είναι φαρμακωμένη από τη ζήλια.
Με πρόσει προθυμία και καλοσύνη θέλει ο Χριστός να έρθει στην καρδιά μας και να την καθαρίσει. Με πόση προθυμία αυτό θέλει να το κάνει. Να την καθαρίσει τελείως με τη δύναμη του λόγου του. Όμως αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν θα το κάνει με τη βία. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να το θελήσουμε. Η πόρτα είναι ανοιχτή πάντοτε και μας καλεί να τον επικαλεστούμε και αυτός θα μας ελευθερώσει από κάθε πάθος, από έχθρες, από μαλώματα, από θυμούς, από χωρίσματα, από φθόνους και από κάθε άλλο έργο της αμαρτίας. Εκεί που πριν ήταν έχθρες, τώρα είναι αγάπη. Στη θέση του θυμού είναι η υπομονή. Στη θέση της ζήλιας είναι η ειρήνη. Η καρδιά μας, καθώς είπαμε και παραπάνω, από στάβλος γίνεται ένα ωραίο νοικοκυρεμένο σαλόνι μέσα στο οποίο κατοικεί ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός. Με κανέναν τρόπο δεν δικαιολογείσαι να ζηλέψεις αν πράγματι κατοικεί στην καρδιά σου ο Θεός, επειδή καθώς και ο Απόστολος γράφει «Εν το Χριστό είμαστε πλήρεις». Και ο άνθρωπος που είναι πλήρης τα έχει όλα εν το Χριστό. Γι' αυτό και δεν ζηλεύει τίποτε και κανέναν. Η ζήλια λοιπόν, καθώς και τα άλλα ανθρώπινα πάθη, όχι μόνο κάνουν τη ζωή μας ένα μάτσο χάλια, αλλά και κατατρώνε την υγεία μας, κατατρώνε και την ψυχή μας. Κατατρώνε την ψυχή μας γιατί τη στέλνουν στην οργή του Θεού. Όσοι ζουν με το πάθος της ζήλιας δεν θα ειδούν πρόσωπο Θεού, προειδοποιεί ο Απόστολος. Μόνοι μας δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε από αυτή την τυραννία της ζήλιας. Ο Χριστός, ο μεγάλος ελευθερωτής, μόνον αυτός μπορεί να μας ελευθερώσει. Το είπε ο ίδιος. Με έστειλε ο Θεός για να κηρύξω ελευθερία σε αυτούς που είναι εχμάλωτοι. Και εδώ φυσικά εννοεί εχμάλωτοι στα πάθη τους. Ευαγγέλιο Λουκά, κεφάλαιο 4, χωρίων 18. Εσύ που ακούς, αισθάνεσαι να είσαι δεμένος και εχμάλωτος από την αμαρτία και από κάποιο δυνατό πάθος? Αν αυτό το αισθάνεσαι μέσα σου, ο μεγάλος ελευθερωτής ο Χριστός έχει τον τρόπο, την προθυμία και τη δύναμη να σε ελευθερώσει και να σου χαρίσει μια καινούρια ζωή, τη δική του τη ζωή.

Σου συνιστώ να προμηθευτείς μια Καινή Διαθήκη, τα Λόγια του Θεού. Να τα διαβάζεις με καρδιά ανοιχτή και ειλικρινή. Σε αυτά τα λόγια θα σου μιλήσει ο Θεός και θα βρει η καρδιά σου τη συντροφιά της, τη συγχώρησή της και τη σωτηρία της, την αιώνια σωτηρία της. Πάρε το Λόγο του Θεού και διάβαζε τον και δεν θα το μετανιώσεις.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ήταν κατά την λυπηρή περίοδο του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, όταν επισκέφθηκα ένα βαριά τραυματισμένο στρατιώτη σε ένα νοσοκομείο των Αθηνών. Επειδή καταγόταν από ένα χωριουδάκι της Δυτικής Μακεδονίας, χάρηκε ιδιαίτερα για την επίσκεψή μου, γιατί ήταν και η μοναδική. Με πόνο μου διηγήθηκε ότι είχε τραυματιστεί στο στήθος, στα πόδια και το τραγικότερο ότι έχασε τα μάτια του. Όταν το συνειδητοποίησα μου είπε, θέλησα να δώσω τέρμα στη ζωή μου, αλλά τη στιγμή που ήμουν έτοιμος να πατήσω τη σκανδάλη, κάτι με εμπόδισε να το κάνω. Αλλά τι να την κάνω τη ζωή χωρίς φως? Μπροστά στην τόσο συνταρακτική περίπτωση του δικαιολογημένα απελπισμένου αυτού νέου, παρεκάλεσα τον Θεό να μου δώσει τα κατάλληλα λόγια παρηγοριάς. Του μίλησα για την αγάπη του Θεού, ο οποίος έστειλε τον Ιησού Χριστό, τον μονάκριβο Γιο Του, να πεθάνει στο Σταυρό, παίρνοντας επάνω Του τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός με τη θυσία Του θέλει να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας και να μας συμφιλιώσει με τον Θεό. Όταν τον πιστέψουμε σωτήρα μας και τον αφήσουμε να γίνει Κύριος της ζωής μας, τότε το Πνεύμα το Άγιο θα ανοίξει τα μάτια της ψυχής μας, διότι αυτά του σώματος είναι προσωρινά, και τότε θα δούμε γιατί μας έφερε ο Θεός στη ζωή αυτή τη μικρή, την πρόσκαιρη, και για πού μας προορίζει μετά από αυτήν. Γιατί δεν είμαστε μόνο σώμα που πονεί και υποφέρει, αλλά ο καθένας μας είναι μια πολύτιμη ψυχή στα μάτια του Θεού. Του διάβασα ακόμη από την Καινή Διαθήκη το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16. «Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν Του τον μονογενή, για να μην απολεσθεί κάθε ένας που θα πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Μόλις τελείωσα μου είπε, «Και εγώ έχω μια Καινή Διαθήκη, αλλά δεν πρόλαβα να την διαβάσω». Άπλωσε το χέρι του και από το στρατιωτικό του σάκο που βρισκόταν δίπλα στο κρεβάτι του, έβγαλε και μου έδωσε μια μικρή Καινή Διαθήκη τυλιγμένη σε ένα χαρτόνι. Μου εξήγησε ότι την τύλιξε για να την προφυλάξει. Όταν λίγο πριν ξεκινήσουν για τη μάχη, δόθηκε σε κάθε στρατιώτη ένα αντίτυπο. Καθώς την πήρα στα χέρια μου και την άνοιξα, έπεσε από μέσα ένα θράψμα όλμου. Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά, διαπίστωσα ότι το θράψμα αυτό είχε τρυπήσει το χοντρό χαρτόνι, το εξώφυλλο και τα μισά σχεδόν φύλλα της Καινής Διαθήκης, και σταμάτησε σφηνωμένο στο σημείο εκείνο όπου στις πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιων 17 και εδάφιων 23 διαβάζομαι ότι ο Απόστολος Παύλος είπε στους Αθηναίους, «Τον Θεόν τον οποίον εν αγνία σας λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς». Ρώτησα τον Γιάννη, έτσι λέγεται ο καλός μου φίλος, πού είχε την Καινή Διαθήκη, και μου απάντησε ότι την είχε πάντα στην αριστερή τσέπη του χιτονίου του, δηλαδή ακριβώς επάνω στην καρδιά του. Αυτό άλλωστε το είδαμε και στο τρίπιο χιτόνιο που ήταν μέσα στο σάκο του. Η διαπίστωση σε αυτή μας συνετάραξε, γιατί διακρίναμε ότι αν το μικρό αυτό βιβλίο δεν είχε βρεθεί στην τσέπη του χιτονίου, το τραύμα έπρεπε να ήταν μοιραίο. Η Καινή Διαθήκη λοιπόν έσωσε το Γιάννη από βέβαιο θάνατο. Με δάκρυα στα μάτια ευχαριστήσαμε το Θεό για την αγάπη Του και ο Γιάννης δέχτηκε το Χριστό σωτήρα Του. Μέχρι σήμερα, αν και τελικά έμεινε χωρίς το φως των ματιών Του, δοξάζει και ευχαριστεί τον Θεό μαζί με την καλή και πιστή σύζυγό Του, διότι ο Θεός Του χάρισε πλήρες το φως των ματιών της ψυχής Του. Παρά την αναπηρία Του που είναι 110%, είναι χαρούμενος άνθρωπος, γνωστό στη μικρή πόλη που ζει, έχοντας ζωντανή την ελπίδα της αιωνίου ζωής στην καρδιά του. Μια μικρή Καινή Διαθήκη έσωσε το Γιάννη δύο φορές. Μια φορά το σώμα του και μία φορά την ψυχή του. Η πίστη στη θυσία του Χριστού μπορεί να σώσει και τη δική σου ψυχή, όποιος και όπως κι αν είσαι. Δέξου τον σωτήρα σου σήμερα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: βιβλική πίστη.
1: Και σας έχω δώσει, θα σας δώσω μάλλον στις σημειώσεις και μερικούς φιλοσοφικούς ορισμούς τι θα πει θεϊσμός, τι πιστεύουμε εμείς. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι άπειρος, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αλλά και προσωπικός, τριαδικός, παντογνώστης, παντοδύναμος, ενδοκόσμιος και υπερβατικός νους. Ο Θεός είναι καλός, σημαίνει άγιος και γεμάτος αγάπη. Πιστεύουμε επιπλέον ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο από το μηδέν για να δράσει σε συμφωνία με το αίτιο και το αποτέλεσμα στο ελεύθερο, μη καθορισμένο σύμπαν. Μόνο για να αναλύσω αυτή τη φράση θα χρειαστώ μισή ώρα. Σκεφτείτε το τι εννοεί. Θέλω λίγα πράγματα μόνο να σας πω. Εννοεί, είναι μια φράση του Σέιφερ, και εννοεί ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σαν σε συμφωνία με το αίτιο και το αποτέλεσμα στο ελεύθερο σύμπαν. Ο Θεός επεμβαίνει στο σύμπαν συνεχώς. Δεν είναι καθορισμένο το σύμπαν. Είναι ανοιχτό για τις επεμβάσεις του Θεού ακόμα και σήμερα. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού και γι' αυτόν τον λόγο έχει προσωπικότητα, έχει αυτογνωσία, έχει νόηση, έχει ηθική, έχει τάση για συναναστροφή και έχει δημιουργικότητα. Τέταρτον, πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί και θέλει να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Πέμπτον, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε σαν ένα καλό αναμάρτητο όν, αλλά με δική του εκλογή απομακρύνθηκε από την αρχική κατάσταση ολοκλήρωσης. Η αλλαγή αυτή δεν είναι οριστική, επειδή με το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού ο Θεός αποκατέστησε την αρχική κατάσταση του ανθρώπου, με την διαφορά ότι κάθε άνθρωπος μπορεί ελεύθερα να διαλέξει εάν θα δεχθεί αυτή την απελευθέρωση ή θα την απορρίψει. Ο θάνατος είναι για τον άνθρωπο η είσοδος σε μια ζωή με τον Θεό και με τον λαό του ή η είσοδος για αιώνιο χωρισμό από την μοναδική δυνατότητα η οποία μπορεί να εκπληρώσει τον ανθρώπινο πόθο. Η ηθική, σύμφωνα με τον θεϊσμό, είναι υπερβατική και βασίζεται στην ιδιότητα του Θεού να είναι καλός, δηλαδή γεμάτος αγάπη και άγιος. Ο χαρακτήρας του Θεού είναι το απόλυτο ηθικό πρότυπο σε ολόκληρο το σύμπαν. Έτσι, ηθικά, υπάρχουν, σύμφωνα με τον θεϊσμό, απόλυτες αντικειμενικές αξίες ηθικής. Η ιστορία εξελίσσεται, σύμφωνα με τον θεϊσμό, ευθέως, αποτελούμενη από μια σειρά γεγονότων τα οποία οδηγούν στην εκπλήρωση των σχεδίων του Θεού για τον άνθρωπο. Εάν συγκρίνετε τώρα αυτές τις θέσεις του θεϊσμού με αυτά που ακούσαμε μόλις για τον Κιέρκεγκορ, θα δείτε ποιες τρομερές διαφορές υπάρχουν και πόσο ευρύ είναι το πεδίο συζήτησης που μπορούμε να αναπτύξουμε σε λίγο. Και αυτά μόνο για τον Κιέρκεγκορ. Θα προχωρήσουμε όμως, θα κάνουμε μια προσπάθεια να σας δώσω με λίγα λόγια λίγες από τις σκέψεις του Γιάσπερς. Ο Γιάσπερς γεννήθηκε στο Oldenburg της Γερμανίας, σπούδασε αρχικά λίγα χρόνια νομικά, γραφολογία και τελείωσε την ιατρική. Το 1913 έγινε φοιτητής ψυχολογίας, το 16 καθηγητής στο Heidelberg, από το 22 στο 38 πήρε την έδρα της φιλοσοφίας στο Heidelberg. Μετά το ναζιστικό καθεστώς το οποίο τον κυνήγησε, ανέλαβε το 45 τα μαθήματά του για λίγο και μετά πήγε στη Βασιλεία της Ελβετίας. Το έργο του Γιάσπερς είναι ογκώδες, έχει πάρα πολλά συγγράμματα. Τα πιο γνωστά ίσως είναι στους Έλληνες η εισαγωγή στη φιλοσοφία, επειδή είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά, και τα άλλα βρίσκονται στα γερμανικά. Ψυχολογία των κοσμοθεωριών, η πνευματική κατάσταση της εποχής και πολλά άλλα. Το κεντρικό θέμα της φιλοσοφικής του σκέψης είναι η ύπαρξη, καθώς αυτή επικοινωνεί με τον κόσμο, με τον εαυτό της και με το απόλυτο ή με το υπερβατικό ή με το επέκεινα, όπως το λέει ο Γιάσπερς. Η ύπαρξη είναι για τον Γιάσπερς μια πραγματικότητα η οποία αρνείται να καταστεί αντικείμενο. Γι' αυτό ο άνθρωπος εν τη ύπαρξη λαμβάνει επίγνωση της αυτονομίας του, βιεί την ανεξαρτησία του και δοκιμάζει την ελευθερία. Η στροφή της ύπαρξης προς τον κόσμο συνοδεύεται από την ακατάπαυστη επιθυμία της γνώσης της εξωτερικής πραγματικότητας. Με άλλα λόγια, έχω την επιθυμία να γνωρίσω, κατά τον Γιάσπερ, τι συμβαίνει γύρω μου. Η ύπαρξη χωρίζει τον κόσμο σε επιμέρους περιοχές και επιχειρεί να τις ερευνήσει. Έτσι, αναπτύσσονται οι επιμέρους κλάδοι της επιστήμης. Το σύνολο είναι του κόσμου για τον Γιάσπερς. Δεν μπορεί να ερευνηθεί επιστημονικά, μόνο φιλοσοφικά. Τα έσχατα όρια δεν είναι προσιτά στην ανθρώπινη γνώση. Έτσι, αναγκάζεται η ύπαρξη να στραφεί στον εαυτό της και να ερευνήσει τα δικά της τα όρια. Η απλή συνείδηση της εξωτερικότητας αντικαθίσταται βαθμία από τη συνείδηση του υπάρχειν. Φοβάμαι ότι από αυτά πάρα πολλά δεν έχουμε καταλάβει και γι' αυτό θα σας τα δώσω γραπτά να τα σκεφτείτε. Κάθε τι που λέει ο Γιάσπερς έχει πάρα πολύ σημασία και πρέπει κανείς πολύ προσεκτικά να τον μελετήσει για να καταλάβει τι θέλει να πει. Ποιο είναι όμως αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε από το Γιάσπερς? Είναι το εξής.

Αυτό το υπάρχειν είναι σκέψη και δράση για τον Γιάσπας. Είναι αγώνας και μόχθος, φόβος και ελπίδα, πόθος. Η ενοχή και ο αγώνας αποκρούν τον άνθρωπο και τον αναγκάζουν να επιστρέψει στον εαυτό του. Αυτές τις καταστάσεις τις ονομάζει ο Γιάσπας οριακές καταστάσεις. Εάν μόνο αυτό συγκρατήσετε από το Γιάσπα, έχετε συγκρατήσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μόνο μετά από τέτοιες εμπειρίες, και εδώ ερχόμαστε πάλι στο πρόβλημα των εμπειριών, στον υπαρξισμό, μετά από τέτοιες εμπειρίες οριακές, μπορεί ο άνθρωπος να θέσει στον εαυτό του, κατά τον Γιάσπας πάντα, τα εξής ερωτήματα. Τι κρύβεται πίσω από το παροδικό? Πόσο βάθος έχει ο πόνος? Σε ποιο βαθμό είναι ένοχος και υπεύθυνος ο άνθρωπος? Τι σημαίνει αυτή η διαρκής απειλή του θανάτου? Υπάρχει ένα κριτήριο και μέτρο όλων των καταστάσεων? Έτσι αρχίζει ο άνθρωπος και στρέφεται προς το υπερβατικό, το περιέχον, το επέκεινα. Ο λόγος συντρίβεται πάντων στους βράχους του περιέχοντος, επειδή δεν μπορεί να το προσδιορίσει. Η ύπαρξη μπορεί να γίνει επειδή είναι ελεύθερη κατά τον Γιάσπας. Εάν της αφαιρεθεί η ελευθερία, πάβει να υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι πάβει να είναι συγκεκριμένη και ιστορική, δηλαδή να αποφασίζει η ίδια για τον εαυτόν της. Η κατάργηση έτσι της ύπαρξης είναι το ναυάγιο των προσπαθειών της. Το ναυάγιο αυτό οπλίζει την ύπαρξη με αγωνιστικό ήθος. Εάν κανείς προσπαθήσει να δώσει λίγες από τις σκέψεις του Γιάσπας, πιστεύω ότι θα αποτύχει. Αλλά εάν εμείς σαν άνθρωποι που σκεφτόμαστε και προβληματιζόμαστε και θέλουμε να έρθουμε σε επικοινωνία με ανθρώπους του κόσμου οι οποίοι αναζητούν τέτοιες οριακές καταστάσεις, αναζητούν να βρουν κάποιο νόημα στη ζωή τους μέσω αυτών των οριακών καταστάσεων, πρέπει να καταλάβουμε τι έχει πει ο Γιάσπας, και γι' αυτό είναι σημαντικό να ασχοληθεί κανείς με τις σκέψεις αυτού του ανθρώπου. Ο τρίτος υπαρξής με τον οποίο θα ασχοληθούμε είναι ο Jean-Paul Sartre. Ο Σάρτρε γεννήθηκε το 1905 στο Παρίσι, σπούδασε στον Χάιντεγκερ φιλοσοφία και πήρε το δίπλωμα φιλοσοφίας και δούλεψε μετά σαν δάσκαλος στο Αύρο, στην Αύρη της Γαλλίας και μετά στο Παρίσι. Ο Σάρτρε συνελήφθηκε εχμάλωτος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Γερμανούς. Ένα χρόνο περίπου αργότερα αφέθηκε ελεύθερος και εργάστηκε ως καθηγητής στο Παρίσι. Το γεγονός της αιχμαλωσίας του τον επηρέασε σημαντικά, ιδεολογικά και στον προσανατολισμό του. Μετά την απελευθέρωσή του, ο Σάρτρε προσχώρησε στο Κομμουνιστικό Κόμμα και ο ίδιος χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως ιδεαλιστή και όχι ως οπαδό του διαλεκτικού υλισμού. Στην ανάλυση των γραπτών του Σάρτρε, πρέπει κανείς επιπλέον να λάβει υπόψη τη βαθιά εξάρτησή του από τον Χάιντεγκερ, τον Κίρκεγκορ και τον Γιάσπερ. Τις οριακές καταστάσεις τις οποίες προσπάθησε να αναλύσουμε τώρα του Γιάσπας, είχε την ευκαιρία να ζήσει έντονα ο Σάρτρε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του από τους ναζιστές. Τα κύρια έργα του είναι το «Ον και το Μηδέν», «Η Ναυτία», ένα μυθιστόρημα, «Ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός», είναι μια φιλοσοφική διάλεξη αυτό το βιβλιαράκι, ένα δοκίμιο που προσπαθεί να πει με απλά λόγια τι εννοεί ο Σάρτρε. Το τέταρτο βιβλίο του, πολύ σημαντικό, είναι το βιβλίο «Οι λέξεις». Είναι μια αυτοβιογραφία για το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, το οποίο δεν αποδέχτηκε. Η οντολογία του Σάρτρε, και τι εννοούμε με οντολογία, πάλι θα το βρείτε στους φιλοσοφικούς ορισμούς. Οντολογία είναι ένας κλάδος της φιλοσοφίας που εξετάζει το «ον καθεαυτό» ή το «είναι». Οι Ελεάτες ήταν οι πρώτοι οντολόγοι, μαζί μετά με τον Αριστοτέλη και τον Χάρτμαν. Η οντολογία λοιπόν του Σάρτρε αναπτύσσεται κυρίως στο έργο του «Το Ον και το Μηδέν». Εκεί εκθέτει ότι το «είναι» είναι κάτι το κρυμμένο. Μπορεί να αποκαλυφθεί όμως μέσω της συνείδησης σαν ένα βαθύ συνέστημα το οποίο ενεργοποιεί την αντίληψη, την βούληση και την νόηση. Το συνέστημα αυτό είναι ένα συνέστημα. Προσέξτε, και πάλι είμαστε υποκειμενικοί, δεν είμαστε αντικειμενικοί. Μιλάμε για συνέστημα. Αυτό είναι ένα συνέστημα έκπτωσης, ένα συνέστημα της ηθικής ανομαλίας, της φθοράς του ατόμου, το οποίο οδηγεί το άτομο προς την αποκάλυψη ενός φρικόδους «είναι». Αυτό το συνέστημα, όπως αναφέραμε και πριν, το αποκαλεί ο Σάρτρε ναυτία, επηρεασμένος από τον Κίρκεγκορ. Αυτή η ναυτία, η αηδία, η αποστροφή, χαρακτηρίζει κατά τον Σάρτρε το συνέστημα της ύπαρξης εν το κόσμο. Το «είναι» το διαιρεί ο Σάρτρε σε δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι το αντικειμενικό «ον», το οποίο απλώς υπάρχει, ανεξάρτητα από την νόηση και τη βούληση του ατόμου. Το άλλο μέρος είναι το υποκείμενο,
Είναι μια επιπόλαια ρευστή συνείδηση του κόσμου. Μεταξύ του αντικειμένου και του υποκειμένου εμφανίζεται το μηδέν για να καταστρέψει τον άνθρωπο. Κατά τη στιγμή της γέννησής του, ο άνθρωπος υπάρχει, όπως το είπαμε και πριν. Είναι ύπαρξη. Δεν είναι ούτε κακός, δεν είναι ούτε καλός, είναι ένα μηδενικό. Αργότερα, με τις πράξεις του, γίνεται ο άνθρωπος ουσία. Η ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η ελευθερία για τον Σάρτρ. Η ελευθερία δεν είναι ένα δοσμένο δώρο στον άνθρωπο, αλλά είναι η μοίρα του, η καταδίκη. Οι άνθρωποι, αν θέλετε σημειώστε αυτή τη φράση, είναι καταδικασμένοι να είναι ελεύθεροι. Οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να είναι ελεύθεροι. Μόνο για να αναλύσουμε αυτή τη φράση θα χρειαζόμαστε μία ολόκληρη ώρα. Η κάθε πράξη του ανθρώπου για τον Σάρτρ είναι συνέπεια εκλογής. Η εκλογή είναι η υψηλότερη δυνατότητα του ανθρώπου και κρύβει ως μέσον επικοινωνίας με τους συνανθρώπους την βαθύτερη επιθυμία του ανθρώπου να ελευθερωθεί από την απεσιοδοξία και να κυριαρχήσει. Ο Σάρτρ έχει έντονη επίδραση σήμερα στην κοινωνία μας, μαζί με τον υπαρξισμό. Το αποτέλεσμα της ηθικής φθοράς που βλέπουμε στις μέρες μας, γύρω μας, πιστεύω ότι εν μέρη βασίζεται στην επίδραση του υπαρξισμού, στην απογοήτευση του ανθρώπου από τον ιδεαλισμό, στην απογοήτευση του από τον ανθρωπισμό, στην απογοήτευση του από τον νατουραλισμό, από τον υλισμό. Γιατί ο υλισμός στην έσχατη ανάλυση οδηγεί τον άνθρωπο μπροστά στο μηδέν. Δεν υπάρχει τίποτα που να μου δίνει αξία. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει νόημα σε αυτή τη ζωή. Και ο υπαρξισμός προσπαθεί ακριβώς να δώσει εδώ κάποια λύση. Ο άνθρωπος βρίσκεται μπροστά στο μηδέν, μπροστά στην απογοήτευση, μπροστά στο τίποτα, δεν έχει λύσεις από πουθενά. Ο χριστιανισμός, ο θεϊσμός στις μέρες μας δεν είναι πολύ δημοφιλής, επειδή λόγω της ιστορίας, της εκκλησιαστικής ιστορίας, έχουν γίνει τρομερά κοινωνικά λάθη. Θυμηθείτε τις σταυροφορίες του Μεσαίωνα. Και ο άνθρωπος σήμερα δεν μπορεί να πιστεί με επιχειρήματα ότι όντως ο θεϊσμός, η πίστη στο αληθινό πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έχει να του δώσει κάποια αξία, κάτι παραπάνω, κάποια λύση στα προβλήματά του. Γι' αυτό ο άνθρωπος σήμερα στρέφεται μπροστά στο πρόβλημα αυτό του μηδενισμού, της απογοήτευσης, στον υπαρξισμό. Και ο υπαρξισμός τι του λέει? Ο υπαρξισμός του λέει: είσαι καταδικασμένος να είσαι ελεύθερος. Πρέπει να διαλέξεις. Μέχρι στιγμής ήμουν πολύ θεωρητικός και για να γίνω λίγο πιο σαφής θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του Σάρτρ «Ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός» για να σας δείξω με τι προβληματίζεται ο υπαρξισμός. Λέει ο Σάρτρ: για να σας δώσω ένα παράδειγμα που θα σας επιτρέψει να καταλάβετε καλύτερα την εγκατάλειψη, θα αναφέρω την περίπτωση ενός από τους μαθητές μου που ήρθε να με βρει κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες. Ο πατέρας του είχε τσακωθεί με τη μητέρα του και μάλιστα έδειχνε πως είχε κλείσει να γίνει συνεργάτης των Γερμανών. Μην ξεχνάμε ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε το 1946. Μιλάμε για την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο μεγαλύτερος αδελφός του είχε σκοτωθεί στη γερμανική επίθεση του 1940 και αυτός ο νέος, με κάπως πρωτόγωνα συναισθήματα αλλά και περίσσια γενεοψυχία, επιθυμούσε να εκδικηθεί το θάνατό του. Η μητέρα του ζούσε μαζί του, πολύ στενοχωρημένη από την ημιπροδοσία του πατέρα του και το χαμό του πρωτότουκου γιού της, και δεν έβρισκε παρηγοριά παρά σε αυτόν τον μικρό. Τη στιγμή εκείνη λοιπόν ο νεαρός έπρεπε να διαλέξει: ή να φύγει για την Αγγλία και να προσχωρήσει στις ελεύθερες γαλλικές δυνάμεις του στρατηγού De Gaulle, δηλαδή να εγκαταλείψει τη μητέρα του, ή να παραμείνει κοντά στη μητέρα του και να την βοηθήσει να ζήσει. Είχε απόλυτα συνειδητοποιήσει πως αυτή η γυναίκα δεν ζούσε παρά χάρη στην παρουσία του και πως η εξαφάνισή του και ίσως ο θάνατός του θα την ευήθησαν στην απελπισία. Ήξερε ακόμα πως το βάθος συγκεκριμένα κάθε πράξη που έκανε απέναντι στη μητέρα του είχε το αντίκρισμά της, με την έννοια πως την βοηθούσε να ζήσει, ενώ κάθε πράξη που θα έκανε για να φύγει και να πολεμήσει ήταν διφορούμενη αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Μπορούσε κάλλιστα να χαθεί στην άμμο και να μην χρησιμεύσει σε τίποτα. Για παράδειγμα, φεύγοντας για την Αγγλία, μπορούσε να συλληφθεί και να κλεισεί επί αόριστο χρονικό διάστημα σε ένα ισπανικό στρατόπεδο, καθώς θα περνούσε από την Ισπανία. Βρισκόταν κατά συνέπεια απέναντι σε δύο τύπους δράσης, πολύ διαφορετικούς. Η μία ήταν συγκεκριμένη, άμεση, αλλά δεν απευθυνόταν παρά μόνο σε ένα άτομο, στη μητέρα του. Η άλλη, που απευθυνόταν σε ένα πολύ ευρύτερο σύνολο, σε μια εθνική ολότητα, ήταν από αυτόν ακριβώς τον προσανατολισμό της διφορούμενη και μπορούσε να διακοπεί ακριβώς στα μισά του δρόμου.
Ταυτόχρονα δίσταζε ανάμεσα σε δύο τύπους ηθικής. Από τη μια μεριά είχε να κάνει με μια ηθική της συμπάθειας, της ατομικής αφοσίωσης στη μητέρα του. Από την άλλη αντιμετώπισε μια πολύ ευρύτερη ηθική, αλλά πολύ αμφισβητήσιμης αποτελεσματικότητας. Έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στις δύο. Ποιος μπορούσε να τον βοηθήσει να διαλέξει? Το χριστιανικό δόγμα? Όχι. Το χριστιανικό δόγμα λέει: «Έσω φιλάνθρωπος. Αγάπα τον πλησίο σου. Θυσίασε τον εαυτόν σου στους άλλους. Διάλεξε τον πιο τραχή δρόμο», κτλ. Κτλ. Ποιος όμως είναι ο πιο τραχής δρόμος? Ποιον πρέπει να αγαπάμε ως αδελφόν, τον συμμαχητή μας ή τη μητέρα μας? Τι είναι πιο ωφέλιμο, η αόριστη συμμετοχή στις πολεμικές επιχειρήσεις ενός συνόλου ή η συγκεκριμένη βοήθεια σε ένα συγκεκριμένο όν για να ζήσει? Ποιος μπορεί να αποφασίσει από τα πριν για αυτά? Καμιά γραπτή ηθική δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα το ένα ή το άλλο. Η καντιανή ηθική, η ηθική δηλαδή σύμφωνα με τον Καντ, λέει: «Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τους άλλους σαν μέσο αλλά σαν σκοπό». Πάει καλά. Αν παραμείνω κοντά στη μητέρα μου, θα τη φερθώ σε να ήταν σκοπός και όχι μέσον. Αλλά από αυτό το ίδιο το γεγονός κινδυνεύω να χρησιμοποιήσω σαν μέσο αυτούς που πολεμάνε γύρω μου. Και αντίστροφα, αν πάω κι εγώ να πολεμήσω, θα φερθώ στους συμμαχητές σαν να ήταν σκοπός, ενώ κινδυνεύω έτσι να χρησιμοποιήσω τη μητέρα μου σαν μέσο. Αν οι αξίες είναι αόριστες και είναι πάρα πολύ πλατιές για τη συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζαμε, δεν μας μένει παρά να εμπιστευτούμε το ένστικτό μας. Αυτό ακριβώς προσπάθησε να κάνει και ο νεαρός, και όταν τον είδα έλεγε: «Στο βάθος, αυτό που έχει σημασία είναι το συναίσθημα. Θα έπρεπε να διαλέξω αυτό που με σπρώχνει αληθινά προς κάποια κατεύθυνση. Αν αισθάνομαι πως αγαπάω αρκετά την μητέρα μου για να θυσιάσω προς χάρη της όλα τα άλλα, την επιθυμία μου για εκδίκηση, την επιθυμία μου για δράση, την επιθυμία μου για περιπέτειες, μένω κοντά της. Αν αισθάνομαι αντίθετα πως η αγάπη για τη μητέρα μου δεν είναι αρκετή, τότε φεύγω». Πώς όμως καθορίζει κανείς την αξία ενός συναισθήματος? Τι έδινε αξία στο συναίσθημά του? Το γεγονός ακριβώς ότι έμενε για χάρη της. Μπορώ να πω: «Αγαπάω αρκετά τον τάδε φίλο μου για να του θυσιάσω το δίνα ποσό χρημάτων»? Δεν μπορώ να το πω, εάν δεν το έχω ήδη κιόλας κάνει. Μπορώ να πω: «Αγαπάω αρκετά τη μητέρα μου ώστε να μείνω, αν έχω ήδη μείνει κοντά της». Δεν μπορώ να καθορίσω την αξία της αφοσίωσης παρά μόνο αν έχω καμιά πράξη, αν έχω κάνει μία πράξη που να την επικυρώνει και να την προσδιορίζει. Με άλλα λόγια, το συναίσθημα οικοδομείται με τις πράξεις που κάνουμε. Άρα, δεν μπορώ να το συμβουλευτώ και να το χρησιμοποιήσω σαν οδηγό. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορώ ούτε να αναζητήσω μέσα μου την αυθεντική διάθεση που να με σπρώξει να δράσω, ούτε και να ζητήσω από μια έτοιμη ηθική έννοιες που θα μου επιτρέψουν να δράσω. Κτλ. Κτλ. Έτσι, καθώς ήρθε αυτός ο νεαρός σε μένα, ήξερε την απάντηση που θα του έδινα. Και δεν είχα παρά μία απάντηση να του δώσω. Είσαστε ελεύθερος. Διαλέχτε μόνος σας. Δηλαδή εφεύρετε. Καμιά γενική ηθική δεν μπορεί να υποδείξει τι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχουν σημάδια στον κόσμο. Και τελειώνει αυτό που ήθελα να σας διαβάσω. Πιστεύω κάπου να καταλάβαμε τι σημαίνει υπαρξισμός. Και αν συγκρίνουμε τις ιδέες αυτές του Σάρτρε με το κόσμο γύρω μας, με τους ανθρώπους, με την απογοήτευσή τους, με το συνεχές άγχος τους, το οποίο αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους, βλέπουμε την αβεβαιότητα στην ύπαρξή τους. Δεν υπάρχουν σταθερά κριτήρια, αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία θα μπορούν να τους βοηθήσουν. Και σίγουρα ο χριστιανισμός δεν είναι έτσι όπως τον αναφέρει εδώ στο παράδειγμα του Σάρτρε, και θα μπορούσαμε πάρα πολύ να τον αντιμετωπίσουμε, αλλά σε αυτό λίγο αργότερα. Στην θεολογία και στην ηθική του, ο Σάρτρε αναπτύσσει πως υπάρχει μεν η αλήθεια της εποχής, δηλαδή η αλήθεια η σημερινή, η τωρινή, που μπορεί να επιδράσει επάνω μου, και μπορεί σε 10 χρόνια να βρούμε να ανακαλύψουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι η αλήθεια της εποχής. Με την οποία εννοεί τις εκάστοτε κρίσεις ή τις συλλογισμούς. Αλλά αμέσως θα προσθέσει ο Σάρτρε: «Οι σημερινές αλήθειες είναι οι αυριανές πλάνες. Οι αιώνιες αλήθειες αναπτύσσονται στα μουσεία». Για τον Σάρτρε δεν υπάρχει Θεός ή, όπως τον ονομάζει ο ίδιος, αστυνόμος παγκόσμιας τάξης, αλλά απεριόριστη ελευθερία. Η θρησκεία είναι μια πεπαλαιωμένη υπόθεση και ο Θεός είναι ένα ποίημα της ηρωνίας του ανθρώπου. Αντικειμενική ηθική για τον Σάρτρε δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει, είναι σκόπιμο κατασκεύασμα χωρίς αξία. Απόλυτη αξία είναι η ελευθερία χάρη στην ελευθερία, η οποία ελευθερία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αγιάζει το έγκλημα. Αφού ό,τι γίνεται υπέρ αυτής δεν είναι έγκλημα. Ένα είναι το έγκλημα για τον Σάρτρε, η μετάνοια. Η μετάνοια. Βέβαια, όπως βλέπετε,
τελειώνει ο χρόνος που μου έχετε αναθέσει και γι' αυτό σταματάω στην ανάλυση, όσο φτωχή και αν είναι και όσο απλοποιημένη και αν είναι, τριών από τους φιλόσοφους της, τους κύριους υποστηρικτές μάλλον του υπαρξισμού. Για να προχωρήσω σε αυτό που ονομάσατε όταν μου δώσετε το θέμα, αντικείμενη επιχειρηματολογία. Για να αναπτύξει, κανείς επιχειρηματολογία, πρέπει να κάτσει πολύ αναλυτικά, να σπουδάσει το έργο τους και αφού θα πάρετε τις σημειώσεις, πιστεύω ότι θα δείτε πάρα πολύ καλά στα σημεία που σας έχω υπογραμμίσει, ποια είναι τα σημαντικά σημεία και αν τα συγκρίνετε αυτά τα σημεία με τους φιλοσοφικούς ορισμούς που σας δίνω σαν παράρτημα, πολύ εύκολα πιστεύω και οι ίδιοι θα βρείτε μόνοι σας επιχειρήματα αρκετά. Θα ήθελα μόνο να σας δώσω λίγα επιχειρήματα από τη δική μου τη μεριά, επειδή λόγω χρόνου δεν μπορούμε να αναπτύξουμε όλες τις σφαίρες, όλους τους τομείς της φιλοσοφίας της ύπαρξης. Ο θεϊσμός, ο χριστιανισμός, βασίζεται σε εντελώς διαφορετικές παραδοχές από αυτές του υπαρξισμού. Ενώ ο υπαρξισμός τονίζει μια υποκειμενική εσωτερική εμπειρία, όπως είπαμε, ο Σάρτρ τη λέει ναυτία, ο Χάιντεγκερ τη λέει όθηση προς το θάνατο, ο Γιάσπερς τις ονομάζει οριακές καταστάσεις. Ο θεϊσμός εννοεί την υποκειμενική εσωτερική εμπειρία με αντικειμενικά και ιστορικά πολύ πιθανά γεγονότα. Επαναλαμβάνω. Και ο χριστιανισμός μιλάει για εσωτερικές εμπειρίες. Την εμπειρία της δικαίωσης. Την εμπειρία να αισθάνομαι ότι έχω λυτρωθεί. Είναι μια υποκειμενική εμπειρία. Αλλά εν αντιθέσει με τον υπαρξισμό, ο θεϊσμός βασίζεται επάνω σε αντικειμενικά και ιστορικά πολύ πιθανά γεγονότα. Πολύ πιθανά γεγονότα, σε αυτό αναφέρομαι βασικά στα στοιχεία που έχουμε από την ιστορία για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, ιστορικά στοιχεία γύρω από το θέμα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Και έτσι μπορώ, εάν τα εξετάσω αυτά τα στοιχεία, να πιστώ ότι εάν όντως είναι υπαρκτή, έχει λάβει χώρα η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, συμβαίνουν θαύματα. Είναι αληθές αυτό που διδάσκει ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Εάν έχω πιστεί ότι ο Θεός ήρθε στον κόσμο, έγινε άνθρωπος, έζησε τέλεια, πέθανε αλλά μετά αναστήθηκε, τότε δεν είναι κάτι το υποκειμενικό, αλλά βασίζομαι σε αντικειμενικά πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ πιθανά και μπορούν να με βοηθήσουν να πάρω αυτή την προσωπική απόφαση. Εν αντιθέσει με τον υπαρξισμό, ο οποίος, είπαμε, διδάσκει κάποιες υποκειμενικές εμπειρίες χωρίς αντικειμενικό υπόβαθρο. Ο θεϊσμός, λοιπόν, δεν βασίζεται μόνο σε αυτά τα πολύ πιθανά ιστορικά γεγονότα, αλλά βασίζεται και στην από τον Θεό δοσμένη σε Αυτόν και καλλιεργημένη νόησή Του. Μπορώ να σκεφτώ αν θα διαλέξω να γίνω παιδί του Θεού ή όχι, εν αντιθέσει με τον Κίρκεγκορ, όπως είπαμε και πριν. Οι βιβλικοί χριστιανοί έχουν πίστη, όπως και οι υπαρξιστές έχουν πίστη, αλλά μόνο η πίστη, όσο γνήσια και αν είναι, δεν επαρκεί. Η πίστη πρέπει να απευθύνεται σε κάποιο αντικείμενο και αυτό το αντικείμενο πρέπει να είναι άξιο αυτής της πίστης. Μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο Δημιουργός και το στήριγμα του σύμπαντος, είναι αξιόπιστος για να τον εμπιστευτεί ο άνθρωπος. Για πολλούς υπαρξιστές δεν υπάρχει τίποτα το αξιόλογο που αξίζει να κατευθύνουν την προσοχή τους. Υπάρχει μόνο θάνατος, πόνος, απογοήτευση. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο αγνοούν οι υπαρξιστές ότι υπάρχει στον άνθρωπο η τάση για δημιουργικότητα, για έρευνα. Δεν υπάρχει δηλαδή μόνο στον άνθρωπο η τάση για απογοήτευση. Και αυτή η τάση, σύμφωνα με αυτά που διδάσκει ο θεϊσμός, πηγάζει στην ιδιότητα του ανθρώπου επειδή δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού. Η υπαρξιακή εμπειρία, όπως τονίσαμε και προηγούμενα, δεν μπορεί να μεταδοθεί σε άλλους. Αυτό όμως κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται αβέβαιος εάν και πότε είχε πειραματιστεί μια τέτοια εμπειρία. Αυτή η κατάσταση οδηγεί τον υπαρξιστή σε θέση να θέτει, με συγχωρείτε, όλη του την εμπιστοσύνη σε μια πίστη μεταφυσική, μη λογική, και αυτή η πίστη επιπλέον δεν μπορεί να μεταδοθεί σε τρίτους. Ο Καρλ Γιάσπερς άρχισε τις διαλέξεις του με το να προειδοποιεί τους φοιτητές του να μην αυτοκτονήσουν, επειδή δεν είναι σίγουρο αν κανείς κατά τη στιγμή της αυτοκτονίας θα έχει μια υπαρξιακή εμπειρία. Με άλλα λόγια, οι φοιτητές είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο, ψάχνουν παντού να βρουν αυτή την υπαρξιακή εμπειρία. Δεν τη βρίσκανε. Και λένε, ίσως τη βρούμε τη στιγμή που θα αυτοκτονήσουμε. Και τους έλεγε ο άνθρωπος, μην το κάνετε αυτό. Δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να είναι έτσι. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
Στον τομέα της ηθικής, επειδή στον υπαρξιμό δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες, όλα είναι επιτρεπτά. Όπως το είπαμε. Ο Καμού, άλλος ένας υπαρξιστής, με τον οποίο δεν είχαμε καιρό να ασχοληθούμε σήμερα, θα κριτικάρει τον θεϊσμό με την φράση «Αν υπάρχει Θεός, αυτός θα είναι ο διάβολος». Τι θέλει να πει με αυτά ο Καμού? Θέλει να πει ότι είναι αγανακτισμένος, γιατί ο Θεός επιτρέπει το κακό. Πώς αλλιώς ήρθε το κακό? Εάν ο Θεός είναι καλός, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, τότε πώς ήρθε το κακό στον κόσμο? Εάν όμως προσέξει κανείς τις παραδοχές του θεϊσμού, αυτό που διαβάσαμε πριν, θα δει ότι υπήρχε μια ηθική αλλαγή σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο στον άνθρωπο. Κάποτε ο άνθρωπος άλλαξε. Κάποτε ο άνθρωπος έπαψε να είναι πια καλός. Ήταν η στιγμή την οποία απομακρύνθηκε από το Θεό και διάλεξε την απομάκρυνση. Διάλεξε κάτι άλλο. Και από εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε, σύμφωνα με το θεϊσμό, το κακό. Δεν υπάρχει πρόβλημα στον χριστιανισμό να εξηγήσει την προέλευση του κακού. Δεν υπάρχει πρόβλημα να εξηγήσει την προέλευση του κακού στον άνθρωπο. Ο Francis Schaeffer θα γράψει στο βιβλίο του «Υπάρχει και δεν σιωπά», «Ο άνθρωπος που πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού και όχι σαν ρομπότ, με δική του εκλογή απομακρύνθηκε από το κανονικό του σημείο ολοκλήρωσης σε κάποια ορισμένη στιγμή της ιστορίας. Κάνοντας αυτή την εκλογή, ο άνθρωπος έγινε κάτι που δεν ήταν προηγουμένως. Και το δίλημα του ανθρώπου γίνεται έτσι ένα πραγματικό, ηθικό πρόβλημα και όχι μεταφυσικό». Αν λοιπόν καταλήξουμε σε αυτή την άποψη, βγαίνουν τέσσερα συμπεράσματα. Πρώτον, μπορούμε να εξηγήσουμε την πνευματική κατάσταση των όντων. Το ότι ο άνθρωπος είναι σκληρός, χωρίς να έπεται ότι ο Θεός είναι κακός. Δεύτερον, υπάρχει μια ελπίδα για λύση αυτού του ηθικού προβλήματος, το οποίο δεν είναι εγγενές στη φύση του ανθρώπου. Και είναι με αυτό ακριβώς το σύνολο των προϋποθέσεων που εξυλαστήριος και αντιπροσωπευτικός θάνατος του Χριστού σταματάει να είναι κάποιο γεγονός ακατανόητο. Στην φιλελεύθερη θεολογία, η οποία βασίζεται βασικά στις ιδέες του υπαρξισμού, δεν ασχοληθήκαμε με τον Τίλιχ, ο θάνατος του Χριστού αποτελεί πάντοτε ένα ακατανόητο θεολογικό όρο. Αλλά με το σύνολο των προϋποθέσεων που προαναφέραμε, ο ξυλαστήριος θάνατος του Χριστού αποκτά νόημα. Δεν είναι απλά ένας θεολογικός όρος ή μια υπαρξιακή εμπειρία του επάνω ορόφου. Εδώ κάνω μια παρένθεση. Ο Σέιφερ, όταν μιλάει για επάνω όροφο, εννοεί όλα αυτά τα οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με τη λογική, τα μεταφυσικά φαινόμενα. Και όπως αναφέραμε και πριν, όταν μιλούσαμε για τον Kierkegaard, ο άνθρωπος δεν μπορεί να εξηγήσει αυτά τα μη λογικά φαινόμενα. Πρέπει να πηδήξει μέσω ενός άλματος να φτάσει σε αυτή την σφαίρα και είναι αβέβαιο αν ποτέ θα φτάσει να μπει σε αυτή την σφαίρα, τη μη λογική. Εν αντιθέσει όμως με τον χριστιανό, ο οποίος μπορεί να εξηγήσει αυτά τα φαινόμενα. Τρίτον, σύμφωνα με τον Σέιφερ, είναι ότι με όλο αυτό το σκεπτικό μπορούμε να έχουμε μια αντικειμενική βάση για να πολεμήσουμε το κακό και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και το κοινωνικό κακό και η αδικία. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει αντικειμενική βάση για να πολεμήσει το κακό. Να το ξαναπώ. Ο σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος βασίζεται και στις ιδέες του υπαρξισμού, δεν έχει καμία βάση για να καταπολεμήσει το κακό. Πώς θα καταπολεμήσω το κακό όταν ασχολούμαι με τον εαυτό μου, όταν δεν υπάρχουν αντικειμενικές ηθικές αξίες? Το τέταρτο συμπέρασμα κατά τον Σέιφερ είναι ότι μπορούμε να έχουμε αντικειμενική ηθική και απόλυτες ηθικές αξίες, γιατί με αυτές τις προϋποθέσεις ο Θεός είναι απόλυτα καλός. Ο Πλάτωνας υποστήριξε ότι αν δεν έχουμε απόλυτα πρότυπα, δεν έχουμε ηθική. Αλλά δεν είναι αναγκαίο μόνο το να υπάρχει ο Θεός, αλλά και το να μην μένει σιωπηλός. Υπάρχει μια φιλοσοφική αναγκαιότητα και στη μεταφυσική και στην ηθική, στο να υπάρχει ο Θεός και να μην μένει σιωπηλός.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

that.

124. 124. 124.

0: Πατέρα μας ουράνιος, ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ήρθες με ένα μήνυμα στη ζωή μας και έχεις ένα μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους. Είναι το ίδιο, για όλους ταιριάζει το ίδιο μήνυμα, όλοι μας το έχουμε ανάγκη και εσύ θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μας έφερες μπροστά σε αυτό το μήνυμα με διαφόρους τρόπους τον καθέναν μας και μας έδωσες Πατέρα μας να καταλάβουμε ότι εσύ μας αγαπάς και ότι εσύ έχεις αιώνια σχέδια για μας και ότι η ζωή μας δεν είναι έτσι ακριβώς όπως εμείς την πιάνουμε με τις πέντε μας αισθήσεις ή όπως την έχουν μοντάρει, την έχει μοντάρει η κοινωνία μας, αλλά η ζωή είναι με σένα τον αιώνιο Θεό, είναι με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, είναι μια ζωή η οποία έχει μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις από σένα τον αιώνιο Θεό, μια ζωή με αιώνια σχέδια, με αιώνιες προοπτικές, μια ζωή Πατέρα μας που αξίζει κανείς να θυσιάσει όλα για να μπορέσει να την κρατήσει και να την απολαύσει. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ θέλεις όλους τους ανθρώπους να τους βγάλεις από την παραπλάνηση, από τους στραβούς δρόμους, από τις υποκειμενικότητες, από την απιστία, από την αθλειότητα. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί και εμείς περπατήσαμε τα ίδια μονοπάτια, αλλά εσύ έκανες έλεος και θέλουμε το έλεος αυτό να το επεκτείνεις και σε άλλες ψυχές, να το επεκτείνεις στις οικογένειές μας, στα μέλη των οικογενειών που δεν σε έχουν γνωρίσει, σε γνωστούς, σε φίλους, σε συγγενείς, σε άγνωστους. Θέλουμε Πατέρα μας η αγάπη δικιά σου να αγκαλιάσει περισσότερους ανθρώπους και θέλουμε ο ουρανός να γεμίσει από λυτρωμένες ψυχές. Κράτησέ μας την αγάπη τη δικιά σου και φύλαξέ μας από τον πονηρό και ό,τι να μας πεις το βραδινό ζητάμε εσύ να το βάλεις μέσα στις καρδιές μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Το κομμάτι που θα διαβάσουμε είναι από την Επιστολή προς Κορινθίους τη Δεύτερη, το 12 κεφάλαιο, το ΙΒ, από το 1 εδάφιο μέχρι και το 10, στη σελίδα 1027. Το βρήκες Αντρέα? Από το ΙΒ κεφάλαιο, δεύτερη προς Κορινθίους, ένα εδάφιο μέχρι και 10.
1: Να καυχόμαι βέβαια δεν μη συμφέρει, διότι θέλω ελπί ισοπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ Ιησού. Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει. Ότι υπάγει ο Τιούτος έως τρίτου ουρανού και γνωρίζω τον Τιούτον άνθρωπον, είτε εντός του σώματος είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει. Ότι υπάγει εις τον παράδεισον και ήκουσεν ανεκλάλητα λόγια τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει. Υπέρ του Τιούτου θέλω καυχηθεί, υπέρ δε με αυτού δεν θέλω καυχηθεί ημί εις τας ασθενείας μου. Διότι αν θελήσω να καυχηθώ, δεν θέλω είστε άνθρωποι, επειδή αλήθεια θέλω ειδή. Συστέλω με όμως μη στοχαστεί της εις εμέ ανώτερον τι αφότι με βλέπει ή ακούει τι εξ εμού. Και για να μην υπεραίρωμε για την υπερβολή των αποκαλύψεων, νιεδώ θυσκόλος εις την σάρκα, άγγελος Σατάν, δια να μεραπίζει, δια να μην υπεραίρωμε. Περί τούτου τρεις παρεκάλεσα τον Κύριον, δια να απομακρυνθεί απ' εμού, και μη είπεν, αρκεί είσαι η χάρις μου, διότι η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Με άκραμη λοιπόν ευχαρίστηση θέλω καθηθεί μάλλον εις τας αδυναμίας μου, δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμις του Χριστού. Όθε ευαρεστούμε εις τας αδυναμίας, εις τας ίδρυς, εις τας ανάγκας, εις τους διωγμούς, εις τας στεναχωρίας υπέρ του Χριστού. Διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός.
0: Το εδάφιο 9 και μη είπε αρκεί είσαι η χάρις μου, διότι η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τηλία. Το θέμα μας λοιπόν είναι αυτό το εδάφιο, αρκεί είσαι η χάρις μου. Όλοι μας είναι αλήθεια ότι μέσα στη ζωή μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες δυσκολίες. Όλοι μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην περνάει από δύσκολα μονοπάτια. Μπορεί να μην είναι ίδια τα μονοπάτια, αλλά το βάρος και οι ενοχλήσεις είναι πάντοτε ίδιες. Και όλοι μας, σαν άνθρωποι του Θεού, ξέρουμε ότι εκεί που θα πρέπει να πούμε τα προβλήματά μας και από εκεί που θα πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθειά μας, είναι ο Θεός. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι κοιτάζω, λέει, στα βουνά και ρωτάω από πού θα έρθει η βοήθειά μου, και απαντάει η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, ο οποίος έκαμε τον ουρανό και τη γη. Έτσι λέει σε έναν ψαλμό. Πράγμα που δείχνει ότι η βοήθειά μου οπωσδήποτε είναι από το Θεό και οι λύσεις όλων των προβλημάτων μου προέρχεται από Αυτόν. Ένα όμως πράγμα που θέλει να πει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού και σε άλλα σημεία έχει ακριβώς την ίδια τακτική, θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι στη ζωή μας, παρόλες τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες, παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις αναποδιές, παρόλο που υποφέρουμε, παρόλο που πιεζόμαστε, ο Λόγος του Θεού λέει ότι θα πρέπει κάπου αλλού να στρέψουμε την προσοχή μας. Και δεν είναι όπως ακριβώς σήμερα λένε οι άνθρωποι, ότι λένε για τις κυβερνήσεις

τέτοια κατεύθυνση δεν είναι απλώς για να ξεχάσουμε το πρόβλημά μας ή για να μπορέσουμε κάπως να ελευθερωθούμε από την πίεση η οποία μας κατέχει, αλλά για να δώσει ο Θεός τη λύση εκείνη και να δώσει την κατεύθυνση εκείνη η οποία πραγματικά μας χρειάζεται. Το παράδειγμα εδώ που έχουμε του Λόγου του Θεού λέει το εξής, ότι ο Παύλος περνούσε από μία δύσκολη κατάσταση. Είχε ένα σκόλοπα. Βέβαια, πολλοί θέλησαν να ψάξουν και να βρούνε και να πούνε τι ήταν τελικά αυτός ο σκόλοπας. Είπανε διάφορα, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας και η έρευνά μας. Το πρόβλημά μας είναι στο εξής, ότι εξ αντικειμένου ο άνθρωπος αυτός του Θεού είχε μία περίοδος της ζωής του κατά την οποία υπέφερε. Λέει εδώ πέρα ότι ο ίδιος λέει ότι ένας άγγελος του σατανά μου έδινε σκαμπίλια. Και καθώς ο άνθρωπος του Θεού είχε αυτό το πρόβλημα, και όπως ο ίδιος γράφει στην επιστολή προς Φιλιππισίους, όλα τα ζητήματά σας να τα φέρετε με προσευχή στο Θεό, και καθώς ήξερε ότι όλες οι λύσεις είναι στα χέρια του Θεού, εντούτοις ο Θεός δεν απαντάει και δεν δίνει λύση στο πρόβλημά του. Γι' αυτό την πρώτη φορά προσευχήθηκε. Δεν πήρε καμία απάντηση. Τη δεύτερη φορά προσευχήθηκε και έχω τη γνώμη ότι δεν ήταν άπαξ μία προσευχή, αλλά ήταν μία περίοδο κατά την οποία προσεύχονταν. Δεύτερη περίοδος πάλι προσεύχονταν, καμία απάντηση. Στην τρίτη φορά που προσεύχονταν πήρε την απάντηση «Άρκη». Και πού τον μεταφέρει? Τον μεταφέρει στη χάρη. Του λέει «Είναι αρκετή η χάρις μου». Και ξέρετε, εκεί είναι όλο το μυστικό μέσα στη ζωή μας. Περνάμε πολλές φορές από δυσκολίες τις οποίες ούτε μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, ούτε λύσεις έχουμε. Οπωσδήποτε ζητάμε στο Θεό, ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας αγαπάει, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος διακηρύσει ότι τίποτε δεν είναι αδύνατο σε μένα, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ανασταίνει ακόμα και νεκρούς, ο Θεός ανατρέπει όλα τα δεδομένα και τα πάντα. Αλλά λέει το εξής, ότι εσύ θα πρέπει να μείνεις όχι στην οποιαδήποτε λύση του προβλήματός σου. Δεν θα μαζέψεις ένα τσουβάλι γιατί, όπως μερικοί λένε, θα μαζέψω ένα τσουβάλι γιατί και αυτά τα γιατί όταν θα πάω στον ουρανό θα τα εκθέσω μπροστά στον Θεό και θα του πω γιατί ετούτο, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο. Είδατε, ο ουρανός έχει μία εικόνα και στην εικόνα αυτή δείχνει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και η διακήρυξη την οποία κάνουν όλοι οι πρεσβύτεροι, οι 24 πρεσβύτεροι, τα τέσσερα όντα, είναι ότι εσφάγεις και τους αγόρασες από κάθε έθνος, γλώσσα, λαό και φυλή και τους έκανες βασιλείς και ιερείς. Πράγμα που δείχνει ότι ενώ

πονηρός θέλει με τα διάφορα γεγονότα και τους διαφόρους δρόμους που περπατάμε, που είναι δύσκολοι, να μας αποσπάσει από το πρόσωπο του Χριστού, από το έργο του Χριστού, από τη χάρη του Θεού. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι δεν θα φύγεις από το Σταυρό, δεν θα φύγεις από τη χάρη του Θεού, δεν θα φύγεις από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν θα φύγεις από τη λύτρωση που έκανε ο Χριστός απάνω στο Σταυρό. Και εκείνο το οποίο εμείς χρειαζόμαστε σήμερα είναι ακριβώς αυτό, να καταλάβουμε τη χάρη του Θεού. Και εκείνο που μας χρειάζεται είναι ακριβώς να καταλάβουμε το έργο που έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή μας, με όλες τις δοξασμένες και αιώνιες επιπτώσεις που έχει μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Ο πονηρός προσπαθεί να κολλήσει τα αυτιά μας, να κολλήσει τα μάτια μας στα διάφορα προβλήματά μας. Προσπαθεί να κολλήσει την καρδιά μας στις αποτυχίες μας, στους φόβους μας, στις αντιξοότητές μας, σε ό,τι είναι, σε ό,τι μας πονάει, μας ενοχλεί και μας βασανίζει. Το ίδιο πρόβλημα είχε και ο Παύλος. Τον εβασάνιζε ο σκόλοπας που ο σατανάς, ο άγγελος ο σατανικός, τον ράπιζε και τον χτυπούσε. Αυτό ήταν το πρόβλημά του και αυτό ήταν εκείνο που έφερε μπροστά στο Θεό. Ο Θεός όμως άλλαξε την κατεύθυνση, άλλαξε το περιεχόμενο, άλλαξε το αντικείμενο και του λέει: «Είναι αρκετή η χάρη μου». Και εμείς μέσα στη ζωή μας ένα πράγμα θα πρέπει να καταλάβουμε. Καθώς έρχονται ένα σωρό δυσκολίες, φόβοι, αντίξωες καταστάσεις, έρχονται ένα σωρό ανεπάντεχα δύσκολα πράγματα στη ζωή μας και επικεντρώνεται όλη η προσοχή μας απάνω στο πρόβλημά μας και στο αντικείμενό μας, έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι θα κάνεις μία μετάθεση. Θα αλλάξει κατεύθυνση το μάτι σου, θα αλλάξει κατεύθυνση το αυτί σου και θα στραφείς στο Σταυρό του Χριστού. Στην προκειμένη περίπτωση στη χάρη. Και εάν εμείς δεν καταλάβουμε αυτό το μήνυμα το οποίο μας δίνει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, δεν μπορούμε να είμαστε νικητές μέσα στη ζωή μας και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τις τανάλιες και από τα σφιξίματα τα οποία ο πονηρός προσπαθεί να κάνει μέσα στη ζωή μας. Να αντιληφθούμε.

0: Όποιος δεν γεννηθεί άνθεν δεν πρόκειται να δει τη βασιλεία των ουρανών. Το ίδιο συνέβη και με τη Σαμαρίτιδα. Καθώς γίνονταν εκείνη η συζήτηση με το νερό και είπε θέλω νερό να πιω και εγώ να πίνω νερό για να μην έρχομαι εδώ πέρα και τα λοιπά, πετάει ο Χριστός μία κουβέντα η οποία την μετακίνησε 180 μοίρες, όπως μετακίνησε και τον Νικόδημο, όπως μετακίνησε και τον Απόστολο Παύλο και όπως θέλει να μετακινήσει και κάθε έναν από μας 180 μοίρες. Και να μας πάει πού? Τον Παύλο τον πήγε στη χάρη, τον Νικόδημο τον πήγε στην αναγέννηση, τη Σαμαρίτιδα την πήγε στην αμαρτωλή της κατάσταση. Τι της είπε την ώρα που ζητούσε το νερό και τα λοιπά? Τον άντρα σου. Και με τη φράση αυτή τον άντρα σου, πού την πήγε? Την πήγε στο Χριστό, στη λύτρωση, στην αιώνια ζωή, στη δόξα, στο μεγαλείο. Την πήγε στην αποκάλυψη του Μεσσία. Ξέρετε, ο Θεός έχει ένα στόχο μέσα στη ζωή μας, να αποκαλύψει το πρόσωπό Του. Γι' αυτό κάθε φορά που περνάμε από διάφορα μονοπάτια, τα οποία μας είναι άσχημα, τα οποία μας είναι δυσάρεστα, τα οποία μας ενοχλούν, ένας είναι ο σκοπός του Θεού. Να αποκαλύψει το πρόσωπό Του, να αποκαλύψει τη χάρη Του, να αποκαλύψει τα αιώνια σχέδιά Του. Είδατε τι λέει? Η ελαφρά ημών θλίψης εργάζεται εις υπερβολήν καθ' υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Αυτό εργάζεται η θλίψης μας. Και όπου και αν διαβάσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, πάντοτε ο Λόγος του Θεού μας πηγαίνει στο Γολγοθά. Μα θα μου πείτε, οι λύσεις εκεί είναι? Οι λύσεις εκεί είναι. Και η χάρη του Θεού είναι το πρώτο πράγμα το οποίο χρειάζεται κάθε ένας από μας να διατηρήσει μέσα στη ζωή του. Και όταν έχουμε δύσκολα μονοπάτια, να μην ξεχνάμε το εξής. Να μην ξεχνάμε ότι η χάρις του Θεού είναι αρκετή. Και να μην ξεχνάμε ότι η χάρις του Θεού είναι εκείνη η οποία μέσα στη ζωή μας δίνει και τη λύση σε όλα μας τα προβλήματα. Εάν λέει μας εχάρισε το Χριστό, πως μαζί με Αυτόν δεν θα μας χαρίσει και τα πάντα? Και εμείς πρέπει να πιστεύουμε ότι είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού. Μου έλεγε μία αδελφή της άλλης, λέει, Απόστολε, λέει, ξέρεις από τι βρώμικη ζωή έχω περάσει? Το ξέρει, λέει, πολύ καλά. Και αυτή, λέει, η βρώμικη ζωή προσπαθεί ο Σατανάς να τη φέρει μπροστά μου και να μου δημιουργεί ανησυχίες, αγωνίες, στεναχώριες, πιέσεις και φόβους. Της λέω ένα πράγμα. Θα σταθεί στη χάρη του Θεού. Θα κρατήσεις και εσύ αυτό που είπε ο Κύριος στον Παύλο. Αρκεί είσαι η χάρις μου. Είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς όλες μας οι δυσκολίες, όλα μας τα προβλήματα, όλες μας οι καταστάσεις είναι λυμένες κάτω από αυτή τη χάρη. Γιατί λέει εδώ πέρα πιο κάτω το εξής: η δύναμή μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Όταν ο Παύλος εκεί στη Δαμασκό ένιωσε την τέλεια αθλειότητά του και γέμισε από δύναμη που είχε και από θάρρος που είχε να κυνηγάει, να γκρεμίζει, να σκοτώνει, να ρημάζει, να ουρλιάζει από το κακό του. Και αμέσως λοιπόν αφοπλίστηκε και μπήκε η αδυναμία του και ήρθε το βάρος και η αθλειότητα της αμαρτίας του, τότε εκείνο που ενήγησε μέσα στη ζωή του ήταν η χάρη του Θεού. Του είπε ο Χριστός, τον είδε σταυρωμένο, τον είδε αναστημένο, όπως και οι μαθητές. Τελευταία λέει και σε μένα, λέει, φάνηκε ο Χριστός αναστημένος. Τι είδε? Είδε ακριβώς ό,τι είδανε και οι μαθητές όταν ο Χριστός πρωτοεμφανίστηκε, με τα χέρια τα τρυπημένα και με τριμωχισμένη την πλευρά. Έτσι τον είδε τον Χριστό. Και είδε σε αυτό τον αναστημένο Χριστό, είδε τη χάρη την οποία ο Θεός έκανε και για αυτόν τον άθλιο αμαρτωλό, ο οποίος διακηρύσει και λέει, εγώ είμαι ο πρώτος αμαρτωλός. Μέσα λοιπόν στην αδυναμία μας, μέσα στις αντικσοότητές μας, στις δυσκολίες μας, ακόμα και στις πτώσεις και στα σβαρνήματά μας, μην ξεχνάμε στις αδυναμίες μας ότι η δύναμη του Θεού φανερώνεται, είναι η χάρις του Θεού. Μόνο ένα πράγμα χρειαζόμαστε και αυτό το προσέξουμε, να μην εκμεταλλευθούμε τη χάρη του Θεού, να μην φύγουμε από το περιεχόμενο της χάρης του Θεού. Και όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τίτο και αναφέρεται ακριβώς σε αυτή τη χάρη που για μια φορά ακόμα ο Χριστός είπε στον Παύλο μετά από το σκόλοπα που είχε, αρκείησε η χάρις μου, λέει στην επιστολή του Τίτου, ο Παύλος πάλι γράφει στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο, διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού, η σωτήριος σε όλους ανθρώπους, η οποία διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια, να αρνηθούμε τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι. Αυτή είναι η έννοια της χάρης. Η χάρης δεν έχει σκοπό να μας αφήσει μέσα στη ζωή μας αχαλήνωτους πνευματικά. Δεν έχει το σκοπό η χάρη να μας ξαναρίξει μέσα στην αμαρτία μας και μέσα στην αθλειότητά μας. Αλλά η χάρις έχει ένα στόχο και ένα σκοπό. Να μας βοηθήσει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη, με ευσέβεια και να περιμένουμε την επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρου Σημών Ιησού Χριστού. Αυτό είναι. Γι' αυτό αγαπητοί, μέσα στη ζωή μας ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε πάντοτε. Είναι αρκετή η χάρις του Θεού. Είναι αρκετή. Και αν δεν έχεις τίποτε άλλο και έχεις τη χάρη του Θεού, είναι υπέρ αρκετή αυτή. Είναι υπέρ αρκετή. Οπότε, καθώς διανύουμε τούτη τη ζωή με όλα τα μονοπάτια τα δύσκολα και ζητάμε από το Θεό λύση, και αν καμιά φορά δεν φαίνεται η λύση, είναι μακρινή η λύση ή δεν υπάρχει η λύση με τα δεδομένα τα δικά μας, ένα πράγμα να ξέρουμε και σε ένα πράγμα να σταθούμε: είναι αρκετή η χάρις η δική μου. Και ο Θεός, αγαπητοί, να βεβαιώσει αυτή την αλήθεια μέσα στις καρδιές μας, είναι αρκετή η χάρη. Θυμάμαι ένας αδελφός από το Αίγιο, πριν πολλά χρόνια είχε πιστέψει τον Χριστό και είχε μια γυναίκα πολύ σκληρή. Έπαθε ο άνθρωπος αυτός καρκίνο και είχε φρικτούς πόνους και δεν το επέτρεπε η γυναίκα του να πάρει τη γραφή να διαβάσει. Δεν επέτρεπε κανένας αδελφός να πάει να την επισκεφθεί, να τον επισκεφθεί. Και κάποτε που επισκέφθηκα κάποιοι, πήγε μια χοροδία μια φορά έτσι και αυτή την επέτρεψε να μπει μες στο θάλαμό του. Έκανε μια παράκληση, λέει, αδερφή μου, λέει, θέλω, λέει, μια χάρη. Γράψτε μου, λέει, σε ένα χαρτί, αρκεί είσαι η χάρις μου και τίποτα άλλο δεν θέλω, να το κολλήσω, λέει, απέναντι από το κρεβάτι μου και να μείνω, λέει, σε αυτή τη διακήρυξη και να πεθάνω κάτω από αυτή τη διακήρυξη. Αρκεί είσαι η χάρις μου. Και μακάρι, αγαπητοί, να πεθάνουμε κάτω από αυτή τη διακήρυξη. Αρκεί είσαι η χάρις μου. Και ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του. Αν έχει κανείς να... Είναι η ώρα ελεύθερη. Ναι.
1: Αυτό πρακτικά πώς μπορεί να γίνει.
0: Πώς μπορεί να γίνει. Διότι εάν ο Θεός μας εχάρισε το Γιο Του, πώς μαζί με Αυτόν δεν θα μας χαρίσει και τα πάντα. Μέσα στα πάντα είναι τα πάντα. Είτε αυτά είναι υποσχέσεις του Θεού, είτε αυτά είναι προβλήματα, είτε αυτά είναι δρόμοι άσχημοι, είτε οτιδήποτε άλλο. Διότι, ξέρετε, αυτό το ζήτημα του Σταυρού του Χριστού χρειάζεται πιο πολύ έτσι να μπορέσουμε μέσα στη ζωή μας να το καταλάβουμε. Διότι εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής, αυτό που σας ανέφερα από την Αποκάλυψη. Μα τι δεν έκανε ο Χριστός μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τι δεν έκανε. Και όμως κανένα από αυτά δεν μνημονεύεται, κανένα από αυτά δεν αναφέρεται, παρά μονάχα εσφάγεις και τους αγόρασες από κάθε έθνος, γλώσσα, λαό και φυλή. Μόνο η σφαγή του αναφέρεται, τίποτα άλλο. Και όταν λέει ότι ο Χριστός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, μέσα σε Αυτόν περικλείονται όλα. Και όταν διαβάζουμε ιδιαίτερα την επιστολή προς Κολοσσαείς και προς Φιλιππισίους, προς Εφεσίους, αυτές οι δύο επιστολές δίνουν πολλά, πολλά σημεία του περιεχομένου του Σταυρού του Χριστού και του έργου του Χριστού. Εν αυτό, λέει, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος του Χριστού και είστε πλήρης εν αυτό. Είμαστε πλήρης εν αυτό. Τώρα, τα γιατί μπροστά στη χάρη του Θεού σβήνουν όλα. Δεν υπάρχει γιατί. Και μην ξεχνάμε το εξής, ότι όλα, λέει, ο Θεός θα συνεργεί για το αγαθό για εκείνους που, που τον αγαπάνε. Και έχουμε, θυμάμαι, ήταν ένας αδελφός στα Γιάννενα, στο Βόλο, ο οποίος αυτός ήταν με ένα πόδι, το άλλο το πόδι το είχε κόψει, λέει, έλεγε, από ανηθικότητες, και το ένα και το άλλο το έκοψαν το πόδι. Και κάθε φορά που έκανε την προσευχή του, ευχαριστούσε τον Θεό γιατί του κόπηκε το πόδι και τον γνώρισε. Δεν μπορούμε πολλά πράγματα σήμερα να τα καταλάβουμε εάν δεν καταλάβουμε τη χάρη του Θεού και το έργο του Χριστού και αν δεν μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι έγινε εκεί πάνω και τι είναι ο Χριστός στη ζωή μας. Είδα το Απόστολος Παύλος, Από μια πλευρά το παίρνει το πράγμα, το παίρνει από το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και λέει ότι το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού δίνει τη δυνατότητα όλα ο άνθρωπος να τα θεωρεί σκύβαλα. Όλα τα εθεώρησα σκύβαλα δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και στη ζωή του λέει να γνωρίσω Αυτόν, να γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού, να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού. Όλη η ζωή μας η πνευματική, η σχέση μας με τον Θεό από τη στιγμή που μετανοήσαμε και πιστέψαμε και πήραμε τη χάρη του Χριστού και ήρθε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας και μας αναγέννησε, όλη μας η ζωή περικλείεται μέσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε άλλο, όλα για δόξα Θεού.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Καλημέρα σας. Παρακαλώ πάρα πολύ να αρχίσουμε την πρωινή μας συνάθρηση με τον ύμνο υπαριθμών 10. Με τον ύμνο υπαριθμών 10 παρακαλώ να αρχίσουμε τη συνάθρησή μας. Θεός το φρούριο ημών, ασπίσεν της κινδύνης και βοηθός παντός πιστού εν ώρα της οδύνης. Κατά του πονηρού, του των εχθρών, των ψυχών εχθρού, προπύργιο ημών, ο πάντα κυβερνών, ο άρχον της ειρήνης, αριθμός 10.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ικτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Φυλά της έλεος εις χιλιάδας, συγχωρείς ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν. Εσύ μας έφερες στην ύπαρξη και δεν μας εγκατέλειψες. Έστειλες εδώ στη γη ό,τι αγαπητότερο, ό,τι πολυτιμότερο είχες, τον Υιόν Σου. Σε ευχαριστούμε για την θυσία Του επάνω στο Σταυρό, για το πολύτιμο αίμα Του, για την εγκατάλειψή Του. Σε ευχαριστούμε για τον θάνατό Του. Μας ελύτρωσες, μας δικαίωσες, μας ονόμασες δικά Σου παιδιά. Ευχαριστούμε, Πατέρα, για την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Ευχαριστούμε για την ιδανική πολιτεία. Ευχαριστούμε γιατί προγευόμαστε τον ουρανό εδώ στη γη. Είσαι κοντά μας. Θα είσαι μαζί μας πάντοτε μέχρι το τέλος. Συντροφεύεις τα βήματά μας. Μας εγκαρδιώνεις τους αγώνες μας. Δεν θα μας αφήσεις. Δεν θα μας εγκαταλείψεις ποτέ. Ποτέ. Σε ευχαριστούμε για τις πολύτιμες υποσχέσεις Σου. Πατέρα ουράνιε, χόρτασέ μας με τη θεωρία του προσώπου Σου. Πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Αγίασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Απόθησε τις δυνάμεις του σκότους. Μέσα από τον αιώνιο Λόγο Σου, δίδαξέ μας. Νουθέτησέ μας. Το Άγιο Πνεύμα να σταθεί ο διδάσκαλός μας. Έλεγξέ μας. Οικοδόμησέ μας, ανανέωσε την πνευματική μας ζωή, άγγιξε όλους μας. Πατέρα ουράνιε, η παρουσία Σου να είναι αισθητή, ψηλαφητή. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τα παιδιά μας, ευλόγησε τη συγγένειά μας. Θυμίζουμε τον πολύ αγαπητό μας αδελφό Χαρίλαο και την οικογένειά του. Παρακαλούμε θερμά να τους παρηγορήσεις. Όσους πονούν, όσους πενθούν, να τους ενθαρρύνεις. Πατέρα, ελέησε το έθνος μας. Δώσε σύνεση στους όντας εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίον ατάραχων και ησύχιον, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Κάνε γνωστή την σωτηρία Σου στην πατρίδα μας και έως των περάτων της γης. Και τάχυνε τον ερχομό Του λυτρωτή. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία και την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Ψαλμός ρο μη ήτα. Ενείτε τον Κύριον. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Ενείτε αυτόν εν της υψής της. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού. Ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιε και σελήνη. Ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα του φωτός. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι αυτός προσέταξε και εκτίστησαν και εστερέωσε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Έθεσε διάταγμα το οποίο δεν θέλει παρέλθει. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση, πυρ και χάλαζα, χιόν και ατμής, ανεμοστρόβιλος ο εκτελών των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα τα βουνά, δένδρα καρποφόρα και πάσε κέδρι, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ της γης, νέοι και παρθένοι, γέροντες με τα νεωτέρων. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι το όνομα αυτού μόνο είναι υψωμένον, η δόξα αυτού είναι επί την γην και των ουρανών. Και αυτός ύψωσε κέραση στον λαόν αυτού, ύμνον εις πάντας τους οσίους αυτού, εις τους ιούς Ισραήλ, λαού ως της συνεπλησίων αυτού. Αλληλούια! Μπορούμε να ψάλουμε κι εμείς.

Να ψάλουμε, αδελφοί, και τον ύμνο 294. Από του ουρανού τη χώρα ήλθε μήνυμα γλυκό. 294.

Το θέμα μας αυτό το πρωινό, αδελφοί, θα είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Θα διαβάσω σχετικά εδάφια από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης, ούτω ήτο. Αφού ιεραβονίστη η μήτηρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εν γαστρή, έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος ον, και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να αποδύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διελογίστη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνει κατόναρ εις αυτόν λέγον, Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ την γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει Υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτού. Αυτόν. Διαβάζω επίσης από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Φιλιππισίους, το δεύτερο κεφάλαιο, πέμπτο εδάφιο. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν. Αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν, και χάρισε εις αυτόν όνομα το υπερπάν όνομα, για να κλείνει στο όνομα του Ιησού παν γόνιε ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Η χοροδία παρακαλώ.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν καθημερινά αμέτρητα ονόματα, κακόηχα ή έβηχα. Ονόματα διανοητών, ονόματα πολιτικών, ονόματα καλλιτεχνών, ονόματα ανθρώπων της υψηλής κοινωνίας, ονόματα ανθρώπων της παρανομίας, ονόματα στιγερών εγκληματιών που ωρεοποιούνται, ονόματα απεχθών τρομοκρατών που ηρωποιούνται. Αλήθεια, πόσα ονόματα αποτροπιαστικά κυριαρχούν καθημερινά στις δημοσιογραφικές ειδήσεις και αναλύσεις, αλλά και στις συζητήσεις των κοινών ανθρώπων. Αν σκεφτείτε ποια ονόματα συζητήθηκαν περισσότερο και προβλήθηκαν εντονότερα τους τελευταίους μήνες, θα καταθλιβείτε. Πόσο ρηχή, φτωχή, εμετική κατάντησε η κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Μέσα σε αυτή την φοβερή κακοφωνία, την βαβυλωνία των ονομάτων που μολύνουν τα αυτιά μας και την καρδιά μας, εμείς θα μιλούμε ατέλειωτα, θα υμνούμε ασίγαστα το γλυκύτερο όνομα, Ιησούς Χριστός. Τι κι αν η σημερινή εποχή είναι αρνησίθεη και αντιχριστιανική, εμείς θα χαιρόμαστε στην σωτηρία του Θεού και στο όνομα του Ιησού Χριστού θα υψώσουμε τις σημαίες. Σε λίγες μέρες, οι γλυκόηχες καμπάνες των Χριστουγέννων θα αντιχήσουν παντού. Θα θυμίσουν σε όλη τη γη την ουράνια προέλευσή του και την ταπεινή του γέννηση. Ας θυμηθούμε κι εμείς την ώρα αυτή την απαράμιλη ιστορία του. Ο ταπεινός, ο σεμνός Ιωσήφ, είδε ένα θαυμάσιο όνειρο. Άκουσε τον άγγελο του Κυρίου να του αναγγέλει την βουλή του υψίστου. Του είπε, «Ιωσήφ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ την γυναίκα σου, διότι το εναυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Θα συλλάβει Υιόν και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θα σώσει τον λαόν του από τις αμαρτίες του». Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Τι όνειρο εξαίσιο το όνειρο του Ιωσήφ. Ήταν το ωραιότερο όνειρο που ονειρεύτηκε ποτέ άνθρωπος. Ήταν το ωραιότερο όνειρο που ονειρεύτηκε ποτέ η ανθρωπότητα. Ήταν των αιώνων το όνειρο. Ατέλειωτες χιλιετίες αργοκύλητες, η ανθρωπότητα ποθούσε, ονειρευότανε, προσδοκούσε ένα σωτήρα. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, του Ιωσήφ το όνειρο, των αιώνων το όνειρο, έγινε μια γλυκιά πραγματικότητα. Στην φάτνη της Βηθλεέμ γεννήθηκε ο Ιησούς. Ο Ιησούς, το γλυκύτερο όνειρο, το γλυκύτερο όνομα. Μονάχα τα χείλη των αγγέλων θα μπορούσαν να το προφέρουν επάξια, να το υμνήσουν αιώνια. Πριν έρθει στη γη, εκεί στον ουρανό, ήταν το καύχημά τους, το κόσμημά τους, το χάρμα τους, το άσμα τους. Και όταν ήρθε η στιγμή να ενσαρκωθεί, να γεννηθεί στη γη, ο κόσμος των αγγέλων συγκλονίστηκε, κινητοποιήθηκε. Τι νύχτα σαγηνευτική η νύχτα της Βηθλεέμ. Εκεί στους αγρούς, ενώ οι ποιμένες αγρυπνούσαν, ξαφνικά παρουσιάστηκε μπροστά τους άγγελος αστραποβόλος και η δόξα του Κυρίου έλαμψε γύρω τους. Εκεί στους αγρούς αντίχησε το ωραιότερο μήνυμα που ακούστηκε ποτέ. Ακούστε το. «Ιδού, ευαγγελίζομαι εις εσάς χαρά μεγάλη, η οποία θα είναι εις όλο το λαό, γιατί σήμερα γεννήθηκε σε εσάς στην πόλη του Δαβίδ σωτήρας, ώστις είναι Χριστός, Κύριος». Και μετά ανοίχθηκαν
και φωτίστηκαν οι ουρανοί με ένα υπερκόσμιο φως. Και αμέτρητες αγγελικές μορφές σαν αστραπές σκυρτούσαν, πετούσαν, δοξολογούσαν, υμνούσαν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Με άρπες ουράνιες, με κιθάρες ονειρικές, με σάλπιγγες βροντόφωνες διαλαλούσαν το ωραιότερο μήνυμα. Δοξολογούσαν το γλυκύτερο όνομα, Ιησούς Χριστός. Εκείνο το όνομα που κοσμούσε τα χείλη των αγγέλων, που δονούσε τις χορδές των αρχαγγέλων, ήρθε και στα χείλη των ανθρώπων. Ο παντοδύναμος Υιός του Θεού ήλθε και έγινε ο Υιός του ανθρώπου. Ήλθε και ενσαρκώθηκε. Ήλθε και ομοιώθηκε με μας. Αλλά δεν ήρθε στη γη σαν αμήλικτος κριτής. Ήρθε σαν γλυκής λυτρωτής. Τι απαλό, ειρηνικό και αθόρυβο το πέρασμά του από τον κόσμο. Διάβηκε τα χωριά και τις πόλεις σκορπώντας παντού την γλυκιά καλοσύνη του. Θεράπευσε τους άρρωστους. Παρηγόρησε τους θλιμμένους. Ανόρθωσε τους κυρτωμένους οδηπόρους της ζωής. Άνοιξε διάπλατα την αγκαλιά του και κάλεσε κοντά του όλους τους κουρασμένους, όλους τους φορτωμένους, όλους τους αμαρτωλούς, όλους. Τι ευεργετική και γλυκιά η θαυματουργία του. Πόσο σοφή, πόσο γοητευτική η διδασκαλία του Χριστού. Από τα χείλη του έσταζαν σαν μέλι οι αιώνιες αλήθειες και οι καρδιές των ανθρώπων γαλήνευαν κοντά του. Συμπόνεσε τους απόκληρους της ζωής, τους τυφλούς, τους σκολούς, τους λεπρούς. Συνέφαγε με τους τελώνες, αγκάλιασε τα μικρά παιδιά, γαλήνεψε την τρικυμισμένη θάλασσα της Γαλιλαίας, αλλά και την ταραγμένη συνείδηση του Ματθαίου, του Ζακχαίου. Συγχώρησε τον ληστή και την Μαγδαληνή, υπηρέτησε, ευεργέτησε, ανάστησε τις ελπίδες των ανθρώπων. Υπάρχει ωραιότερη ζωή από την ζωή του Ιησού? Υπάρχει λαμπρότερη μορφή στην παγκόσμια ιστορία από την μορφή του Χριστού? Υπάρχει βαθύτερη σοφία από την σοφία του? Υπάρχει ψηλότερη διδασκαλία από την διδασκαλία του? Ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του? Ποιος μύστης? Ποιος ηθικοδιδάσκαλος? Ποιος αρχηγός θρησκείας? Ποιος θνητός? Ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του? Είναι αυτός το άνθος του Σαρών. Είναι το κρίνο των κοιλάδων. Το όνομά του είναι μύρο εκεχημένο. Τα βήματά του εγωδιάζουν αγιότητα. Τα θαύματά του ακτινοβολούν δόξα. Είναι ο ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Γι' αυτό, αυτό το πρωινό θα το διακηρύξω αδίσταχτα. Θα το διασαλπίσω χαρούμενα. Ιησούς Χριστός, το γλυκύτερο όνομα. Ο μεγαλύτερος επαναστάτης όλων των καιρών δεν ήταν λύκος. Ήταν αμνός. Ήταν ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ήταν γλυκός, πράος, ταπεινός. Αυτός που χώρισε στα δυο την ιστορία της ανθρωπότητας δεν ήταν λύκος, ήταν αμνός, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και ενώ θα μπορούσε με ένα του νεύμα να επιστρατέψει 12 λεγιώνες αγγέλων, και ενώ θα μπορούσε με ένα του νεύμα να αφανίσει τους αντιπάλους του, παραδόθηκε αδιαμαρτύρητα στα χέρια των εχθρών του. Αλλά γιατί?
γιατί δεν ήρθε στη γη να μας καταδικάσει, να μας κατακεραυνώσει. Αλλά δεν θα μπορούσε να μας σώσει ούτε με την σοφία του, ούτε με την διδασκαλία του, ούτε με την θαυματουργία του. Έπρεπε να γίνει το μοναδικό θαύμα, το δράμα του Σταυρού. Έπρεπε ο Ιησούς Χριστός να σταυρωθεί. Γι' αυτό παραδόθηκε στα χέρια των εχθρών του και οδηγήθηκε στο Γολγοθά. Ω, δέστε τον επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Στους Άγιους ώμους του βαστάζει τις αμαρτίες, τα βάρη όλου του κόσμου. Τις δικές σου αμαρτίες, τις δικές μου ανομίες. Φωνάζει με αγωνία, διψώ. Πονά, αγωνιά, χύνει το πολύτιμό του αίμα. Για σένα, για μένα. Είναι συντριμμένος, είναι πληγωμένος, απέραντα πονεμένος. Υπάρχει πλατύτερη αγάπη από την αγάπη του Χριστού? Υπάρχει βαθύτερη ταπείνωση από την ταπείνωση του Ιησού? Υπάρχει οξύτερος πόνος από τον πόνο του Ιησού? Η αγάπη του είναι σαν θάλασσα δίχως αχτή. Η ταπείνωσή του είναι μια άβυσσος αβυθομέτρητη. Ο πόνος του είναι σαν άπειρος ωκεανός. Ο πόνος του που υπέφερε για σένα, για μένα, για όλους μας. Γι' αυτό αυτό το πρωινό θα το διακηρύξω αδίσταχτα. Θα το διασαλπίσω χαρούμενα. Ιησούς Χριστός, το γλυκύτερο όνομα. Επάνω στο σταυρό, ο Ρωμαίος ηγεμόνας Πιλάτος τοποθέτησε μια πινακίδα που έγραφε «Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλάς των Ιουδαίων». Εκείνο το όνομα που κοσμούσε τα χείλη των αγγέλων, που δονούσε τις χορδές των αρχαγγέλων, χαράχτηκε επάνω στο φρικτό σταυρό. Τι ατίμωση! Τι ταπείνωση φρικτή! Χαράχτηκε εκεί που τον οδήγησε το μίσος, η κακία, η μοχθηρία, η αμαρτία των ανθρώπων, η δική σου αμαρτία, η δική μου αμαρτία, οι αμαρτίες όλων μας. Χαράχθηκε εκεί για να το διαβάζει όλη η γη. Και τώρα από το ύψος του Σταυρού ο Ιησούς Χριστός βροντοφωνάζει σε όλα τα έθνη. Απευθύνεται και σε σένα. Είσαι με, βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ είμαι Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Βλέψε κι εσύ. Στρέψε την ώρα αυτή το βλέμμα σου στον Ιησού Χριστό, στον εσταυρωμένο, με πίστη. Επικαλέσου το όνομά Του, φώναξέ Του, σωτήρα, σώσε με, λύτρωσέ με και θα σωθείς. Η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει, πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού θα σωθεί. Εάν ομολογήσεις με το στόμα σου τον Κύριο Ιησού και πιστέψεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Η Βίβλος βροντοφωνάζει, δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο υπό των ουρανών μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Ένα μονάχα όνομα, το γλυκύτερο όνομα, Ιησούς Χριστός. Υπάρχει γλυκύτερο σωτήρας από τον Ιησού? Σωτήρας που να συγχωρεί όλες τις αμαρτίες? Σωτήρας που να αγκαλιάζει όλους τους αμαρτωλούς? Να σκεπάζει τον ληστή, την Μαγδαληνή, τον διώχτη Σαύλο, τον αρνητή μαθητή, τον Πέτρο, εσένα, εμένα? Υπάρχει γλυκύτερο σωτήρας από τον Ιησού Χριστό? Ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του? Ποιος? Ποιος μύστης? Ποιος αρχηγός θρησκείας? Ποιος ηθικοδιδάσκαλος? Ποιος θνητός? Μελετήστε τα βιβλία. Ρωτήστε στην Ανατολή, στη Δύση. Ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του? Ποιος? Γι' αυτό αυτό το πρωινό θα το διακηρύξω αδίσταχτα. Θα το διασαλπίσω χαρούμενα. Ιησούς Χριστός, το γλυκύτερο όνομα.
Πριν φύγει από τη γη μας υποσχέθηκε πως θα είναι μαζί μας πάντοτε, όλες τις ημέρες της ζωής μας, μέχρι την συντέλεια του αιώνα. Πάντοτε υποσχέθηκε και εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Τη γλυκιά εμπειρία η παρουσία του Χριστού κοντά μας, μέσα στην καρδιά μας, γύρω μας, παντού. Τον νιώσαμε και τον νιώθουμε. Όταν τα γόνατά μας έτρεμαν, αυτός μας στήριξε. Όταν τα δάκρυά μας έτρεχαν, αυτός τα σπόγγισε. Όταν οι ελπίδες μας κατέρεαν, αυτός στάθηκε το θάρρος μας, ο βράχος μας, ο φίλος μας. Ήταν μαζί μας και θα είναι κοντά μας πάντοτε. Στη χαρά μας και στη συμφορά μας. Στα νιάτα μας και στα γυρατιά μας. Στην ζωή και στον θάνατο. Ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του? Ποιος πατέρας? Ποια μητέρα? Ποιος αδελφός? Ποιος φίλος? Ποιος? Ιησούς Χριστός, το γλυκύτερο όνομα. Θα είναι μαζί μας στην παγωνιά της ζωής, στη μοναξιά του θανάτου. Μαζί του θα διαβούμε το παγερό ποτάμι. Μαζί του θα περπατήσουμε στη σκοτεινή κοιλάδα. Μαζί του θα οδηπορήσουμε στους χρυσαφένιους δρόμους της ιδανικής πολιτείας. Μαζί του, αιώνια μαζί του. Γι' αυτό, αυτό το πρωινό θα το διακηρύξω αδίσταχτα. Θα το διασαλπίσω χαρούμενα. Ιησούς Χριστός, το γλυκύτερο όνομα. Όχι μόνον το γλυκύτερο, αλλά και το ισχυρότερο όνομα. Όταν βρισκόταν εδώ στη γη, ο κόσμος των δαιμόνων πανικοβλήθηκε. Ο διάβολος αναστατώθηκε. Ο θάνατος τρομοκρατήθηκε. Στάθηκε μπροστά στο μνήμα του Λαζάρου και βροντοφώναξε: «Λάζαρε, δεύρω έξω!» Και ο Λάζαρος εξήλθε ζωντανός. Νίκησε τον πόνο, νίκησε τον κόσμο, νίκησε τον διάβολο, νίκησε τον θάνατο. Αναστήθηκε, αναδύθηκε, ανυψώθηκε στους ουρανούς. Υπερανω πάσης αρχής και εξουσίας και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του? Ποιος στρατάρχης, ποιος μονάρχης,

Ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του? Ποιος? Ο Απόστολος Παύλος γνώριζε πολύ καλά την δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού και την χρησιμοποιούσε, γι' αυτό θαυματουργούσε, μεγαλουργούσε. Κάποτε εκεί στους Φιλίππους στάθηκε μπροστά σε μια κοπέλα που ήταν κατηλημένη από πνεύμα πονηρό πίθωνος και την διάταξε με εξουσία, με παρησία. Είπε, σε προστάζω εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθεις εξ αυτής. Και το πονηρό πνεύμα βγήκε και η κοπέλα ελευθερώθηκε. Το ίδιο και ο Απόστολος Πέτρος στάθηκε μπροστά στον παραλυτικό και φώναξε, αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο συνδίδω εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα. Και ο παραλυτικός σηκώθηκε, θεραπεύθηκε, περπάτησε. Αδελφοί, όπως τότε, 2000 χρόνια πριν, έτσι και σήμερα, ο Ιησούς Χριστός είναι το ισχυρότερο όνομα. Αλλά γνωρίζουμε τη δύναμή του, την αξιοποιούμε, την χρησιμοποιούμε. Το όνομα του Ιησού Χριστού ανοίγει τα παλάτια του ουρανού, μας εισάγει στο θρόνο του Θεού, στα αιώνια θησαυροφυλάκια και παίρνουμε από τα άπειρα πλούτη και πλουτίζεται η καρδιά μας και η ζωή μας. Πόσοι από μας βρισκόμαστε αυτό το πρωί σε δυσκολίες? Πόσοι αντιμετωπίζουμε προβλήματα, δοκιμασίες, στεναχώριες? Πόσοι? Ας επικαλεστούμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Ας ζητήσουμε η δύναμή του να ενεργήσει, να μας ελευθερώσει. Ας επαναλάβουμε τα λόγια του Ψαλμοδού. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θα κατατροπώσω αυτά. Ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θα κατατροπώσω αυτά. Με περιεκύκλωσαν σαν μέλισσες, σβήστηκαν σαν την φωτιά των αγκαθών, γιατί εν το ονόματι του Κυρίου θα τα κατατροπώσω. Θα κατατροπώσουμε, αδελφοί, εν το ονόματι του Κυρίου όλες τις δυνάμεις του σκότους, όλους τους πειρασμούς, όλους τους πνευματικούς εχθρούς. Θα αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες, όλες τις δοκιμασίες. Εν το ονόματι του Χριστού θα υπερνικήσουμε. Γιατί είμαστε μαραμένοι? Γιατί να είμαστε ατονισμένοι, αδύνατοι? Αδελφοί, γιατί κρεμάσαμε τις κιθάρες μας στις σιτιές της Βαβυλώνας? Γιατί? Γιατί χάσαμε το χαμόγελο? Γιατί ξεχάσαμε το τραγούδι? Γιατί? Γιατί? Ας σηκωθούμε, ας επικαλεστούμε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, η δύναμή του να μας γεμίσει, να μας ζωοποιήσει, να μας ανανεώσει, να μας φτερώσει, να μας υψώσει στον ουρανό. Αυτό το πρωινό θα το διακηρύξω αδίσταχτα, θα το διασαλπίσω χαρούμενα. Ιησούς Χριστός, το γλυκύτερο, το ισχυρότερο, το αιώνιο όνομα, όχι μόνο το γλυκύτερο, το ισχυρότερο, αλλά και το αιώνιο όνομα. Η Αγία Γραφή βεβαιώνει, το όνομά του θα διαμένει για πάντα. Για πάντα. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Σαν ημάτιο θα περιτυλιχθούν και θα αλλαχθούν. Αλλά το όνομα του Ιησού θα διαμένει για πάντα. Η Βίβλος τον προσφωνεί, ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Ο θρόνος του ασάλευτος, το όνομά του αθάνατο, ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του? Ποιος? Ποιος στρατάρχης, ποιος μονάρχης, ποιος πλανητάρχης, ποιος? Όλοι οι ισχυροί θεβελώνουν αυτοκρατορίες, υψώνουν αγέροχες πυραμίδες, χτίζουν παλάτια, πυργώνουν μνημεία, γράφουν βιβλία για να απαθανατήσουν το όνομά τους. Αλλά ο χρόνος αδυσόπιτος θα τα φανίσει όλα αυτά και τα επιτεύγματά τους και τα ονόματά τους για πάντα, για πάντα.

αλίμονο. Οι άνθρωποι παρέρχονται σαν δισκιές. Ολόκληρες γενναίες ανθίζουν σαν τα λουλούδια και μαραίνονται. Στρατιές τρομερές καταποντίζονται. Όμως το όνομα του Ιησού Χριστού θα διαμένει για πάντα. Όχι μονάχα ονόματα ισχυρά, αλλά και ονόματα πολύ αγαπητά. Πετούν και φεύγουν μακριά μας. Ονόματα των γονιών μας, των παιδιών μας, των φίλων μας, αγαπημένων μας προσώπων. Πετούν και φεύγουν μακριά μας. Τραγάφουμε βαθιά στη μνήμη μας, τα χαράζουμε βαθιά στην καρδιά μας, αλλά αναπόφευκτα, αναπότρεπτα, κάποια στιγμή ο χρόνος θα τα σβήσει από τη μνήμη μας, ο θάνατος θα τα απαλείψει από την καρδιά μας. Όμως το όνομα του Ιησού Χριστού θα διαμένει εις τον αιώνα. Είναι το υπερπάν όνομα, το όνομα εκείνο μπροστά στο οποίο θα κλείνουν οι πάντες, τα πάντα, τα σύμπαντα, οι ουρανοί και οι γη, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, οι δαίμονες, οι δυνάμεις του σκότους, εκείνοι που τον ύβρισαν και τον βλασφήμισαν και εκείνοι που τον ύμνησαν, οι πάντες, τα πάντα, τα σύμπαντα, μια μέρα που δεν είναι μακριά, θα γονατίσουν μπροστά του και θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Αδελφοί μου και φίλοι, αυτό το μεγαλειώδες, το πανίσχυρο πρόσωπο είναι ο φίλος μου. Είναι ο σωτήρας μου. Είναι ο βασιλιάς μου. Είναι και δικός σωτήρας. Με το αίμα του μας καθάρισε. Με το πνεύμα του μας αγίασε. Μας δικαίωσε ενώπιον του Θεού. Μας χάρισε η ειρήνη της συνείδησης και τη χαρά της λύτρωσης. Αυτό το μεγαλειώδες, το ηλικιώδες, το πανίσχυρο πρόσωπο είναι ο σωτήρας μου. Είναι και δικός σου σωτήρας. Είναι ο φίλος μου. Είναι και δικός σου φίλος. Στα παντοδύναμα χέρια του βαστάζει τα βάρη μου, τα προβλήματά μου, τις αδυναμίες μου, τις δυσκολίες μου, το παρόν, το μέλλον, την εύθραστη ύπαρξή μου. Είναι κοντά μου στη μοναξιά, στην παγωνιά της ζωής. Με βοηθεί, με οδηγεί, με παρηγορεί. Είναι κοντά μου. Αδελφοί, σαν το πουλί, σαν το πουλί που φωλάζει στη σχισμή του βράχου, ας φωλάσουμε κι εμείς στην πληγή της πλευράς του Ιησού Χριστού. Στην πληγή που προκάλεσε η λόγχη του Ρωμαίου στρατιώτη. Εκεί, αδελφοί, ας φωλάσουμε για πάντα. Εκεί θα είμαστε και ασφαλείς και ευτυχείς για πάντα. Εκείνο το μεγαλειώδες, το ηλικιώδες, το πανίσχυρο πρόσωπο είναι ο σωτήρας μου, είναι ο φίλος μου, είναι ο βασιλιάς μου, ο βασιλιάς του σύμπαντος αλλά και της καρδιάς μου. Κυριαρχεί στη ζωή μου, στα όνειρά μου, στα σχέδιά μου, βασιλεύει εντός μου. Είναι ο βασιλιάς μου. Μια μέρα θα μπω στο παλάτι του. Θα προσπέσω στα πόδια του. Θα καθίσω στο πλάι του. Το πρόσωπό του θα είναι ο χορτασμός μας, η τρυφή μας, η απόλαυσή μας, η αιώνια χαρά μας. Και δεν θα είναι πετρόκαρδος, μακρινός, παγερός. Θα είναι ο φίλος ο στοργικός. Η καρδιά του και πάλι θα πάλι από μια απέραντη αγάπη για σένα, για μένα, για όλους. Αδελφοί, αυτό το υπερπάν όνομα
είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός μας. Ας γίνει το καύχημά μας, το κόσμημά μας, η καθημερινή χαρά μας. Αυτό το όνομα, το υπερπάν όνομα, στη ζωή μας ας το τιμήσουμε. Ποτέ, ποτέ, ποτέ να μην το σπηλώσουμε. Ποτέ, ποτέ να μην το μειώσουμε. Ποτέ. Αυτό το πρωινό για τελευταία φορά θα το διακηρύξω χαρούμενα. Θα το διασαλπίσω αδίσταχτα. Ιησούς Χριστός, το γλυκύτερο, το ισχυρότερο, το αιώνιο όνομα. Σαν σωτήρα συγχώρησε τις αμαρτίες του παρελθόντος. Σαν φίλος βαστάζει τα βάρη του παρόντος. Όσο ερχόμενος βασιλιάς δίνει στην καρδιά μας την ελπίδα του μέλλοντος. Ιησούς Χριστός, το γλυκύτερο, το ισχυρότερο, το αιώνιο όνομα. Γι' αυτό, αυτό το πρωί και για πάντα, ας χαρούμε στην σωτηρία του Θεού και στο όνομα του Ιησού Χριστού, το γλυκύτερο, το ισχυρότερο, το αιώνιο όνομα, ας υψώσουμε τις σημαίες μας. Αμήν. Να ψάλουμε, αδελφοί, τον ύμνο 149, γλυκύτερον ο Ιησού. Θα παρακαλούσα να σηκωθούμε όρθιοι και να τον ψάλουμε με όλη μας την καρδιά.

Κύριέ μας, γονατίζουμε μπροστά σου και σε υμνούμε και σε δοξολογούμε. Ναι, το όνομά σου είναι το γλυκύτερο όνομα, αλλά και το ισχυρότερο. Είναι το αιώνιο όνομα. Τα δικά μας ονόματα, μια μέρα ο χρόνος θα τα παρασύρει, θα τα ρίξει στη λησμονιά. Αλλά το δικό σου θα λάμπει αιώνια. Φίλοι, αδελφοί, αγαπημένα πρόσωπα πετούν και φεύγουν μακριά μας. Μια μέρα τα ονόματά τους θα σβήσουν και από τη μνήμη μας και από την καρδιά μας. Αλλά το δικό σου θα ακτινοβολεί αιώνια. Ω Κύριε, σαν το πουλί στο βράχο, έτσι θέλουμε να φωλιάσουμε κι εμείς στη σχισμή, στην πληγή της πλευράς σου. Ω Κύριε, τι θησαυρός είσαι για μας, καύχημα και κόσμημα, δόξα μας, αιώνια χαρά μας. Κύριε, έγινες ο σωτήρας μας, είσαι ο φίλος μας, θα γίνεις ο βασιλάς μας. Θα μπούμε μια μέρα στο παλάτι σου, θα προσπέσουμε στα πόδια σου, θα καθίσουμε στο πλάι σου. Ω Κύριε, γέμισε την καρδιά μας με το μεγαλείο σου. Αποκάλυψέ μας την ωραιότητά σου. Να υψώσουμε τις σημαίες σε μια εποχή αρνηθήθεη και αντιχριστιανική. Να μεγαλύνουμε το όνομά σου. Να αναλωθούμε για σένα. Να δαπανηθούμε στο έργο σου. Πατέρα ουράνιε, αποκάλυψέ μας τον Χριστό. Να γνωρίζουμε Αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής Του και την κοινωνία των παθημάτων Του, συμμορφούμενη με τον θάνατό Του. Κι αν υπάρχουν ανάμεσά μας φίλοι που ακόμα δεν δέχτηκαν τον Χριστό σωτήρα, πριν έρθει εκείνη η φοβερή ημέρα όταν τα σύμπαντα θα γονατίσουν τρέμοντας, αυτό το πρωί ας γονατίσουν μπροστά Του χαίροντας. Πατέρα ουράνιε, κάνε γνωστή τη σωτηρία σου. Μεγάλη είναι το όνομα του Κυρίου. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Βλέπεις, δεν έχω μάθει σε αυτά, Γιάννη μου. Εμάς η αίθουσα κάτω είναι μικρή και λίγο να σηκώσουμε τη φωνή ακούγεται και έτσι δεν έχω μάθει, μείνω με αυτά τα μικρόφωνα. Συγχωρήστε με λοιπόν. Όταν πριν καιρό μου με πήρε τηλέφωνο ο Μάκης ο Μουλίνος, ο αγαπητός φίλος και αδερφός, και μου πρότεινε να ανέβω στο Σούνιο, δυστυχώς δεν μπορέσαν να έρθουν και άλλα παιδιά από τα φιλιατρά, ειλικρινά σκέφτηκα, τι το θέλεις βρε Μάκη τώρα, χάθηκε κάποιος άλλος ή ξέρω από το λεκανοπαίδιο τώρα τόσο μακριά, και έτσι προβληματίστηκα και δεν απάντησα αμέσως αν αποδέχομαι ή όχι. Και δεν ήταν θέμα, δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος, απλά υπήρχε ο λόγος ο εξής, ότι γνωρίζοντας το θέμα, σκέφτηκα τι θα μπορούσα να συμμεριστώ μαζί σας. Ξέρω ότι δεν είναι θεολογικό σεμινάριο αυτό το συνέδριο, ούτε είναι από αυτούς που θα μπορούσα να αναπτύξω βαθιά θεολογικά θέματα και ζητήματα, αλλά πιστεύω ότι το καλύτερο απ' όλα είναι να κάνουμε ένα διάλογο, να συζητήσουμε ορισμένα θέματα και θα ήθελα με χαρά να βάλω στη διάθεσή σας την εμπειρία τη δική μου, ίσως η μεγαλύτερη βάλουν και αυτή τη δική τους την εμπειρία, για κάποια θέματα, για κάποια συμπεριφορά, για κάποια πορεία, για κάποιον αγώνα, τον οποίο καλείται ο κάθε νέος και η κάθε νέα, η οποία επικαλείται και ο οποίος επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού, να πορευθεί, να κάνει σε μια κοινωνία που είναι κοινή διαπίστωσης ότι πάει από το κακό στο χειρότερο. Βέβαια θα έλεγα στο φίλο μου το μήνο ότι ένας καλός ομιλητής θα είχε γραβάτα, θα βγάζει τα γυαλάκια του και τουλάχιστον έχει και ένα ποτήρι νερό, γιατί έλεγα είχε τα μέσα χθες και είχε το νερό. Δεν το πήρα χαμπάρι. Λοιπόν παιδιά, το θέμα σήμερα, αυτό το συστράτευση ή συμμόρφωση, σας λέω εκ των προτέρων ότι δεν εξαντλείται ούτε σε ένα συνέδριο, ούτε σε δύο συνέδρια, ούτε σε τρία. Είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται πολλή συζήτηση. Και θα ήταν ευχής έργων να βγαίνει και από την καρδιά όλων ό,τι υπάρχει μέσα, να μπορέσουμε να το συζητήσουμε, να το θέσουμε επιτάπητος και ό,τι ο Κύριος στο τέλος δώσει στις καρδιές μας, με αυτό να φύγουμε και από αυτό το συνέδριο. Αν θελήσουμε να πάρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ορισμένα εδάφια, σαφώς θα τα βρούμε και πλούσια από την επιστολή του Παύλου, του Αποστόλου, προς το πνευματικό του παιδί, τον Τιμόθεο, ο οποίος αντιπροσωπεύει λίγο πολύ και τους νέους, αντιπροσώπευε το νέο της εποχής εκείνης. Και μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση και έχει για μένα ιδιαίτερη βαρύτητα. Έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα τα λόγια του Παύλου, γιατί είναι γραμμένα στο γέρμα της ζωής του, όταν πλέον έχει ζήσει πολλές εμπειρίες σαν στρατιώτης του Χριστού και έχει κατασταλάξει σε ορισμένα θέματα, έχει σαφείς σκέψεις και ιδέες και πιστεύω ότι θέλει αυτό το οποίο έχει ζήσει και έχει βιώσει να το μεταδώσει και στον Τιμόθεο και φορτώνει, ας το πούμε, και τον Τιμόθεο την ευθύνη αυτός να το μεταδώσει σε άλλους όταν περάσει λίγο στην ηλικία, να το δώσει και αυτός σε νέους ή νέες. Το θέμα αγωνίζου, τον καλόν αγώνα, όπως μας αναφέρεται μέσα στην επιστολή προς Τιμόθεο και σας συνιστώ να την διαβάσετε όλοι, και την πρώτη και τη δεύτερη, γιατί έχει πρακτικής φύσεως θέματα και συμβουλές. Όταν μου λέει αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστης, σαφώς μου λέει Αντρέα, πρόσεξε, Γιάννη, Κώστα, Ελένη, ότι είσαι σε μία πορεία προς τα εμπρός. Δεν μιλάμε για χλιαρότητα ή για στασιμότητα ή για βήμα σημειωτών, αλλά ο αγώνας προϋποθέτει ότι έχει μία όθηση, έχει μία πορεία δυναμική προς τα μπροστά, σε ένα περιβάλλον, σε ένα χώρο που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Ξεκινώντας από τον ίδιο σου τον εαυτό Τιμόθε, το αναφέρει και σε εμάς, ξεκινώντας και κοιτάζοντας λίγο την οικογένειά σου, κοιτάζοντας λίγο στο περιβάλλον στο οποίο κινείσαι, στο οποίο δουλεύεις, στο σχολείο σου, στο πανεπιστήμιο, όσοι πηγαίνετε, παντού, αλλά και μέσα στο περίβολο της Εκκλησίας, στην οποία ανήκεις, στην οποία σε έχει βάλει ο Κύριος. Και εκεί υπάρχουν κίνδυνοι και εκεί, ζώντας μέσα σε αυτή και πορευόμενος ή πορευόμενη αυτό το δρόμο, μέσα στην καρδιά γεννιόνται προβλήματα, τα οποία αν δεν βγουν στην επιφάνεια, αν δεν συζητηθούν και μεταξύ συνομιλίκων αλλά και με τους μεγαλύτερους, κινδυνεύουν να γίνουν ταμπού, κινδυνεύουν να γίνουν πράγματα απλησίαστα και στο τέλος πνίγουν μέσα και αυτή την Ίσως πολλές φορές ευγενή διάθεση που έχει κάποιος να συνεχίσει, να προχωρήσει και να κάνει αυτόν τον αγώνα ακριβώς έτσι όπως τον λέει ο Λόγος του Θεού. Και προσωπικά πιστεύω ότι η πλειονότηση των προβλημάτων είναι από καλύτερα των δυσκολιών βγαίνουν μέσα από την καρδιά. Έτσι, μην γελιόμαστε ότι πάντα μας στένε γύρω ή το περιβάλλον ή δεν με καταλαβαίνουν. Το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνω και δεν γίνεται αλλιώς, είναι να κοιτάξω πρώτα απ' όλα μέσα στην καρδιά. Μέσα στην καρδιά τη δική μου, στην οποία μπορεί να φωλιάζει ειρήνη, μπορεί να έχει όμως και λίγο αναρχικό πνεύμα, μπορεί να έχει αμφισβήτηση. Και τι δεν μπορεί να έχει μια ανθρώπινη καρδιά. Και ιδιαίτερα μια νεανική καρδιά, η οποία τα βλέπει όλα τελείως βιαστικά και συλλαμβάνει πολλές παραστάσεις και τις φωλιάζει μέσα και όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, όταν θα δοθεί το σπρόξιμο, μπαμ, βγαίνει μέσα από την καρδιά και τότε αρχίζουν οι συγκρούσεις. Και οφείλω εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι πολλές φορές δεν φταίει ο νέος ή η νέα για μια σύγκρουση η οποία έρχεται, αλλά φταίει και ο μεγαλύτερος. Εμείς στην εποχή μας, λέει, δεν τα σκεφτόμαστε έτσι. Ή δεν σας καταλαβαίνω, γιατί βρε παιδί μου, πώς θα σκεφτόσαστε έτσι. Αυτή η φρασιολογία η οποία χρησιμοποιεί σήμερα ο νέος, πολλές φορές δυσκολεύομαι να την καταλάβω. Η μία μεριά του παλιότερου στην ηλικία, του πιο μεγαλωμένου, ο οποίος δεν έχει και πολλές φορές τη διάθεση να ακούσει ή να συζητήσει ορισμένα προβλήματα. Από την άλλη μεριά ο νέος θα πει, ξέρω, μη μου τα λες, πριν μου τα πεις, ξέρω την απάντηση. Εδάφιο τάδε, κεφάλαιο τάδε και ούτω καθεξής. Ή θα μου πείτε ότι εσείς στην εποχή σας τα ζούσατε έτσι, δεν ακούγατε έτσι, τα βλέπατε διαφορετικά τα πράγματα, όπως στη δική μας τη γενιά οι πατεράδες μας λέγατε, αχ καμένε, δεν γνωρίσατε πείνα, δεν ξέρετε τι είναι πόλεμος. Και σωστό είναι αυτό. Δεν γνωρίσαμε πείνα, γι' αυτό και πολλές φορές δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε. Γι' αυτό, κλείνοντας την παρένθεση, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό και οι δύο μεριές, και οι προβεβικότες στη ηλικία αλλά και οι νέοι, να έχουν έναν διάλογο. Είναι αναγκαίο και στο διάλογο να βγουν όλα όσα έχει μέσα η καρδιά. Και να κάτσει και λίγο μεγαλύτερος με υπομονή να ακούσει, και όχι δεν σε καταλαβαίνω γιατί είσαι νέος ή δεν έχω τη διάθεση να σε καταλάβω γιατί δεν έχω χρόνο. Αυτά δεν είναι επαρκής δικαιολογίας και θα μου επιτρέψετε να πω σε ανθρώπους του Θεού δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Γιατί οπωσδήποτε εσείς βγαίνετε τώρα στον κόσμο, εμείς λίγο πολύ μπορούμε να θεωρηθούμε ότι είμαστε πιο όριμοι λόγω ηλικίας, αλλά τα προβλήματα δεν πάβουν να υπάρχουν. Και πιστεύω ότι στο διάλογο αυτός είναι αναγκαίος. Κοντεύω τα 50. Θέλω να σας πω ότι 21 ετών έφυγα και πήγα στην Ιταλία. Δεν ήμουν και πολύ καλός μαθητής και πήγα να σπουδάξω πέρα. Έμεινα 8 χρόνια στην Ιταλία, παντρεύτηκα, έκανα οικογένεια. Συγγνώμη. Γύρισα, έκανα το στρατιωτικό στην Ελλάδα. Ξαναπήγα στην Ιταλία, δούλεψα για λίγο και μετά για 7 χρόνια εργάστηκα στη Σαουδική Αραβία. Και γύρισα πάλι στην Ελλάδα και τώρα εδώ και 10 χρόνια μένω στα φιλιατρά της Μεσσηνίας. Γιατί σας το λέω αυτό? Σας το λέω διότι δεν έζησα μόνιμα σε έναν τόπο και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους, να δημιουργήσω σχέσεις φιλικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές και να κατασταλάξω σε ορισμένα πράγματα. Και αν κάποιος από εσάς με ρωτήσει τώρα, Αντρέα, τι έμεινε από όλα αυτά? Από όλες αυτές τις φιλίες που δημιούργησες εκεί που πήγες, στο στρατό, υποσχέσεις, θα τηλεφωνηθούμε, θα βρεθούμε, μαζί πηγαίναμε, μαζί ονειρευόμαστε, μαζί κάναμε σχέδια. Τι έμεινε τελικά? Σας λέω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι έμεινε πολύ λίγο. Πάνε και υποσχέσεις και θυμηθείτε με όταν ειδικά οι νέοι κάνουν και το στρατιωτικό τους, πόσες φιλίες γίνονται στο στρατό και μετά από λίγα χρόνια ξεχνώνται και οι φιλίες, ξεχνιόνται και όλα. Έμειναν πολύ λίγα πράγματα. Γιατί? Κάθομαι και σκέφτομαι, και αυτό σκεφτόμουν όταν έτσι στο μυαλό μου δούλευα αυτό που μου είχε πει και ο Μάκης να συζητήσουμε. Και η απάντηση την οποία δίνω είναι ότι κάποια στιγμή ήρθε ένας χωρισμός, ήρθε μια κρίση. Όταν μου απλώθηκε και είδα το χέρι της σωτηρίας και της χάρης που μου έδινε ο Θεός, εγώ το άρπαξα. Και από εκεί και πέρα συνέχισα να πορεύουμε έναν δρόμο που μου άνοιξε ο Ιησούς Χριστός. Και σας ομολογώ και το εξομολογούμε ότι επειδή δεν ήμουνα και καλός, ούτε υπάκουος μαθητής ως προς τα πράγματα του Θεού, Έφαγα πολλές φαλιάρες μέχρι να μάθω ορισμένα πράγματα. Τα έμαθα βέβαια, έτσι. Ψήθηκα, πικράθηκα, έπεσα. Έπεσε ξύλο. Παιδαγωγική του Θεού, οι δοκιμασίες, το χθεσινό θέμα. Για να μάθω πράγματα τα οποία ειλικρινά εύχομαι εσείς να μην τα μάθετε με τέτοιο τρόπο, να τα μάθετε πιο γρήγορα. Λέω ότι ήρθε κάποτε ένας χωρισμός και κατάλαβα ότι ποιος είμαι, τι είμαι, πού πάω, γιατί ζω, πρέπει να τα δω με τελείως διαφορετικό μάτι. Κατάλαβα ότι η πορεία πλέον που μου ανοιγόταν μπροστά, γιατί άρπαξα αυτό το χέρι του απλωμένου του σωτηρίας, ήταν μια πορεία μέσα σε δύο πράγματα. Σε φως και αλήθεια. Και λέω το φως διότι έπρεπε να κοιτάξω μέσα στην καρδιά μου, να φωτιστεί, να καταλάβω ποια ήταν τα κίνητρα, ποιες ήταν οι διαθέσεις, ποιος ήταν ο σκοπός για τον οποίο είχα συνάψει φιλίες και δεν κρατήσανε. Είχα συνάψει, είχα κάνει κοινωνικές σχέσεις οι οποίες λίγο πολύ ξεθοριάσανε. Ή επαγγελματικές οι οποίες μείνανε μόνο επαγγελματικές. Και από την άλλη μεριά λέω, με καλείς ελευθερία ο Λόγος του Θεού. Πόσο είμαι ελεύθερος. Από δεσμά τα οποία πρώτα ούτε ήξερα καν ότι υπήρχαν. Εδώ υπήρχαν φίλοι μου οι οποίοι ασκούσαν μια γοητεία επάνω σε μένα. Σε σημείο να φτάσει αυτή η γοητεία, μην την παραξηγήσετε, να γίνει εξάρτηση. Και να λέω, μα είναι τώρα δυνατόν, επειδή πιστεύω, να χάσω τον κολλητό ή την κολλητή, όπως είναι η έκφραση. Και κατάλαβα ότι στην καινούρια πορεία όλα πλέον έπρεπε να τα περάσω από κρίση και από αμφισβήτηση. Και όταν λέω όλα, ξεκινώντας από τη δική μου την καρδιά και τις διαθέσεις μου, έπρεπε να περάσω και τις σχέσεις μου με τους άλλους. Γιατί με συνδέει αυτή η φιλία με αυτόν ή με αυτήν, γιατί έχω αυτό το δέσιμο, γιατί είμαι συναισθηματικά εξαρτημένος και όλα έπρεπε να ψηθούν και ό,τι έμενε πια από τη φωτιά, εκείνο πιστεύω το οποίο, εκείνο το οποίο θα έμενε θα ήταν και αυτό το οποίο θα με ακολουθούσε. Σας λέω ότι δυστυχώς μείναν πολύ λίγα. Είτε τα κίνητρα δεν ήταν καθαρά, είτε οι προσδοκίες δεν ήταν αυτές οι οποίες εγώ περίμενα. Όμως κατάλαβα και σας το εξομολογούμε και σας το λέω και θέλω να το συμμεριστώ μαζί σας ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος και άλλος δρόμος από το να βαδίζω μέσα σε 4 καθρέπτες αριστερά, δεξιά, μπρος, πίσω που μου δείχνουν όλο μου τον εαυτό και προφίλ και ανθάς. Και είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αναλύωτα, αιώνια και ανώθευτα. Ένα είναι ο Λόγος του Θεού, το οποίο είναι και το προσπέκτης του κατασκευαστή, αλλά είναι και ο ανατόμος της δικής μου της ψυχής. Και το άλλο είναι ότι αυτό το μοναδικό πρότυπο και πρωτότυπο, αλλά πρότυπο το οποίο υπάρχει. Έχω κάποιον να μιμηθώ. Έχω ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μέσα σε αυτά τα δύο, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, σε αυτές τις ράγες, επάνω μάλλον σε αυτές τις ράγες, λέω τώρα, Αντρέα, θα χτίσεις τη ζωή σου. Και ό,τι προκύψει. Και προέκυψαν προβλήματα. Και προκύπτουν προβλήματα. Και δεν είναι ντροπή, πιστεύω, τα προβλήματα να τα συζητάμε. Ούτε είναι ντροπή, γι' αυτό και νιώθω άνετα μεταξύ σας και θα ήθελα μετά να το συζητήσουμε. Ούτε είναι ντροπή να βγάλω από την καρδιά μου αυτό το οποίο ντρέπομαι να το πω στην τοπική εκκλησία ή πολλές φορές ντρέπομαι να το πω στη μητέρα μου και στον πατέρα μου. Εδώ θα τα συζητήσουμε, γιατί ένα πράγμα το οποίο έμαθα και το μαθαίνετε και το ξέρετε όλοι είναι ότι τα προβλήματα θα τα κοιτάξω κατάματα. Δεν μπορώ να τα αποφύγω, θα τα βρω μπροστά μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για όλα θα έρθει κρίση. Χθες είπε ο Μήνος ότι κάνει όπως θέλεις. Ναι, ζήσε, κάνει. Θα έρθει κρίση. Και γιατί να μην έρθει κρίση τώρα, γιατί να μην ξεδιαλύνουν τα πράγματα τώρα, ούτως ώστε να μου δώσει ο Λόγος του Θεού, να μου δώσει συμβουλή κάποιου μεγαλύτερου που τα έχει ζήσει αυτά, να πορευτώ κι εγώ έναν δρόμο πιο ασφαλή και πιο άνετο. Είναι δηλαδή ερώτηση, ανάγκη όλοι να φάνε σφαλιάρα, όλοι να ψηθούν για να καταλάβουν πράγματα τα οποία εκ των προτέρων μπορούν να τα καταλάβουν. Κάποιος θα πει, εσύ κύριε Αντρέα, τώρα είσαι κοντά 50, έχεις κατασταλάξει και εγώ έχω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις και έτσι σε αυτές τις ερωτήσεις Επάνω εδώ θα θέλω να συζητήσουμε λιγάκι. Είμαι χριστιανός, θα πει κάποιος ή κάποια. Διαβάζω το Λόγο του Θεού, έχω πιαστεί από τις υποσχέσεις του Λόγου του Θεού, ξέρω τι έχει γράψει μέσα, ξέρω τι με περιμένει, ξέρω τι με έχει καλέσει σε δόξα, τα ξέρω όλα αυτά, τα σπάζομαι, τα πιστεύω, όμως πάω σχολείο, εργάζομαι, ζω στην ίδια γειτονιά που εγώ δεν διάλεξα ίσως να ζήσω, συναναστρέφομαι και βλέπω πάντα τα ίδια πρόσωπα, έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι δεν τα σκέφτονται όπως τα σκέφτομαι εγώ. Τι κάνω τότε? Ή, άλλο ερώτημα, ανήκω σε μία εκκλησία και είμαι μόνος μου και υπάρχουν μόνο κοπέλες. Μπορώ να έχω φιλικές σχέσεις με τις κοπέλες? Ή το αντίθετο, μια κοπέλα και πολλά αγόρια, συμβαίνει και αυτό στις εκκλησίες. Ή ακόμα, ανήκω σε μία εκκλησία, παρακολουθώ μια εκκλησία, στην οποία δεν υπάρχουν νέοι, είναι όλη γερουσία. Και είναι και λίγο ψυχοπλακωτικό. Ή είμαι μαντρωμένος, έζησα μαντρωμένος μέσα σε ένα περιβάλλον, ευαγγελικό περιβάλλον, μεγάλωσα, πέρασα το Κυριακό, έφτασα, ενηλικιώθηκα και τώρα βλέπω τη ζωή με σπρώχνει να βγω έξω, να περπατήσω και να φτερουγήσω κάπως με δικά μου φτερά. Και εκεί βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα σκέφτονται τελείως διαφορετικά από ό,τι τα σκέφτομαι εγώ. Και έχω την ανάγκη της φιλίας. Δεν μπορεί να πεις στον άλλον ή μην έχεις την ανάγκη της φιλίας ή υπάρχει μια μαγική συνταγή. Ξέρετε, παιδιά, η φιλία είναι κακό πράγμα. Η φιλία είναι κάτι πολύ ευγενικό, είναι μια ανάγκη, μια ψυχολογική ανάγκη του ανθρώπου. Εδώ υπάρχουν παραδείγματα, υπάρχει φίλος καλύτερος αδελφού. Υπάρχουν μέσα από το Λόγο του Θεού παραδείγματα, Δαβίδ, Ιωνάθαν και τόσοι άλλοι. Μπορείς να το απορρίψεις. Ή είμαι στην εκκλησία και βομβαρδίζομαι συνέχεια επειδή είμαι μόνος μου. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Πρόσεξε τις παρέες σου, πρόσεξε τις παρέες σου. Κάτι ξέρουν βέβαια οι μεγαλύτεροι που το λένε αυτό. Και δεν λέω να φτάσουμε και στο εκβιαστικό ότι αν κάνεις παρέα αυτούς δεν είσαι παιδί του Θεού. Είναι ή δεν είναι ερωτήματα αυτά? Εγώ πιστεύω ότι είναι ερωτήματα αυτά. Και αν ένας δεν τα λέει ευθέως, επιτρέψτε μου να έχω την πεποίθηση ότι υπάρχουν μέσα στην καρδιά όλων σας και όλων. Τι θα κάνω δηλαδή, κύριε Ανδρέα, μου επιτρέπετε, μπορώ να έχω φίλους μη χριστιανούς? Ερώτησης. Ανθρώπους οι οποίοι δεν τα σκέφτονται όπως τα σκέφτομαι εγώ. Είναι μία σχέση κοινωνική, είναι μία ανάγκη. Με ποιους θα πορευτώ ή με ποιους θα συστρατευτώ? Εδώ παίρνει απάντηση και το θέμα μας συστράτευσης ή συμμόρφωσης. Συστράτευσης με ποιους? Με αυτούς που περπατάνε στις ίδιες ράγες και έχουν τους ίδιους σκοπούς, που είπα προηγουμένως, μέσα εκεί θα περπατήσω, στο αναλύωτο, στο απόλυτο της αλήθειας που είναι ο Λόγος του Θεού, έχοντας από την άλλη μεριά το μοναδικό πρότυπο. Όσοι σκέφτονται και πορεύονται με αυτόν τον τρόπο, θα με βρουν συστρατιώτη, συνοδοιπόρο. Όσοι αυτά τα δύο τα αμφισβητούν ή γυρίζουν λιγάκι τους καθρέφτες και βγαίνει παραμορφωμένο το είδωλο, η εικόνα, με αυτούς δεν μπορώ να συστράτευθω. Τότε τι θα κάνω, θα συμμορφωθώ? Είναι ερωτήματα καυτά αυτά. Μπορώ να έχω φίλους? Προσωπικά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μονολεκτικά τουλάχιστον. Δεν μπορώ να απαντήσω σε έναν αν μου πει μπορώ να έχω φίλο κάποιον ο οποίος δεν τα σκέπτεται όπως εγώ, κάποιον ο οποίος δεν είναι χριστιανός. Θα ήθελα όμως να πω το εξής. Αν αυτή την ερώτηση την κάνει κάποιος ή κάποια όχι σοβαρεμένος ή σοβαρεμένη με τα πράγματα του Θεού, εντάξει, ξέρω λίγα πράγματα, ανήκω στον ευαγγελικό κύκλο, αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά, μια ουσιώδης, χάος θα έλεγα, μεταξύ του να είσαι ευαγγελικός και του να είσαι αναγεννημένος. Έτσι. Σε αυτούς θα έλεγα να εξετάσουν τι σημαίνει φιλία και αν τη φιλία τη θεωρούν ότι πάνε να παίξουμε μια παρτίδα μπάσκετ, που πολλές φορές μπορεί να προκύψει και τσακωμός, ή πάμε να πιούμε έναν εσκαφέ μαζί, ή πάμε μια βόλτα, ή δεν πάμε την πενταήμερη, μπορώ να μην πάω. Όλη η παρέα πάει. Δεν νομίζω ότι αξίζει να συζητήσουμε για θέμα φιλίας, γιατί την υποβιβάζουμε και την υποβαθμίζουμε πολύ. Δεν είναι αυτή η φιλία. Δεν είναι η φιλία αυτή η οποία με ενώνει με τον άλλον, να περνάω καλά, να διασκεδάζω καλά, να πάω εδώ, να πάω ένα σινεμά, να πάω κάτι, να πάω εδώ και το καθεξής. Αν την ερώτηση όμως την κάνει κάποιος ο οποίος είναι σοβαρεμένος με τα πράγματα του Θεού, άσχετα αν είναι πολύ νέος ή πολύ νέα ή λιγότερο, ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος έχει βάλει σαν στόχο να υπακούει στο Λόγο του Θεού και ξέρει που πηγαίνει και τι θα κάνει, τότε μπορώ να πω το εξής, ότι ναι στη φιλία, με μία προϋπόθεση, να έχει ξεκαθαρίσει μέσα του τι σημαίνει φιλία και τι σημαίνει χριστιανός. Συζήτησα κάποτε με ένα γνωστό μου στα Φιλιατρά, ο οποίος έχει ανοιχτή καρδιά στα πράγματα του Θεού, και του λέω: Νίκο, θα σου πω εξ αρχής τι σκέφτομαι για σένα. Δεν τον ήξερα τώρα. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργήσει σχέσεις. Ο σκοπός ο δικός μου, έτσι το νιώσα, πληροφορία μέσα στην καρδιά μου, να του μιλήσω αυτό που λέμε στα ίσα ντόμπρα. Ο σκοπός ο δικός μου δεν είναι να αναπτύξω φιλία μαζί σου. Αυτή θα φτάσει σε ένα σημείο και θα σβήσει. Ο σκοπός ο δικός μου, του είπα ξεκάθαρα, είναι να σε οδηγήσω στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Από εκεί και πέρα, μόνος σου θα καταλάβεις ότι οι σχέσεις μας θα αλλάξει. Θα γίνει πολύ πιο βαθιά, γιατί δεν θα είναι πλέον φιλική σχέση, θα είναι σχέσεις αδελφική. Με κοίταξε με ανοιχτό το στόμα. Το δούλεψε μέσα στο μυαλό του, το ξανασυζητήσαμε και μου λέει: Χαίρομαι που μου το είπες έτσι, κατάλαβα για ποιο λόγο μου το είπες έτσι και ζητώ, προσεύχεστε για αυτό το παιδί, διότι πραγματικά είναι σε ένα δρόμο καλό, μέχρι να φύγουν και τα τελευταία εμπόδια μέσα από την καρδιά του. Αν την ερώτηση, λέω, την κάνει κάποιος ο οποίος έχει καταλάβει το γιατί είναι στη θέση που είναι σαν αναγεννημένος, σοβαρεμένος χριστιανός, τότε θα του πω: χρησιμοποίησε και το μπάσκετ, χρησιμοποίησε και το ποδόσφαιρο, χρησιμοποίησε και τον εσκαφέ και οτιδήποτε άλλο, αρκεί να μην χάσεις τον τελικό σκοπό, ο οποίος είναι η σωτηρία αυτής της ψυχής. Ξέρετε τι τραγικό πράγμα είναι αν κάποιος συνειδητοποιήσει την ώρα της κρίσης ότι εσύ θα σωθείς και ο φίλος σου, ο κολλητός σου που ζήσατε, είπατε μυστικά μαζί, θα χαθεί, γιατί εσύ δεν του πες τίποτα. Με τη φιλία δεν μπορώ να παίξω. Ζούμε σε μια εποχή η οποία έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Υπάρχει μια πολύ επιπόλαιη και ελαφρή θεώρηση των αξιών. Ελαφριά, πολύ. Η ζωή τίποτα δεν στοιχίζει. Παλιά λέγανε οι πατεράδες μας συμβόλαιο. Πού ακούστηκε? Φτάνει ο λόγος, τα μπέσα. Και γινόταν αγοραπολισίες μόνο με τον λόγο. Τώρα θέλει 300 υπογραφές και υπογραφή στην υπογραφή υπάρχει αμφισβήτηση. Η ανθρώπινη ζωή τίποτα, μια δεκάρα δεν στοιχίζει. Η φιλία δεν στοιχίζει τίποτα, δεν αξίζει τίποτα. Κλονίζεται με το... Φτάνει ένας να είναι Ολυμπιακός και ο άλλος να είναι Παναθηναϊκός και αρπαχτήκανε. Έτσι. Και λίγο να το τραβήξει κάποιος στους Παναθηναϊκούς που χάσανε προχθές το κύπελο, αν είναι έτσι. Υπάρχει και κάποιος Πανιόνιος που έκανε έτσι. Έτσι. Θέλω να πω με αυτό ότι φτάνουν λίγα πραγματάκια, λίγες αιτίες, λίγες αφορμές να τεινάξουν κάτι το οποίο νομίζεις εσύ ότι είναι πολύ βαθύ και πολύ στέρεο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για μένα, για σένα, για τον καθέναν ο οποίος είναι σοβαρεμένος, υπάρχει ένα σκοπός: να οδηγηθεί αυτό το πρόσωπο στον Ιησού Χριστό, ούτως ώστε οι σχέσεις μετά να γίνουν αιώνιες σχέσεις, δεσμοί αίματος. Και το βλέπουμε αυτό από την πορεία του ιδίου του Κυρίου, πώς μίλησε, πώς συμπεριφέρθηκε με τους μαθητάς του. Ακόλουθοι, δούλοι, μαθητές. Δεν σας λέω, λέει, πλέον μαθητές. Τι να κάνουμε, Γιάννη μου. Θα ρεώσω λίγο. Έτσι. Δεν σας λέω, λέει, πια μαθητές. Δεν σας αποκαλώ μαθητές. Δεν σας αποκαλώ δούλους. Σας λέω φίλους, γιατί ό,τι μου είχε πει ο πατέρας μου, σας πω, σας το είπα. Άρα ο φίλος δεν κρατάει μυστικά. Σας απεκάλυψε όλα. Μετά δε την Ανάστασή του, δεν λέει στη Μαρία πήγαινε πέσε στους φίλους μου, πήγαινε πέσε, λέει, στους αδελφούς μου. Βλέπουμε ένα ανέβασμα των σχέσεων και σε αυτές τις σχέσεις με έχει καλέσει εμένα και σένα. Και θέλω, και αν χρησιμοποιώ τη φιλία να ανεβάσω και το φίλο σε αυτές τις σχέσεις, δεν υπάρχει πιο ευλογημένο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο ευλογημένο πράγμα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα εντάξω τις σχέσεις μου με τους άλλους. Προσωπικά ίσως φανεί λίγο βαρύ αυτό που λέω, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο καθαρότερο, υγιέστερο κίνητρο από το να δημιουργήσεις φιλία με έναν μη χριστιανό, από το να έχεις σαν απότερο σκοπό να τον οδηγήσεις στον Ιησού Χριστό. Ας το δουλέψουμε μέσα στο μυαλό μας και θα δούμε ότι αυτό είναι το οποίο θα μας ακολουθήσει και αιώνια. Θα μου πει κάποιος άλλος, υπάρχουν ερωτήσεις εδώ, μου είχε κάνει και ο Μάκης μερικές και θέλω να κάνω και να γίνει μια αφορμή να συζητήσουμε λίγο μετά. Με το άλλο φίλο μπορώ να έχω ειλικρινή φιλία? Θα πει κάποιος, εσένα η καρδιά σου είναι πονηρή και πάει ο νους αμέσως στο πονηρό. Δεν είμαι όμως εγώ σαν και εσένα. Μπορώ εγώ νέος 18-20 χρόνων να έχω ειλικρινή φιλία με κάποια νέα κοπέλα? Άμα είμαι δε και σε μια εκκλησία που δεν υπάρχουν και άλλα αγόρια ή άλλες κοπέλες, αν μονοπολείς το ενδιαφέρον, τότε έρχεται το πρόβλημα. Γελάτε μερικοί. Δεν ξέρω να απαντήσω. Εγώ λέει ο Λόγος του Θεού, οι φίλοι του πλουσίου είναι πάρα πολλοί. Και της ομορφωνιάς είναι πάρα πολλοί. Και της νέας κοπέλας και της όμορφης, πολλοί είναι οι φίλοι. Και το αντίθετο, έτσι. Εγώ ξέρω να πω το εξής. Μην παίζουμε με τη φωτιά. Μην παίζουμε με τη φωτιά. Δεν μπορώ να πω όχι, έτσι. Τα κίνητρα όταν είναι αγαθά και όταν η καρδιά είναι πραγματικά καθαρισμένη από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και όταν τα έχει κάψει αυτά, τους στόχους, τις επιδιώξεις και βέβαια μπορείς. Μην πάμε στα άκρα. Μπορείς να συστρατευτείς. Όμως περνάς ένα ναρκοπαίδιο και αν δεν έχουμε μαζί και το μηχάνημα που κοιτάει εδώ είναι νάρκη, εκεί νάρκη, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Μιλάω από προσωπική εμπειρία. Και μα είναι ανάγκη να πέσουμε στους πειρασμούς, το χθεσινό μας θέμα. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε λιγάκι. Το βάζω απλώς μέσα στο μυαλό, να το συζητήσουμε μετά. Βάλτε το σε ένα ερωτηματικό και ο καθένας σας δώσει την απάντησή του. Θα πει κάποιος άλλος, τι ωραία μας τα λες, εσύ έχεις κατασταλάξει. Δεν σε ενδιαφέρει κιόλας. Τι φίλους να έχεις εσύ. Για έλα όμως στη θέση τη δική μου. Χαχαχα, πάω στο σχολείο, έρχεται η Θεούσα λέει. Μην μιλάτε. Όλη η παρείτσα τα λέει και μόλις πλησιάζει κάποιος για τον οποίο οι κάποια ξέρουν ότι πιστεύει στον Ιησού Χριστό, παπ, κόβεται η συζήτηση. Αρχίζουν τα υπονοούμενα. Πώς θα αντιδράσω? Πώς θα αντιδράσω? Γελάτε εσείς, αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα. Στο χωριό, στα φιλιατρά, όταν στην παρέλαση, όπως έλεγε κάποιος πρεσβύτερος, αντί να φοράσουν φουστάνια τα κορίτσια, φοράγανε πλατιές ζώνες. Μα και εσύ θα ντυθείς έτσι? Πρέπει να προσαρμοστείς στο περιβάλλον. Τι θα κάνεις? Να, δακτυλοδεικτούμενοι. Δεν ξέρω, κάνετε παρέλαση εσείς εδώ? Δεν νομίζω να γίνεται και πολύ, αλλά κάτω είναι το γεγονός της χρονιάς και κανείς δεν κοιτάει ή σκέφτεται τίποτα άλλο, αλλά ποια φοράει πιο κοντομίνι. Και βλέπεις σαν τη μύγα μέσα στο γάλα κοπέλες οι οποίες δεν συμβιβάζονται, να η σύγκρουση. Τι θα κάνω, θα συγκρουστώ, θα ανεχθώ τα χαχαχά και τα κοτσομπολιά, θα μου πούνε έρχεται η Θεούσα, θα μου πούνε έρχεται ο άλλος. Τι θα κάνω, πώς θα αμυνθώ, θα τους αγνοήσω, δεν θα πάω, θα συζητήσω μαζί τους. Παιδιά, είναι προβλήματα αυτά. Είναι σοβαρά προβλήματα αυτά. Τι να πω εγώ σαν γονιός, να πω όχι ή έτσι? Πάντα γυρίζω στο θέμα, εάν έχω καταλάβει σε τι με έχει καλέσει ο Ιησούς Χριστός και ποιος είναι ο τελικός μου σκοπός και ο τελικός μου προορισμός, τότε θα μπορέσω να δώσω απάντηση σε όλα. Ναι, θα πάω κόντρα στο ρεύμα. Τα ζωντανά ψάρια πάνε κόντρα στο ρεύμα. Δεν είμαι ψόφιο ψάρι να πάω όπου πάει και το ρεύμα. Μα έχει κόστος. Ξέρετε, αμέσως μπαίνει σε εφαρμογή ο μηχανισμός της απόρριψης. Τακ, φύγε εσύ. Και για να μην χάσω τον κολλητό ή την κολλητή, αρχίζω και σιγά σιγά κάνω μερικούς συμβιβασμούς. Γιατί ξέρετε, και αρκετοί δεχθήκανε τον Χριστό όταν είχαν ήδη δεσμούς φιλίας και δεσμούς, δυνατούς δεσμούς και συναισθηματικούς δεσμούς. Και τι θα κάνω τότε? Και αρχίζει ο συμβιβασμός. Να μην τον πληγώσω, να μην τον στεναχωρήσω, η ευγένεια από εδώ, από εκεί, και αρχίζουν σιγά σιγά οι συμβιβασμοί. Πιστεύω, όπως σας είπα προηγουμένως, στη δική μου την περίπτωση, την κρίση την έβαλε ο ίδιος ο Κύριος. Αυτός είναι υπεύθυνος να δώσει και

0: πρόβλημα οπωσδήποτε, αλλά ο Θεός έδωσε σοφία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κάποιος μου λέει, κάποιος λέει, σε φωνάζει κάτι. Το ξέρω ότι ήταν ψέμα. Κατέβηκα τρεις ορόφους να δω ποιος ήταν, που δεν ήταν. Γελάγανε μετά, λέει, ξέρεις, δουλέψαμε. Εντάξει, λέω, εγώ νομίζω ότι είσαι αξιόπιστο πρόσωπο. Σε ήξερα για αξιόπιστο πρόσωπο. Μου είπες ότι κάποιος είναι κάτω, κατέβηκα κάτω, δεν πειράζει. Δίνει σοφία ο Θεός στο να, πόσο είναι υπεύθυνος ο ίδιος, η κρίση έρχεται και ο χωρισμός από αυτόν, δίνει πραγματικά σοφία ο Θεός και για τα περαιτέρω. Δεν θέλω να μακρηγορήσω και θα ήθελα περισσότερο να συζητήσουμε μετά. Ένα μόνο θέλω να πω τελειώνοντας, ότι ο καθένας από μας μπορεί να γίνει, επιβάλλεται να γίνει ένα πρόσωπο σεβαστό στο περιβάλλον του. Όχι μπορείς μόνο να επικρατήσεις, να επιπλέψεις, αλλά μπορείς να επηρεάσεις και το περιβάλλον σας, το περιβάλλον στο οποίο κινείσαι και ζεις. Και να πω και κάτι, έτσι λίγο σκληρό, αλίμονο για τον χριστιανό νέο και χριστιανή νέα, αν το πέρασμά του στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, περάσει απαρατήρητο. Αλίμονο του. Αμφιβάλλω για γνησιότητα. Η υπομονή, ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα στην καρδιά μου θα βγει από την τριβή, και για να μετρήψει στις δοκιμασίες θα πάρει τους γονείς, θα πάρει το περιβάλλον της Εκκλησίας, θα πάρει πολύ, μα πάρα πολλές φορές, τους φίλους. Και πιστεύω ακράδαντα, το πιστεύω ακράδαντα, ότι και εσύ και ο καθένας ο οποίος έχει σοβαρευτεί με τα πράγματα του Θεού μπορεί στο περιβάλλον του να είναι ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο. Γιατί στο βάθος, ξέρετε, όλοι ζητάνε ένα πρότυπο. Έτσι, και όταν δουν έναν άνθρωπο ο οποίος στο μίσος απαντάει με αγάπη, στην πολυλογία απαντάει με σοβαρότητα, στα πονηρά πειράγματα με ευθύτητα, είναι εχέμηθος και πάνω απ' όλα δείχνει αγάπη στην πρακτική της εφαρμογή που έχει την έννοια της θυσίας, αργά ή γρήγορα όσοι είναι εκ της αληθείας, δηλαδή αγαπούν την αλήθεια, θα δείτε ότι θα προσκοληθούν. Οι άλλοι θα πέσουν θύματα του μηχανισμού της απόρριψης. Να απορριφθούν. Και αν ο Θεός με καλέσει μερικές φορές να διαβώ ένα μοναχικό δρόμο, αλλά έχω σταθερή την πορεία μου και ενατενίζω εις τα μη βλεπόμενα, σίγουρα και οι παλιότεροι στην πίστη, ας το επιβεβαιώσουμε αυτό το πράγμα, θα είναι ο ίδιος ο Κύριος ο οποίος θα μου δώσει τη δύναμη να ξεπεράσω όλα τα εμπόδια. Γι' αυτό, τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι όλες μου τις σχέσεις, μα όλες, πρέπει να τις περάσω από φωτιά. Και πρέπει να εναρμονιστώ σε αυτά τα δύο πράγματα. Στην αλήθεια, το αναλύωτο, το ανώθευτο του Λόγου του Θεού, και στο πρότυπο το οποίο έχω μπροστά μου. Εάν πάω έτσι, ο δρόμος για τον ουρανό θα έχει δυσκολίες, αλλά θα φτάσω. Και θα φτάσω κι εγώ, θα φτάσεις κι εσύ μεθαύριο, μετά από πολλά χρόνια, σαν τον Παύλο να πει, τον αγώνα τον καλό τον αγωνίστηκα, την πίστη διατήρησα, τώρα τι μου απομένει, ο της δικαιοσύνης στέφανος. Έτσι εύχομαι, παιδιά. Να συζητήσουμε ορισμένα θέματα και σε πηγαδάκια μετά και ό,τι άλλο θέλετε. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να θέσω στη διάθεσή σας είναι μια αγωνία την οποία έχω μέσα στην καρδιά μου, και εγώ είμαι πατέρας. Μην περάσετε αυτά τα οποία υποχρεωτικά περάσαμε μερικοί μεγαλύτεροι και φάγαμε σφαλιάρες για να μάθουμε. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους.
1: Πάρα πολύ. Έθεσε μερικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Ερωτήματα καυτά, έτσι. Ωραία. Τζις κάνουμε. Λοιπόν, ποιος ή ποια θα ήθελε να πει κάτι.
0: Πώς του Θεού είναι εδάφιο, το οποίο μου έχει κάνει πολύ καλό. Έταξα, λέει, τους φοβουμένους, σημεοφόρους, υπέρ της αληθείας. Ένας από τους σκοπούς, επιτρέψτε μου μια μικρή παρένθεση πάλι, είναι να σηκώνει ο νέος ή νέα ψηλά τη σημαία της αλήθειας. Ο πόθος του Θεού για τον καθέναν από μας είναι διπλός. Είναι η αγία ζωή, η καθαρή ζωή, η δυναμική πορεία προς τα πάνω. Και ο Ευαγγελισμός των ψυχών. Πουθενά δεν λέει ο Λόγος του Θεού θα πάρεις το μανδύα της αγιαστούρας

0: ούτε λέει πουθενά ο λόγος του Θεού θα πάει να ζήσει σε μοναστήρι. Μες στον κόσμο θα ζήσεις. Έτσι, και με τους συμμαθητές σου και με τις συμμαθητριές σου. Προσωπικά δεν τα δέχομαι αυτά τα γιαστουρίστικα. Μη, γιατί αν και αυτά. Γιατί... Εάν καταλάβω στο βάθος ποιος είναι ο σκοπός που με έχει καλέσει κλήσεις του Θεού, πιστεύω ότι όλα λύνονται και όλα παίρνουν νόημα. Τις ερωτήσεις που δεν τις ανέφερα, γιατί δεν είναι ανάγκη, έτσι, να τα συζητήσουμε καλύτερα. Αν δεν τους μιλήσω εγώ, ποιος θα πάει να τους μιλήσει? Ναι. Το πάω πιο γενικά το θέμα. Προλαμβάνω την, μάλλον ότι θέτω αλλιώς την ερώτηση. Θα πει ο νέος η νέα, μα αν δεν πάω εγώ να τους μιλήσω στους φίλους, και αυτό σημαίνει ότι θα κάνω δύο συμβιβασμούς, δεν μπορεί να μην κάνω δύο συμβιβασμούς, τότε ποιος θα τους μιλήσει? Θα πας εσύ, ο παππούς? Δεν πας, δεν σε σηκώνει το περιβάλλον. Αν δεν πάω στον μπιλιάρδο, παραδείγματος χάρη, πώς θα παίξω, πώς θα μιλήσω με αυτούς που παίζουν μπιλιάρδο και μ' αρέσει και το ποδοσφαιράκι εμένα? Θα πας? Μα λέει ο Παύλος, είπε στους, έγινα τα πάντα για να κερδίσω. Κομπογιαννήθηκα αυτά. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Στον ίδιο σκοπό μπορώ να φτάσω με άγια μέσα. Γυρίζω. Εάν είμαι σοβαρεμένος, τοποθετημένος στη ζωή του Χριστού, και μπάσκετ θα πάω και νεσκαφέ θα πιω και παρέα θα κάνω και όλα, γιατί έχω ξεκάθαρους στόχους. Συνήθως όμως δεν είμαι εγώ που τραβάω τους φίλους, οι φίλοι τραβάνε εμένα. Έλα, λέει, να συμπληρώσουμε ένα καρεδάκι. Είμαστε τρεις, χρειαζόμαστε τέσσερους. Ή ξέρεις, μεγάλα είμαστε, η Μαρία, η Γεωργία και η Βασιλική, και είμαι μόνος μου. Δεν έρχεσαι κι εσύ παρέα? Άντε. Άντε, ξυπόλυτο στα αγκάθια, τι να σας πω. Εδώ γίνεται αγώνας μέσα από το Λόγο του Θεού, αγώνας των ανθρώπων του Θεού, να μας φυλάξει από ορισμένους κινδύνους. Εύχομαι να σοβαρευτούμε. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό, έλα πως εγώ θα πάω στη γιορτή του Κομμουνιστικού Κόμματος για να μπορέσω μετά να τους φέρω στην εκκλησία, ή επειδή άλλος είναι παθιασμένος με το τσιγάρο, πού θα ανάψω και εγώ το τσιγάρο, να το δείξω εγώ πέλα στο Χριστό και θα σε ελευθερώσει από όλα. Αν το ένα τσιγάρο θα φέρει 10 μετά. Δέστε, ρωτάτε στατιστικά. Έτσι. Ότι λειτουργεί ο μηχανισμός της απόρριψης, λειτουργεί. Και λίγο πολύ πιστεύω όλοι το έχετε πειραματιστεί. Δώσε μου το σέικο που φοράς, που αξίζει 5.000 δραχμές, να σου δώσω ένα Rolex. Και λέω εγώ, όχι, θα κρατήσω το Casio το σέικο. Βρε, δώστο μου να το πάρω, να σου δώσω κάτι καλύτερο. Πιστεύω ότι στον υγιή χώρο, τον οποίο με βάζει ο Θεός, έχει να μου δώσει πολύ μεγαλύτερες χαρές και πολύ περισσότερο ενδιαφέρον στη ζωή από αυτό το οποίο χάνω. Η σκέψη την οποία κάνω είναι απλή. Υπεύθυνος για το χωρισμό, για την απόρριψη, είναι ο Ιησούς Χριστός. Η πίστη μου σε Αυτόν. Μη σταθώ εκεί. Είναι υπεύθυνος να δώσει και τη λύση, την οποία θα τη διεκδικήσω. Κύριε, χάριν του ονόματός σου, με βρίζουνε. Εδώ έχουν διαλυθεί, δεν πάω μακριά, αραβώνες και αραβώνες, γιατί παρόλα τις υποσχέσεις, τα λόγια και τους όργους και τους δεσμούς, ο ένας πίστεψε, ξεμόνεψε, δεν βρήθηκε κανένας άλλος λόγος να χωρίσουνε παρά επίσης του Θεού. Και η λύση η οποία δόθηκε μετά ήταν θαυμαστή. Εκεί πιστεύω μπαίνει η συστράτευση. Λέει στον Τιμόθεο, αυτά φυλάξω από εκεί, φυλάξω από εκεί, αλλά θα τα παραδώσει σε ανθρώπους ικανούς και αυτά. Αυτά, λέει, απόφυγε τα, αλλά εσύ γίνε τύπος και ούτω καθεξής. Και γυρίζω στο αυτό που είπα, ότι ο σκοπός, οι ράγες τις οποίες κινούμε θα είναι δύο. Είναι η Αγία Ζωή και ο Ευαγγελισμός των ψυχών. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει πιο ευγενικός σκοπός, πιο άγιος πόθος από το να οδηγήσεις μια ψυχή, να βάλεις στόχο στη ζωή, να οδηγήσεις μια ψυχή στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και εκεί μέσα θα συστρατευθώ με ποιους? Με τους ομόψυχους, στο περιβάλλον το οποίο κινούμε. Και να πω και κάτι άλλο. Η φιλία είναι μια σχέση διμερής. Λίγο να μου πάει ανάποδα η καρδιά, εγώ τους διαλέγω τους φίλους, εγώ τους απορρίπτω. Τους αδελφούς δεν τους διαλέγω εγώ. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας κάποτε κοντραριστήκανε και με τον Πέτρο. Τους κράτησε όμως η συστράτευση σε έναν άγιο σκοπό, τη σωτηρία των ψυχών και η διάδοση του Ευαγγελίου. άσχετα τις διαφορές που είχαμε μεταξύ μας. Καλούμε στο χώρο της Εκκλησίας, πρωτίστως στο χώρο της Εκκλησίας, όχι να συστρατευθώ, αρκεί ο σκοπός να είναι άγιος και καθαρός. Δεν ξέρω να απάντησα ικανοποιητικά στην... Μην γελάσετε, μην απορρίσετε με αυτό το οποίο θα πω κάτι. Όμιλος, Κυριακό σχολείο, Γιάννη, συνοφριώθηκες. Είναι παρακρατικές οργανώσεις. Αν φύγουν από το πνεύμα της Βίβλου και της Εκκλησίας όπως την όρισε ο Λόγος του Θεού. Δεν λέει πουθενά φτιάχτε κυριακά σχολεία και αυτά, η Εκκλησία ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, παίρνω την ευκαιρία αυτή να πω ορισμένα πράγματα, ότι αν μέσα στο μυαλό μας υπάρχει σκέψη να πάω να αγωνιστώ για τον Ιησού Χριστό, δεν έχει ανάγκη από τίποτα Κύριος. Το κούφιο μου το μυαλό πολλές φορές βρίσκει πράγματα για να πω, το έκανα λέει για τον Κύριο. Ποιος το ζήτησε, το ζήτησε κανένας? Θα συστρατευτώ σε εκείνο το πεδίο και θα πορευτώ εκείνο το δρόμο που, τι είπαμε, ο Λόγος του Θεού είναι αναλύωτος, ανώθευτος, απόλυτος. Εκεί μου λέει θα συστρατευτώ. Εκεί θα βρω τους ομόψυχους. Ο Παύλος λέει στο τέλος, στην απολογία μου δεν μου συμπαραστάθηκε κανένας. Με εγκαταλείψαν όλοι. Πάνε οι φιλικοί δεσμοί. Έμεινε η αδερφική αγάπη και έμεινε ο στόχος. Εάν Τάσο, εσύ σαν μονάδα και εγώ ο Ανδρέας σαν μονάδα έχουμε ένα κοινό στόχο, εσύ και εγώ να βοηθηθούμε στη ζωή μας να είναι ευάρεστη κατ' ενώπιον του Θεού και έχουμε ακόμα άλλο ένα κοινό στόχο, το φίλο σου, το φίλο μου, τη φίλη σου, τη φίλη μου, όλο την παρεΐτσα την πρώην, να την οδηγήσουμε στη σωτηρία, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα έρθει η κρίση και θα βλέπεις αγαπητά πρόσωπα να χάνονται γιατί δεν τους μίλησα. Υπάρχει ένα άγιος σκοπός αυτός. Εκεί θα συστρατευτώ. Αλλά καμιά φορά και εσείς, δεν ξέρω αν έχεις κάνει στρατιωτικό, πέφτουν αγκονιές, πέφτουν, αλλά η πορεία θα την πορευτώ μέχρι το τέλος.
1: Σας θέλει και κάτι άλλο, εάν το κατάλαβα καλά. Δηλαδή όταν δεν έχει την όρεξη, ας πούμε, να πάει στον όμιλο, πρέπει να πάει, αυτό ρώτησες?
0: Έρχεστε ομού. Αλλά κοίταξα να σου πω και κάτι. Ναι. Τάσο μου, δεν μπορείς το άλλο νου, ειδικά να, δεν ξέρω. Τα ευαγγελικόπαιδα έχουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Από παιδική ηλικία, βομβαρδισμό. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Στο τέλος έλα στον όμιλο, έλα στο Κυριακό, έλα από εδώ, έλα από εκεί, έλα από εδώ, από εκεί. Έτσι. Και κάπου υπέρχεται, έτσι, πιστεύω, ένας κουρεσμός. Και μάλιστα αν ο άλλος δεν έχει κάπως τη σοφία να πει ότι στο κάτω-κάτω υπάρχουν δύο γη. Ο ένας ο οποίος έλεγε μπαμπά θα πάω, αλλά δεν πήγε. Και ο άλλος ο οποίος έλεγε δεν πάω, αλλά τελικά πήγε. Πιστεύω είναι πόσο θα σοβαρευτεί ο καθένας από εμάς. Δεν μπορείς να πιέσεις τον άλλον. Σαν γονιός όμως, εγώ σαν μεγαλύτερος, επειδή ξέρω τους κινδύνους που ενέχει ο κόσμος, και βέβαια θα προσπαθήσω να φράξω λίγο τα πράγματα. Αλλά και τούτο δεν λέει τίποτα εάν δεν καταλάβω πρώτα την προσωπική ανάγκη της σωτηρίας και της αφιέρωσης. Δεν με σώζει ούτε ο όμιλος, ούτε το να πηγαίνω στο και να ζεσταίνω το στασίδι που λέμε της Εκκλησίας. Είναι καθαρά προσωπικό το θέμα αναγέννησης. Από εκεί και πέρα μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αλλά αν υπάρχει αυτό, και βέβαια συστράτευση, και τότε ευλογείται και ο όμιλος και το Κυριακό και όλες οι εκδηλώσεις. Αν υπάρχει αυτό, από αναγεννημένους ανθρώπους. Και πολλές φορές μερικοί νιώθουν πιο πολύ φιλία με τους άλλους του άλλου φίλου και περισσότερη κατανόηση. Είναι και αυτό. Έτσι.
1: Κρινής ο Ανδρέας, όπως είδατε, από το πλούτο της δικής του εμπειρίας και άλλης εμπειρίας και τη χάρη που ο Θεός του δίνει, έχει τη δυνατότητα να μπορεί να συνδιαλέγεται. Γι' αυτό αισθανθείτε άνετα, αν θέλετε και κατηδίαν να τον συναντήσετε και να μιλήσετε μαζί του, θα είναι στη διάθεσή σας. Μην τον βλέπετε έτσι αγριοπό και... Δεν είναι έτσι. Το ομούς ξεγελάει. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την αλήθεια του λόγου σου. Ευχαριστούμε για την απλότητα, τη σαφήνεια και την καθαρότητα με την οποία με τη χάρη σου σήμερα παρουσιάστηκε μπροστά μας. Παρακαλούμε όλα όσα υπόθηκαν, καθάρισέ τα από κάθε τι που μπορεί να μην είναι χρήσιμο και επικοδομητικό. Σφράγισε τα στις καρδιές μας. Βοήθησε, παρακαλούμε, μικρούς και μεγάλους με σοβαρότητα να σταθούμε ενώπιόν σου. Ευλόγησε, παρακαλούμε, ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι αναζητούν την αλήθεια, αναζητούν τον Ιησού Χριστό. Διευκόλυνε τους, παρακαλούμε, άνοιξε δρόμο. Προστάτευσε το συνέδριό μας, στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.
1: Όταν δε κατέβηκε από το όρος ο Ιησούς Χριστός, γράφει στο Ματθαίο στο 8ο κεφάλαιο, ακολούθησαν αυτόν πλήθη πολλά και ιδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις». Και εκτείνας την χείρα ο Ιησούς, ίγγισεν αυτόν λέγον, «Θέλω, καθαρίσθητη». Και ευθύς εκαθαρίστη η λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Πρόσεχε, μη είπεις τούτο εις μηδένα, αλείπαγε, δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε το δώρον το οποίον προσέταξεν ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς».

Από το κομμάτι τούτο, το γιωμάτο, στοργή, λεπτότητα, αγάπη, πολύ αγάπη, είναι ανάγκη να θυμηθούμε, να ξεχωρίσουμε κάτι. Δεν επιτρεπότανε καταρχήν ποτέ οι λεπροί να μπουν μέσα στις πολιτείες των γερών, των υγιών ανθρώπων. Έπρεπε να είναι μακριά. Πίστευαν πως ήταν κολλητική τότε η αρρώστια τούτη, και αν έμπαιναν για όποια κάποια σπουδαία τους ανάγκη σε χώρους κατοικημένους, έπρεπε να κρατάνε στα χέρια τους ένα κουδουνάκι, να το χτυπάνε διαρκώς και να λένε «Είμαι λεπρός, είμαι λεπρός, φύγετε, απομακρυνθείτε από κοντά μου, είμαι λεπρός». Και ξαφνικά πρέπει να είχε ακούσει για τον Κύριο Ιησού Χριστό, τούτος ο τραγικός άρρωστος. Βρέθηκε μπροστά του. Αν θέλεις, σημείωσε σε παρακαλώ, στο χωρίον 3, και άπλωσε το χέρι του Ιησούς και τον ακούμπησε. «Δε φοβάσαι?» «Μα δε φοβάμαι». «Εσύ με το Άγιο το πεντακάθαρο χέρι σου λοιπόν ακουμπάς επάνω μου?» «Ναι». «Μα γι' αυτό ήρθα, για να σε βρω, να σου μιλήσω, να με γνωρίσεις. Ήρθα γι' αυτό ακριβώς, να σε ακουμπήσω. Δε φοβάμαι την αμαρτία, δε φοβάμαι το κακό. Είμαι εκτός αμαρτίας και το ακούμπισμά μου μπορεί να σου φέρει όχι μόνο τη γιατρία από την αρρώστια, όχι μόνο τη θεραπεία από τη λέπρα σου, αλλά κάτι πιο ευλογημένο και πιο δυνατό που έχεις ανάγκη, τον καθαρισμό της καρδιάς σου και της ψυχής σου». Και τι θαυμάσιο! «Και ευθύς εκαθαρίσθη η λέπρα αυτού». Ευθύς μόνο μιας. Ξαφνικά. Τελείως και ολοκληρωτικά. Με το ακούμπισμά του. Πόσα χρόνια ποιος ξέρει. Πόσες ταλαιπωρίες. Πόσοι γιατροί, πόσες δαπάνες, πόσα δάκρυα, πόσες αποτυχίες και πόσες απογοητεύσεις. Πού δε θα πήγε, σε ποιους σοφούς γιατρούς και καθηγητάδες της εποχής εκείνης, πόσα και πόσα νοσοκομεία δε θα πέρασε της εποχής και πόσες πόρτες δε θα χτύπησε. Και κάθε φορά που έφευγε, και κάθε φορά που κατέβαινε κάποιες σκάλες, και κάθε φορά που έβγαινε από κάποια πόρτα, ξανακοίταζε τραγικά τα μέλη του σώματός του. Ήταν πάντοτε, ήταν ακόμα γεμάτα λέπρα. Μέχρι σώτου τον ακούμπησε ο Ιησούς Χριστός. Εκείνο το χέρι, το τρυπημένο χέρι, το χέρι της αγάπης, θέλει, εννοεί, να ακουμπήσει και τη δική μου και τη δική σου τη λέπρα. Θέλει να με γιατρέψει και να σε γιατρέψει, να σκορπίσει μέσα μας τη χαρά, την ελπίδα, την ειρήνη, την ευτυχία, το χαμόγελο. Και εκεί που ήταν λέπρα, τώρα να είναι σάρκα. Στην Παλιά Διαθήκη θα πει κάπου αλλού «ροζ», άσπρη, όμορφη, γερή, σαν του μικρού του παιδιού. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να κουμπίσει το χέρι του επάνω σου. Άφησέ τον.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η κρίση και η καταλαλιά. Όλοι μας ανεξαίρετα έχουμε την τάση να τίνουμε το χέρι μας, να κρίνουμε, να επικρίνουμε, να κατακρίνουμε, να καταδικάζουμε. Αλήθεια, πόσες φορές ολισθήσαμε στην αμαρτία της κρίσης. Αδικήσαμε αδελφούς. Σπηλώσαμε υπολήψεις. Πληγώσαμε συνειδήσεις. Αλλά ο Λόγος του Θεού προτρέπει, μη κρίνετε για να μην κριθείτε. Διότι με οποίαν κρίσιν κρίνετε, θέλετε κριθεί. Ο Λόγος του Θεού προειδοποιεί. Η κρίση θα είναι ανελαίητης εκείνων που δεν έδειξε έλεος. Γι' αυτό, αντί να κρίνουμε, αντί να καταλαλούμε, ας κατανοούμε τους αδελφούς μας με παροξυσμό αγάπης. Αντί να είμαστε αυστηροί κριτές, ας γίνουμε γλυκείς, επιικείς. Αντί να πληγώνουμε, αντί να σπηλώνουμε, ας εξυψώνουμε τους αδελφούς μας. Ας σταθούμε κοντά τους στους αγώνες τους. Ας αποβούμε για αυτούς ευλογία. Το θέμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και πιστεύουμε ότι ο αδελφός μας Θάνος Νικολόπουλος θα το πραγματευτεί με τη χάρη του Θεού, με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος.
2: Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο παιδιά για αυτή την ευκαιρία που μου δίνει να είμαι άλλη μια φορά μαζί σας. Είναι χαρά μου και είναι και τιμή μου μεγάλη. Έχετε την αγάπη από τους νέους της Εκκλησίας των Φιλιαδρών. Το θέμα μας, όπως είπε και ο αδελφός ο Γιάννης, είναι η κρίση και η καταλαλιά. Αυτές οι δύο μάστιγες που βασανίζουν τις εκκλησίες μας. Πριν από μέρες είχε επισκεφθεί την εκκλησία μας ένας αδελφός από μια παλιά εκκλησία των Αθηνών. Θέλοντας να ωφεληθούμε από την πείρα τους, τον ρωτήσαμε. Εμείς σαν νέα εκκλησία, τι πρέπει να προσέξουμε? Τι βλέπεις σαν κίνδυνο στην πορεία μας? Εντύπωση μου έκανε η απάντησή του. Τους ψιθύρους να προσέξετε. Τα πικρά σχόλια ενάντια στους αδελφούς. Τους γονισμούς, τα παράπονα. Αυτά μου λέει μην τα αφήσετε να προχωρήσουν γιατί θα διωγγωθούν. Φροντίστε τα να σταματήσουν εκεί στο ξεκίνημά τους. Κρίση και καταλαλιά λοιπόν, δύο μικρόβια που ευδοκιμούν σε μικρές και κλειστές κοινωνίες όπως είναι οι εκκλησίες μας. Αρρώστια που ξεκίνησε με την εμφάνιση της εκκλησίας. Την πίκρα της πρώτος τη γεύτηκε και ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, εκεί στα πρώτα χρόνια. Γράφει στην τρίτη του επιστολή για κάποιον πιστό διοτρεφή από μια εκκλησία γειτονική στην Έφεσο ότι φλιαρούσε εναντίον τους με λόγια πονηρά. Στην Κόρινθο, μάλιστα, που είχε βρει προσφορότερο έδαφος, σύντομα προχώρησε και σε διαιρέσεις. Και σαν διαβάζεις για την πορεία της εκκλησίας μέσα από τις σελίδες της εκκλησιαστικής ιστορίας, πραγματικά σε πιάνει θλίψη. Εκείνο που δεν κατάφεραν να κάνουν οι εξωτερικές πιέσεις και οι διωγμοί, το κατάφεραν πολύ αποτελεσματικά οι εσωτερικές τριβές, οι πρώτες εκδηλώσεις των οποίων είναι οι πικρόχολες κρίσεις και οι καταλαλιές, οι συκοφαντίες δηλαδή, οι κατηγόριες. Είναι κάτι που τόσο φοβάται ο Κύριος για τους δικούς του. «Μην κρίνετε για να μην κριθείτε», μας λέγει στο Ματθαίο. Για να συνεχίσει ο λόγος του στον Ιάκωβο, στο Δέλτα 11. Μην καταλαλείτε ο ένας τον άλλον αδελφή. Εκείνος που καταλαλεί αδελφών και κρίνει αδελφών, καταλαλεί τον νόμον και κρίνει τον νόμον. Και η ανησυχία του Παύλου για τους Κορινθίους. Φοβούμαι, μήπως όταν έλθω δεν σας βρω όπως σας θέλω. Μήπως υπάρχουν έρηδες, ζηλοτυπίες, θυμοί, διαβολέ, ψιθυρισμοί μεταξύ σας. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Και πρώτα απ' όλα, από πού ξεκινάει αυτή η αρρώστια που μαστίζει την εκκλησία μας και δηλητηριάζει τις σχέσεις μας και τις ζωές μας? Να ξαναδιαβάσουμε τα λόγια του Κυρίου από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Μην κρίνετε και δεν θα κριθείτε. Μην καταδικάζετε και δεν θα καταδικαστείτε. Συγχωρείτε και θα συγχωρηθείτε. Γιατί βλέπεις την ακίδα που είναι στο μάτι του αδελφού σου και δεν αντιλαμβάνεσαι το δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι? Πώς μπορείς να λες στον αδελφό σου, αδελφέ, άφησέ με να βγάλω την ακίδα που είναι στο μάτι σου, ενώ εσύ δεν βλέπεις το δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι. Υποκριτά, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα δεις καθαρά για να βγάλεις την ακίδα από το μάτι του αδελφού σου. Ο καλός ο άνθρωπος παράγει καλό από το καλό που έχει μέσα του. Και ο κακός ο άνθρωπος από το κακό που έχει μέσα του παράγει το κακό. Διότι το στόμα του ανθρώπου εκφέρει εκείνο από το οποίο είναι γεμάτη η καρδιά του. Εκ γάρ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Όλα λοιπόν ξεκινούν από την καρδιά. Και δυστυχώς εκεί μέσα υπάρχει μια μυστική μοχθηρία. Ένα διεστραμμένο αίσθημα δικαιοσύνης που μας σκεπάζει τα καλά στη συμπεριφορά του πλησίον μας και μας υπερτονίζει και το πιο μικρό κακό.

οικογενειακές κρίσεις πάνω στη συμπεριφορά των αδελφών μας. Υπάρχουν πολλά εδάφια που μας προτρέπουν για μια τέτοια κρίση. Ο ίδιος ο Κύριος είπε για τη δίκαιη κρίση που πρέπει να κρίνουμε και σας θυμίζω και στο Λεβιτικό ένα εδάφιο που λέγει ότι δεν θέλεις υποφέρει αμαρτία επάνω στον πλησίον σου. Εκείνο που θέλει ο Κύριος να αποβάλει όμως από την κοινωνία των δικών του είναι το πνεύμα της κριτικής. Να κρίνω γιατί μου αρέσει να κρίνω. Να κρίνω με κακεντρέχεια. Να κρίνω με ένα χωρίς καλοσύνη πνεύμα. Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος έχει την τάση για αυτή την κακή κριτική που μας μίλησε προηγούμενα ο Κύριος? Θέλει να διορθώσει τους άλλους χωρίς να διορθώνει πρώτα τον εαυτόν του. Πώς θα καταλάβεις ποια είναι τα κίνητρα που σε οθούν να κρίνεις? Από το ποιον κρίνεις πρώτον. Αν κρίνεις από αγάπη, γιατί μισείς το κακό, γιατί θέλεις να διορθώσεις, τότε την κρίση θα την αρχίσεις από τον εαυτόν σου. Γιατί πώς μπορείς να διορθώσεις τον άλλον αν δεν διορθώσεις πρώτα τον εαυτόν σου? Αν κρίνεις όμως από αλαζονία, γιατί σε ευχαριστεί να κρίνεις, τότε ξεχνάς τους άλλους, ξεχνάς μάλλον τον εαυτόν σου και πιάνεις τους άλλους. Βέβαια, το λες ότι το κάνεις για καλό σου, για καλό τους, για να τους διορθώσεις. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ονομάζει υποκριτές. Ευχαριστούμε τον Θεό για τους σωτήριους ελέγχους που το Πνεύμα Του φέρει μέσα μας. Ομολογώ και εγώ προσωπικά πόσες φορές έπεσα και δυστυχώς ακόμα πέφτω νικημένος από τη δολοφονική γοητεία αυτού του μικροβίου. Σαν όμως έρχεται το Πνεύμα του Θεού και με ελέγχει και με οδηγεί να βρω τα βαθύτερα κίνητρα, γιατί έκρινα, γιατί συνέτεινα να δημιουργηθούν κακές εντυπώσεις για τον αδελφόν μου, πίσω από εκείνα τα υποκριτικώς κοψά, εξευγενισμένα κίνητρα, ότι τάχα το έκανα για καλό του, για να τον προστατεύσουμε, να προσευχηθούμε για αυτόν, βρίσκω πάντα, σαν κίνητρο στην πικρόχολη κρίση μου εναντίον του, κάποιο δικό μου αίσθημα κατωτερότητος, κάπου που πληγώθηκε ο εγωισμός μου, κάπου που δεν με αναγνώρισε. Τελικά, ξέρετε τι βρίσκω? Ότι αυτή η κρίση είναι μια ανέντιμη, πραγματικά ανέντιμη, δική μου αντίδραση εναντίον του, μια και δεν μπορώ να του εναντιωθώ κατά πρόσωπο. Οι άλλες φορές, ξεκινάω πάντα από τον εαυτό μου, πιάνω τον εαυτό μου να κρίνει, έτσι για να έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα στην παρέα να συζητήσουμε. Κρίνουμε από επιπολαιότητα, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις συνέπειες. Και ξεκινά τότε μια φωτιά. Πρόθυμα χείλη παίρνουν το κακό, το μεγαλώνουν, γρήγορα το διαδίδουν. Ο καθένας προσθέτει την κακία του, και η φωτιά απλώνεται. Και αν δεν βρει αποψηλωμένη έκταση κάποιον να της αντισταθεί, γίνεται πυρκαγιά και δεν αφήνει τίποτα στο διάβα της, και έτσι καταστρέφονται εκκλησίες και νεκρώνεται το έργο του Θεού. Είναι μια διαπίστωση που κάνει ο λόγος του Θεού στον προφήτη Οσιέ. Ο λαός μου υφανίστη διέλειψη γνώσεως. Είναι, πρέπει να το ομολογήσουμε, φορές που υποτιμάμε τη σοβαρότητα των πραγμάτων. Τα παίρνουμε λίγο επιπόλαια. Δεν γνωρίζουμε τις πραγματικές τους διαστάσεις, στο πού μπορούν να οδηγήσουν. Δεν αντιδρούμε όπως πρέπει. Και το κακό, ανενόχλητο, ανεμπόδιστο, προχωρεί και καταστρέφει. Αδέρφια, είναι ανάγκη να ανέβουμε ψηλά. Να ανέβουμε στη θέα του Θεού και να δούμε τα πράγματα από εκεί. Εκεί θα αντιληφθούμε τη σωστή τους διάσταση και τις αληθινές τους προεκτάσεις. Και έχουμε τη Βίβλο ακριβώς για να μας βοηθήσει να υψωθούμε εκεί. Ο Κύριος είπε, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Τι θα δούμε σαν υψωθούμε εκεί? Το πρώτο που θα δούμε είναι, θα δούμε την αμαρτία και τις συνέπειές της στο αληθινό τους πρόσωπο. Θα καταλάβουμε ότι η αμαρτία δεν είναι μια συγχωρητέα αδυναμία. Δεν είναι μια μορφή ελευθερίας, όπως λένε πολλοί. Είμαι ελεύθερος να κρίνω, λέει ο άλλος, να εκφράσω τη γνώμη μου. Αλλά η αμαρτία είναι το δηλητήριο που φέρνει το θάνατο στις σχέσεις μας και στην προσωπική μας ζωή. Και αυτό το ασήμαντο κοτσομπολιό, όπως μερικές φορές ονομάζουμε την κρίση και την καταλαλιά, μπορεί να δηλητηριάσει καρδιές και να γκρεμίσει εκκλησίες. Δεν ξέρω, θα έχετε διαβάσει, θα έχετε ακούσει για εκείνο το παράδειγμα. Κάποτε ένας πελαργός λυπήθηκε ένα σκουλίκι. Γεμάτο χαρά του σκουλίκι, του λέει, θα στο ανταποδώσω. Γέλασε ο πελαργός. Κάποια μέρα την άνοιξη, όταν είχαν βγει τα πελαργόπουλα και χαιρότανε

0: μαζί τους πάνω στην καμινάδα στη φωλιά, ακούει μια φωνούλα κάτω από το έδαφος. «Κυρπελαργέ», του λέει, «Κυρπελαργέ, είμαι το σκουλίκι που με λυπήθηκες. Πάρε τα πουλιά σου», του λέει, «και φύγε, γιατί κάτω από τα θεμέλια είμαστε πολλά σκουλίκια και έχουμε τρυπήσει τα θεμέλια και το σπίτι κινδυνεύει να πέσει». Ξαναγέλασε ο πελαργός. «Τι μπορεί να κάνουν μερικά σκουλίκια σε ένα τέτοιο σπίτι?» Ώσπου μερικές μέρες αργότερα, κάποια στιγμή, ακούστηκε ένας γδούπος. Έπεσε το σπίτι, πάει και η φωλιά, πάνε και τα πελαργόπουλα. Ξέρετε, παιδιά, αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές που καίνε δάση και σπίτια, ξέρετε από πού ξεκινάνε? Όλες από μια μικρή σπίθα, από μια μικρή φλογίτσα στην αρχή. Τι ωραία να αλλάζαν οι καρδιές, να σταματούσαν οι καταλαγές. Αλλά αυτό δεν θα γίνει. Είναι μια δεύτερη αλήθεια και αυτή, που μας βοηθάει να την καταλάβουμε ο Λόγος του Θεού, μας την αποκαλύπτει εκεί πέρα. Στη γη, αδέρφια μου, στην παρούσα οικονομία, δεν εμφανίστηκε ούτε θα εμφανιστεί η ιδανική εκκλησία. Πάντα η σύνθεσή της, η ποιότητά της, θα κυμαίνεται κάπου μεταξύ των Κορινθίων και των Φιλιππισίων, κάπου μεταξύ της εκκλησίας της Σμύρνης και αυτής της Λαοδικίας. Πάντα στην εκκλησία του Χριστού θα υπάρχουν αδελφοί περισσότερο προχωρημένοι και λιγότερο προχωρημένοι. Όλοι εκεί μέσα είμαστε υπό καθαρισμό. Η εκκλησία μας μοιάζει και σαν νοσοκομείο. Και αυτοί που είναι μέσα και έχει προχωρήσει η θεραπεία τους, δεν κοντζοπολεύουν τους νεοεισερχομένους ή αυτούς στους οποίους αργεί η θεραπεία. Αντίθετα, τους κοιτάνε με συμπάθεια και τους φροντίζουν. Θα υπάρχουν λοιπόν, δεδομένο αυτό, κρίσεις και καταλλαγές. Μένει τώρα σε σένα, μένει σε μένα, σε όσους πονάνε για το έργο του Θεού, σε όσους έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα, τι να κάνουν, πώς να σταθούν, πώς να αντιδράσουν. Θα γνωρίζετε σίγουρα τι κάνει η πυροσβεστική υπηρεσία όταν θέλει να προστατέψει, να αναχαιτήσει τις πυρκαγιές για να μην κάψουν τα δάση. Ξέρετε, κάθε μια έκταση αποψηλώνει, αποχερσώνει, καθαρίζει μια περιοχή και έτσι όταν ξεσπάει η πυρκαγιά και προχωράει τρώγοντας τα πάντα στο διάβα της, φτάνει σε εκείνη την έκταση, δεν έχει υλικό να τραφεί και εκεί σταματάει. Έτσι πρέπει, αδέρφια μου, μέσα στην εκκλησία να βρεθεί ένας, δύο, εγώ, εσύ, μερικοί, Άγια Φιλοδοξία, Άγιο έργο αυτό, να μην βρει υλικό αυτή η πυρκαγιά, η κρίση και η καταλαγιά και εκεί να σταματήσει. Και μην ξεχνάμε, η φωτιά σβήνεται πιο εύκολα εκεί στην αρχή της. Είναι ανάγκη τέτοιες καταστάσεις να έρχονται αμέσως στο φως με εκείνο το ευλογημένο πνεύμα του αληθεύοντες εν αγάπη. Πρέπει να δίδονται αμέσως εξηγήσεις. Να μην αφήνουμε δυσαρέσκειες να υποβόσκουν. Μην αφήνουμε υπονοούμενα να κυκλοφορούν ανεμπόδιστα, γιατί θα τα εκμεταλλευτεί ο πονηρός. Πρέπει να το ομολογήσουμε ότι συχνά η φαντασία μας προεκτείνει τα πράγματα. Πλάθει δικές της καταστάσεις, βρίσκει δικές της αιτίες που δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα. Πολλές φορές κρίνουμε από κακή πληροφόρηση. Και όταν δίδονται οι εξηγήσεις, βλέπεις πόσο διαφορετική είναι η εικόνα, πόσο είχες πλανηθεί, πόσο είχες αδικήσει τον άλλον στην κρίση σου. Τον διοτρεφή ο Ιωάννης σχεδίαζε να τον αντιμετωπίσει κατά μέτωπο. Όταν έλθω τους γράφει, θα του υπενθυμίσω εμπρός του τα έργα που κάνει με τον αφιερή εναντίον μας. Και αν τα δεις τα πράγματα και από άλλο ένα μέρος, είναι πραγματικά τραγικό. Όταν ο αδελφός είναι πεσμένος, τότε που πιο πολύ έχει ανάγκη τη συμπαθειά μας να τον σηκώσουμε με τη δύναμη της αγάπης μας, τότε εμείς να σκληρύνουμε εναντίον του και να τον κάνουμε αντικείμενο της κρίσης μας και της καταλαλιάς μας. Και να προσευχηθούμε, αδέρφια, στα γόνατα. Σαν δοθούν οι εξηγήσεις, να δώσει ο Θεός πνεύμα ταπείνωσης. Να αποδεχθεί ο καθένας το λάθος του με διάθεση μετανοίας. Γιατί πραγματικά εδώ είναι που χωλαίνουμε. Εδώ είναι το δύσκολο σημείο. Ξέρετε, για πολλά πράγματα μέσα στην Εκκλησία, για πολλές άγιες δραστηριότητες, την οργάνωση του συνεδρίου τώρα στο Σούνιο, την Ευαγγελιστική Εκστρατεία και κάτω στην Κρήτη, αγωνιζόμαστε, τα προγραμματίζουμε, συσκεπτόμαθα, με μεθοδικότητα, βάζουμε στόχους. Το έργο όμως της ενότητας της Εκκλησίας, πολλές φορές δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι. Πολλές φορές δεν μας αποσχολεί σοβαρά. Δεν το έχουμε σαν στόχο. Το θεωρούμε σαν κάτι το αυτονόητο και το παραμελούμε και το θυμόμαστε μόνο όταν διαταραχθεί. Και εκεί ο εχθρός δουλεύει ανενόχλητα. πιστεύω είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα και χρειάζεται να το φροντίσουμε με ιδιαίτερη πρόνοια και μεθοδικότητα. Διαφορετικά, είμαστε σαν το στρατό που κάνει τα επιτελικά του σχέδια, οργανώνει το μέτωπό του μπροστά και αφήνει τα μετόπιστέν του ανασφάλιστα στο έλεος του εχθρού. Θα ήθελα επίσης να επανέλθω και σε ένα άλλο σημείο. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τον Κύριο να πλατείνει την καρδιά μας, να δούμε τους αδελφούς μας με τα δικά του μάτια, να τους αγκαλιάσουμε με το δικό του έλεος. Αδέρφια, δεν μπορείς να έχεις την απαίτηση από έναν κουτσό να τρέξει, ούτε από έναν τυφλό να διαβάσει. Και τέτοιοι είμαστε, κουτσοί και τυφλοί, όταν μας μαζεύει ο Κύριος. Λέγει εκεί στην επιστολή προς Ρωμαίους, ποιος είσαι εσύ που κρίνεις ξένο υπερέτη? Το αν σταθεί ή θα πέσει αφορά το δικό του Κύριο. Θα σταθεί όμως, διότι ο Θεός έχει τη δύναμη να τον κάνει να σταθεί. Αυτή η κακόβουλη κρίση είναι πάντα, σχεδόν πάντα, ένας έμεσος τρόπος να υψώσεις τον εαυτόν σου. Κάποτε κάποιος πλησίασε τον Κύριο και τον προσφώνησε έτσι. «Δάσκαλε αγαθέ», του λέει. Και αμέσως ο Κύριος τον σταμάτησε και διόρθωσε την εσφαλμένη βάση από όπου ξεκινούσε τους συλλογισμούς του αυτός ο άνθρωπος. Τι του είπε? Του λέει, δεν υπάρχει κανένας αγαθός, δεν υπάρχει κανένας καλός παρά μόνον ο Θεός. Και το δημιούργημα είναι καλό τόσο όσο είναι συνδεδεμένο από το Θεό, τόσο όσο η καλοσύνη του Θεού έρχεται μέσα του. Σας ερωτώ, τι καλό έχουμε πάνω μας που να μην το έχουμε πάρει από το Θεό? Σαν λίγο καταλάβεις αυτή την αλήθεια, σαν λίγο νιώσεις τους ικτυρμούς του Θεού επάνω σου, τότε πραγματικά σου κόβεται και η διάθεση να κρίνεις τον καθένα. Ούτε τους αδελφούς, αλλά ούτε και τον κόσμο έξω. Ευχαριστώ τον Θεό για τόσα στη ζωή μου. Τον ευχαριστώ και για κάτι που κάνει, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί και σε εσάς, την ώρα που πάω να κρίνω. Ξέρετε, την ώρα που έρχεται κάποια κρίση ή αρχίζω να κρίνω κάποιον, τότε ο Θεός πολύ συχνά μου φέρνει μια αντίστοιχη εικόνα από τη δική μου ζωή. Και είναι πραγματικά τόσο πιο τρομερό αυτό που είχα κάνει εγώ, που σταματάω και δεν προχωρώ παραπέρα. Και τον ευχαριστώ, γιατί τα έχει ξεχάσει πραγματικά, αλλά χρειάζεται μερικά να τα θυμόμαστε, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να κατανοούμε πάντα και τους άλλους. Τελειώνοντας τώρα, θα ήθελα να πάρουμε τα πράγματα λίγο πιο γενικά. Σαν κοιτάς γύρω στη δημιουργία, πάντου βλέπεις σκοπό και νόημα. Και σκέφτεσαι, αν για όλα υπάρχει σκοπός και για το πιο ασήμαντο, πόσο μεγαλειώδης θα είναι ο σκοπός για αυτό το δημιούργημα που ο Θεός το έχει βάλει στέμα, κορώνα πάνω στη δημιουργία, για τον άνθρωπο. Συνεργάτη του τον προορίζει για το έργο του καλού που είναι ο σκοπός της δημιουργίας. Γι' αυτό τον έκανε και εικόνα δική του και ομοίωση. Και σαν η αμαρτία τον ξεστράτησε σε άλλους δρόμους και τον επανέφερε πάλι κοντά του με το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού, αυτή την εικόνα εργάζεται να μορφώσει μέσα του. Και το λέγει τόσο καθαρά στην επιστολή προς Ρωμαίους. Όλους αυτούς, όσους δεχτήκανε αυτό το έργο και ήρθανε πάλι σε κοινωνία με το δημιουργό τους, τους προώρησε συμμόρφους της εικόνας του Υιού του, να τους κάνει όμοιους με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός, λοιπόν, αυτός είναι το πρότυπο. Είναι το ιδανικό μας. Είναι, όπως έλεγε και ο ίδιος, ο Υιός του ανθρώπου. Ο τέλειος εκπρόσωπος του είδους μας. Η ζωή που έζησε αυτός εδώ στη γη είναι η ζωή που έβαλε ο Θεός σαν τέρμα στην εξέλιξή μας. Και αυτή η ζωή, με την ασύγκριτη ομορφιά της, έτσι όπως την γνωρίζουμε από τις διηγήσεις των Ευαγγελίων, έχει σαν σκοπό να ξυπνήσει σε κάθε ειλικρινή καρδιά τον πόθο για μια ανάλογη πορεία. Κάθε ειλικρινής καρδιά, κάθε καρδιά που ποθεί την αλήθεια, σαν την ατενίζει αυτή τη ζωή, νιώθει μια ακαταμάχητη έλξη κοντά του. Γιατί βλέπει σε αυτό το ιδεώδες την πραγματοποίηση των βαθυτέρων και των πιο ιερών πόθων της, και βρίσκει σε αυτόν τη βοήθεια να τους πραγματοποιήσει και αυτή στον εαυτόν της. Μια και αυτός τώρα είναι το τέλειο, τι μένει σε εμάς? Εκείνο που μένει σε εμάς είναι να θέτουμε πάντα αυτή την ερώτηση. Εδώ τι θα έκανε ο Κύριός μου? Εδώ πώς φέρθηκε ο Κύριός μου? Τούτο που πηγαίνω να κάνω εγώ θα το έκανε ο Κύριός μου? Θα ήθελα λοιπόν να τον δούμε λίγο στο θέμα της κριτικής και της καταλαλιάς που μας απασχολεί σήμερα. Ο ίδιος είπε, Εγώ δεν κρίνω κανέναν. Οι κρίσεις που ανήγγειλε δεν έθιξαν ποτέ προσωπικά κανέναν. Αναφερότανε μόνο γενικά στην ηθική κατάσταση του κόσμου και στον χαρακτήρα των πράξεών τους, του οποίου ήταν καθημερινά μάρτυρας. Θυμηθείτε τον στην περίπτωση της γυναίκας που συνελήφθη επί Μιχία, στην περίπτωση του Ιούδα και σε όλους εκείνους που του εναντιωθήκαν. Το πορτρέτο του, ζωγραφισμένο από τον Ισαΐα, καλά μοιραγισμένο δεν θα το σπάσει και λιχνάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει, έως ότου κάνει τη δικαιοσύνη να νικήσει. Ποτέ του δεν πλήγωσε κανέναν. Ποτέ του δεν έθιξε κανέναν. Καρδιές τσακισμένες σαν το καλάμι, ψυχές ηθικά ασθενείς που ένα ακόμα χτύπημα θα τις γονάτιζε, ψυχές έτοιμες να σβήσουν πνευματικά δεν τις ποδοπάτησε στο δρόμο του. Αντίθετα, στάθηκε προσεκτικά επάνω τους και με πολύ στοργή, με πολύ λεπτότητα, τις βοήθησε να γιατρευτούν, να ορθωθούν. Αδέλφια μου, το Ευαγγέλιο που δεχτήκαμε στη ζωή μας, αυτό που κηρύττουμε στον κόσμο, έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού. Η προσωπική αποδοχή αυτού του έργου δικαιώνει τον άνθρωπο και τον φέρνει πάλι σε κοινωνία με τον Δημιουργό του. Σαν φύγει το εμπόδιο της αμαρτίας, μπορεί ο Θεός πλέον ανενόχλητος να στείλει το πνεύμα του. Και το κάνει. Και είναι το πνεύμα του Θεού που αναγεννά τον άνθρωπο. Αυτό είναι το μισό Ευαγγέλιο. Και το άλλο μισό, ας το ακούσουμε από το στόμα του Παύλου που το έζησε. «Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου». Και έτσι πρέπει να είναι. Εκείνο το «τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο του το μονογενή για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν», δεν μπορεί να έχει λογικά παρά αυτή τη συνέχεια. «Και έτσι αγάπησε ο άνθρωπος το Θεό που του έδωσε όλη του τη ζωή, ώστε να μην ζει πλέον για τον εαυτόν του, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για αυτόν. Τους δίνω τα πάντα και αυτοί ελεύθερα μου δίνουν πίσω τα πάντα. Ο Θεός που αγαπάει θεϊκά και αγαπιέται θεϊκά». Να η αρμονία στο σύμπαν. Εκεί τελειώνει και η ιστορία μας. Τι σχέση έχουν αυτά με το θέμα μας? Ξέρετε, εκεί στο χωριό μας καλλιεργούμε σε θερμοκήπια. Πριν βάλουμε τα φυτά στα θερμοκήπια, τα σπέρνουμε στις φυτίστρες. Στις φυτίστρες λίγο μένουν. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε εκεί. Πρέπει να τα μεταφυτεύσουμε. Αν φοβηθούμε να τα μεταφυτεύσουμε και μείνουν αυτά εκεί, ξέρετε τι θα γίνει? Αυτά θα απλώσουν τις ρίζες τους, το ένα θα μπλεχθεί με το άλλο, θα φάνε το λίγο χώμα που έχουν εκεί διαθέσιμο, θα ξεκλονιστούν όπως λέμε, θα κυτρινίσουν, θα μαραζώσουν και σε λίγο θα ξεραθούν. Χρειάζονται μεταφύτευση. Έτσι κι εμείς. Χρειαζόμαστε μεταφύτευση από το έδαφος της δικής μας ζωής στο έδαφος της ζωής του Χριστού. Χρειάζεται εκεί να απλώσουμε ρίζες και από εκεί να ντλούμε. Ο Παύλος που το ζούσε έλεγε «Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου». Αν μείνουμε αδέρφια στη μικρότητα της δικής μας τούτης της φυσικής ζωής, έτσι θα μαραζώσουμε, αναλύσκονται στο λίγο χρόνο που μας απομένει σε μάταια πράγματα, σε μικρότητες, σε πικρόχολες κρίσεις, σε τριβές χωρίς λόγο, ο ένας με τον άλλον, σε κοτσομπολιά, σε κακομοιριά. Χρειαζόμαστε να μεταφυτευθούμε στο έδαφος της ζωής του Χριστού και εκεί να απλώσουμε ρίζες. Η δική του ζωή να γίνει δική μας ζωή. Τι υπέροχα το έχετε σκεφτεί να αγαπάμε και να αναλωθούμε για το καλό σαν Αυτόν και στη συνέχεια του έργου που Αυτός ξεκίνησε. Τι υπέροχο η καρδιά Του να γίνει η καρδιά μας. Διαφορετικά σας ερωτώ, τι νόημα έχει η ζωή? Να φάμε, να πιούμε, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά? Μα έχετε αναρωτηθεί, μπορεί ποτέ αυτό το πράγμα να γεμίσει την καρδιά μας? Αυτή δεν γεμίζει. Είναι έτσι εκ κατασκευής να μην γεμίζει με αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό κλείνοντας, τι θα πρότεινα? Θα πρότεινα να βάλουμε τις αξίες της ζωής μας στη σωστή του σειρά με το φως της Βίβλου. Τότε όλα τακτοποιούνται στη ζωή μας. Πόσο ευχαριστήθηκα, το άκουσα χτες το βράδυ από τον απολογισμό της εκστρατείας στην Κρήτη. Το είπε η πρώτη αδερφή. Όταν εντυπωσιασμένοι αυτοί οι άνθρωποι από την Αθήνα τους ρώτησαν πώς εσείς νέοι ερχόσαστε και κάνετε αυτό το πράγμα, του απάντησε τόσο όμορφα. Μα αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Τι μεγάλη αλήθεια αυτή. Δεν ξέρω αν έχετε ανέβει, πολλοί θα έχετε ανέβει σε αεροπλάνο. Όταν αρχίζει το αεροπλάνο και απογειώνεται, όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο πολύ μικραίνουν κάτω. Μικραίνουν οι άνθρωποι, τα σπίτια γίνονται μικρά κουτάκια και όσο εσύ ανεβαίνεις ψηλά, τόσο σε λίγο αυτά χάνονται. Και έτσι λοιπόν, όσο υψωνόμαστε εμείς, τόσο τακτοποιείται η ζωή μας και η καρδιά μας. Και φεύγει από μέσα μας εκείνη η πικρόχολη διάθεση να κρίνουμε και να καταλαλούμε. Η καρδιά μας πλέον γεμίζει με άλλα πράγματα που δεν αφήνουν χώρο για αυτές τις μικρότητες. Εγώ τελείωσα. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του μέσα στις καρδιές μας.
1: Από τα προσόντα της, η συντομία. Η απεραντολογία είναι το σοβαρότερο τρωτό και της αρτιότερης ομιλίας. Για να τολμήσει κάποιος να μιλήσει περισσότερο από μισή ώρα, θα πρέπει να διαθέτει γλώσσα αγγελική ή οι ακροατές του να διαθέτουν αγγελική υπομονή. Έτσι. Αδελφέ Θάνο, πότε επιτρέπεται να κρίνουμε? Ακροθυγός αναφέρθηκε σε αυτό. Πότε επιτρέπεται να κρίνουμε?
0: Το είπε και ο Κύριος, μίλησε για, όπως το αναφέραμε μέσα, για κάποια δίκαιη κρίση. Είπε να μην ανεχθούμε την αμαρτία στον αδελφών μας. Έχει δώσει και τη μεθοδολογία πώς θα κρίνουμε αν κάπου πέσει ο αδελφός μας. Πρώτα εμείς και αυτός μόνος, μετά με δύο μάρτυρες, μετά στην Εκκλησία. Το θέμα δεν είναι πότε θα κρίνουμε, το θέμα είναι το κίνητρο γιατί κρίνουμε. Αν πραγματικά το κίνητρο είναι η αγάπη εφευρίσκει τρόπους πώς να βοηθήσει τον αδελφό, αν όντως έχει πέσει, να σταθεί, να προχωρήσει. Αν κρίνω επειδή θέλω να κρίνω, είναι αυτό ακριβώς που ο Κύριος θέλει να αποτρέψει από την κοινωνία των δικών του. Τον εαυτό μας, πιστεύω χρειάζεται ένα θαραλέο βήμα. Έχουμε τον αξονικό τομογράφο μας, είναι η γραφή. Λοιπόν, θα πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας καθαρά στο φως της γραφής και να δεχθούμε ό,τι μας λέει εκεί πέρα ο λόγος του Θεού. Πραγματικά είμαστε σε τσιπότες από την κορφή μέχρι τα νύχια. Αν το δεχθούμε αυτό και δεν προλεμάμε, δεν προσπαθούμε να βρούμε καλοσύνη μέσα μας, αλλά αρχίζουμε να δούμε την καλοσύνη μας από τον Κύριο, πραγματικά έρχεται ένας τέλειος καθαρισμός μέσα μας. Ο Θεός μας έχει προορίσει να φτάσουμε στο τέλειο ανάστημα του Χριστού. Εκείνο το πόθος, το όνειρό του, εκείνο το σχέδιό του, όλη η Θεία πρόνοια εργάζεται για αυτό το σκοπό. Γιατί να μην συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτό το Άγιο έργο?
1: Ο Λουκάς, παρακαλώ.
0: Νομίζω την απάντηση την έχει δώσει ο Κύριος. Λέει, δεν υπάρχει πηγή που να βγάζει πικρό και γλυκό νερό. Μια πηγή ή θα βγάζει πικρό νερό ή θα βγάλει γλυκό νερό. Όταν πραγματικά γεμίσει η καρδιά μας από τα Άγια πράγματα και μόνη της φύγει η κριτική, τότε δεν έχεις διάθεση, και είναι, έτσι πρέπει να είναι, να μην κρίνεις κανέναν. Σε αυτό που είπε ο Λουκάς, έτσι λίγο να σταθούμε, δεν κρίνουμε τους αδελφούς μας, γιατί ακούμε εδώ μέσα να μην κρίνουμε τους αδελφούς μας, και με πολλή ευκολία κρίνουμε, ξέρω εγώ, τους πολιτικούς, κρίνουμε τον αρχιεπίσκοπο, κρίνουμε τα πράγματα του κόσμου. Δεν είναι έτσι, αδέρφια. Όταν δεν κρίνουμε, δεν κρίνουμε κανέναν. Όταν ο Κύριος φέρει αυτή την αλλαγή μέσα μας, πραγματικά σου κόβεται κάθε διάθεση να κρίνεις τον καθέναν και όλους τους βλέπεις όπως πραγματικά είναι. Είμαστε άρρωστοι που θέλουμε τη βοήθεια του Θεού να γιατρευτούμε. Και όταν μπει αυτό το πνεύμα μέσα σου, δεν έχεις πια διάθεση να τον κρίνεις τον άλλον. Ναι. Πάλι το παράδειγμα του Κυρίου. Ουέ σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, που μίλησε κατευθείαν για την υποκρισία τους. Τότε είναι ένας αγώνας ενάντια του κακού. Τότε το κίνητρό σου πραγματικά είναι καθαρά και το καταπρόσωπο δεν είναι κρίση. Είναι ένας έλεγχος δημόσιος που μπορεί να συνετίσει. Το κακό είναι μη λες από πίσω, μη σχολιάζεις. Αν πραγματικά έχεις το άγιο θάρρος εκείνη την ώρα και του λες σταμάτα, αυτό που λες δεν είναι καλό, πραγματικά είναι ένας άγιος έλεγχος αυτός. Ευλογημένος από το Θεό. Η λέξη κρίση όντως παρουσιάζεται με διάφορες ερμηνείες μέσα στη γραφή. Ο Κύριος είπε. Εγώ δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο με την έννοια να καταδικάσω τον καθέναν προσωπικά. Πάλι είπε, εγώ διακρίση ήρθα, που σημαίνει διάκριση, χωρισμός. Και πραγματικά είναι ένα έργο της ζωής του, ότι όντας αυτός το φως, χωρίζονται αμέσως καθώς έρχονται αντιμέτωποι στο πρόσωπό του, ποιοι θέλουν το φως, ποιοι θέλουν το σκοτάδι. Η κρίση είναι έννοια της διάκρισης. Έχει και την έννοια της απονομής της δικαιοσύνης μέσα στη γραφή. Τι βρίσκουμε και με αυτές τις έννοιες? Ναι, Βασίλη. Βέβαια, ο Κύριος έχει δώσει τον τρόπο πώς να ενεργούμε. Όταν η κρίση είναι από αγάπη, όταν βλέπω κάποια αμαρτία στον αδερφό μου, το πρώτο βήμα, όπως λέει και η γραφή, είναι να τον πλησιάσω με αγάπη, να τον νουθετήσω, να του πω με ευγένεια, χωρίς βέβαια να τον κεραυνώσω, κατακεραυνώσω την ώρα, και αν ο αδερφός μου πραγματικά έρθει σε μετάνοια, τον κέρδισα τον αδερφό μου. Μετά μπορώ να προχωρήσω και σε άλλα μέσα. Οπωσδήποτε, το να του πεις, το να το αποκαλύψεις του αλουνού την πράξη του, το χαρακτήρα της πράξης του, είναι κάτι που μπορεί να το βοηθήσει. Αν όμως υπάρχει μέσα σου αυτό το πνεύμα της κακεντρέχειας, αυτό φαίνεται πολύ εύκολα στα λόγια σου και τον καταλαβαίνεις τον άλλον πόσο αντιδρά αρνητικά. Δεν δέχεται την κρίση σου. Πρέπει πραγματικά να ξεκινάει από ένα πνεύμα αγάπης. Γιατί πολλές φορές εμείς το λέμε ότι είναι μια καλόπιστη κριτική, αλλά υπάρχει μια μυστική κακεντρέχεια μέσα μας, η οποία εκδηλώνεται με τα λόγια μας. Εδώ να προσέξουμε ο Κύριος να καθαρίσει τις καρδιές και τα κίνητρά μας. Ναι, απογοητευόμαστε γιατί κάπου περιμέναμε κάτι στον εαυτό μας και δεν το βρίσκουμε. Ή κάναμε μια προσπάθεια και απέτυχε η προσπάθεια. Εδώ το λάθος είναι ότι στηριζόμαστε στον εαυτό μας ή προσπαθούμε να βρούμε κάποια αξία μέσα στον εαυτό μας. Τούτο είναι ένα το κρατούμενο, το οποίο πρέπει να το δεχτούμε σαν αρχή. Ότι εμείς δεν έχουμε αξία έξω από το Θεό. Και αν έχουμε κάποιες αξίες, κάποια αγάπη μπορεί να δείχνουμε, τούτη είναι μολυσμένη, είναι εγωιστικής φύσης. Να δεχθούμε τον εαυτό μας, Θανάση, έτσι όπως πραγματικά μας λέει η Γραφή. Και να ξεκινήσουμε την οικοδόμησή του από το μηδέν. Μιλάμε για πραγματική αναγέννηση. Η ευλογημένη αντίδραση της Εκκλησίας. Πώς ο Θεός θα οδηγήσει, βέβαια.
1: Πρώτα
0: να βγάλεις, όπως είπε ο Κύριος, το δοκάρι. Αλλά αν μπορείς, ας πούμε, ότι έχεις κοινωνία αγάπης με τον αδελφό σου και έχετε ένα κοινό πρόβλημα και το εξομολογηθείτε, είναι αυτό που δύο ή τρεις συμφωνήσουν περί παντός πράγματος που θα δίνει. Μπορεί να έχετε μια συμπροσυφή για αυτό το θέμα. Αρκεί να υπάρχει κοινή αναγνώριση. Μη θυχθεί ο ένας και δεν το δεχθεί. Αλλά πάντα ξεκινάμε από το μάτι το δικό μας, να δει καθαρά.
1: Κατά τη ομιλία του, ο αγαπητός ο Θάνος διατύπωσε το μυστικό της νίκης ενάντια στην μάστιγα της κρίσης. Μίλησε συγκεκριμένα για την ζωή του Χριστού μέσα μας. Μόνον έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την μάστιγα της κρίσης. Αλλιώς, η προτροπή «μη κρίνετε» θα αποβεί άγονη. Οι προσπάθειές μας να συμμορφωθούμε με αυτήν θα αποδειχθούν μάταιες. Αδυνατούμε να πραγματοποιήσουμε τις εντολές του Θεού, να εναρμονιστούμε με το θέλημα του Κυρίου δίχως τη ζωή του Χριστού. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, η πεμπτουσία του Ευαγγελίου. Η εν ημίν ζωή του Χριστού. Θυμίζω το εδάφιο που χρησιμοποίησε ο αδελφός Θάνος. Δεν ζω πια εγώ. Ζει ο Χριστός εν εμή. Αλλά για να ζει ο Χριστός εν εμή, θα πρέπει να ζω τον Σταυρό. Θα πρέπει να είμαι συσταυρωμένος μετά του Χριστού. Θα πρέπει να είμαι οπλισμένος με το φρόνημα του θανάτου. Να καλλιεργώ καθημερινά το φρόνημα του θανάτου. Ότι μετά του Χριστού συνεσταυρώθη. Η ζωή του Χριστού διοχετεύεται μέσα μας δια του Σταυρού. Κατά το μέτρο που ζω τον Σταυρό καθημερινά, απολαμβάνω την ζωή του Χριστού μέσα μου. Διαφορετικά, ματαιοπονώ αν προσπαθώ να εκτελέσω τις εντολές του Χριστού. Το ξέρετε όλοι σας, πως υπάρχουν οι χριστιανοί οι σαρκικοί και οι χριστιανοί οι πνευματικοί. Μπορεί να είσαι αναγεννημένος, φραγισμένος με το Άγιο Πνεύμα, αλλά να είσαι σαρκικός. Ή μπορεί να είσαι πνευματικός, άνθρωπος πλήρης Αγίου Πνεύματος, γεμάτος με την ζωή του Χριστού. Τι είμαστε, σαρκικοί ή πνευματικοί? Αν είμαστε σαρκικοί, αναπόφευκτα, αναπότρεπτα, θα διαπράττουμε και την αμαρτία της κρίσης. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την αμαρτία της κρίσης? Με την ηθικολογία, με την προσπάθειά μας την καθημερινή, την φιλότιμη, την ευσυνείδητη? Όχι. Ζώντας τον Σταυρό. Καλλιεργώντας καθημερινά το φρόνημα του θανάτου, ότι πεθάναμε μαζί με τον Χριστό. Έτσι η ζωή του Κυρίου θα μας πλημμυρίζει. Έτσι το Άγιο Πνεύμα θα μας κατακλείζει με την παρουσία Του. Η καρδιά μας θα είναι ασφιχτικά γεμάτη από την παρουσία του Θεού. Και εκ του περισσεύματος της καρδίας μας θα λαλεί το στόμα. Εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας μας θα εκβάλλουν τα χείλη μας. Να πώς αντιμετωπίζεται η μάστιγα της κρίσης. Το είπε ο αδελφός ο Θάνος σαφέστατα. Ας το ακούσουμε, ας υπακούσουμε και είναι σίγουρο πως θα ευλογηθούμε. Αμήν. Παρακαλώ όρθιοι να κλείσουμε μια προσευχή. Πατέρα ουράνιε, εξομολογούμαστε την αμαρτία της κρίσης. Ταπεινούμαστε ενώπιόν σου. Παρακαλούμε θερμά, μάθε μας να ζούμε τον Σταυρό καθημερινά. Να καλλιεργούμε το φρόνημα του θανάτου. Ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη. Ο παλαιόσημον άνθρωπος με τα πάθη, με τις άνομες επιθυμίες. Θέλουμε ο Χριστός να ζει εν ημίν. Θέλουμε η ζωή του Χριστού η άφθονη να μας πλημμυρίζει. Θέλουμε το Άγιο Πνεύμα να μας κατακλίζει, να είμαστε πλήρης Αγίου Πνεύματος. Έτσι, εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας, θα εκβάλουμε τα αγαθά. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, φύλαξέ μας από την αμαρτία της κρίσης. Δώσ' μας τη χάρη, αντί να καταλαλούμε, να κατανοούμε τους αδελφούς μας με παροξισμό αγάπης. Ζωοποίησέ μας, έλεγξέ μας, αφύπνισέ μας. Ποθούμε να εναρμονιστούμε με το θέλημά σου, να πραγματοποιήσουμε τα διατάγματά σου, να σε τιμήσουμε και να σε δοξάσουμε. Ευχαριστούμε για τον αγαπημένο μας αδερφό το Θάνο, να τον ευλογήσεις πλούσια και την διακονία του και την εκκλησία στην οποία υπηρετεί, εν το ονόματι του Κυρίου. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

σε σέ τον Θεόν, τον Πατέρα των Υιών και τον, το Άγιο Πνεύμα, τον Θεό των αιωνίων εκτιρμών. Έρχεται η ψυχή μας την ώρα τούτη για να υψώσει ευχαριστίαν, δοξολογίαν, λατρεία στο πρόσωπό Σου. Σε ευχαριστούμεν, ο Θεέ μας, για τα αιώνια σχέδιά Σου για μας. Τα σχέδιά Σου ώστε να καλέσεις ανάξιους και αμαρτωλούς, πεσμένους, χαμένους, στην αιώνια δόξα την οποία ετοίμασες εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς. Τον έκαμε στο λύτρο το μοναδικό για την ψυχή μας. Η σωτηρία Του είναι θαυμαστή. Γεμίζει τους ουρανούς, γεμίζει την γη και τα υποκάτω της γης. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι την αποκάλυψες στα μάτια της ψυχής μας και δεχθήκαμε τον Υιόν και είμεθα σωσμένη και είμεθα χαρούμενη και ευτυχή στα χέρια του Υιού της αγάπης Σου. Σε ευχαριστούμε για τις αιωνιότητες που ετοιμάζεις μπροστά μας, τις δοξασμένες. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το αγαθό με το οποίο μας έχρισες, το οποίο πραγματοποιεί την εικόνα του δοξασμένου Χριστού μέσα μας και κτίζει, το οποίο, με το οποίο θα αποκαλυφθούμε μια μέρα σαν τέκνα Θεού, την ημέρα εκείνη της απολύτρωσης, της φανέρωσης των Υιώνου Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί είναι η μέρα λατρείας σήμερα, γιατί μπορούμε να δοξάσουμε το πρόσωπό Σου, μπορούμε να σε λατρεύσουμε. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας. Να δώσεις τον πλούτον της παρουσίας Σου στις καρδιές όλων και να δοξαστείς. Παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος μας άρχοντες και αρχομένους, να τους φέρεις στα πόδια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Δώσε μετάνοια, δώσε επιστροφή. Θα είμαι έλεος και για τα υπόλοιπα έθνη τριγύρω μας, να έχουμε ειρήνη σε όλο το πρόσωπο της γης. Κύριε, κατάπαυσε τους πολέμους έως εσχάτου της γης. Ελέησε το λαό Σου τον Ισραήλ και φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης και δώσε να έλθουν οι μέρες αναψυχής από προσώπου Σου. Τάχινε την έλευσή Σου, Κύριε, και μείνε μαζί μας την ώρα τούτη και πάντα στο όνομα του Ιησού Χριστού, για τη δόξα Σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ψαλμό και μερικά εδάφια από τον Ιερεμία στο γάμα κεφάλαιο. Δεύτε, ελάτε, ας αγαλιαστόμεν εις τον Κύριο, ας αλλαλάξομε εις το φρούριον της σωτηρίας ημών. Ας προφθάσομε ενώπιον αυτού με τα δοξολογίας εν ψαλμής, ας αλλαλάξομε εις αυτόν. Διότι Θεός μέγας είναι ο Κύριος και βασιλεύς μέγας υπερπάντας τους θεούς. Διότι εις αυτού τη χείρα είναι τα βάθη της γης και τα ύψη των ωραίων είναι αυτού. Αυτός έκαμε αυτήν, αυτού είναι η θάλασσα και αυτός έκαμε αυτήν, και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε, ας προσκυνήσομεν και ας προσπέσομεν, ας γονατίσομε ενώπιον του Κυρίου, του Ποιητού ημών, διότι αυτός είναι ο Θεός ημών και ημείς λαός της βοσκής αυτού και πρόβατα της χειρός αυτού. Σήμερα, εάν ακούσετε τη φωνή αυτού, μη σκληρύνετε την καρδία σας. Ως εν το παροργισμό, ως εν τη ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, όπου οι πατέρες σας με πείρασαν, με δοκίμασαν και είδαν τα έργα μου. 40 έτη δυσυρεστήθη με τη γενναία εκείνη. Και είπα, ούτως είναι λαός πεπλανημένος στην καρδία, και αυτοί δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου. Δια τούτο όμωσα εν τη οργή μου, ότι στην αναπαυσή μου δεν θέλουσι εισέλθει. Και στον Ιερεμία, στο γάμα κεφάλαιο, διαβάζω λίγα εδάφια.
τόσο δραματικά, πραγματικά. 21 εδάφιο. Φωνή οικούστη επί των υψηλών τόπων, κλαθμός και δεήσεις των ιών Ισραήλ, διότι διέστρεψαν την οδόν αυτών, ελισμόνησαν Κύριον των Θεών αυτών. Επιστρέψατε ή αποστάτε, και θέλω ιατρέψει τας αποστασίας σας. Ιδού, εμείς ερχόμεθα προς εσέ, διότι εσύ είσαι Κύριος ο Θεός ημών. Το όντι εις μάτιν ελπίζεται σωτηρία εκ των λόφων και εκ του πλήθους των ωραίων. Μόνον εν Κυρίω το Θεό ημών είναι η σωτηρία του Ισραήλ. Διότι η αισχήνη κατέφαγε τον κόπον των πατέρων ημών εκ της νεότητος ημών. Τα πίμνια αυτών και τα σαγγέλας αυτών, τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών. Εν της αισχήνη ημών κατακείμεθα και η ατιμία ημών καλύπτει ημάς. Διότι ημαρτήσαμε εις Κύριον των Θεών ημών, εμείς και οι πατέρες ημών, εκ της νεότητος ημών, έως της ημέρας ταύτης. Και δεν υπηκούσαμε εις την φωνή του Κυρίου, του Θεού ημών. Εάν επιστρέψεις Ισραήλ, λέγει Κύριος, επίστρεψον προς εμέ. Και αν εκβάλεις τα πδελήγματά σου απέμπροσθέν μου, τότε δεν θέλεις μετατοπιστεί. Ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε, αδελφοί, είναι ένας υπέροχος ψαλμός προσκλήσεως που καλεί όλους όσοι φοβούνται τον Θεό να έλθουν στο Θεό, να προσκυνήσουν, να λατρέψουν, να αγαλιαστούν, να χαρούν εις την παρουσία του Θεού. Και είναι ένας ψαλμός προσκλήσεως που καλεί, διότι ο Θεός είναι μέγας, όπως τον λέγει εδώ στον ψαλμό. Είναι μεγάλος, είναι βασιλεύς μέγας, είναι Κύριος. Στα χέρια του είναι όλη η οικουμένη, στα χέρια του όλη η δημιουργία, στα χέρια του ο ουρανός, στα χέρια του η θάλασσα, στα χέρια του η δημιουργία, η φύση, η τριγύρω μας, η οποία μας περιβάλλει, στα χέρια του και η δική μας προσωπική ευτυχία. Δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος εάν δεν είσαι στα χέρια του Θεού. Θα σε βρούνε συμφορές οπωσδήποτε. Και αν γυρίσεις τα νότα και την πλάτη προς το Θεό, και αν αδιαφορήσεις, οπωσδήποτε στο δρόμο της ζωής σου θα υπάρξουν εμπόδια, δυσκολίες. Δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις. Και τούτο διότι ο Θεός σε θέλει. Θα μπορούσε να διαφορήσει, αλλά δεν τον αφήνει η αγάπη του να διαφορήσει. Ξέρει ότι έξω από το Θεό είναι χαμός, αιώνιος χαμός. Αυτός είναι το απόλυτο αγαθό το οποίο πρέπει να ζητήσει ο άνθρωπος μέσα στη δική του τη ζωή. Εάν θα πρέπει να ζητήσεις κάτι αγαθόν και καλόν στη ζωή σου, που μπορεί να σου δώσει την ευτυχία και τη χαρά, αυτό είναι ο ίδιος ο Θεός, το πρόσωπο του Θεού, όχι θρησκεία απλώς, το πρόσωπο του Θεού. Και ξέρει ο Θεός ότι αν αδιαφορήσεις, δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος. Στενοχωρία και θλίψεις εσωτερική, γεγονότα εξωτερικά, όλα θα πηγαίνουν ανάποδα, όλα. Και μας καλεί να μην γίνουμε σαν και εκείνη τη γενεά του Ισραήλ, η οποία γύρισε τα νότα στο Θεό και ο Θεός επέτρεψε 40 χρόνια να περιπλανηθούν στην έρημο. Για σκέψου 40 χρόνια στην έρημο. Για σκέψου η ζωή σου να γίνει μια έρημος, ολόκληρη ζωή σου. Και να αναλώσεις τη ζωή σου σε μια έρημο, ενώ ο Θεός θέλει να έχεις ευλογίαν, χαράν, ευτυχίαν μέσα σου. Και στο τέλος, όπως εκείνη, να μην μπει στη γη της ευλογίας. Βέβαια δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο άνθρωπος κάνει τα δικά του. Αλλά έρχεται η ώρα και αισθάνεται και καταλαβαίνει τι έκανε. Αν το καταλάβει φυσικά και δεν τελειώσει μέσα στην απιστία του. Και τότε ακούγεται
η δραματική φωνή όπως αυτή την οποία διαβάσαμε στον Ιερεμία. Πόσο δραματική η φωνή εκείνη στον Ιερεμία. Ο λαός Ισραήλ κλαίει και επιστρέφει στο Θεό του. Ξαναθυμίζω τα εδάφια τα οποία διάβασα. Φωνή ακούστηκε απάνω στους υψηλούς τόπους όπου είχαν στήσει το αντικείμενο της λατρείας τους. Κλαθμός και δεήσεις των ιών Ισραήλ. Αλλά μακάρι να υπάρχει τέτοιος κλαθμός και τέτοιες δεήσεις. Να μην υπάρχει κλαθμός εξαιτίας του ότι θερίζει ο άνθρωπος εκείνα τα οποία έχει κάνει στη ζωή του. Αλλά κλαθμός επιστροφής. Δεήσεις επιστροφής εις το Θεό. Και ο Ισραήλ εδώ πέρα κλαίει και οδύρεται, διότι διέστρεψαν την οδόν τους, καταλαβαίνουν πλέον τι έχουν κάνει. Και ο Θεός είναι διατεθειμένος να τους δεχθεί. Ελισμόνησαν τον Κύριον των Θεών τους. Και η φωνή του Θεού ακούγεται τόσο γλυκιά. Επιστρέψατε οι αποστάτες και θα ιατρέψω τις αποστασίες σας. Και τώρα η φωνή του Ισραήλ που επιστρέφει. Ιδού, ημείς αρχόμεθα προς εσέ, διότι εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός ημών. Εμείς ερχόμεθα προς εσέ. Δοξασμένο το όνομά του. Τι όμορφη αυτή η επιστροφή. Ερχόμεθα προς εσέ. Και πού αλλού να πάει ο άνθρωπος? Μα δεν υπάρχει πουθενά αλλού η ευτυχία και η χαρά παρά σε αυτή την αρμονική σχέση της καρδιάς με τον Θεό. Βέβαια, μέσα σε τούτη τη ζωή που ζούμε, βλέπουμε οι άνθρωποι έχουν όλα τα μέσα του πολιτισμού, όλα τα μέσα της ζωής. Άλλες εποχές θα ζήλευαν τη σημερινή εποχή. Η επιστήμη και η τεχνολογία προσφέρει τόσα και τόσα πολλά. Η γη παράγει άφθονα σύμφωνα με την εντολή του Θεού και διαρκώς δίδει και ανεξάντλητα δίδει στον άνθρωπο. Αλλά θα μπορούσες να ονομάσεις σε τούτη τη ζωή ζωή? Είναι πραγματικά ζωή? Να, κοντά στο φόβο το άγχος για το μέλλον. Κοντά στο άγχος η αβεβαιότης, η ανασφάλεια. Δεν μπορεί να λέγεται ζωή αυτή. Είχε δίκιο κάποιος που την ονόμασε ζωντανό θάνατο. Και είναι τέτοιος. Τούτη ζωή είναι ένας ζωντανός θάνατος. Διότι, και η μόνη εξήγηση, και ερμηνεία είναι διότι έχει αποστατήσει και αποκοπεί από την πηγή της ζωής. Σκύβουν οι σοφοί εγκέφαλοι επάνω στον ασθενή. Σκύβουν όλοι τους και ο καθένας προτείνει κάποιο μέτρο δικό του. Ο ένας λέει να του κόψουμε το πόδι, να μην επεκταθεί το κακό. Ο άλλος να του κόψουμε το χέρι. Ο άλλος να το εγκαταστήσουμε την καρδιά. Ο άλλος κάτι άλλο, τα νεφρά. Ο ασθενής, η ανθρωπότης στο σύνολό της. Πάσχει. Και δεν θα μπορέσεις να βρεις ερμηνεία και εξήγηση του φαινομένου παρά αν δεχθείς ταπεινά μέσα στην καρδιά σου εκείνο το οποίο λέγει η Γραφή, ότι υπήρξε κάποτε και συνεχίζει και υπάρχει σε κάθε καρδιά αποστασία από του ζωντανού και αληθινού Θεού. Όντως, εις μάτιν ελπίζεται σωτηρία από τους λόφους και από τα όρη. Κι αν οι επιστημονικές μας ανακαλύψεις, κι αν οι τεχνολογίες μας, κι αν οι επιτυχίες μας, οι επιδιώξεις μας σε όλους τους τομείς, φτάσουν να γίνουν βουνό ανυπέρβλητο, βουνό υψηλό, δεν υπάρχει σωτηρία μέσα σε αυτά. Μα είναι σίγουρο, με μαθηματική ακρίβεια, ότι η ανθρωπότης πορεύεται το δρόμο της απώλειας και της καταστροφής και έρχεται ως ο νούπο. Δεν θα μπορέσει να ξεφύγει. Πάρε το λόγο του Θεού να διαβάσεις να δεις. Πάρε την Αποκάλυψη να δεις τα γεγονότα τα οποία έρχονται καλπάζοντας. Και θα τα ζήσεις. Και θα τα ζήσει η ανθρωπότης ολόκληρη. Οι μέρες σκοτεινές που γίνονται περισσότερο και περισσότερο σκοτεινές
διότι ο άνθρωπος απεκόπη από το Θεό. Ποιο το φάρμακο? Εκείνο που ανακάλυψαν οι Ισραηλίτες, αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι μια γραφή προφητική για το μέλλον, και εκείνο το οποίο έγραψε ο Ιερεμίας θα γίνει. Θα γίνει στο εγγύς μέλλον. Ο Ισραήλ, ο οποίος μαζεύτηκε εκεί εν απιστία, θα κλάψει και θα επιστρέψει. Όταν το υπόλοιπο μείνει από ανάμεσά τους, εκείνους τους οποίους θα αφήσει ο Θεός, τότε ο Ισραήλ θα κλάψει και θα θρηνήσει. Και λέγω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος και άλλο είδος θεραπείας παρά μονάχα το κλάμα και ο δειρμός ενώπιον του Θεού. Η ειλικρινής μετάνοια και επιστροφή. Να το φάρμακο. Επιστροφή. Επιστροφή στο Θεό. Και είναι το φάρμακο το οποίο θα πρέπει κανείς να το διαδώσει πάρα πολύ γύρω του. Τι έχουμε να πούμε στους ανθρώπους? Επιστροφή στο Θεό. Επίστρεψε. Γύρνα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή θα επιστρέψεις στο Θεό, ή το χάος, η απώλεια, η καταστροφή, η ο αιώνιος χαμός σε περιμένει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μεσαία λύση δεν υπάρχει. Και δεν μπορείς να συμβιβάζεις τα πράγματα, να έχεις τον αυσού ποδάρι από εδώ, τ' άλλο από εκεί και να τα δικαιολογείς μέσα σου. Όχι. Επιστροφή είναι η λέξη η οποία πρέπει να γίνει, να είναι στα χείλη του καθενός, από τα παιδιά του Θεού, να μπορούν να τη λένε στους έξω, αλλά να τη λένε και στον ίδιο τον εαυτόν τους. Διότι υπάρχουν περιπτώσεις που και η Εκκλησία του Χριστού, αν και λυτρωμένη, αν και σωσμένη, αν και είναι βέβαιοι για τη σωτηρία τους, δέχονται τα κύματα της επιρροής μιας εκκοσμικευμένης κοινωνίας, μιας κοινωνίας που ζει μέσα στον κόσμο και η οποία τους κτυπά, τους πλήττει ποικίλο τρόπος. Υφίστανται την επιρροή και έρχονται. Είναι τέτοιο το σύστημα. Ο διάβολος το έχει φτιάξει τη ζωή με τέτοιο τρόπο, ώστε στα γρανάζια της, καθώς μπαίνεις, η δουλειά σας σε απασχολήσουν, οι άνθρωποι από την άλλη μεριά, οι επιθυμίες γεννιούνται μέσα σου, σε τραβούνε τόσα πράγματα. Και η Εκκλησία πρέπει να κάνει διαρκή αναθεώρηση μέσα της. Είμαι στο θέλημα του Κυρίου ή πρέπει να επιστρέψω? Επιστροφή. Τι είναι αυτή η επιστροφή, η μαγική αυτή λέξη που φέρνει θεραπεία? Τι είναι η επιστροφή? Είναι μια πράξη. Τι είδους πράξη? Είναι τάχα θρησκευτικό της πολύ, να αυξηθεί θρησκευτικό της μας, να έρχομαι τάχα απλώς πολλές φορές στην Εκκλησία, να έχω φανατισμό για το δόγμα μου, να ποικίλα διάφορα άλλα τα οποία μοιάζουν με επιστροφή ενώ δεν είναι επιστροφή. Τι είναι η επιστροφή? Ας ψάλουμε έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε. Να ψάλουμε τον ύμνο «Φως της ψυχής μου και ήλιε». Αριθμός 56.

τα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου την ένδοξη. Σε ευχαριστούμε διότι στα χέρια τα δικά σου είναι ευτυχία, στα χέρια τα δικά σου είναι τα πάντα, όσα χρειαζόμεθα και σε τούτη τον κόσμο και στην αιωνιότητα για να είμεθα ευτυχής. Παρακαλούμε, δώσ' μας μερίδα τροφής ακόμα. Ευλόγησέ μας. Άνοιξε τη διάνοιά μας να καταλαβαίνουμε τις αλήθειες τις δικές σου. Και μεγάλη είναι τον Υιό της αγάπης σου στις καρδιές όλων μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Η επιστροφή. Το μόνο φάρμακο. Και το ερώτημα είναι, τι είναι αυτή η επιστροφή? Ο πρωτομάστορας αυτής της επιστροφής ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτό ήταν το κύριο έργο του για το οποίο ήλθε στον κόσμο τούτο. Έχετε τη γνώμη ότι θα μπορούσε να απασχολήσει τον Υιόν του Θεού, να τον απασχολήσουν όλα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο, να λύσει τα οικονομικά, κάποιοι νόμοι που θα θεραπεύσουν την κοινωνία από το έγκλημα, από την εγκληματικότητα, άλλα ζητήματα υγείας και προβλήματα, ξέρω εγώ, ποικίλα, οικολογικά. Όσα απασχολούν τους σοφούς σήμερα. Ο Κύριος έβαλε το δάκτυλο ακριβώς στην πληγή. Και έδειξε ότι η αιτία όλου του κακού και ότι οι άλλοι άνθρωποι, οι σοφοί, οι μεγάλοι, βάλουν στον αέρα και στο κενό, είναι η επιστροφή. Εάν δεν γίνει η επιστροφή, δεν μπορεί να γίνει καμιά θεραπεία. Ό,τι και να σοφίζονται, ό,τι και να εφευρίσκουν. Όπως λέει κάποιος, η ανθρώπινη αμαξοστοιχία ξετροχιάστηκε στο ξεκίνημά της. Έπεσε στον γκρεμό. Τώρα κάτω στον γκρεμό, ο ένας λέει, εκεί είναι σπασμένο το πράγμα να το διορθώσουμε, ο άλλος η αλυσίδα κόπηκε, ο άλλος... Ποιος θα τα ανεβάσει επάνω? Ποιος θα το ξαναβάλει το τρένο στην τροχιά? Πώς το τρένο θα ξαναπάρει το δρόμο του να φτάσει στον προορισμό του? Αυτό δεν το σκέφτεται. Ούτε μπορούν, ούτε και περνάει από το μυαλό τους. Αυτοί ψάχνουν να βρούνε θεραπείες, μπαλώματα. Ο Κύριος έβαλε το δάκτυλό του ακριβώς στην πληγή και είπε «επιστροφή». Τι άλλο σημαίνουν τα λόγια του, ότι ήρθα να σώσω το απόλολος, ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια, τι άλλο σημαίνουν, παρά ότι ζητούσε και γι' αυτό ήρθε να κάνει την επιστροφή του ανθρώπου. Να δείξει στον άνθρωπο την ανάγκη της επιστροφής. Να φέρει τον άνθρωπο στο Θεό. Και άρχισε το κήρυγμά του ο Κύριος με τη λέξη «μετανοείτε». Μετανοείτε ίγγικε η Βασιλεία του Θεού. Και η μετάνοια είναι το πρώτο σκέλος της επιστροφής. Είναι το αρνητικό σκέλος της επιστροφής. Χωρίς μετάνοια, χωρίς να κόψεις τους δεσμούς με την παλιά σου ζωή, χωρίς να κόψεις τα σκοινιά που σε δένουν με μια ζωή έξω από το θέλημα του Θεού, δεν είναι δυνατό να επιστρέψεις. Και αν το προσπαθήσεις, δεν θα είναι πραγματική επιστροφή. Η μετάνοια πρέπει να πάρει θέση βασική μες στην καρδιά σου. Και μετάνοια θα πει θεώρηση της παλιάς μου ζωής, αξιολόγηση και τοποθέτησή της εκεί που της πρέπει, κατά δίκη, στο σταυρό. Στο σταυρό. Εκείνη η θέση της παλιάς μου ζωής και του εαυτού μου, του εγώ μου. Ας προσέξουμε αυτό το πράγμα. Είναι πολλοί πιστοί που λένε οι αμαρτίες μου πήγαν στο σταυρό. Δεν πήγαν οι αμαρτίες στο σταυρό, εσύ πήγες στο σταυρό. Και ο Θεός από την αρχή λέει ότι συνεσταυρώθημεν το Χριστό. Το λέει ο Παύλος. Και ο Θεός έτσι σε βλέπει, συνεσταυρωμένον μετά του Χριστού. Δεν είναι μου πήρε ο Χριστός τις αμαρτίες και το εγώ σου μένει δηλαδή ακέραιο για να κάνει ό,τι θέλει και να κάνει τα παλιά. Το εγώ θα πεθάνει. Αυτή η μετάνοια πρέπει να είναι ουσιαστική, ολοκληρωτική, αποκοπή των δεσμών. Θα κόψεις τα σκοινιά που σε δένουν με την παλιά σου ζωή. Κάθε σύνδεσμος πρέπει να κοπεί. Και να κοπεί με το μαχαίρι, θαραλέα, χωρίς
αμφισβητήσεις και διακυμάνσεις. Αν θέλεις να έχεις μια πραγματική επιστροφή και σχέση με τον Θεό. Το άλλο σχέλος ήταν η προτροπή του Κυρίου να πιστέψουν στην χάρη την οποία ο Θεός έστελε σε αυτούς για την προσώπη του. Ήταν μια χάρη η οποία εξήλυφε την ενοχή και μια χάρη που αγίαζε την προσωπικότητα. Αυτά τα δύο πράγματα, η εξάλληψη της ενοχής και ο αγιασμός της προσωπικότητας, δεν μπορούν να σπάσουν, δεν μπορούν να χωρίσουν. Και ούτε είναι σωστό να τα χωρίζουμε όπως ίσως μερικοί τα χωρίζουν. Κακώς. Ο Λόγος του Θεού τα λέει και τα δυο μαζί. Και δεν νοείται εξάλληψη της ενοχής χωρίς την απαρχή του αγιασμού της προσωπικότητας. Αρχίζει από εκεί. Ο Σταυρός λοιπόν του Γολγοθά περιέχει και τα δυο αυτά σκέλη. Τη μετάνοια, την καταδίκη της παλιάς ζωής. Και την προσφορά της χάριτος του Θεού. Μια χάρις η οποία εξαλείφει την ενοχή. Και μια χάρις η οποία εξαγιάζει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Ώστε ο άνθρωπος να αρχίσει μέσα του να χτίζεται η εικόνα του καλέσαντος αυτών. Του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Θεός δεν θα ησυχάσει έως ότου δει μέσα μας το Χριστό να σχηματίζεται, να φτιάχνεται. Είναι ανάγκη να γίνομαι όμοιοι με Αυτόν. Όταν ο Θεός μίλησε εκεί στον Ιορδάνη που πήγε ο Κύριος να βαπτιστεί, είπε «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός στον οποίον ευδόκησα». Ο Θεός δεν ευδοκίσε τίποτε άλλο. Εκεί που αναπαύεται η καρδιά του Θεού είναι στον Υιόν και σε σένα κατά το μέτρο που έχεις τον Υιόν μέσα σου, τότε έχεις την εύνοια του Θεού. Αν σε βλέπει να έχεις τον Χριστό μέσα σου, του ανθρώπου της υπακοής, όπως τον θέλει ο Θεός, δεν μπορεί ο Θεός να αναπαυθεί σε τίποτε άλλο. Είναι ο Χριστός ο τύπος της διδαχής στον οποίο πρέπει, με τον οποίο πρέπει να ομοιωθούμε. Να προσαρμόσουμε, να προσαρμοστεί η ζωή μας. Και αυτό το έργο το κάνει η χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Το εργάζεται. Δουλεύει, χτίζει το Χριστό. Η επιστροφή λοιπόν με τα δυο της σκέλη. Τη μετάνοια που είναι δουλειά του νόου προπαντός. Ο νους που κρίνει τις αξίες, τις ηθικές αξίες. Κρίνει τη ζωή και την καταδικάζει. Η πίστης. Η οποία είναι έργο πράξης της καρδιάς. Την έδρα της την έχει στη θέληση. Και η θέληση κινείται να πάρει την ευλογία την οποία ο Θεός χαρίζει. Τώρα, το θαύμα το οποίο ο Κύριος έκανε και η διδασκαλία την οποία ο Κύριος έκανε, αυτό το σκοπό είχαν. Υπηρετούσαν στο πώς ο άνθρωπος θα μπορέσει να επιστρέψει. Το θαύμα και η διδασκαλία του Κυρίου σκοπό είχαν να διαφωτίσουν, να ελέγξουν και να διαφωτίσουν, να ρίξουν φως μέσα στον άνθρωπο και να διαλύσουν από μέσα του τη σύγχυση, τα σκοτάδια τα οποία η αμαρτία και ο διάβολος του είχαν ρίξει αναφορικά με το Θεό, αναφορικά με την επιστροφή στο Θεό, αναφορικά με την εξάρτηση από το Θεό, αναφορικά με την υπηρεσία στο θέλημα του Θεού. Ο διάβολος είχε ρίξει μέσα σε όλους μας ένα πνεύμα εγωιστικής ανεξαρτοποίησης, ανεξαρτησίας. Να ζήσω μόνος μου. Να ζήσω εγώ. Δεν θέλω την εξουσία του Θεού από πάνω. Και σου σκοτίνιασε το πνεύμα και σου δείξε ότι η υπηρεσία στο θέλημα του Θεού, η υποταγή σου στο θέλημα του Θεού είναι δουλεία. Και δεν καταλάβαινες ότι η δουλεία ήταν η δουλεία στα πάθη σου, η δουλεία στο εγώ σου. Η δουλεία στις επιθυμίες σου, η δουλεία σε όσα ο διάβολος σου σφύριζε από μέσα. Δεν το έχεις καταλάβει. Και ο Ιησούς με τη διδασκαλία του και το θαύμα του έρχεται να φωτίσει. Ο Σταυρός του ανοίγει το δρόμο της επιστροφής. Πώς θα ήταν δυνατό να επιστρέψεις εάν ο Χριστός δεν πέθαινε στο Σταυρό να βγάλει από τη μέση το εμπόδιο την αμαρτία, το εγώ το αμαρτωλό να το καταδικάσει. Δεν θα ήταν δυνατή η επιστροφή αν υπέρβλη τα εμπόδια μπροστά σου. Θα αντιμετώπιζες την Θεία Κρίση, τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν θα ήταν δυνατόν να αντιμετωπίσεις το πρόσωπο του Θεού. Ο Κύριος στο Σταυρό του τα έβγαλε από τη μέση.
Η επιστροφή είναι δυνατή και εύκολη. Η Ανάστασή Του είναι πλέον τα κέρδη αυτής της επιστροφής. Είναι εκείνα τα οποία έχεις να απολαύσεις αν επιστρέψεις. Μια ζωή έξω από τη φθορά. Μια ζωή έξω από το θάνατο. Μια ζωή στην αιωνιότητα. Μια ζωή στο φως της παρουσίας του Θεού. Ευτυχία. Και τώρα η επιστροφή, όπως είπαμε, είναι πράξης. Είναι πράξης η οποία τιμά τον πράτοντα. Είναι πράξης τιμητική για το πλάσμα που επιστρέφει. Όπως ήταν πράξης ατίμωσης και σχήνης να εγκαταλείψεις το Θεό και να φύγεις. Είναι πράξης τιμητική να επιστρέψεις. Και είναι πράξης θέλησης και θάρρους. Πρέπει να την τολμήσεις να την πράξεις. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο διάβολος θα σου φέρει πολλά εμπόδια να μην επιστρέψεις στον Θεό. Και πολλές δικαιολογίες. Αλλά τόλμα. Αν πρέπει κάπου να υπάρξει τόλμη, είναι εδώ. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός επίνεσε τους βιαστές. Η Εκκλησία του η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών, βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν αυτήν. Εκείνοι που τολμούν, δεν το αξίζουν. Δεν σου είπε κανείς ότι είσαι άξιος για τη Βασιλεία του Θεού. Αντίθετα, είσαι πολύ πολύ πεσμένος. Θα έπρεπε κρίσης του Θεού να πέσει απάνω σου. Αλλά τολμάς να αποδεχτείς, τολμάς να πιστέψεις στην αλήθεια των υποσχέσεων του Θεού και κάνεις βήμα προς τα μπρος. Τολμάς και αρπάζεις. Και είναι λέγω πράξεις θάρρους. Και οφείλεις να την κάνεις. Ενώ αντίθετα ο Κύριος είπε έξω είναι οι δειλοί, έξω οι άπιστοι, έξω εκείνοι που δεν τολμούν και δεν θέλουν, βραβεύει την τόλμη. Την τόλμη της πίστεως. Να παραδεχθείς ότι αυτά τα οποία σου λέγει η χάρις του Θεού και υπόσχεται είναι όλα δικά σου. Στα χαρίζει ο Θεός. Να πάρεις για πίστεως. Και είναι και μία πράξη θυσίας. Βέβαια, δεν είναι εύκολο πράγμα. Θα πρέπει να τα ζυγιάσεις, όπως λέει ο Κύριος, να ζυγιάσεις, να δεις, θα κτίσεις το σπίτι. Πρέπει να υπολογίσεις ότι είναι δυνατό να σου ζητηθεί θυσία. Ποια θυσία? Αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη, λέει ο Κύριος. Όστις θέλει να έρθει ο πίσω μου. Αράτω των σταυρών αυτού. Υπάρχει ένας σταυρός. Είναι μια πράξη θυσίας. Και πρέπει να την υπολογίσεις ότι μπορεί να υποστείς τη θυσία, αλλά αξίζει. Να την κάνεις τη θυσία. Καμιά φορά η θυσία αυτή είναι και οδυνηρά. Σου στοιχίζει λιγάκι. Όταν λέει ο Κύριος, ο αγαπών πατέρα, η μητέρα, η αδελφών, η αδελφάς, περισσότερον εμού, δεν είναι αξιός μου. Θα διαλέξεις το Χριστό και θα επιστρέψεις και θα υπολογίσεις ότι αυτό μπορεί να σου στοιχήσει οι συγγενείς σου να σε εγκαταλείψουν, να σε αποκόψουν, οι φίλοι σου να σε αποκόψουν, η κοινωνία να σε αποδοκιμάσει και όλα αυτά θα τα πάρεις επάνω σου και θα πεις και ενδεχομένως να γίνουν, εγώ τα δέχομαι να γίνουν, αλλά θα επιστρέψω, αξίζει να επιστρέψω. Ο πλούτος της επιστροφής είναι αφάνταστος. Και αν το δούμε λίγο σε λίγο. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να πω ακόμα είναι ότι η επιστροφή γίνεται προς τον Θεόν δια του Χριστού. Είναι στο σταυρό του Χριστού, στη ζωή του Χριστού, στο έργο του Χριστού και στη θυσία του Χριστού που τελικά δοκιμάζεται ο άνθρωπος και είναι εκεί που γίνεται πλέον η τελική του κατάταξης στο αγαθόν ή στο κακόν. Έως που να φτάσεις εκεί, λες είσαι καλός, λες είσαι κακός, αλλά τα πράγματα δεν είναι οριστικά. Η οριστική σου κατάταξη γίνεται από τη θέση που παίρνεις απέναντι στον εσταυρωμένο Χριστό και αναστάντα Χριστό. Εκεί.
Είδατε στον Πέτρο, ο Κύριος του λέει, Πέτρο, είχε κάνει ομολογίες ο Πέτρος, είχε δείξει θρησκευτικούς ενθουσιασμούς. Αλλά ο Κύριος του λέει στο τέλος, Πέτρο, προσευχήθηκα, ο διάβολος θέλησε να σας κοκκινήσει σαν το στάρι και εγώ προσευχήθηκα για σένα, να μην χάσεις την πίστη σου. Και εσύ όταν επιστρέψεις, και εσύ επιστραφείς. Ακόμα υπήρχε περιθώριο. Ήταν η τελική του τοποθέτηση μπροστά στον σταυρωμένο και αναστάντα Χριστό. Και εσύ επιστραφείς, στήριξε τους αδελφούς μου, τους αδελφούς σου. Ώστε υπήρχε ακόμα πιο πέρα βήμα, η επιστροφή. Και ήταν η τελική του θέση, τοποθέτηση μπροστά στον σταυρωμένο Χριστό και αναστάντα. Ποια θέση παίρνεις? Διότι ο Χριστός ήλθε για να είναι, ήλθε εις ανάσταση, λέει, και πτώση πολλών. Άλλοι θα σηκωθούν και άλλοι θα πέσουν. Εκεί σκοντάφτουν, στον εσταυρωμένο Χριστό και αναστάντα. Εκεί κρίνεται πλέον και δοκιμάζεται πλέον η ελευθερία σου τελικά. Και γίνεται η οριστική σου κατάταξη στο αγαθό ή στο κακό. Εις πτώση και ανάσταση πολλών. Και ο Κύριος είπε, ο αγαπών το φως έρχεται στο φως, να φανερωθούν το έργο του, τα έργα του. Εκείνος όμως που μισεί το φως, που πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως. Μπορεί ένα επικάλυμα καλοσύνης, ευγένειας, πολιτισμού να σε καλύπτει. Αλλά στο Χριστό μπροστά θα ξεσκεπαστείς. Στον εσταυρωμένο Χριστό. Αν τον δεχτείς, σημαίνει ότι αγαπάς το φως και θέλεις να πράττεις τα αγαθά. Εάν τον απορρίπτεις και μισείς το φως και δεν έρχεσαι στο φως, σημαίνει ότι παρόλο το επικάλυμα που έχεις, μέσα σου έχεις τοποθετηθεί στο κακό. Η επιστροφή, ό,τι θαυμάσιο πράγμα, όταν αυτή γίνει πραγματική μέσα στην καρδιά. Και πόσο ο ουρανός κύλει στη γη, όταν ο άνθρωπος επιστρέψει. Στο έδαφος της επιστροφής ρέουν τα ποτάμια των ικτυρμών και της χάριτος του Θεού, της καλοσύνης του Θεού. Ο Θεός δεν είναι πια ένας Θεός μακριά από σένα και κριτής σου. Είναι πατέρας, κοντά, σ' αγαπά η επιστροφή. Ψάλλουμε τον ύμνο της επιστροφής, παρακαλώ. Είναι 136.

Κυριά μας Ιησού. Αυτή η επιστροφή, ό,τι πράξεις, για την οποία σκύβει ο ουρανός, ό,τι πράξεις που εφραίνει την καρδιά του Θεού, δώσε χάρη σε όλους μας, αναθεωρώντας τη ζωή μας και ο καθένας, να πραγματοποιήσουμε την πραγματική επιστροφή για την οποία μας μιλάς, σε Σένα. Κύριε, δώσ' μας λίγη μερίδα τροφής ακόμα για τη δόξα Σου. Ολοκλήρωσε το έργο Σου στις καρδιές μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Επιστροφή. Τα κέρδη της. Μια αιωνιώτης δοξασμένη. Μια αιωνιώτης φωτεινή. Που αρχίζει από τούτο τον κόσμο. Μπορεί να είναι η ζωή μας εδώ κάτω πρόγευσης του ουρανού. Μπορεί βεβαίως. Μα ο Θεός αυτό θέλει. Γι' αυτό σε κάλεσε. Δεν σε κάλεσε για να είσαι φτωχός. Δεν σε κάλεσε για να είσαι ένας μισοβέζικος χριστιανός. Σε κάλεσε για να έχεις απόλαυση. Απόλαυση του προσώπου Του. Απόλαυση της παρουσίας Του. Ζωή χαράς και φωτός. Σε εκείνο το κλασικό παράδειγμα της παραβολής που έφερε ο Κύριος του Ασώτη. Και η επιστροφή γίνεται τόσο θαυμάσια.

μας τη δείχνει. Το φιλί του πατέρα. Η στολή η πρώτη. Ο αραβόνας στο δάχτυλο, στο χέρι. Τα παπούτσια στα ποδάρια. Και ο μόσχος ο συντεκτός συνιστούν μια εικόνα ευτυχίας, χαράς και αγαλιάσεως. Δεύτε, ας αγαλιαστόμενη στον Κύριον, λέει ο Δαβίδ. Δεν είναι απλώς ότι θα πάμε. Θα συναντήσουμε απόλαυση εκεί πηγαίνοντας. Θα συναντήσουμε χαρά. Θα συναντήσουμε τον ουρανό. Τι θαυμάσια η επιστροφή για την αμαρτωλή ψυχή. Αλλά και για την Εκκλησία τι γίνεται. Δεν υπάρχει διαφορά. Εάν τα βήματά σου σε τράβηξαν έξω, εάν ο κόσμος σε τράβηξε, εάν σε επηρέασε, εάν εχλιάρινε η ζωή σου, πάρ' το δρόμο της επιστροφής. Δεν υπάρχει άλλη θεραπεία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος μεταβολής της ζωής σου. Δεν υπάρχει. Το φάρμακο είναι η επιστροφή. Και όπως είπε εκεί στον Ιερεμία, φωνή και κλάμα στους υψηλούς λόφους. Ήθε η Εκκλησία του Χριστού να κλάψει και να φωνάξει. Βλέποντας τη χλιαρότητά της, την κατάστασή της, την αδυναμία της. Ήθε μια φωτιά να ανάψει μέσα στις καρδιές όλων. Και θα ανάψει αν η Εκκλησία επιστρέψει. Καθένας ατομικά επιστρέψει. Λέει στον Ισαΐα ο Λόγος του Θεού: «Εν δι' επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Εν δι' ησυχία και πεποιθήση θέλει είστε η δύναμή σας». Πάρε το θάρρος να πεις: «Ιδού ημείς ερχόμεθα προς εσέ, διότι σύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός ημών». Κάτω στην ατομική σου ζωή και κάνε το θαραλέα και αποφασιστικά. Μη δικαιολογείς την κατάστασή σου. Ποτέ δεν θα δούμε καλό γύρω μας εάν εμείς σαν άτομα και στο σύνολο σαν Εκκλησία δεν επιστρέψουμε στο Θεό. Και όπως ο Θεός είχε πει στο Σολομώντα, εκεί στο Β' Χρονικών, ο Σολομών έκανε μία προσευχή στο Θεό όταν αφιέρωνε τον ναό. Ανάμεσα στα άλλα του είπε: «Όταν ο ουρανός κλειστεί και δεν γίνει βροχή». Πόσες φορές ο ουρανός στη ζωή σου κλείνει από πάνω και δεν έχεις την βροχή των ευλογιών του Θεού στη ζωή σου. «Διότι ημάρτησαν εισέ». Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή είναι η αιτία. Κάποια αμαρτία μπήκε μέσα στη ζωή, γι' αυτό ο ουρανός έκλεισε. Και ημάρτησαν εισέ. «Εάν προσευχηθώσει προς τον τόπον τούτον και δοξάσωση το όνομά σου και επιστρέψωση από των αμαρτιών αυτών, αφού ταπεινώσεις αυτούς, τότε σύ επάκουσον εκ του ουρανού και συγχώρησον την αμαρτία των δούλων σου και του λαού σου Ισραήλ, διδάξας αυτούς την οδόν, την αγαθήν, εις την οποία πρέπει να περιπατώσει». Και την επόμενη νύχτα ήρθε η απάντηση του Θεού σε αυτόν. Την επόμενη ακριβώς νύχτα. Και του λέει ο Θεός: «Ήκουσα τις προσευχής σου και εξέλεξα τον τόπον τούτον εις εμ' αυτόν δια οίκων θυσίας». Για μας ο τόπος είναι ο Χριστός. «Εάν κλείσω τον ουρανόν όπως το ζήτησε και δεν γίνεται βροχή, εάν προστάξω την ακρίδα να καταφάγει την γη και αν αποστείλω θανατικών μεταξύ του λαού μου θανατικών και ο λαός μου επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου ταπεινώσωση εαυτούς και προσευχηθώσει και εκζητήσωση το πρόσωπό μου και επιστρέψωση η επιστροφή από τον οδόν αυτών των πονηρών, τότε εγώ θέλω επακούσει εκ του ουρανού και θέλω συγχωρήσει την αμαρτία αυτών και θεραπεύσει την γη αυτών». Όλο το περιβάλλον γύρω σου θα θεραπευτεί.
δεν είναι που εσένα μονάχα θα δεχτεί ο Θεός, αλλά όλα και όλα τα δικά σου, το περιβάλλον σου, οι δουλειές σου, το σπίτι σου, τα πάντα γύρω σου, θα θεραπεύσει την γη σου ο Θεός, αν επιστρέψεις. Πόσο όμορφο. Το Κύριος λέει, ελάτε σε μένα. Ελάτε σε μένα να πάρτε χρυσάφι. Να πάρτε κολύριο να βλέπετε. Να πάρτε ενδύματα λευκά να ντυθείτε. Ελάτε σε μένα. Επιστροφή. Οι λέξεις που πρέπει να είναι στα χείλη όλων μας. Και ο ένας τον άλλο να λέει, επέστρεψε στον Κύριο. Μήπως είσαι έξω. Έχεις επιστρέψει. Επιστροφή. Ήθε ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας. Θα ψάλλουμε τον ύμνο 248, βλέπετε δεν τα έγραψα και πρέπει να στρέφω στα αρμόδια.

Ναι, Κυριέ μας Ιησού. Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Λάβε μας ολοτελώς, για να υπηρετούμε πιστά ενώπιόν Σου. Θέλουμε ολόκληρη η ύπαρξή μας να είναι στα χέρια τα δικά Σου, στο κέντρο του θελήματός Σου. Όλη η ύπαρξή μας να δουλεύει για Σε. Η θέληση, η σκέψη, το συναίσθημα, το σώμα, τα πόδια, τα χέρια, τα μάτια, όλος ο εαυτός μας. Δόξασε το όνομά Σου στη ζωή μας. Θέλουμε να δούμε την Εκκλησία μας να γίνεται, Κύριε, φωτιά, θεία φλόγα. Σηκάμε το. Σηδοξάστηκε. Σηέλεγξε. Σηκάλεσε. Σημεγαλύνθητη ανάμεσά μας. Δώσε την επιστροφή σε όλους. Και δώσε χάρη, σε παρακαλούμε, και άλλες ψυχές απ' έξω να επιστραφούν με την επιστροφή της Εκκλησίας Σου. Δόξασε το όνομά Σου και απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αλλαγή της ζωής μας που ο Κύριος έχει κάνει στη ζωή μας. Είμαστε έτσι παιδιά από Αλβανία. Εθνικότητα δεν είναι πολύ μακριά Αλβανία από εδώ βέβαια. Αλλά μια ζωή και κάποιες εποχές ζούσαμε μακριά τον Χριστό. Ο Κύριος έβαλε στην καρδιά μας αυτό ακριβώς, να μπούμε έτσι μια βραδιά έτσι όλοι μαζί εδώ ξέχωρα. Όχι για να δείξουμε ότι είμαστε κάποιο άλλο κομμάτι, αλλά απλά μιλάμε άλλη γλώσσα. Ή μάλλον μιλάμε και άλλη γλώσσα. Ή μιλάμε και λίγα ελληνικά. Και θέλω να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί μας έχει τιμήσει που μας έχει τοποθετήσει σε αυτή την εκκλησία. Προσωπικά τον δοξάζω πάρα πολύ, γιατί για μένα όσα χρόνια είμαι εδώ σταθήκατε στήριγμα και βοήθεια και αδέρφια αγαπητά, και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας που δείξατε σε εμάς. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό πρόγραμμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της βραδιάς. Η βραδιά αυτή έχει σκοπό συγκεκριμένα για κάποια παιδιά ανάμεσά μας, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να δώσουν τη ζωή τους στον Χριστό, ή μάλλον έχουν δώσει ήδη τη ζωή στον Χριστό. Απλά σήμερα θα το ανακοινώσουν, θα το πούνε έτσι μπροστά μας, για να τους γνωρίσει η Εκκλησία, και είναι παιδιά που θέλουν και ο Κύριος έχει βάλει στην καρδιά τους να βαπτιστούν. Έχουμε ετοιμάσει βέβαια και κάποιους ύμνους, οι οποίοι θα είναι στα αλβανικά, και ότι ο Κύριος βάλει άλλο στην καρδιά μας. Επειδή, όπως έμαθα, δεν προλάβατε να κάνετε προσευχή, εμείς αργήσαμε λίγο. Όσοι μπορούμε να σταθούμε όρθιοι, να καλούμε την παρουσία του Κυρίου μας. Πατέρα μας αγαπημένε, σε ευχαριστούμε αυτό το βράδυ. Στεχόμαστε μπροστά σου με φόβο, με σεβασμό. Έχουμε αρχίσει και γνωρίζουμε με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε και αισθανόμαστε, Κύριε, αιώνια ευγνωμοσύνη σε Σένα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί φρόντισες για μας να μην χαθούμε. Φρόντισες για μας να μην τελειώσει η ύπαρξή μας κάπου σε ένα σκοτεινό μέρος, στην κόλαση, στο αιώνιο θάνατο, αλλά να γνωρίσουμε την αληθινή αγάπη, να γνωρίσουμε Σένα που είσαι το φως, που είσαι η ζωή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί βρήκες τρόπο να μας ενώσεις με τον εαυτό σου, Θεέ μας. Ο Χριστός ήταν η γέφυρα, ο Χριστός είναι η λύση, είναι η ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί σε πολλούς από εμάς εδώ το έχεις δείξει. Μας βοήθησες να το καταλάβουμε, να το αποδεχτούμε. Και έτσι μας έβαλες μέσα στη ζωή, να έχουμε κι εμείς στην καρδιά μας ζωή. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει σήμερα. Σε παρακαλούμε να τιμηθεί και να δοξαστεί το όνομά σου. Ό,τι υποθεί, ακόμα και η ύμνη, ό,τι, Κύριε, εσύ βάλεις στα χείλη μας και στην καρδιά μας, να είναι για δική σου δόξα και να τιμηθεί το δικό σου το πρόσωπο. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, γιατί μας έχεις δώσει συγχώρεση, μας έχεις δώσει το Άγιο Πνεύμα που μας οδηγεί και μας έχεις δώσει και την Εκκλησία σου να σταθούμε και να περπατήσουμε όλοι μαζί. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, Πατέρα μας. Αμήν. Θα ακούσουμε τώρα το πρώτο ύμνο. Ονομάζεται και ο τίτλος είναι «Δόξα στον Κύριο που μας σώζει». Ας το ακούσουμε.

0: Στην πορεία μας, εδώ, ο Κύριος μας έχει τιμήσει με την παρουσία Του γενικά. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και λίγα λόγια το πώς εξελίχθηκε η ιστορία αυτής της μικρής ομάδας που ανοίγει σε αυτή την εκκλησία. Έτσι, στην πορεία ήρθαν κοντά μας παιδιά που τους αγαπάγαμε, φίλοι μας, γνωστοί μας, αλλά οι οποίοι δεν ξέρανε για τον Κύριο ή είχαν ακούσει κάτι λίγα. Και αυτό ακριβώς θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε. Είναι ο αγαπητός μας αδερφός, ο Όλτσι, έτσι είναι το όνομά του, που θα μας πει και εκείνος με λίγα λόγια πώς ήταν η συνάντησή του με το Κύριο, πότε, πώς ήταν οι συνθήκες. Τον καλώ να έρθει και να πει την ομολογία.
1: Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Πρίφτης Όλση, είμαι από την Αλβανία, από την Αυλώνα. Θα ήθελα να σας πω τη ζωή μου και τα βήματά μου με τον Κύριο, πώς ήρθα στην επαφή. Η επαφή μου με τον Κύριο ήταν πριν από πολύ πολύ καιρό, όταν στην Αλβανία δεν επιτρεπόταν καν να πει τη λέξη Θεό. Ήμασταν τότε μια μικρή παρέα, ήταν Έλληνες δύο φίλοι μου και κάτι ξέραν για τον Θεό. Ήμουνα σε ηλικία περίπου 10 χρονών τότε, 10 με 12 χρονών. Οι μόνες κουβέντες που ξέραμε ήταν κάποιες λέξεις στα ελληνικά, κάποιες μικρές προσευχές και πολύ λίγα πράγματα. Αλλά σχεδόν δεν ξέραμε τίποτα για τον Θεό. Από εκείνη τη στιγμή μου μπήκε στην καρδιά και αγάπησα τον Θεό από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα έφτιαξα και ένα μικρό σταυρό που τότε απαγορεύονταν αυστηρά μα αυστηρά πολύ. Μου τη βρίσκει η μάνα μου λίγο χερό αργότερα όταν με πλένει. Και έχω φάει για πρώτη φορά στη ζωή μου ένα ιερό ξύλο για το Κύριο. Μετά από αυτή τη στιγμή και έως που μεγάλωσα, έως που στην Αλβανία ήρθε η δημοκρατία, η επαφή μου με τον Κύριο είχε χαθεί εντελώς. Μεγάλωσα ταυτόχρονα, ξέχασα εντελώς αν υπήρξε ή όχι, αν ήταν ή όχι Θεός. Οι προσδοκίες μου και ό,τι ήθελα εγώ ήταν οτιδήποτε εκτός από το Θεό. Ήταν τα πρώτα χρόνια που είχε, οι πρώτες μέρες που είχαν μπει κάποια από τα αδέρφια από το εξωτερικό και είχαν μιλήσει στην οικογένειά μου για το Θεό. Η πρώτη που πίστεψε από την οικογένειά μου ήταν μια ξαδερφή μου, με την οποία ήμασταν σαν αδέρφια. Μου μίλησε για το Κύριο. Στην αρχή δεν το πήρα στα σοβαρά, δεν γελούσα, αλλά ήμουν εντελώς ψύχρεμος. Έτσι περνούσε ο χερός, αλλά στον εαυτό μου και είχε αρχίσει να βαράει κάποια καμπάνα. Όποτε έκανα κάτι, όποτε ήθελα να κάνω κάτι, ερχόταν ταυτόχρονα στις σκέψεις μου και ο Θεός. Αλλά περνούσαν οι μέρες, περνούσε ο χερός και εγώ ήμουν μέσα στη ζωή μου, μέσα στη λάσπη, μέσα στη δυστυχία. Έτσι πέρναγε ο χερός, εν τω μεταξύ μου μιλούσανε. Μια μέρα μου κάνει πρόσκληση αυτή η ξάδερφη να πάω και σε μια εκκλησία στην Αυλώνα. Πηγαίνω 2-3 φορές εκεί πέρα, 2-3 Κυριακές. Δεν με έπεισε όμως. Και έτσι συνέχισα στη ζωή μου. Έως που φτάνουμε πριν από 4-5 χρόνια, πριν έρθω στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή γνωρίζω και την γυναίκα μου, την Ιωνίδα. Εν τω μεταξύ ζούσα στον κόσμο. Ήμουνα εκτός και χώρια από το Θεό. Για να την καλοπιάσω, για να την κάνω δικιά μου, της λέω και ψέματα, ότι είμαι πιστός. Δεν συνέχισε πολύ όμως, γιατί εγώ ήρθα στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά μου. Μεταξύ εδώ πέρα, όταν ήρθα, είχα τη διεύθυνση της εκκλησίας, ήξερα που να στραφώ, αν θα ήθελα το Κύριο, αν θα ζητούσα το Κύριο, αλλά δεν το έκανα. Οι φιλίες μου, οι παρέες μου ήταν από τις πιο άσχημες που κάποιος μπορεί να φανταστεί. Δεν θέλω τώρα να τα αναφέρω. Και οι προσδοκίες μου ήταν εντελώς άλλες. Ήθελα πάρα πολύ και αγαπούσα πάρα πολύ τις πολεμικές τέχνες. Εκείνη τη στιγμή, την εποχή, είχαν μπει στη καρδιά μου οι πολεμικές τέχνες. Έτσι, γράφουμε σε κάποια σχολή. Και μάλιστα στη καλύτερα, στη καλύτερη σχολή, γιατί νόμιζα ότι θα γίνω καλύτερος και εσύ θα ήμουν καλύτερος. Ήθελα όλοι να με σέβονται, όλοι να πούν ότι να, κάποιος θα γίνει σπουδαίος. Ήθελα να γίνω σπουδαίος. Μετά από ένα χρόνο έρχεται και η Ιωνίτα, η γυναίκα μου στην Ελλάδα. Μου μιλάει για γίνει, είχε καταλάβει ήδη τη ζωή μου. Είχανε ψυχρή, η σχέση μας είχε ξεπέσει, είχε ψυχραθεί. Αλλά για να μην την χάσω, δέχομαι να έρθω στην εκκλησία. Έρχομαι εδώ στην εκκλησία, αλλά και πάλι δεν μπορούσα. Και έτσι συνέχισα τη ζωή μου. Χωρίς από την Ιωνίτα, μετά από λίγο καιρό, συνέχισα τη ζωή μου. Προσπαθούσα με όλες τις δυνάμεις μου να στραφώ στο Κύριο, να δέχομαι το Κύριο, αλλά δεν μπορούσα. Δεν ένιωθα το Κύριο κοντά μου. Ενώ αντίθετα με τα πράγματα του κόσμου, τα πήγαινα πολύ, πάρα πολύ καλά. Μια μέρα, μετά από πολύ καιρό, ενώ είχα φτάσει σε κάποιο επίπεδο στη ζωή που συνέχισα, στις πολεμικές τέχνες, γίνεται κάποιο πρωτάθλημα. Και νομίζοντας ότι ήμουν ο καλύτερος, πηγαίνω με τη σκέψη ότι θα νικήσω και από εκεί και πέρα η ζωή μου θα άλλαξε εντελώς. Από εκεί και πέρα θα κέρδισα πολλά πράγματα. Η αλήθεια όμως δεν ήταν έτσι. Πριν πάω εκεί, και ενώ είχα ξανασμίξει, ας πούμε, με την γυναίκα μου, δεν ήταν τότε γυναίκα μου βέβαια, γνωστή μου, φίλη μου, μου είχε πει κάτι πριν πω και το θυμάμαι αρκετά καλά. Ότι όλες, αν θες να κερδίσεις ή να γίνεσαι πρωταθλητής σε κάτι, μόνο στο Κύριο θα γίνεις. Μην ψάχνεις κάπου αλλού. Θα δυστυχηθείς. Δεν θα είσαι ποτέ ευτυχισμένος. Όμως δεν τα πήρα στο σοβαρά, ούτε καν τα υπολόγισα αυτά τα λόγια. Και έτσι πηγαίνοντας εκεί πέρα, χάνω στους ημιτελικούς. Εκεί πέρα ήταν σαν να έχασα όλη μου τη ζωή. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, δεν ήθελα καν να συζητήσω με κανέναν, δεν ήθελα καν να με βλέπουν. Νόμιζα ότι γελούσαν όλοι μαζί μου. Όταν πηγαίνω σπίτι, δυστυχισμένος και καθώς έκλαιγα για την ατυχία μου, δήθεν, τα μάτια μου πηγαίνουν στο Ευαγγέλιο. Κάπου εκεί που την είχα βάλει σε κάποιο ράφτη. Και την ανοίγω. Την ανοίγω και διαβάζοντας κάποια εδάφια από το Κύριο, αναζωογόνομαι. Από εκείνη τη βραδιά προσεύχομαι και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, Κύριε, κάνε μου ό,τι νομίζεις. Εγώ δεν μπορώ άλλο, λέω. Τα είχα δοκιμάσει όλα στον κόσμο και με τα πάντα ήμουν δυστυχής. Και λέω, εσύ αποφάσισε. Και σιγά σιγά μετά από εκείνη την περίοδο, ξεκίνησα να έρθουμε στην εκκλησία με τη βοήθεια των αδερφών εδώ, του Μπλέτη, του Άδη, του Σπύρου, του Πορτινού, που το σέβομαι πάρα πολύ και τον αγαπώ πάρα πολύ, και πολλοί άλλοι, με βοήθησαν και πάνω απ' όλα με τη βοήθεια του Κυρίου μου, άνοιξαν τα μάτια μου. Άλλαξε η ζωή μου πλέον, άλλαξαν οι συνήθειες μου πλέον, τουλάχιστον τα περισσότερα. Έβαλε μια ειρήνη και μια αγάπη στην καρδιά μου ο Κύριος που δεν μπορώ να την περιγράψω αυτή τη στιγμή και είμαι πανευτυχής. Αγαπώ τον Κύριο και έχω αποφασίσει να ζω μαζί Του. Ο Θεός θα με βοηθήσει. Ευχαριστώ. Μια σύντομη περιγραφή γιατί...
0: Ο ύμνος αυτός είναι «Ο Θεά να ρωτιέμαι» στα ελληνικά, αλλά επειδή υπάρχει κάποια διαφορά στη μετάφραση φαίνεται, είναι «Η αγάπη σου, Θεέ, πώς θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτήν». Δασούρια Ιωτεβάδο.

Ήθελα απλά τώρα σύντομα να σας πω λίγα λόγια το πώς ήταν η εξέλιξη όλης αυτής της ομάδας. Έχει τώρα κάποια χρόνια. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί έφερε άτομα από Αλβανία και διάφορα παιδιά που ενωθήκαμε εδώ. Θυμόσαστε κι εσείς, ήταν τότε ο Πέτρος, ο Σπύρος. Ήταν τότε ο Παολίν που είχε έρθει από την Αλβανία. Όλοι μαζί. Ήμασταν στην αρχή 4 άτομα περίπου. Αλλά θυμάμαι και πριν ακόμα έρθουν, ακόμα και ο Πέτρος δεν ήταν εκείνη την εποχή που είχαμε μείνει. Ήταν κάποια παιδιά που δεν είναι σήμερα μεταξύ μας και γινόμασταν εκεί στην Τζένιφερ, μαζευόμασταν. Μάλλον μαζευόντουσαν και ήμασταν και εμείς εκεί. 2 άτομα, 3 άτομα. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η φλόγα να ανάβει, μπορώ να πω. Γιατί λέγαμε, εφόσον μαζευόμαστε ή μιλάμε την ίδια γλώσσα, 2 άτομα, 3 άτομα, να αρχίσουμε να ψέλνουμε κάτι για τον Κύριο. Και έτσι αρχίσαμε. Πέρασε καιρός, αρχίσαμε γιατί να μην μοιραζόμαστε και λίγο από το λόγο του Θεού μαζί. Και έτσι κάναμε. Πέρασε ο καιρός, μετά δεν ξέρουμε για ποιες και αιτίες. Μαζευόμασταν περισσότεροι Αλβανοί παρά άλλες εθνικότητες, μέχρι που στο τέλος μείναμε εμείς εκεί. Τα παιδιά, όπως τα βλέπετε, μαζευόμαστε εκεί στην Τζένιφερ. Είναι μια ευλογία την οποία δεν τη χάνουμε με τίποτα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν τη χάνουμε επειδή για μας είναι μεγάλη ευλογία. Αλλά δεν τη χάνουμε επειδή και ο Κύριος Σπύρος δεν μας αφήνει ποτέ. Ακόμα είναι εκεί, καλοκαίρι, άρρωστος, δυσκολίες. Και τον ευχαριστούμε μπροστά στον Κύριο και τον Κύριο πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή η Πέμπτη, θέλω να πω, στάθηκε έτσι μια μεγάλη ευλογία για πολλούς από εμάς. Τολμώ να πω ότι για όλους μας. Γιατί ακριβώς εκεί μάθαμε τα βασικά πράγματα, τη βάση της πίστεως μας, μάθαμε να ζούμε πρακτικά, μάθαμε να ζούμε μαζί. Και τον δοξάζουμε τον Κύριο γιατί χρησιμοποίησε αυτή την ημέρα και χρησιμοποίησε αυτό το σπίτι που δεν είναι ένα σπίτι, αλλά είναι, μπορώ να πω, ένα κτίριο που εκεί μαζεύεται η Εκκλησία του Χριστού και τον δοξάζουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και έτσι περάσανε μήνες, χρόνια, και ο Κύριος πρόσθεται την Εκκλησία του σωσμένους. Έτσι λέει και η Γραφή. Κάτι που προσωπικά το έχω παρατηρήσει και θα το φέρω και μπροστά σας, το είχαμε πει και στο Περιστέρι όταν ήμασταν και τα παιδιά το ξέρουν, είναι ότι αυτή η Εκκλησία σκοπό δεν είχε μόνο να κηρύξει την αλήθεια και να φέρει ψυχές να σωθούν, αλλά επειδή είμαστε ένας λαός οι οποίοι έχουμε φύγει από την πατρίδα μας και έχουμε έρθει σε ξένο τόπο και πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε πού να στραφούμε, ήρθαν μαζί με άλλους και πιστοί από εκεί. Οπότε αυτοί οι πιστοί κάπου πρέπει να πηγαίνουν. Σε μια εκκλησία πρέπει να τρεφούν, να τραφούν. Δεν γινόταν αλλιώς. Έτσι ο Κύριος ευλόγησε να μαζευτούμε. Κάπου σε έναν ευαγγελισμό που πηγαίναμε στα πρακτορία, κάπου στο παζάρι, την Κυριακή. Έτσι βρίσκαμε ένα τον άλλον και μαζευόμασταν. Είναι μεγάλη ευλογία και ο Κύριος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη σύναξη και γενικά ό,τι γίνεται με τα παιδιά και στους Αλβανούς. Και έχουμε μαζευτεί οι πιστοί και γι' αυτό είμαστε και έτσι πολλοί. Δόξα στον Κύριο όμως ότι γιατί μας έχει δείξει ότι μέχρι τώρα εκείνος δεν βασίζεται στους αριθμούς, δεν βασίζεται στα πολλά άτομα και αυτή είναι μεγάλη ευλογία για μας. Όσοι και αν είμαστε, λατρεύουμε τον Κύριό μας. Στην πορεία ο Κύριος μας ευλόγησε και με πολλά άλλα πράγματα και μεγάλες ευλογίες. Η εφημερίδα μας που με τη χάρη του Κυρίου βγαίνει από μέσα μας, από αυτή την εκκλησία και από παιδιά που χρησιμοποιεί για μεταφράσεις, από μεταφράσεις που γίνονται από χριστιανικά περιοδικά και εφημερίδες. Επίσης, διάφορα φυλάδια που με τη χάρη του Κυρίου εξασφαλίζουμε, μας έρχονται από το εξωτερικό, έτσι μπορούμε και πλησιάζουμε τους συμπατριώτες μας και δίνουμε σε εκείνους το καλό το σπόρο, το καλό μήνυμα. Έτσι, επίσης, ο Κύριος έχει βάλει στην καρδιά μας να κάνουμε και διάφορες εκδηλώσεις. Ας πούμε, έχει βάλει στην καρδιά μας να πάμε και σε άλλες εκκλησίες και να πούμε ότι είμαστε σωσμένοι. Αυτός είναι ο σκοπός μας που πάμε στις άλλες εκκλησίες, ότι ο Κύριος έχει κάνει ένα έργο τέλειο και ένα έργο που ο ίδιος θα το ολοκληρώσει την ημέρα που θα παρουσιαστούμε μπροστά του. Δοξάζουμε τον Κύριο, θα ψάλουμε και πάλι και θα ακούσουμε και άλλη ομολογία. Yes.

0: Μάλλον ξέχασα να σας πω ότι δεν ήρθαμε έτσι να πούμε το καλλιτεχνικό μας μέρος, έτσι το είπα. Απλά ήρθαμε έτσι με τη φυσιολογικότητά μας, έτσι όπως ψέλνουμε παντού στην Τζένιφερ επάνω, να σας πούμε μερικούς ίνους. Οπότε θα μας συγχωρέσετε κάποια σφάλματα, κύριε Παύλε. Οπότε τώρα έχουμε μια άλλη ομολογία. Η κοπέλα, η αδερφή μας λέγεται Μαρσέλα, που θα σηκωθεί, έχει λίγο τρακ. Μάλλον έχει πολύ τρακ, αλλά θα το ξεπεράσει.
1: Αυτό θα το πω αλβανικά.
0: Ωραία. Αυτό το κρατήσω εγώ, έτσι.
1: Εδώ όσοι μότρα δεν βρίζετε τιέρ, έλα αυτό με βρίχει.
0: Ήρθα εδώ στην Ελλάδα, όπως και άλλα αδέρφια και αδερφές.
1: Ουμπέρα πες ήταν του με βρίχει.
0: Εδώ ήταν που πίστεψα.
1: Μότρα είμαι μάδια σβέ στην τάρε.
0: Η μεγαλύτερη μου αδερφή είναι πιστή.
1: Μου ξεφόλου και μια Συπρία προς τότε.
0: Μου είχε μιλήσει από την Αλβανία για τον κύριο.
1: Μου είχε ξαδώσει μου έτσι.
0: Δεν είχα δώσει έτσι πολύ σημασία σε αυτά.
1: Και σαν πάει το σπίτι.
0: Είχα πάει 2-3 φορές εκεί στην σύναξη στην Αλβανία που γινόταν, στην εκκλησία.
1: Μου είπε και εσύ, κέντες, ατοχηθώς είναι προς τότε.
0: Μ' άρεσαν οι ύμνοι και τα λόγια που άκουγα για τον Κύριο εκεί. Αλλά δεν είχα δεχτεί τον Κύριο στην καρδιά μου.
1: Δεν με βόλει να έρθει με νεκροχή.
0: Αργότερα χρειάστηκε να έρθει στην Ελλάδα.
1: Έρθα αυτόν οπτικής.
0: Ήρθα εδώ, σε αυτή την εκκλησία.
1: Δε βία σπες έρθου δε τεκτένει.
0: Ερχόμουν συχνά και εδώ και στην Τζένιφερ.
1: Πορνού και ξα πρανούρα ακόμα ζώτην, ίσα έρ νορούγνε Μπότες δε χέρες νοκείς.
0: Αλλά δεν είχα δεχτεί και πάλι ακόμα τον Κύριο. Συχνά ήμουν στην οδό τη σωστή και συχνά βρισκόμουν απ' έξω.
1: Δηλούτε σαν ζώτη τζιθμό και τα μεντιμόντα και τα μέρια λέγουν νιχάπ, τα πρανόια ζώτη.
0: Και ζήταγα από τον Κύριο με προσευχή να κάνω αυτό το βήμα, να δεχτώ εκείνο στην καρδιά μου.
1: Δεν ζω τη μεντιμόη.
0: Και ο Κύριος με βοήθησε.
1: Νούγμα άρωιν μπότεν και ίσα.
0: Δεν με ξέχασε σε αυτόν τον κόσμο που ήμουν.
1: Με όλη πραντή.
0: Με έφερε κοντά του.
1: Πρανιούς.
0: Κοντά σας.
1: Εφαρέντερο Ιησούμ ζώτην.
0: Και ευχαριστώ πολύ τον Κύριο.
1: Για ποιοι θα το είχε καμπέρ προμούαν για την τίμε και καντουσούαρ για την τίμε.
0: Για όλα αυτά που έχει κάνει στη ζωή μου, που άλλαξε τη ζωή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις αδερφές και τα αδέρφια που βρήκα εδώ, που ήταν εδώ.
1: Εδώ ασούν ζωτήν τι.
0: Αγαπώ πολύ τον Κύριό μου.
1: Λούτεν τι εγγυσμό πραντή.
0: Προσεύχομαι να είμαι πάντα κοντά του.
1: Ωραία.
0: Τώρα θα σας ψάλουμε ένα άλλο ύμνο, αλλά επειδή έχετε έτσι λίγη άγνοια στα αλβανικά, δεν τα πάτε πολύ καλά μάλλον, δεν είναι. Ναι, να σας πω τι λέει αυτός ο ύμνος. Είναι υπό αριθμό 17. Λέει το όνομά σου, Κύριε, υψώνουμε. Τραγούδι λατρείας, ψέλνουμε σε σένα. Τι χαρά που είμαι δικό σου, τι χαρά που είσαι σωτήρας μου. Εσύ έρχεσαι από τον ουρανό στη γη, το δρόμο μας δείχνεις, από τη γη στο σταυρό πεθαίνεις στη θέση μας, από το σταυρό στο τάφο και από το τάφο και πάλι στον ουρανό, Κύριε, το όνομά σου υψώνουμε.

0: Είναι γνωστό σε όλους μας, πιστεύω, ότι ο Κύριος ευλογεί αυτούς που ενδιαφέρονται γι' αυτόν. Τους ευλογεί αποκαλύπτοντας τον εαυτό σου. Τους ευλογεί δείχνοντάς τους το θέλημά του και το πώς θα πρέπει να περπατήσουν στη ζωή. Αυτό ανεξάρτητα ηλικίας, ανεξάρτητα το πόσο και πόσα ξέρει αυτός ο άνθρωπος, πόσα γράμματα έχει και πόσα σχολεία έχει βγάλει. Έτσι, ανάμεσά μας, μεταξύ πολλών αδελφών τώρα στον Χριστό που ενδιαφέρονται για τα πράγματα του Κυρίου και περπατάνε με τον Κύριο, ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερο Κύριο για να τον ζουν περισσότερο, έχουμε και μια έφηβη. Είναι η Μαρινέλα. Περισσότεροι από εσάς τη ξέρετε, γιατί έρχεται και στο Κυριακό. Χαιρόμαστε πραγματικά, γιατί είναι από αυτά τα παιδιά που ακόμα και πιο μικρή όταν ήταν έδειχνε το ενδιαφέρον της και έδειχνε τη σοβαρότητά της με τα πράγματα του Κυρίου. Γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε σήμερα να ακούσουμε την ομολογία της. Να ακούσουμε αυτά που ο Κύριος έχει κάνει στη ζωή της και να χαιρόμαστε, γιατί ο Κύριος ευλογεί, γιατί ο Κύριος αναγεννά και εφήβους. Γι' αυτό την καλούμε.
1: Μισό η Μαρινέλα.
0: Το όνομά μου είναι Μαρινέλα.
1: Είμαι από Σιπρία.
0: Από την Αλβανία.
1: Αφιέρι.
0: Από το Φιέρι.
1: Και έχω πέμπει.
0: Γνώρισα τον Κύριο, τον Θεό.
1: Κουρίσα τέτ νον διέτσα.
0: 8-9 χρονών.
1: Βάκα με κείς.
0: Σκόβα, με συγχωρείτε. Πήγα στην εκκλησία.
1: Μου πηγαίνουν κάντα.
0: Μάσαν πολύ ύμνη εκεί. Και εκεί στο Κυριακό ιστορίες από τη γραφή που μας λέγανε οι δασκάλες μας. Αλλά δεν είχα δεχτεί τον Θεό στην καρδιά μου. Απλά ερχόμουν επειδή μ' άρεσε, επειδή είχα παρέα, επειδή ψέλανε τους ωραίους ύμνους. Αλλά δεν είχα αλλάξει σαν άνθρωπος. Έτσι συνέχισα, έτσι πολύ καιρό, επειδή δεν δεχόμουν το Κύριο στην καρδιά μου, πήγαινα να δω, έτσι. Αργότερα ήρθα στην Ελλάδα. Ήρθα σε αυτή την εκκλησία, όπως έχετε δει κι εσείς. Άκουγα έτσι από τις ομολογίες που είχαν υποθεί εδώ στην εκκλησία ότι αν ο Κύριος με παίρνει αυτή τη στιγμή, πού θα είμαι, αν τελειώσει η ζωή μου εδώ. Ήξερα πολύ καλά ότι στον ουρανό δεν θα πήγαινα. Έλεγα στον εαυτό μου ψέματα, δηλαδή, και ήμουν υποκρίτρια με τον εαυτό μου. Και ρώταγα τον εαυτό μου αν ερχόμουν στην εκκλησία για να πιάσω απλά μια θέση, μια καρέκλα. Αργότερα σκέφτηκα ότι αυτή η ζωή, αυτή η κατάσταση,

0: πρέπει να αλλάξει.
1: Κορκόβα, πρεπέντη σφάλιε.
0: Ζήτησα από τον Θεό συγχώρεση.
1: Δε. Φαλεντρό, πρεπέντη σέψε. Αγίου Ζωντόδη.
0: Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί αυτό που του ζήτησα το έκανε, έγινε.
1: Ήσα εχούμπουρδε εγκέτα.
0: Ήμουν χαμένη και τώρα τον βρήκα.
1: Τανί, σπρεσό, δε σώεστε ψέντο, τι και να βρούμε μετά.
0: Τώρα ελπίζω και πιστεύω ότι θα περπατήσω στον δρόμο με εκείνον.
1: Γιατί το σε ψέντουα.
0: Γιατί τον αγαπώ. Μάλιστα. Να ξεσυνήσω. Ένας άλλος λόγος που έτσι ήρθαμε μπροστά σας είναι και να μας έχετε στην προσευχή σας περισσότερο. Έχουμε ανάγκη τις προσευχές σας, γιατί όπως βλέπετε δεν ξεπερνάμε έτσι πολύ την νεανική ηλικία και όλοι μας ξέρουμε ότι οι δυσκολίες είναι πολλές και έχουμε πολλά προβλήματα. Ακόμα και οι δυσκολίες όσον αφορά τις δουλειές μας και όλα αυτά είναι θέματα που μας εμποδίζουν έτσι να παρακολουθούμε και να πάμε στον δρόμο το σωστό με τον Κύριο πάντα. Τώρα θα ακούσετε δύο ύμνους. Το ένα θα είναι solo και το άλλο θα το πούμε όλοι μαζί. Έχουμε τον κιθαρίστα μας εδώ, τον Μπλερίμ. Και θα μας πει ένα solo, εδώ από πάνω για να τον βλέπετε όλοι και να έχει το μικρόφωνο κάπου εδώ. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο, όχι.
2: Δεν την μπορείς να πεις τα λόγια καλύτερα.
0: Αυτό το νήμα το έχετε, αλλά φαντάζομαι υπό άλλη μουσική. Προσωπικά και εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και στα παιδιά έχει αρέσει με το καιρό που είναι καινούριο για μας. Είναι η φωνή ενός ανθρώπου που έχει τη λαχτάρα να γνωρίσει το Θεό και έχει υπόψη του τον ναό και ζητάει, Κύριε πάρε με από την αυλή να περάσω στο Άγιο Τόπο και να περάσω και ακόμα και μπροστά από τον θυσιαστήριο. Γιατί, Κύριε, ζητάω να σε γνωρίσω, να σε βλέπω καλύτερα. Πάρε με από το πλήθος, πάρε με και από τους Λεβίτες που είναι και δοξάζουν εσένα. Γιατί, Κύριε, έχω δίψα στην καρδιά μου. Έχω δίψα για τη δικαιοσύνη σου και ζητάω εσένα. Και η Εποδός λέει ότι, Κύριε, πάρε με στα Άγια των Αγίων, διαμέσου του αίματος, του αρνίου, πάρε με στα Άγια των Αγίων, πάρε και φωτιά από το θυσιαστήριό σου, το λέμε το κάρβουνο, το αναμένο. Φωτιά από το θυσιαστήριο, ή να μου καθαρίσει τα χείλη, Κύριε, ιδού εγώ.

Η ώρα μας έχει περάσει βέβαια, αλλά θα σας παρακαλέσουμε να σας πάρουμε έτσι λίγα λεπτά ακόμα. Απλά και μόνο έτσι δύο σκέψεις από τη γραφή, από το λόγο του Κυρίου μας να κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για την ευκαιρία που μας έδωσε. Πραγματικά αισθανόμαστε την παρουσία του και πιστεύω από αυτούς τους ύμνους να πάει τη δόξα που του ανήκει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και άλλα παιδιά που θέλουν να κάνουν την ομολογία του σήμερα, αλλά θέμα χρόνου δεν μπορούμε αυτό. Κάποια άλλη στιγμή. Αυτό που ήθελα να μοιράσω μαζί σας είναι από τον Εκκλησιαστή, τον 7ο κεφάλαιο, τα πρώτα 4 εδάφια. Λίγες σκέψεις θα κάνουμε εκεί, πάνω σε αυτά τα εδάφια. Διαβάζω. Καλύτερα ένα καλό όνομα παρά μύρο πολύτιμο και η μέρα του θανάτου παρά η μέρα της γέννησης. Καλύτερα να πάει κάποιος σε ένα σπίτι πένθους παρά να πάει σε ένα σπίτι συμποσίου. Επειδή αυτό είναι το τέλος κάθε ανθρώπου και αυτός που ζει θα το βάλει αυτό στην καρδιά του. Καλύτερα η λύπη παρά το γέλιο. Επειδή από τη σκυθροπότητα του, σκυθροπότητα του προσώπου η καρδιά γίνεται φεδρότερη. Η καρδιά των σοφών είναι σε ένα σπίτι πένθους. Η καρδιά όμως των αφρώνων σε ένα σπίτι ευφροσύνης. Απλά λίγες σκέψεις επάνω στο θέμα. Σκεφτόμενος τον Σολομόνο, ο οποίος ξέρουμε ότι είχε γράψει αυτό, ένας άνθρωπος που έκανε μια σωστή επιλογή μπροστά στον Κύριο κάποια στιγμή της ζωής του που του δόθηκε ευκαιρία και ζήτησε σοφία και αυτή η σοφία του δόθηκε. Ήταν αυτός ο άνθρωπος που, όπως μας λέει, ερεύνησε τα πράγματα κάτω από τον ήλιο. Τα έβλεπε με το μάτι, όπως ο καθένας μας θα μπορούσε να δει τα πράγματα και έτσι πιστεύω ότι ήταν ένας μαθητής σε όλη τη ζωή μέχρι εκείνη τη στιγμή που στάθηκε σωστά μπροστά στον Κύριο. Ήταν ένας άνθρωπος που τα πράγματα που έβλεπε γύρω του ζήταγε να πάρει κάποια μαθήματα, ζήταγε κάτι να καταλάβει, ζήταγε τη γνώση. Ο ίδιος το δέχεται αυτό. Και έτσι ένα αποτέλεσμα που βγάζει αυτός ο άνθρωπος, έτσι με την πρώτη ματιά που όπως το διαβάζουμε, είναι ότι λέει ότι είναι καλύτερα να πας σε ένα σπίτι που κλαίνε, που κρατάνε πένθος, παρά σε ένα σπίτι που γιορτάζουν, που κάνουν το παναγύρι τους, γιορτές, τα τύμπανα και όλα τα όργανα που παίζουν. Καταρχήν αυτό είναι έτσι ένα παράξενο αποτέλεσμα. Λέω και τονίζω ότι για πρώτη ματιά, έτσι πώς το βλέπουμε. Ένας άνθρωπος δηλαδή, αν το ρώταγες, αν με ρωτάγατε, πού θα θέλεις να πας, αν είχα δύο επιλογές. Να πας σε ένα σπίτι που κρατάνε πένθος ή κάπου που χαίρονται και το απολαμβάνουν έτσι, τη γιορτή. Φυσικά ο καθένας μας το πιο φυσιολογικό θα πήγαινε στο σπίτι που γινόταν η γιορτή και που όλα ήταν καλά. Αλλά όπως είπαμε, επειδή αυτός ο άνθρωπος ήθελε από τη ζωή να μάθαινε έτσι, τα πράγματα και να τα βλέπε σωστά και πιστεύω ότι αυτό ήθελε να περάσει και σε εμάς. Λέει ότι μη χάσει την ευκαιρία να μάθεις κάτι. Στο τέλος του δευτέρου κεφαλίου λέει να πας λέει σε αυτό το σπίτι και να δεις ότι το τέλος κάθε ανθρώπου είναι θάνατος. Και αυτός λέει που ζει, το οποίο εμείς ξέρουμε θα είναι αυτός που θα κάνει την επίσκεψη σε αυτό το σπίτι, θα το καταλάβει, θα δει και θα το βάλει στην καρδιά του. Ότι το τέλος είναι ο θάνατος. Δηλαδή, ποιο τέλος? Το τέλος αυτής της απόλαυσης, το τέλος αυτής της ωραίας ζωής. Ο καθένας μας έκανε όνειρα, πιστεύω πριν πιστέψει. Ο καθένας μας μπορεί και κάποιος ανάμεσά μας ακόμα να ονειρεύεται τη ζωή του, έτσι με λαχτάρα, τα σχέδια για τη ζωή, την ομορφιά της ζωής. Και όμως ο Εκκλησιαστής, ο Σολομών, του δίνει μια συμβουλή που είναι πολύτιμη. Πήγαινε μια επίσκεψη σε ένα σπίτι που κάποιος πέθανε εκεί. Να δεις ότι το τέλος αυτής της ωραίας ζωής, αυτής της πλούσιας ζωής, και όπως και να είναι αυτή η ζωή που κάνεις, είναι ο θάνατος. Οπότε ο άνθρωπος πρέπει να συλλογιστεί, πρέπει να σκεφτεί αυτή τη ζωή, να τη μετρήσει καλά. Πιστεύω ότι αυτό εννοεί ο Κύριος όταν λέει σε κάποιο ψαλμό, αν δεν κάνω λάθος, ότι πρέπει να μετρήσουμε τη ζωή με το μέτρημα του Κυρίου. Η ζωή δεν μετριέται ούτε με τα χρόνια και ούτε με τα λεπτά που το μετράμε εμείς. Μετριέται μάλλον με ευκαιρίες. Ο Κύριος δίνει ευκαιρίες στη ζωή μας, τις οποίες προσωπικά δεν ξέρω αν τις έχω εκμεταλλευτεί όλο το περιθώριο και τις ευκαιρίες που μου έχει δώσει εκείνος. Έτσι ο Θεός, πιστεύω εκείνη τη στιγμή θα μας δώσει να καταλάβουν και θα δώσει στο καθένα να καταλάβει ότι αυτή η χάρη, εφόσον αυτός είναι εν ζωή και έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί και όχι να είναι στη θέση του πεθαμένου, είναι χάρη και είναι έλεος και είναι η καλοσύνη του που τον κρατάει. Και κάτι λέει στους Ρωμαίους σχετικά με αυτό. Λέει ότι η χάρη του Θεού, η καλοσύνη του, η πλούσια καλοσύνη του,
δεν είναι έτσι απλά και μόνο για να είναι, αλλά είναι να το εκμεταλλευτούμε και να το γυρίσουμε αυτό, να το κάνουμε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Πιστεύω αυτό, θέλω να πιστεύω ότι ο εκκλησιαστής κάτι τέτοιο είχε στην καρδιά του και στο μυαλό του όταν έγραφε αυτό. Ότι οι ευκαιρίες που μας δίνονται δεν είναι απλά για να, ότι είναι γραμμένα για να περνάνε από μπροστά μας. Είναι απλά να τις χρησιμοποιήσουμε για τη σωτηρία μας. Και όχι μόνο για απίστους ανθρώπους, αλλά και για άτομα που είναι σωσμένα. Κάθε ευκαιρία που ο Κύριος δίνει και είμαστε εν ζωή και περνάει από μπροστά μας, είναι η χάρη του που το επιτρέπει και είναι η καλοσύνη του για να μπορέσουμε να το πάρουμε στη ζωή μας. Επίσης, το τρίτο κεφάλαιο λέει ότι είναι καλύτερα η λύπη παρά το γέλιο. Και εδώ στάθηκα λίγο καθώς το διάβαζα. Δεν λέει καλύτερα λύπη παρά χαρά. Λέει γέλιο. Είναι και πιο κάτω λέει πάλι κάτι τέτοιο. Είναι χαρακτηριστικά του προσώπου. Γιατί λέει η σκυθροπότητα του προσώπου του πάλι αναφέρεται στο πρόσωπο. Μου έκανε εντύπωση και έμεινα και το σκέφτηκα. Δηλαδή, αν το λέμε αυτό σε κάποιον άνθρωπο που ζει στον κόσμο, τι θα ήθελες καλύτερα, λύπη ή γέλιο? Πάλι ξέρουμε την απάντηση. Βασικά ξέρω ότι θα απαντούσα εγώ σε αυτή την περίπτωση. Φυσικά και γέλιο. Γι' αυτό και τα κέντρα διασκεδάσεως. Γι' αυτό και τα μπαρ και γι' αυτό και όλα ό,τι έχουν σχέση με τη διασκέδαση και με τη χαρά. Είναι αυτή η πρόσκαιρη χαρά που υπόσχεται ο διάβολος. Βέβαια, εκείνος δεν λέει ότι είναι πρόσκαιρη. Εκείνος λέει ότι είναι ό,τι πρέπει. Αλλά είναι αυτό, ότι οι άνθρωποι επιθυμούν να χαρούν. Επιθυμούν έτσι να απολαύσουν. Και έχουμε ακούσει πολλές φορές και εμείς, ιδιαίτερα εγώ προσωπικά που έχω ζήσει σε έναν λαό και ζω μέσα σε έναν λαό που υπήρξε άπιστος και άθεος που πολλά χρόνια. Τώρα έχει μπει το Ευαγγέλιο στη χώρα μας και στην καρδιά μας. Αλλά υπάρχει αυτό, η εμπιστοσύνη στο σήμερα. Ας κάνω εγώ ό,τι μου έρθει σήμερα και για το αύριο βλέπουμε. Αυτό είναι στον κόσμο. Για τον άνθρωπο του Θεού όμως, εμείς το εξετάζουμε λίγο το θέμα, δεν το περνάμε έτσι απλά τι προτιμάμε, γέλιο ή λύπη. Γιατί το καθένα? Η Γραφή μας λέει ότι υπάρχει λύπη από το Θεό, που έχει την αρχή από το Θεό. Και το λέει ο Παύλος, ενώ είχε γράψει, φαίνεται στους Κορινθίους, τους είχε μαλώσει, και κάποια στιγμή λέει, χαίρομαι λέει, που λυπηθήκατε. Και τότε θυμάμαι στην αρχή της πίστης μου, έμεινα εκεί. Δηλαδή, πώς χαίρεται ότι λυπήθηκα? Και μετά το εξηγεί ο ίδιος από κάτω. Λέει, χαίρομαι γιατί αυτή η λύπη θα σας οδηγήσει σε μετάνοια. Θα είναι για καλό. Στο τέλος θα χαρείτε. Στο τέλος η καρδιά σας θα εφραίνεται. Γιατί αυτό είναι η λύπη που οδηγεί στη μετάνοια. Είναι αυτή η λύπη που ο Θεός επιτρέπει, που ο Θεός αφήνει να υπάρχει στη ζωή μας. Και είναι πολλές φορές ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος που φέρνει αυτή τη λύπη στην καρδιά μας, αλλά ξέρουμε πολύ καλά και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί πολλές αλήθειες από εδώ τις έμαθα, ότι το Άγιο Πνεύμα δεν ελέγχει για να πατήσει και να κάνει βάσανο τη ζωή του πιστού. Ελέγχει για να διορθώσει τη ζωή του, για να σταθεί μπροστά στον Κύριο και ο Κύριος να το βοηθήσει να το ξεπεράσει, ο Κύριος να βοηθήσει να γιατρευτεί από όποια αμαρτία, από όποια πληγή που υπάρχει στη ζωή του. Οπότε ο Θεός έχει αυτό το σκοπό. Ναι, μεν αφήνει τη λύπη, ναι, μεν αφήνει να λυπηθεί ο άνθρωπος, αλλά δεν έχει αυτό το σκοπό, να τον αφήνει μες στη λύπη του. Έχει το σκοπό να τον οδηγεί κοντά του. Και έτσι πάλι μου αρέσει αυτή η λεπτομέρεια που λέει στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου. Λέει, από τη σκυθροπότητα του προσώπου η καρδιά να γίνεται φεδρότερη. Δηλαδή, μπορεί έτσι, η πρώτη γεύση να είναι στεναχώρια. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά γιατί μετά λέει δεν θα χαμογελάσει μετά που θα έχει σκυθροπότητα? Γιατί τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει το τώρα. Ή τουλάχιστον δεν τον ενδιαφέρει μόνο το τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει να χαμογελάσουμε ή πρόσκαιρα να περάσουμε καλά. Η καρδιά τον ενδιαφέρει. Εκεί θέλει να κάνει την επέμβασή του. Εκεί θέλει να κάνει την αλλαγή. Εκεί έκανε την αλλαγή στα αδέρφια που ακούσαμε την ομολογία τους, εκεί έκανε σε μένα την αλλαγή. Δηλαδή έτσι πιστεύω με μια καινούρια καρδιά, με μια καρδιά που ξέρει να χαίρεται και να το διασκεδάσει τώρα πια με τον Κύριο, μπορούμε να ξεπεράσουμε και τη λύπη. Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι αυτή η λύπη. Γιατί δεν είμαστε άνθρωποι που λέμε ότι η λύπη έρχεται επειδή κάναμε κάτι άσχημο, η λύπη είναι επειδή αμαρτήσαμε,
την Τετάρτη εδώ, ο αδερφός ο Δημήτρης είχε το μήνυμα και είπε κάτι ωραίο, μάλλον δεν το είχα προσέξει. Ότι ο Ιώβ ήταν ο πρώτος διδάσκαλος αυτής της θεωρίας που κάνανε οι φίλοι του, οι διπλανοί του. Που έχει αμαρτήσει που ζεις τέτοια κατάσταση. Δεν είσαι εντάξει μπροστά στον Θεό που κάνεις αυτή τη ζωή τώρα, την άσχημη ζωή. Και λέει, εγώ λέει, σας τα έλεγα αυτά, ήμουν ο πρώτος που τα δίδασκα αυτά. Και ο Δήμος τώρα έβλεπε ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι ήταν δίκαιος. Ότι δεν είχε αμαρτήσει μπροστά στον Κύριο. Έτσι και εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους, τους πιστούς να περνάνε λύπες. Πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί μεθόδους και αφήνει για να πάρουμε κάποια μαθήματα στη ζωή, από κάποια λύπη, από κάποια στενοχώρια. Για να μπορούμε να καταλάβουμε και τι πρέπει να κάνουμε, όχι το τι κάναμε λάθος, το τι πρέπει να κάνουμε. Πιστεύω ότι ο Κύριος αυτά ήθελε να πει. Πιστεύω ότι όσα ήταν δικά του, να τα βάλει στην καρδιά μας. Και θέλω να θυμίσουμε το τελευταίο εδάφιο, με συγχωρείτε που δεν τα ανοίγω. Είναι αυτό που λέει τα πάντα συνεργεί προς το αγαθό. Τα οποία πιστεύω έχουν, το οποίο εδάφιο έχει πολύ σχέση με αυτό που λέμε. Εάν ο Κύριος επιτρέπει λύπη στη ζωή μας, πιστεύω ότι πρέπει να έχω το θάρρος πρώτα απ' όλα να του πω ευχαριστώ. Να του πω ότι δέχομαι τη λύπη και δέχομαι τη στεναχώρια. Εφόσον εκείνος το επιτρέπει, κάτι ξέρει. Ελέγχει την κατάσταση και θα το χρησιμοποιήσει για καλό. Η δόξα ανήκει στον Κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε, επειδή πήγε αργά. Και μόνο γι' αυτό. Είναι και τέταρτο. Οπότε να κλείσουμε με προσευχή, γιατί μπορεί κάποια αδέρφια να βιάζουν να πάνε στα σπίτια τους. Κάποιος αδερφός, ο κύριος Σπύρος, θα μπορούσε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Είσαι Θεός ικτήρμων και ελεήμων και γι' αυτό χαρά γίνεται σε όλη τη γη. Η ικτήρμή σου και τα ελέη σου εφανερώθηκαν εν το προσώπο του Υιού της αγάπης σου. Εγνωρίσαμε το πρόσωπό σου εκεί, το χαρακτήρα σου, στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί βρήκαμε πλουσίαν είσοδον δια του αίματος του Χριστού ενώπιον σου. Σε ευχαριστούμε για τη χαρά του Αγίου Πνεύματος την οποία χορηγείς από τον ουρανόν σου. Χαρά η οποία πάντοτε μένει στην ανθρώπινη ψυχή. Πολύ σε ευχαριστούμε για την κοινωνία του Πνεύματος και της αγάπης που έχουμε μεταξύ μας και μετά σου του Θεού μας. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο ευλογών, ευλογήσέ μας. Χόρτασέ μας με το πρόσωπό σου. Αποκάλυψέ μας περισσότερο και περισσότερο των ιών της αγάπης σου και της αλήθειές σου, να σπουδάσουμε σε αυτές. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και δώσε την παρουσία σου και σε όλο το πρόσωπο της γης όπου ονομάζεται το όνομά σου εν απλότητη και εν αληθεία. Φέρουμε το έθνος μας, τούτο το ταλέπορο έθνος ενωπιών σου, στο όνομα του Χριστού. Εσύ ο Θεός να το ελεήσεις, άρχοντες και αρχομένους να επισκεφθείς, να κάνεις έλεος σε όλους μας και να δοξαστείς. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς και όλα τα έθνη της γης και να δώσεις τη γνώση του προσώπου σου, τη γνώση της σωτηρίας του Χριστού. Παρακαλούμε. Και ακόμα να ελεήσεις το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης και να προετοιμάσεις όλους μας για τη μεγάλη συνάντηση του προσώπου σου στην Δευτέρα σου παρουσία, όταν θα έρθεις και θα συναντήσω με το πρόσωπό σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας. Η ώρα τούτη ας είναι ώρα χαράς και αγαλιάσεως, ώρα ουρανού, ώρα Αγίου Πνεύματος για τη δόξα σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν. Ένα ψαλμό του Δαβίδ, τον Ξιέψιλον. Σε προσμένει ύμνος, Θεέ εν Σιών. Σε σε θέλει αποδοθεί η ευχή. Όσοι που ακούς προσευχή, σε σένα θα έρχεται πάσα σάρξ, κάθε άνθρωπος. Λόγια ανομίας υπερίσχυσαν κατ' εμού. Θέλει να πει οι αμαρτίες μου με φόρτωσαν, πάνε παραπάνω από μένα. Συ θέλεις καθαρίσεις τα σπαραβάσεις ημών. Μακάριος εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες για να κατοικείς τις αυλές σου. Θα χορταστούμε από τα αγαθά του οίκου σου, του Αγίου Ναού σου. Με τρομερά πράγματα, με τα δικαιοσύνης θα αποκρίνεσαι προς εμάς, Θεέ της σωτηρίας ημών. Η ελπής πάντων των περάτων της γης και των μακράν εν θαλάσσι, ο στερεώνων δια της δύναμεώ σου τα όρη, ο περιεζωσμένος ισχύν, ο κατασυγάζων των ήχων της θαλάσσης, των ήχων των κυμάτων αυτής και των θόρυβων των λαών. Κι αυτοί οι κατοικούντες στα πέρατα φοβούνται τα σημεία σου. Χαροποιείς τα σαρχάς της αυγής και της ασπέρας. Επισκέπτεσαι τη γη και ποτίζεις αυτήν, υπερπλουτίζεις αυτήν. Ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Ετοιμάζεις τον σύτον αυτόν, επειδή ούτω διέταξες. Τα αυλάκια αυτής ποτίζεις, εξομαλίζεις τους βόλους αυτής. Απαλύνεις αυτήν διασταλακτής βροχής. Ευλογείς τα βλαστήματα αυτής. Στεφανώνεις το έτος με τα αγαθά σου και τα ίχνη σου, σταλάζουσι πάχος. Σταλάζουσι ευοσκέτης ερήμου και οι λόφοι περιζώνονται χαράν. Επαιδιάδες είναι ενδεδειμένε πίμνια και εκυλάδες εσκεπασμένε υποσίτου. Αλαλάζουσι και έτη υμνολογούσι. Τούτος ο ψαλμός του Δαβίδ είναι ένας ύμνος εις τις ενέργειες της χάριτος του Θεού. Και ο Δαβίδ βλέπει τις ενέργειες της χάριτος του Θεού τόσο στη δημιουργία η οποία μας κυκλώνει τριγύρω, όσο και στη δική του προσωπική ατομική ζωή, στην επαφή του με το Θεό. Στην επαφή του με το Θεό, λέει, φορτωμένοι από τις αμαρτίες μας. Οι ανομίες μας υπερίσχυσαν. Ερχόμεθα σε σένα και βρίσκουμε συγχώρια άφθονη.
Συ συγχωρείς πάσας τας παραβάσεις μας, Θεέ. Και αισθάνεται ότι ο Θεός είναι το καταφύγιο για κάθε ψυχή ανθρώπου και εκείνους οι οποίοι κατοικούν στα πέρατα της θαλάσσης, μακριά. Και εκείνοι βρίσκουν το καταφύγιό τους στο Θεό. Και ο άνθρωπος ο οποίος γίνεται δεπτός από το Θεό και μπαίνει στις αυλές του Κυρίου, ο άνθρωπος αυτός απολαμβάνει τα αγαθά του οίκου του Κυρίου. Χαίρει στην επικοινωνία αυτή και η χαρά κατακλείζει την ψυχή του. Αναφορικά με το σύμπαν, ο Δαβίδ έβλεπε τον Θεό πίσω από τα φαινόμενα. Πόσα πράγματα τριγύρω μας δεν υπάρχουν, τα οποία δείχνουν την παντοδυναμία του Θεού, την σοφία του Θεού και την πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει να βλέπει πίσω από τα πράγματα αυτά της δημιουργίας, το χέρι του Θεού, χέρι διότι βλέπει ότι ο Θεός σκορπίζει χαράν τριγύρω, επί παραδείγματι. Βλέπει τις αρχές της αυγής και της ασπέρας, ανατολή και δύσης. Πήγες ποτέ να τις δεις? Στάθηκες μπροστά σε μια ανατολή και σε μια δύση, σαν να είναι αυτό ο δάκτυλος του Θεού εκεί, να νιώσεις ένα σκύρτημα χαράς για το Θεό που φτιάχνει αυτά τα θαυμάσια, τα μεγαλειώδη πράγματα τριγύρω? Βλέπει την γη που την ποτίζει ο Θεός με σταλακτή βροχή, απαλύνει τους βόλους της, ευλογεί τα βλαστηματά της, στεφανώνει το έτος με τα αγαθά του, τα ίχνη σταλάζουν πάχος, οι βοσκές της ερήμου, οι λόφοι περιζώνονται χαρά. Πώς περιζώνονται χαρά οι λόφοι? Κατά τον ίδιο τρόπο που και η Ανατολή και οι Δύσεις χαροποιούνται από το Θεό. Ο Θεός δίνει την ζωή παντού και δίνει συναισθήματα χαράς στον άνθρωπο που τα βλέπει και τα θεωρεί. Είμαι ακόμα στο καλοκαίρι και μπορούμε να βγαίνουμε έξω και να κοιτάμε και να βλέπουμε τη φύση, τη δημιουργία και να συλλαμβάνουμε το χέρι του Θεού που τα έφτιαξε και τα δημιούργησε. Προημερών ήμουνα στην θάλασσα, στο Σούνιο, ο ήλιος πήγαινε στη δύση, του δώσε ένα χαιρετισμό και ένα φυλάκι. «Αδελφέ μου ήλιε», του λέω, «πάρ το μήνυμα αυτό και πήγαινε και στους άλλους λαούς της γης να το φέρεις. Και το πρωί σε περιμένουμε να χαροποιήσεις πάλι την ημέρα και να μας δώσεις πάλι τη χαρά. Δημιούργημα του Θεού μου, σε έφτιαξε όπως με έφτιαξε και εμένα». Είναι κάτι άλλο. Να βλέπεις τη θάλασσα και να την νιώθεις ότι είναι το έργο του Θεού σου. Και να βλέπεις την σελήνη όταν προχτές ήτανε μάλιστα πανσέλινος και ήταν ένα πανόραμα εκεί στο Σούνιο. Α, εδόξασα το Θεό που έβαλε το γλόμπο αυτόν εκεί στο στερέωμα. Ο δάκτυλος του Θεού εκεί. Πόσοι άνθρωποι τάχα τα είδαν και χάρηκαν. Πόσοι άνθρωποι γέμισαν την ψυχή τους με χαρά. Σαν πήρα το αυτοκίνητο να γυρίσω και να έρθω στην Αθήνα την Πέμπτη το βράδυ. Στον δρόμο, ανθρώπους σκεπτικοί, άνθρωποι σκεπτικοί, άλλοι περπατούσαν καπνίζοντας, αρημανίως, επιμόνως, με πάθος, μερικοί στα καφενεία, κάποιοι στους στενούς δρόμους. Λέγω, Θεέ μου, τη δημιουργία σου δεν τη βλέπουν και η χαρά δεν έρχεται μες στην ψυχή τους. Η χαρά την οποία δίνει ο Θεός από τη δική του παρουσία μέσα στο σύμπαν και από τη δική του επικοινωνία μαζί μας. Η χαρά της παρουσίας του Θεού, η ζωή μας και η ευτυχία μας. Τούτο το στοιχείο της χαράς σήμερα λείπει από τον κόσμο. Η ανθρωπότης βρίσκεται βυθισμένη μέσα σε έναν αγώνα, σε μια αγωνία για να βγάλει το ψωμί, για να συντηρηθεί στην ύπαρξη. Ο άνθρωπος είναι γεμάτος φροντίδες. Τον βλέπετε ένα χέρι? Είναι μέσα του άδειος. Φροντίζει απ' έξω, κοιτάει με κάθε τρόπο τι θα κάνει απ' έξω, πώς θα το χτίσει, πώς θα αγωνιστεί. Και αν κυνηγάει μερικές χαρές απ' έξω, τις κυνηγάει για να γεμίσει την ψυχή του, η οποία είναι άδεια. Κυνηγάει χαρές. Και αυτό αποτελεί ένα είδος φυγής από τον εαυτό του και από τη δική του δυστυχία, την οποία έχει μέσα του. Κοιτάει να ξεχαστεί μέσα σε πράγματα άλλα, εξωτερικά, τι θα του δώσει χαρά εξωτερική. Αλλά μέσα του είναι άδειος και κυνηγάει παντού και οπουδήποτε να βρει αυτή τη χαρά. Η χαρά λείπει. Η χαρά λείπει σε τούτο τον πλανήτη. Και έλειψε η χαρά και έφυγε από τη στιγμή που η αμαρτία, η αποκοπή από το Θεό, εμπήκε
μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Λέει ο λαϊκός ποιητής, εδώ χαρά, εκεί χαρά, αλλά πού η χαρά? Όλοι τη ζητάνε τη χαρά, αλλά πού η χαρά? Αιτία. Ο Ισαΐας σε ένα κεφάλαιό του, τον Ιθίτα, φοβερό κεφάλαιο, φοβερό κεφάλαιο, μας δίνει την αιτία της δυστυχίας που κατοικεί μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Στον Ιθίτα κεφάλαιο ο Ισαΐας λέει, εκόμπινε το χέρι του Κυρίου, δεν μπορεί να σώσει, το αυτί του βάρινε, δεν μπορεί να ακούσει, όχι. Αλλά είναι οι ανομίες μας που βάλανε χωρίσματα μεταξύ μόν και του Θεού μας. Οι αμαρτίες έκρυψαν το πρόσωπο αυτού από μας για να μην μας ακούει. Τα χέρια μας μολυσμένα από αίμα, τα δάκτυλά μας από ανομία, τα χείλη μας έχουν ψεύδι, η γλώσσα μας μελετά κακία. Κανένας δεν ζητάει δικαιοσύνη, κανένας δεν κρίνει με αλήθεια. Έχουν, στηρίζονται στη ματαιότητα, λαλούν ψεύδι, συλλαμβάνουν κακία, γεννούν ανομία. Κοιτάξτε, ολόκληρο το κεφάλαιο είναι ένας καταπέλτης, ένα κατηγορό του Πνεύματος του Θεού στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή τη δυστυχία, αν του λείπει η χαρά, είναι διότι η ανομία μπήκε μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Και δεν θέλω να το διαβάσω ολόκληρο, το κεφάλαιο είναι τρομερό και φοβερό, αξίζει κανείς να το διαβάσει σπίτι του. Μερικά αποσπάσματα μονάχα, ψηλαφώ με τον τοίχο σαν τυφλή, ψηλαφώ με σαν ημί έχοντες οφθαλμούς, εν μεσημβρία προσκόπτομαι όπως τη νύχτα, είμεθα ανάμεσα στα αγαθά, δημιουργία, ευλογίες του Θεού που έρχονται στη ζωή μας, σαν νεκροί, πάντες βρυχόμεθα σαν άρκτη, στενάζομαι σαν τριγόνια, κρίση προσμένομαι αλλά δεν έρχεται, σωτηρία αλλά είναι μακράν αφημών, και ούτω καθεξής. Ένα κεφάλαιο φοβερό, ένα κεφάλαιο καταπληκτικό και αληθινό, το οποίο έρχεται να κάνει ανατομία της ανθρώπινης ζωής, ξεσκεπάζει την ψυχή μας, δείχνει την αιτία της δυστυχίας. Δεν έχει χαρά ο άνθρωπος, και δεν έχει χαρά διότι αποστάθησε, απομακρύνθηκε από το Θεό, έφυγε από το Θεό. Και στην περίπτωση αυτή έρχεται πάλι ο Ισαΐας να μας πει, θέλετε χαρά, θέλετε ζωή? Λέει στο κεφάλαιό του, ένα προηγούμενο κεφάλαιο, τον Ιέψιλον, όλοι εσείς που διψάτε, ελάτε στα ύδατα. Όλοι εσείς που δεν έχετε χρήματα, ελάτε να αγοράσετε και να φάγετε, να φάτε ίνον, να αγοράσετε ίνον, να πιείτε γάλα χωρίς αργύριο και χωρίς τιμή. Γιατί να ξοδεύετε τα αργυριά σας ουχή σάρτων και τον κόπο σας ουχή σε χορτασμό? Ακούσατε μου μετά προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά, και η ψυχή σας θα εφρανθεί στο πάθος. Και στη συνέχεια λέει, ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί, επικαλείστε αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Να εγκαταλείψει ο ασεβής την οδόν του και να γυρίσει στον Κύριον. Έτσι λοιπόν, και μόνον έτσι, μπορεί η χαρά να κατοικήσει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, αν ο άνθρωπος γυρίσει ειλικρινά στο Θεό. Διότι την ζωή την δίνει ο Θεός, και διότι την χαρά την δίνει ο Θεός. Από τον καιρό που έλειψε η χαρά, γράψανε οι ποιητές, μιλήσανε, ψάξανε. Οι άνθρωποι την ψάχνουν να τη βρουν. Πού αγοράζεται η χαρά, πού πουλιέται η χαρά? Η χαρά είναι δώρον και δωρίζεται από το Θεό και προσφέρεται από το Θεό σε εκείνες τις ψυχές οι οποίες πραγματικά διψούν, πραγματικά ζητούν το Θεό και πραγματικά το θέλουν. Έτσι λοιπόν, μέσα στην δυστυχία που βρέθηκε ο άνθρωπος, ο Θεός έρχεται και δίνει και προσφέρει τον εαυτόν του και καλεί τον άνθρωπο να γυρίσει στο Θεό αν θέλει να βρει αυτό που του λείπει από μέσα. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, την οποία τη διαπιστώνει κανείς, την έχουμε και εμείς ιδίαν πείραν προσωπική ο καθένας μας. Ξέρουμε ότι δεν την βρίσκαμε αυτή τη χαρά, δεν την βρίσκαμε αυτή την ανάπαυση μέσα μας, έως ότου ήρθε η στιγμή που επιστραφήκαμε στο Θεό πραγματικά και ειλικρινά. Και ο Κύριος προσέφερε τον εαυτόν του. Να δούμε πώς. Να ψάλουμε τον ύμνο υπαριθμών 156. Ύμνος υπαριθμών 56.

Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι η πηγή της χαράς. Έρχεται από το θρόνο σου η χαρά στις ψυχές των ανθρώπων. Χαροποιείς τη δημιουργία τριγύρω και δίνεις χαράν σε εκείνους που επικοινωνούν μαζί σου και βρίσκονται σε τέλειας κοινωνία μαζί σου, κοινωνία πνεύματος και αγάπης. Παρακαλούμε, ευλόγησέ μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά σου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Και είδε ο Θεός πραγματικά ότι ο άνθρωπος βρισκόταν σε αυτή την άθλια κατάσταση. Δεν υπήρχε κανείς ο μεσητεύων. Δεν υπήρχε κανένας που μπορούσε να επικαλεστεί το Θεό και να μεσητεύσει προς τον Θεό. Και μας λέει στον Ισαΐα, στον Ιθίτα που διαβάσαμε, εθαύμασε ότι δεν υπήρχε ο μεσητεύων, δεν υπήρχε άνθρωπος. Ο θενοβραχίων αυτού ενήργησε εις αυτόν σωτηρία και η δικαιοσύνη αυτού. Αυτή εβάστασε αυτόν. Και ενεδύθη τη δικαιοσύνη ως θώρακα και περιέθηκε η μάτιον τα ενδύματα και ούτω καθεξής. Και μας λέει παρακάτω, και ο λυτρωτής θέλει ελθεί η Σιών στο 20 εδάφιο και προς του σώσει εκ του Ιακώβ επιστρέφουση από της παραβάσεως προς τον Κύριον. Ο λυτρωτής θα έρθει, έλεγε ο Ισαΐας, ακόμα στο παρελθόν θα έρθει ο λυτρωτής να αλλάξει τα πράγματα, να δώσει τη χαρά, να μεταβάλει την κατάσταση όπως η αμαρτία την είχε κάνει, να δώσει γαλήνη, ειρήνη, φως, χαράν στις ψυχές. Και ο λυτρωτής ήρθε. Πώς να διηγηθεί κανείς αυτή την ιστορία του ερχομού του λυτρωτή και της σωτηρίας την οποία έκαμε. Δύο λίγα λόγια του Κυρίου σε μια του παραβολή την οποία είπε, την παραβολή της Βασιλείας, σε μια από τις παραβολές της Βασιλείας, στο κατά Ματθαίο, στο 13 κεφάλαιο, λέει ο Κύριος, μοιάζει η Βασιλεία των Ουρανών με άνθρωπον έμπορον, ο οποίος ζητεί καλούς μαργαρίτες. Και όταν βρήκε τον έναν μαργαρίτη, πήγε και πώλησε πάντα όσα είχε για να αγοράσει τον καλό μαργαρίτη. Αυτό γίνηκε στη ζωή του Κυρίου μας. Ο Κύριος περιέγραψε τον εαυτόν του με λίγα λόγια. Αυτός είναι ο καλός έμπορος. Αυτός που ψάχνει να βρει το μαργαριτάρι στον κόσμο τούτον. Και το μαργαριτάρι είναι η ψυχή σου. Και είναι και η εκκλησία του Χριστού στο σύνολό της. Και αυτός ο καλός έμπορος επήγε και πώλησε πάντα όσα είχε. Μέσα σε αυτό το επώλησε πάντα όσα είχε, βλέπω την κένωση, την ενσάρκωσή του, την ταπείνωση στη φάτνη, τις πειρασμούς του, τις δοκιμασίες, την έρημο στους πειρασμούς εκεί, η Γεθσημανή, η εγκατάληψη από τον Πατέρα επάνω εκεί στο Γολγοθά, η εγκατάληψη από τους ανθρώπους. Όλα αυτά στο επώλησε πάντα όσα είχε για το χατήρι σου και για το χατήρι μου. Σε αυτόν δεν υπήρχε χαρά

στον κόσμο τούτον. Είναι θαυμαστό πράγμα ότι μέσα στις Άγιες Γραφές πουθενά δεν βλέπεις τον Κύριον Ιησού Χριστό να γελάει στην Καινή Διαθήκη. Δεν μπορούσε να συμμετάσχει όταν η ζωή γινότανε παλιάτσος, όταν η ζωή γινότανε μια κωμωδία ή λαροτραγωδία και οι άνθρωποι ξεσπάγανε στα γέλια για να ξεχάσουν. Δεν μπορούσε να συμμετάσχει σε αυτό. Ο Κύριος έβλεπε το δράμα, έβλεπε την τραγωδία της ανθρώπινης ψυχής, έβλεπε το χαμό μέσα στον οποίο βρισκόταν ο άνθρωπος. Μέσα στην καρδιά του μια χαρά υπήρχε μόνο να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Αυτή η χαρά ήταν μόνιμη και αυτή τη χαρά την είχε μέσα του και θα δούμε πώς την δίδαξε και στους μαθητές. Αυτή τη χαρά κάποτε εκεί στη Σαμάρια που έφτασε κουρασμένος, κοπιασμένος, θα έλεγε κανείς λίγη τροφή, λίγο φαγητό, λίγο νεράκι θα ήταν για αυτόν μια χαρά. Ούτε αυτό ακόμα. Έπιασε την κουβέντα με εκείνη την ψυχή, την αμαρτωλή, τη Σαμαρίτισσα, για να της μιλήσει για τα αιώνια πράγματα και να της δείξει τη σωτηρία. Και όταν οι μαθητές ήρθαν να του φέρουν φαγητό, είπε: «Έχω το φαγητό μου. Είναι να κάνω το θέλημα του Πατέρα». Αυτός δεν είχε χαρά μέσα του άλλη. Η χαρά ήταν αυτή. Σε αυτή τη χαρά του να κάνει το θέλημα του Πατέρα προσθέθηκε κατόπιν η χαρά του να δει τον καρπό των πόνων της ψυχής του και να χορταστεί η ψυχή του. Τώρα το έργο της λύτρωσης έγινε και πάνω στο Σταυρό. Εκείνος επόλυσε πάντα για να αγοράσει εσένα και μένα. Έδωσε τα πάντα για να σου δώσει εσένα τη χαρά. Πλούσιος όν επτόχευσε και ήρθε για να μας δώσει την χαρά, το νερό της ζωής, το οποίο είχαμε ανάγκη. Και μία και το έργο του Θεού τώρα τελείωσε. Τώρα μπορεί να σου πει κανείς να φωνάξω σύμφωνα με τα λόγια του Ισαΐα στο ξύ κεφάλαιο: «Σηκώθητη, φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτηλεπισε. Είδου σκότωσα σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Σε σένα όμως, ο οποίος πιστεύει στο Χριστό, σε σένα όμως θα ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί σε σένα». Τώρα μπορείς να πάρεις χαρά. Και για να επαναλάβω τα λόγια αυτά από την Καινή Διαθήκη, από την προς Εφεσίους επιστολή, θα πω: «Σύ που κοιμάσαι ανάμεσα στους νεκρούς, σήκω! Το έργο είναι έτοιμο και ο Χριστός θα σε φωτίσει». Κι όπως κανείς βγαίνοντας από το σκοτάδι και αντικρίζοντας το φως παίρνει χαρά μέσα του, έτσι κατά τον ίδιο τρόπο η χαρά έρχεται να πλημμυρίσει την ύπαρξή σου, την ψυχή σου, καθώς από το σκοτάδι που βρίσκεσαι έρχεσαι στο φως, στο Χριστό. Τη χαρά παίρνουμε όταν ανοίγουμε τα παράθυρα και μπαίνει ήλιος και φως και καθαρός αέρας. Τη χαρά αισθάνεσαι όταν πηγαίνεις στο ύπαιθρο και αντικρίζεις το φως και τον καθαρό αέρα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και για την ψυχή, η οποία ειλικρινά θα στραφεί και θα φύγει από το σκοτάδι και θα γυρίσει προς τον Υιόν του Θεού. «Σήκω, το φως σου φωτίζει, ήλθε, έλα να λουστείς το φως. Ανάστα από τους νεκρούς, μη κοιμάσαι και θα σε φωτίσει ο Χριστός». Ο Χριστός είναι το φως το αληθινό, το πνευματικό φως της ψυχής, και έχεις ανάγκη από αυτό το φως για να νιώσεις τη χαρά μέσα σου. Και η Αγία Γραφή μας μιλάει για την χαρά της σωτηρίας πρώτα απ' όλα. Και αυτή η χαρά της σωτηρίας είναι πρώτα απ' όλα μια χαρά ουρανού. Ο ουρανός που ξέβρει τι θα να πει σωτηρία και την ζυγιάζει τι θα να πει σωτηρία, που ξέβρει τι θα πει από τον αιώνιο χαμό στον οποίο βρίσκεσαι να ανασυρθείς και να έρθεις στην επιφάνεια, να δεις το φως και να αναπνεύσεις και να ζήσεις για όλη την αιωνιότητα στην παρουσία του Θεού. Ο ουρανός το ξέρει αυτό, το κατέχει. Και είναι ο ουρανός από πάνω ο οποίος χαίρει πρώτα απ' όλα. Και άλλοτε το είπαμε και το περιγράψαμε. Φαντάζομαι τον Θεό να κάθεται και γύρω του όλες οι αγγελικές προσωπικότητες. Όλα εκείνα τα υπερβατικά όντα, ισχύος και δυνάμεως, ανεξερευνεί του από μας. Και προσάγεται το βιβλίο της ζωής μπροστά στο Θεό. Και ο Θεός
στη μετανοιά σου και πίστη σου στο Χριστό. Η αγγελία φτάνει απάνω. Και ο Θεός με το δικό του το δάχτυλο γράφει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Ωραία εικόνα. Και όλα τα όντα τα υπερβατικά ψάλουν αλληλούια και δοξολογούν το Θεό. Γιατί το όνομά σου εγγράφτηκε σε επίσημη τελετή στην παρουσία του Θεού μπροστά, στο βιβλίο της ζωής. Και το ποταμάκι της χαράς αρχίζει και κυλάει στην ψυχή σου και σε γεμίζει. Βέβαια δεν αποτελεί απόδειξη της σωτηρίας η χαρά. Μην το πάρεις έτσι. Είναι μερικοί που λένε, πίστεψα αλλά δεν έχω πολύ χαρά μέσα μου. Η σωτηρία σου δεν εξαρτάται από τη χαρά. Η σωτηρία σου εξαρτάται από τον Χριστό. Και η σωτηρία σου είναι εξασφαλισμένη και ο Θεός την διακηρύττει στο λόγο του. Πίστευσες, σώθηκες. Ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με, έχει. Όχι θα έχει, έχει. Ζωή αιώνιον και εις κρίση. Αλλά η χαρά είναι ένα δώρον επιπρόσθετο. Οι Λατίνοι το λένε οι θεολόγοι donum super additum. Ένα donum, ένα δώρον super additum, επιπρόσθετον δώρον, το οποίο το δίνει ο Θεός στην ψυχή την πιστή η οποία στηρίζεται στο Χριστό. Και θα σου δώσει χαρά. Εάν πιστέψεις στο Χριστό θα πάρεις τη χαρά του Χριστού μέσα σου. Και αυτή η χαρά του Χριστού δεν εξαλείφεται. Όσο σημαίνεις, δεν φεύγει. Υπάρχει μια μυστική πηγή μέσα σου από την οποία παίρνεις και αντλείς. Και ενώ σε βρίσκουν κύματα, σε βρίσκουν θλίψεις, σε βρίσκουν γεγονότα, σε βρίσκουν αντίξωες συνθήκες. Δεν ζούμε εμείς στον παράδεισο, ακόμα δεν πήγαμε εκεί. Δεν ζούμε, δεν είμεθα πνεύματα να μην έχεις κόκαλα και οστά και σάρκες. Είσαι με οστά και σάρκες. Τα γεγονότα σε χτυπάνε πολλές φορές, σε λυπούν. Οι συνθήκες, ακόμα και στην οικογένεια και στο περιβάλλον και στη δουλειά και παντού, σε στριγμώνουν, σε χτυπούν από όλες τις μεριές. Αλλά η μυστική σου πηγή δεν σταματάει να σου δίνει. Εσύ έχεις το ποταμάκι που τρέχει από πάνω. Από πάνω από το Θεό μέσα στην ψυχή σου και σε τροφοδοτεί και σε ανανεώνει με τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Αν και τα εξωτερικά θα έπρεπε να σε λυπούν, αν και οι εξωτερικές συνθήκες έπρεπε να σε κάνουν να τα βάψεις μαύρα όλα, όμως χαίρεις. Αλλά μια χαρά που δεν είναι το σαρκαστικό γέλιο, κωμωδία, εκείνο που γίνεται μέσα στον κόσμο. Ο κόσμος κάνει αυτό. Και αυτό είναι μια φυγή από τη δική του εσωτερική δυστυχία, το δράμα που έχει μέσα του. Θέλει να πάει να δει μια κωμωδία. Και ο άλλος μεταβάλλεται σε παλιάτσο για να τον κάνει να γελάσει. Και κρύβει το δράμα μέσα του αυτός. Όλη η ζωή είναι ένας παλιάτσος. Όλη η ζωή έχει ένα προσωπείο. Και κρύβει το δράμα μέσα της. Πραγματικό της είναι ότι είναι δυστυχής άνθρωποι. Και το βλέπει κανείς. Εκείνος πατάει επί πτωμάτων, εκείνος αυτοκτονεί, εκείνος τρελαίνεται, δεν ξέρει τι να κάνει, ο άλλος να ταξιδέψει, να φάει. Τι διαβάζουμε στις εφημερίδες κάθε τόσο τι γίνεται. Με τον κόσμο τριγύρω μας. Ένας κόσμος χωρίς χαρά, δυστυχισμένος κόσμος. Ώστε η χαρά της αναγέννησης, η χαρά της σωτηρίας, λέει ο Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο μιλάει για τους πιστούς που βρίσκονται σε επικοινωνία με τον Χριστό και λέει τα εξής. Σας φυλάτει ο Θεός, λέει, ο Θεός σας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα για της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον πεφυλαγμένην εις τους ουρανούς για μας, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως για μια σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί στον έσχατο καιρό, δια το οποίο να αγαλιάστε, χαίρεστε, αν και τώρα ο λίγον αν χρειαστεί λυπηθείτε σε διαφόρους πειρασμούς.
είναι η δοκιμή της πιστεώς σας πολύτιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίο το φτυρόμενον διαπυρός δε δοκιμαζόμενον ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός τον οποίον Χριστόν αν και τώρα δεν τον βλέπετε όμως τον πιστεύετε και αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον απολαμβάνονται στο τέλος της πιστεώς σας την σωτηρία των ψυχών σας. Έχεις μια χαρά μέσα σου. Τον Ιησού δεν τον βλέπεις, επικοινωνείς μαζί του πνευματικά και διότι τον πιστεύεις μέσα σου η χαρά διαρκώς ανανεώνεται. Το ποταμάκι κυλάει και σε γεμίζει η χαρά του πνεύματος μέσα σου, την οποία μεταφέρεις παντού οπουδήποτε αν πας, κατά από όλες τις συνθήκες. Η χαρά της αναγέννησης, η χαρά ότι είσαι παιδί του Θεού, η χαρά ότι γράφτηκε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, η χαρά που ο κόσμος ψάχνει να την βρει και δεν την βρίσκει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, χαρά Αγίου Πνεύματος. Να ψάλουμε έναν ύμνο παρακαλώ, των υπαριθμών 188. Εις του Χριστού την Θεία αγκάλι ισχυράν ευρίσκει ψυχή μου ειρήνην και χαράν. 188.

θεία μας, στην αγκαλιά τη δική σου ρηγμένη. Ψυχή μας είναι ξεκούραστη, είναι ήσυχη, είναι αδιατάρακτη, ψάλλει και υμνή, έχει χαρά. Δοξασμένο το όνομά σου. Παρακαλούμε πολύ, φύλαξέ μας στην αγάπη την ειδική σου, για να έχουμε τη χαρά αυτή. Μείνε μαζί μας και ευλόγησε το υπόλοιπο της ώρας μας και δώσ' μας μερίδα τροφής για τη δόξα σου, στο όνομα σου του Κυρίου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Η χαρά λοιπόν του Χριστού. Πώς όμως εξασφαλίζεται αυτή η χαρά μέσα στη ζωή? Πώς μπορώ να την έχω συνεχώς και διαρκώς? Ο Κύριος είπε ένα μυστικό στους μαθητάς του. Αναρωτιέμαι όμως πόσοι το έχουν προσέξει από τους μαθητές του Ιησού σε όλη τη διάρκεια της χριστιανικής ιστορίας. Βέβαια, κάποτε το είπαμε σε μία προσευχή. Το είπαμε έτσι κάπως λίγο παρεπιπτόντως. Να το ξαναπούμε σήμερα γιατί αξίζει τον κόπο. Να το τονίσουμε πάλι. Είναι στο 15 κεφάλαιο και στο 15 κεφάλαιο στο εδάφιο 11 λέει: αυτά ελάλησα προς εσάς για να μείνει μέσα σας η χαρά μου, και η χαρά σας να είναι πλήρης. Πώς μπορώ να το εξασφαλίσω αυτό? Μου το λέει ο Κύριος, η χαρά μου να είναι πλήρης. Πώς θα είναι? Εδώ βλέπω πολλές φορές και έχω διαλύσεις μέσα στη χαρά. Δεν έχω συνέχεια χαράς. Και πολλές φορές η χαρά δεν είναι πλήρης. Τι γίνεται? Πού είναι το μυστικό? Μας το λέει λίγο παραπάνω. Ένα εδάφιο. Ακριβώς το προηγούμενο εδάφιο. Λέει ο ίδιος. Πάρτε το από το 9. Καθώς εμένα αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε στην αγάπη μου. Εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θέλετε μείνει στην αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη αυτού. Αυτά ελάλησα προς εσάς, αυτά σας τα λέω. Αυτό είναι το μυστικό, με άλλα λόγια. Για να είναι μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Δηλαδή το μυστικό, μας το λέει παραπάνω, αυτό που διαβάσαμε, μας το είπε, το φανέρωσε. Ποιο είναι το μυστικό της συνεχούς, αδιαλείπτου και πλήρους χαράς μέσα στην ανθρώπινη ψυχή? Δεν είναι να έχεις, δεν είναι να είναι καλά η υγεία σου, δεν είναι να πηγαίνουν καλά τα πράγματα, δεν είναι η οικογένεια να πηγαίνει καλά. Σε αυτά τα πράγματα χαίρει και ο υπόλοιπος κόσμος. Αλλά δεν είναι μόνιμες χαρές αυτές. Αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το πώς πάνε τα πράγματα. Πότε έρχεται χαρά, πότε λύπη. Πότε θα είναι η μόνιμη χαρά? Η μόνιμη χαρά, λέει, είναι για να έρχεται τη μόνιμη χαρά, πρέπει να μείνετε στην αγάπη μου. Να σας περιβάλλει η αγάπη μου. Για να σας περιβάλλει η αγάπη μου, πρέπει να τηρείτε τις εντολές μου. Αυτό έκαμα εγώ, λέει ο Κύριος. Ετηρούσα τις εντολές του Πατρός μου και έμενα στην αγάπη αυτού. Και τώρα σας δίνω τη δική μου χαρά. Αν θέλετε τη δική μου χαρά, πρέπει να κάνετε αυτό το οποίο έκανα εγώ. Θα πάρετε τον ίδιο δρόμο. Ώστε εμείς οι μαθητές πληροφορούμεθα ότι για να εξασφαλίσω μόνιμη χαρά, που δεν εξαρτάται από τις συνθήκες που με κυκλώνουν, πρέπει να τηρώ τις εντολές του Κυρίου. Αν τηρώ τις εντολές του, έχω εξασφαλισμένη την αγάπη του. Αυτός με περιβάλλει με την αγάπη του, και όχι μόνον, αλλά όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, η αγάπη του Κυρίου, του Θεού, είναι ξεχυμένη μέσα στις καρδιές μας. Όχι μόνο μας περιβάλλει, αλλά και ξεχύνεται στις καρδιές μας η αγάπη. Εφόσον μας βρίσκει στη θέση που πρέπει να μας βρει, δηλαδή να τηρούμε τις εντολές του. Κατά συνέπεια, αν η χαρά μας έχει ανεβοκαταβάσματα, εάν έχει διαλύψεις, εάν έχει κενά, εάν δεν είναι πλήρης, θα πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία. Και την αιτία θα την βρούμε στο ότι δεν τηρώ τις εντολές του Κυρίου. Να ψάξω στον εαυτό μου επιμελώς και να ψάξω και στη ζωή μου να δω, είμαι στις εντολές του? Διότι
όπως αυτός ήταν στις εντολές του, και είχε, στις εντολές του πατέρα και είχε την αγάπη του πατέρα και είχε χαρά, και η χαρά του δεν ήταν να γελάει, ήταν αυτή η γλυκιά εσωτερική χαρά η οποία συνοδεύει τον άνθρωπο σε κάθε βήμα ανεξαρτήτως από τις συνθήκες τις εξωτερικές. Αν λοιπόν θέλω να έχω χαρά, πρέπει να πάρω το ίδιο μονοπάτι που πήρε αυτός. Πρέπει να πατήσω εκεί και να σταθώ στις θέσεις τις δικές του. Σήμερα τι γίνεται με την Εκκλησία του Χριστού και τι γίνει και σε όλους τους ιερούς. Σήμερα ιδιαίτερα. Σήμερα σε τούτη την ζωή, την κοινωνία, την καταναλωτική που ζούμε, που ο άνθρωπος προσπαθεί να γεμίσει αγοράζοντας. Κάποτε ο Σοκράτης λέει βρέθηκε στην αγορά και είδε που εξετίθεν το πράγμα, τα τριγύρω, πουλούσαν απ' όλα. Και λέει στους μαθητές του, για κοιτάξτε πόσα πολλά πράγματα τριγύρω, πόσα πολλά πράγματα τριγύρω εκτίθενται που εγώ δεν τα έχω καθόλου ανάγκη. Ο ίδιος προσωπικά είχε ελευθερωθεί από αυτά. Δεν είχε εξαρτήσει τον εαυτό του από αυτά. Ο Σοκράτης, η οποία δεν ήταν φιλοσοφικός, το είχε κατορθώσει αυτό το πράγμα και πώς το είχε εξασφαλίσει. Εμείς δεν θα συνδέσουμε και δεν θα εξαρτήσουμε τον εαυτό μας από τα πράγματα. Θα προσέξουμε το πώς θα κρατούμε την εντολή του Κυρίου, τις εντολές του Κυρίου, για να έχουμε εξασφαλισμένη τη δική του αγάπη. Με άλλα λόγια, επικοινωνία με τον Χριστό. Αν έχω επικοινωνία με τον Χριστό, η χαρά του κυλάει μέσα μου. Κυλάει μέσα μου. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Για τους τελευταίους καιρούς, την Εκκλησία των τελευταίων καιρών. Είναι η Εκκλησία της Λαοδίκειας. Στο κεφάλαιο το τρίτο, εδάφιο 14. Η Λαοδίκεια ήταν μια πόλη που την είχε κτίσει ο Άταλος, ο δεύτερος, τον 3ο αιώνα προ Χριστού, προς τιμήν της γυναίκας του, της Λαοδίκειας. Εκεί λοιπόν είχε αναπτυχθεί μια εκκλησία, η οποία βρέθηκε σε ένα περιβάλλον πλούσιο, διότι η Λαοδίκεια γίνηκε αρκετά πλούσια λόγω εμπορίου και λοιπά. Ήταν τόπος συναλλαγής χρημάτων και αλλαγής χρημάτων. Οι Ρωμαίοι της είχαν δώσει ειδική εύνοια, τόσο που καταστράφηκε από τους σεισμούς ολοτελώς, κάπου το 4-5 μετά Χριστόν, και ξανακτίστηκε μόνη της, χωρίς να πάρει βοήθεια αυτοκρατορική. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον το πλούσιο η Εκκλησία συμμορφώθηκε με το περιβάλλον και ακολούθησε το περιβάλλον. Υπήρχαν πολλά πράγματα για να της δώσουν την εντύπωση, την ψευδαίσθηση ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο και είναι ευτυχής. Θα μπορούσε να έχει ένα κτίριο σαν το δικό μας. Θα μπορούσε να δίνονται, δεδομένου ότι ήταν και βιομηχανίες υφασμάτων εκεί, να δίνονται οι άνθρωποι λαμπρά ενδύματα. Θα μπορούσαν να έχουν χρήματα αρκετά. Θα εισχολούνται και με το εμπόριο. Θα έκαναν πολλές δουλειές, επιχειρήσεις, business, τριγύρω. Και η Εκκλησία επλούτησε. Ο Κύριος την ελέγχει και λέει, ξέρω τα έργα σου. Ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Είχε χλιαρίνη, ούτε η θέρμη πρώτη, ούτε και τελείως παγωμένη. Ούτως επειδή είσαι χλιαρός, ούτε ψυχρός, ούτε ζεστός. Μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις, αυτός ήταν ο εσωτερικός της λογισμός, η εσωτερική της ομιλία με τον εαυτόν της, συνομιλία. Ομιλία με τον εαυτόν της. Λέγεις, πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός και δεν εξέδρες ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος, ο ελεηνός, ο πτωχός και τυφλός και γυμνός. Η Εκκλησία έχασε την εσωτερική της επικοινωνία με τον Χριστό. Και η Εκκλησία αρεσκότανε και βρισκότανε στην ψευδέστηση των πολλών πραγμάτων που την κύκλωναν και είχε στη διάθεσή της. Η χαρά η εσωτερική έλειψε και προσπαθούσε να γεμίσουν με χαρά απ' έξω. Και αυτό συμβαίνει πάντοτε όταν μια ψυχή ή η Εκκλησία χάσει την επαφή της με τον Χριστό και κοιτάει να γεμίζει με κόσμο, απ' έξω με τον κόσμο. Αν θα έχουμε λαμπρές αίθουσες, αν έχουμε χρήματα, αν έχουμε καταθέσεις, αν και να δίνουμε να, κάνουν, να γίνονται έργα. Να γίνονται έργα, μπορεί να δίνουμε. Αλλά δεν έχεις επικοινωνία με τον Χριστό. Και λείπει αυτή η χαρά του ουρανού, η χαρά μέσα στην ψυχή. Η Εκκλησία ήταν ταλέπορη, γυμνή, τυφλή. Δεν έβλεπε μπροστά της. Και λέγω,
αυτή που είναι η εικόνα της Εκκλησίας του 20ου αιώνα, της Εκκλησίας των εσχάτων καιρών, που έχει βγάλει τον Χριστό έξω από την πόρτα. «Ίσταμε στην θύρα», λέει ο Χριστός, και κρούω. Αυτή την εικόνα δίνουν και την εντύπωση οι εκκλησίες μας σήμερα. Το χαρακτηριστικό μας γνώρισμα έπρεπε να είναι εκείνο της πρώτης εκκλησίας του Χριστού. Ήσαν γεμάτη χαρά. Ήσαν σε κατακόμες, αλλά ήσαν γεμάτη χαρά. Μαζευόντουσαν σε σπίτια, αλλά ήσαν γεμάτη χαρά. Έλειψε η δύναμη η πνευματική. Και η εκκλησία πρέπει να ξαναποκτήσει τη δύναμή της. Να κλείσει τα μάτια της στα εξωτερικά. Να ξαναζητήσει τον Χριστό. Και να πάρει επαφή και δύναμη, επικοινωνία με τον Χριστό. Για να πάρει δύναμη και να πάρει χαρά. Μας χρειάζεται αύξηση πνευματικότητος. Σήμερα στις σκανδιναβικές χώρες αυτή την αύξηση της πνευματικότητας τη ζητάνε πού? Στις χαρισματικές κινήσεις. Να γλωσσολαλάνε, να λένε λόγια κατανόητα, να βλέπουν οράσεις, να φωνάζουν, να σηκώνουν τα χέρια. Δεν είναι στις κινήσεις αυτές τις εξωτερικές. Και τους έχει πάρει το ποτάμι στη Σκανδιναβία. Επειδή ήσαν παγωμένες εκκλησίες, αναζήτησαν μια πνευματικότητα και σαν τους παλιούς Κορινθίους την επάθανε. Όπως και οι παλιοί Κορίνθοι, ζητώντας πνευματικότητα που δεν την είχαν, είχαν χωρισμούς, είχαν διαιρέσεις, είχαν μοιχείες, είχαν πορνείες, είχαν δικαστήρια, είχαν προβλήματα στο δείπνο του Κυρίου, προβλήματα στις συναθρήσεις τους με τις γυναίκες. Ο Παύλος έβρε τον πελάτο με την Κόρινθο. Και αυτή η τόσο ξεπεσμένη εκκλησία της Κορίνθου, που ζήτησε πνευματικότητα αντί να τη βρει στην επιστροφή της στον Χριστό και στην επικοινωνία με τον Χριστό, θέλησε να μιμηθεί το γεγονός της Πεντηκοστής. Επειδή τότε ο Θεός έδωσε χαρά και έδωσε ζωή μέσα στους μαθητάς, αλλά τους έδωσε διότι ήταν σε επικοινωνία με τον Κύριον. Αυτοί θέλησαν να απομιμηθούν. Και ήταν μια απομίμησης μηχανική, όχι πραγματική επαφή με τον Χριστό. Και τι κάνανε? Έφταναν να λένε σε γλώσσα που δεν καταλάβαιναν «Ανάθεμα ο Ιησούς». Και έφταναν να δείχνουν σημάδια εξωτερικά που θύμιζαν την παλιά τους ζωή. Και ο Παύλος τους ελέγχει. Τους λέει «Η ζωή σας θυμίζει τότε που είσαστε εθνικοί σειρώμενοι στα είδωλα τα άφωνα». Και προσπαθεί να τους βάλει σε τάξη. Τα τρία κεφάλαια, το 12, 13 και 14 της πρώτης προς Κορινθίους, που τους μιλάει για τις γλώσσες, δεν τους ενθαρρύνει, τους ελέγχει. Προσπαθεί να τους βάλει σε μια τάξη και να περιορίσει τα πράγματα. Λέγω λοιπόν ότι αν δεν ζητήσει κανείς την αληθινή πνευματικότητα, απομιμείται και δείχνει σημάδια τα οποία δεν είναι τα σωστά. Τι λέει ο Λόγος του Θεού στην Εκκλησία αυτή? Συμβουλεύωσε. Σε συμβουλεύω, λέει ο Κύριος. Αν το θέλεις, δεν θα σε πιέσει. Να αγοράσεις παρέ μου χρυσίων δοκιμασμένων εκπυρός για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά να ντυθείς για να μη φανεί η εσχήνη της γυμνοτητός σου και να χρήσεις τα μάτια σου με κολούριο για να βλέπεις γιατί έχεις τυφλωθεί. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μέ. Τι είχε πει στην Παλαιά Διαθήκη ο Ισαΐας? Όσοι συντυψώντες έλθετε αγοράσατε άνευ αργυρίου και τιμής, τσάμπα, ζωή και χαρά, με μόνη την επιστροφή σας στον Κύριο. Ζητείτε τον Κύριο. Και εδώ πέρα του λέει σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα. Θα τα πάρεις από μένα. Τι θα πάρει? Πρώτα απ' όλα χρυσάφι. Είναι η ζωή, η πνευματική, η εσωτερική. Δεν βρίσκεται πουθενά αυτό το πράγμα. Είναι χρυσάφι του ουρανού μέσα στην ψυχή μας. Και το βάνει το Άγιο Πνεύμα. Ζωή πνευματική. Δεύτερο, αγιασμός, η μάτια λευκά να ντυθείς, που συμβολίζει τον αγιασμό της υπάρξεως, της ψυχής. Θα το πάρεις από τον Κύριο και τον αγιασμό, να είσαι κατάλευκος, να είσαι καθαρός ενώπιον του Κυρίου. Τρίτον, χρήσε τα μάτια σου με κολούριον, γνώσεις. Δεν βλέπεις καλά τα πράγματα. Θα φωτιστούν τα μάτια σου και θα μπορείς να βλέπεις τις αλήθειες του Θεού. Ζωή, αγιασμός και γνώσεις πνευματική. Θα τα πάρεις από τον Κύριο. Και έτσι η Εκκλησία πλουτίζει. Η Εκκλησία γεμίζει από τον Χριστό. Και όταν είναι γεμάτη από τον Χριστό, έχει δύναμη να τα δίνει απ' έξω και να το σκορπάει απ' έξω. Ούτε οι αίθουσες, οι λαμπρές, ούτε αν έχουμε κήρυκες μεγάλους, ούτε αν έχουμε άλλα πράγματα και μουσικές κλπ. Τίποτα δεν θα μας γεμίσει και τίποτα δεν θα σφραγίσει τη μαρτυρία μας όσο η επικοινωνία με τον Χριστό. Αυτή είναι η χαρά της επικοινωνίας.
Και η χαρά της επικοινωνίας φέρνει και τη χαρά της διακονίας, της υπηρεσίας. Ο Παύλος έλεγε, ποιο άλλο στεφάνι καυχήσεως έχω παρά εσάς. Εσείς είσαστε η χαρά μου και ο Στέφανος της καυχήσεως την ημέρα εκείνη, στην παρουσία του Κυρίου. Η υπηρεσία μου σε εσάς, η διακονία, η χαρά της διακονίας. Και τελευταία, η διακονία, η χαρά να δεις το πρόσωπό του, πρόσωπο προς πρόσωπο. Λέμε στον ύμνο, οποία θα είναι η χαρά όταν θα είδωσε, όταν θα τον δει. Χαρά ανεκλάλητος. Και αν εκείνη την ημέρα φτάσεις νικητής εκεί και μένεις στην πίστη και ενωμένος με τον Χριστό, θα γίνει τούτη χαρά που λέει εδώ. Θα καθίσεις ως της νικήσει, ως της νικά, θέλω δώσεις αυτό να καθίσει μετεμού εν το θρόνο μου, καθώς εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Φίλοι μου, θέλετε να αισθάνεστε χαρά καθώς βλέπετε τη δημιουργία τριγύρω? Θέλετε να αισθάνεστε χαρά στην καθημερινή ζωή, ανεξαρτήτως των συνθήκων? Θέλετε να έχετε χαρά στην επικοινωνία σας με τον Θεό? Χαρά στην προσδοκία να δείτε το πρόσωπο του Κυρίου? Χαρά που μαρτυρεί μια ζωντανή πνευματικότητα και φρέσκια πνευματικότητα μέσα σας? Επικοινωνία με τον Κύριο. Να μείνουμε στις εντολές Του, για να είναι η αγάπη Του μέσα μας. Και όταν είναι η αγάπη Του μέσα μας, τότε έχουμε χαρά. Αυτή τη χαρά την εύχομαι σε όλους μας. Ξέρω ότι ο κόσμος δεν την έχει, αλλά ξέρω ότι και η Εκκλησία του Χριστού τη στερείται πολλές φορές, διότι εν μέρη μένει στο θέλημα του Κυρίου. Πότε μένει, πότε δεν μένει. Έχει διαλύματα. Κάποτε περπατεί, κάποτε ξεχνιέται, τραβάει το δρόμο της, ξαναγυρίζει πάλι και η χαρά αυξομειώνεται. Υπάρχουν διαλύσεις και κενά. Αν θέλουμε μόνιμη χαρά, ας μένουμε στο θέλημα του Κυρίου, ώστε η αγάπη Του να ξεχύνεται μέσα μας. Και τότε έχουμε πλήρη μισθό. Έχουμε χαρά και απόλαυση. Και οποία θα είναι η χαρά όταν θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο Κύριος ευλογεί στα λόγια Του στις καρδιές μας. Θα ψάλλουμε τον ύμνο 217.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν της αγάπης Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί έφερε σε επικοινωνία την ψυχή μας μαζί Του. Και έχουμε από τον Χριστό, έχουμε αγάπη, έχουμε χαρά, έχουμε ειρήνη. Έχουμε μακροθυμία, έχουμε όλο τον καρπό του Πνεύματος. Και αυτό που είναι δεύτερο στη σειρά, στον καρπό του Πνεύματος η χαρά, δώσε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας και να είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα, όπως και είναι το γνησίον πιστών και ημών ως ειδικών Σου ανθρώπων. Πολύ σε ευχαριστούμε για την παρουσία Σου ανάμεσά μας. Παρακαλούμε ευλογών ευλόγησε όλους μας. Απολυσέ μας εν ειρήνη με τη χαρά της παρουσίας Σου και του προσώπου Σου και για τη δόξα Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ένας ακόμη αδελφός θα ήθελε να σταθεί μπροστά μας απόψε. Όταν μάλιστα του κάναμε ανοίξει να δώσει και αυτό την ομολογία του ανάμεσά μας, μου είπε ότι δηλαδή το ρώτησα δηλαδή καταρχήν αν θέλει και μου είπε όχι, το ζήτημα δεν είναι αν θέλω, αλλά είναι υποχρέωσή μου να το κάνω. Είναι ο Άγγελος και θα ήθελα να τον καλέσω ανάμεσά μας αυτή τη στιγμή.

Κόπη στις 4 Ενδεκάτου του 79. Μεγάλωσα σε χριστιανική οικογένεια. Με την πάροδο του χρόνου, όπως ξέρουμε, είμαστε αμαρτωλοί από τότε που γεννηθήκαμε, αλλά εκούσια και οικειοθελώς πρόσθετα τη δική μου αμαρτία και θα έλεγα με πίκρα, με χαρά ότι την πρόσθετα. Γιατί οι χαρές του κόσμου είναι που τραβάνε, είναι οι γλυκές. Καθώς μεγάλωνα, θα αρχίσω από μετά το στρατό. Είχα γίνει κάπως αντάρτης μέσα στο σπίτι. Γυρνούσα ό,τι ώρα ήθελα. Η ζωή ήταν δικιά μου, ήθελα να την γλεντήσω. Μετά το στρατό, βγαίνοντας στη ζωή, ήθελα να δημιουργήσω κάτι. Βέβαια χωρίς κόστος, πείρας και δεν με πείραζε και αν ήταν και αμαρτωλό. Δεν είχα πρόβλημα. Και έτσι η ιδέα που μου ήρθε ήταν να δημιουργήσω μία ομάδα και να αντιγράφουμε CD. Από αυτή την ομάδα έβγαζα μόνο εγώ περίπου 600.000 το μήνα. Αλλά όλη η ομάδα έβγαζε ένα 200. Όταν ο βασικός ήταν 140.000 δραχμές το μήνα. Αυτό κράτησε συνολικά ένα χρόνο. Παράλληλα με αυτά ήθελα να γνωρίσω και την πίσω όψη του νομίσματος, ενώ τον κόσμο, τον κρυμμένο τον κόσμο, που δεν φαίνεται. Σε μια μαφία που έφερνε από Ρουμανία γυναίκες και τις νοικιάζαν ή τις πουλούσανε στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Ευτυχώς ο Θεός μου επέτρεψε να μείνω μόνο μία εβδομάδα μέσα σε αυτά. Απ' τη μια για να ικανοποιηθεί το εγώ μου τότε, της αμαρτίας, της διαφθοράς που κουβαλούσα μέσα μου και απ' την άλλη πλευρά για να τον δοξάσω περισσότερο με την ομολογία μου αργότερα. Συνέχισα μετά κανονικά στα CD πάλι και όπως κάθε χρόνο συνήθιζα να πηγαίνω στα νησιάτικα συνέδρια της Λευκοκαριάς. Αλλά πήγαινα για πλάκα, πήγαινα για τους φίλους μου, για να περνάμε καλά. Μάλιστα μερικές φορές ξυπνούσαμε και κόσμο το βράδυ, χτυπούσαμε πόρτες, κουδούνια κτλ. Να διασκεδάσουμε, να ζήσουμε εμείς για μας και κανένας άλλος. Θεός δεν υπήρχε στη σκέψη μας, ούτε στην καρδιά μας. Και πάντα υπήρχε άδειος. Αλλά σε εκείνο το συνέδριο, το Σάββατο το βράδυ, ήταν η πρώτη τελευταία μέρα του συνεδρίου. Ο ομιλητής ήταν ο Ρώσης Φρακόπουλος και η ομιλία του ήταν μπροστά στο θρόνο σου. Σε εκείνο το κήρυγμα, σε εκείνη την ομιλία, μου είπε ακριβώς, ειδικά σε μένα, ακριβώς το τι είχα κάνει. Για αμαρτίες, για οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Από τη μέση του κηρύγματος και μετά έκλαιγα, είχα σκύψει κάτω και έκλαιγα με λυγμούς. Δεν ήθελα να με βλέπουν και γύρω-γύρω, ντρεπόμουν κιόλας. Πρώτη φορά έκλαιγα μέσα στην εκκλησία. Αλλά μου ήρθε μία σκέψη και ήταν σατανική αυτή η σκέψη και μου έλεγε ότι μην το δεχτείς τώρα το Χριστό, γιατί αργότερα, από Δευτέρα, μόλις θα βγεις πάλι στην αμαρτία, στον κόσμο και επειδή υπάρχει μία συναισθηματική φόρτιση εδώ, το κλίμα του συνεδρίου, ίσως να δώσεις μία υπόσχεση στο Θεό, αλλά με το που θα βγεις θα την ξεχάσεις. Βέβαια αυτό ήταν πλάνη. Το πίστεψα και καθώς τελείωσε το συνέδριο, αρχίζουν οι εβδομάδες πάλι με τα CD. Έλεγα κάποια πράγματα στους άλλους δύο που είχαμε αναλάβει τα CD, η ομάδα που είχα δημιουργήσει. Αυτοί δεν καταλάβαιναν, εννοείται αυτό, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Αν και δεν ήμουν πιστός, μετέδιδα αλήθειες που δεν μπορεί να καταλάβει ο απλός νους χωρίς την

βοήθη του Αγίου Πνεύματος, του Θεού. Και τα δούλευα αυτά, αλλά σιγά σιγά με το καιρό άρχισα να τα ξεχνάω. Μετά από 3 εβδομάδες ήρθε η τελική απάντηση του Θεού στη ζωή μου και διέλυσα το στούντιο. Το στούντιο ήταν ο χώρος που γράφαμε τα CD και τα πουλούσαμε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα πάνω από το Βόλο. Μία παρένθεση, είχα σκοπό να πιστέψω. Μετά το συνέδριο είχα βάλει ένα χρονοδιάγραμμα και έλεγα ότι θα μαζέψω κάποια λεφτά και μετά από ένα εξάμηνο, θα βάλω στην άκρη, και μετά από το εξάμηνο θα πιστέψω και θα αφιερωθώ στο Θεό. Ανθρώπινες σκέψεις. Αλλά ο Θεός δεν ήθελε και ματέωσε τελικά, ευτυχώς, δόξα στο όνομά Του, τα ανθρώπινα σχέδια μου. Στις 18 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, το 2001 διέλυσε το στούντιο. Εξαφανίστηκαν τα πάντα από εκεί μέσα. Δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε πλέον. Μου ξαναήρθαν οι σκέψεις, ο έλεγχος του Θεού που είχα στο συνέδριο, 3 εβδομάδες μετά. Και τους είπα ότι για μένα έγινε αυτό, όπως και στον Ιωνά. Θα φύγω, σας αφήνω, αν και τα δημιούργησα εγώ όλα. Δεν θέλω τίποτα, απλά θέλω να φύγω ειρηνικά, χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα μεταξύ μας. Γιατί με πίεζαν αρκετά για να μείνω, μέχρι πριν από 1 χρόνο είχα ακόμα προβλήματα. Μέχρι που μου είπαν ότι με αγαπάνε κιόλας για να γυρίσω, επειδή είχα πιάσει πολλούς πελάτες. Τους είπα ότι σταματάω. Το επόμενο βράδυ, επειδή δεν αισθανόμουν καλά εκείνη τη μέρα, δεν είπα στο Θεό ότι ήθελα να πιστέψω σε Αυτόνα, ότι ήθελα να παραδοθώ σε Αυτόνα. Και το επόμενο βράδυ γονάτισα στο κρεβάτι μου, 19 Μαΐου, και είπα, Θεέ μου, καταλαβαίνω ότι υπάρχεις, δεν ξέρω αν είσαι Θεός, πάντως βλέπω ότι στη ζωή μου μέχρι τώρα υπήρχε μία δύναμη που οι προσευχές των γνωστών μου και των φίλων μου, των αδελφών τώρα, μου έφραζαν το δρόμο εκεί που ήμουνα και με προστάτευε ο Θεός εξαιτίας τους. Οι προσευχές αυτών των αδελφών με κυνηγούσανε ακόμα πριν από το συνέδριο και ο Θεός με κυνηγούσε από την πρώτη μέρα. Εκείνη τη μέρα του παραδόθηκα ανεφόρον έως τώρα. Θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω στην ομολογία μου ότι υπάρχουν 3 διαφορετικές βαθμίδες στον κόσμο μας αυτή τη στιγμή. Είναι οι αφιερωμένοι πραγματικά πιστοί, είναι οι μπερδεμένοι και είναι και αυτοί οι εκτός. Για τους εκτός θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει χρόνος, είναι θέμα καρδιάς, θα πρέπει να δώσουμε τη ζωή μας στον Χριστό γιατί Του ανήκει, να Του αφιερωθούμε 100%, γιατί οι μέρες του τέλους πλησιάζουν, το πλήρωμα του χρόνου, όλοι θα βρεθούμε μπροστά στον θρόνο Του, αλλά τότε πλέον θα είναι αργά. Η απόφαση πρέπει να πάρθει από τώρα, σύντομα, όσο πιο σύντομα γίνεται, αν είναι δυνατόν και σήμερα το βράδυ, αυτή τη στιγμή. Για αυτούς που είναι μπερδεμένοι, είναι μέσα στην Εκκλησία, αλλά κοιτάζουν και έξω, όπως η γυναίκα του Λότ, που ενώ βγήκε μαζί με τον Λότ, έγινε στήλη άλατος έξω από την πόλη, γιατί γύρισε και κοίταξε πίσω. Πολύ φοβάμαι ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και είναι πολύ κρίμα κάποτε να συναντήσουν τον Θεό σαν κριτή. Η ευχή μου και η προσευχή μου είναι αυτοί οι άνθρωποι να δεχθούν τον Χριστό στο 100% που τους δίνεται η δυνατότητα και να καρποφορήσουν 100%. Αμήν. Για τους αφιερωμένους πλήρως πιστούς θα ήθελα να πω ότι ο Κύριος έρχεται, όπως λέει κάποιος ύμνος μας, θα μας παραλάβει με δόξα. Αμήν. Θα ήθελα να κλείσω και με μία φράση. Να ζούμε τον Χριστό όπου βρισκόμαστε, να μιλάμε για τον Χριστό
να κοιτάμε όπως ο Χριστός, να κάνουμε ακριβώς κατά γράμμα τα βήματα του Χριστού που προκρίναμε στη ζωή μας, που δώσαμε την καρδιά μας σε Αυτόν. Η ζωή της αμαρτίας πλέον δεν έχει καμία σχέση με μας. Πρέπει να του αφιερωθούμε τελείως και να μην ξανακοιτάξουμε ποτέ πίσω στο τι χάσαμε. Χάσαμε σε εισαγωγικά. Εγώ είχα παρατήσει ένα 200 και τα υπόλοιπα πράγματα, αλλά τα θεώρησα σκύβαλα. Γιατί η δόξα του Κυρίου μας είναι πάνω απ' όλα. Μόνον αυτόν θα πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας, στη σκέψη μας, στη ζωή μας, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Για τη δόξα Του. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

σε σέ τον Θεόν τον Πατέρα, τον Υιόν και τον το Άγιο Πνεύμα, υψώνω με φωνή ευχαριστίας, δοξολογίας και ένου την ώρα τούτη ο Θεέ μας, διότι σου ανήκουν, διότι είσαι μεγαλειώδης, θαυμαστός Θεός, έκαμε στα πάντα εν σοφία και με σχέδια ένδοξα και θαυμαστά και μας έφερε στην ύπαρξη με σκοπό δοξασμένο να γνωρίσω με το πρόσωπόν σου και να ζήσω με στην παρουσία σου στην αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ κάτω. Η ζωή μας συνεχίζει και θα συνεχίσει στην ατέρμονη αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου, τον οποίον εθυσίασες στο Γολγοθά, για να μας πάρεις, για να μας πλύνεις, να μας καθαρίσεις, να μας δικαιώσεις, να μας κάνεις δικούς σου, να μας αποκτήσεις λαών, περιούσιων, ζηλωτήν, καλών έργων. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το αγαθό, με το οποίο μας εσφράγισες για την ημέρα της απολύτρωσης. Εκείνη την ημέρα για την οποία προετοίμαζε μας, όταν θα συναντήσουμε τον λυτρωτή μας, τότε που θα βρεθούμε στην δόξα όλοι μας. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς την συνάθρησή μας τούτο το πρωινό, να μας δώσεις λατρεία στο πρόσωπόν σου, χαρά και δοξολογία, να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και ολόκληρο το έθνος μας να το ελεήσεις, να το φέρεις στα πόδια τα δικά σου. Ο Κύριε, αφύπνισέ το, έχει αποκοπεί, βρίσκεται μακριά από σένα, ελέησε Κύριε Θεέ μας. Και τα γύρω έθνη να έχουμε ειρήνη, και όλα τα έθνη της γης ελέησέ τα, και το λαό των Ισραήλ φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης. Παρακαλούμε Κύριε να δοξαστείς, παρακαλούμε να επισκεφθείς όλους μας, παρακαλούμε να επισκεφθείς και την κατασκήνωσή μας επάνω στο Σούνιο, να την προστατεύσεις και τα παιδάκια ιδιαιτέρως και να τα οδηγήσεις στη χάρη σου και να δώσεις ιδιαίτεραν χάρη σε όλους όσοι εργάζονται και κοπιάζουν για το έργο αυτό. Μείνε μαζί μας, ευλογών ευλόγησέ μας και υψώθητη εν το μέσο ημών στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω τον ψαλμό νι αλφα, 51, νι αλφα, νι. Ελέησέ με, ο Θεέ, κατά το έλεος σου. Κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψε τα ανομήματά μου. Πλύνομαι μάλλον και μάλλον από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόμαι. Διότι τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενωπιών μου είναι διαπαντός. Είσαι μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου έπραξα. Για να δικαιωθείς εν της λόγης σου και να είσαι άμεμπτος εις τας κρίσεις σου. Ιδού συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με γέννησε η μήτυρη μου. Ιδού ηγάπησας αλήθεια εν την καρδία και εις τα ενδόμηχα θέλεις με διδάξει σοφία. Ράντισέ με ίσοπον και θέλω είστε καθαρός. Πλύνον με και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Κάμε με να ακούσω αγαλίασιν και εφροσύνην για να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέφρασας. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Μη με απορρίψεις από του προσώπου σου και το πνεύμα του Αγιών σου μη αφαιρέσεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση τη σωτηρία σου και με πνεύμα ηγεμονικών στήριξόμε. Θέλω διδάξεις τους παραβάτας τα σοδού σου και αμαρτωλή θέλουσι επιστρέφει σε. Ελευθέρωσον με από αιμάτων Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θέλει ψάλι εν αγαλιάσει την δικαιοσύνη σου. Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου και το στόμα μου θέλει αναγγέλει την ένεσή σου. Διότι δεν θέλεις θυσίαν, άλλος ήθελον προσφέρει.
Εις ολοκαυτώματα δεν αρέστησε. Θυσία του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Ευεργέτησον την Σιών για τις ευνοίες σου, οικοδόμησε τα τείχη της Ιερουσαλήμ, τότε θέλεις ευαρεστηθεί εις θυσίας, δικαιοσύνης, εις προσφοράς και ολοκαυτώματα. Τότε θέλεις προσφέρει μόσχους επί το θυσιαστήριον σου. Ετούτος ο ψαλμός του Δαβίδ μου θυμίζει θλιβερό τοπίο. Ένα τοπίο το οποίο τόκαψε η φωτιά και την άλλη μέρα βγαίνει ο ήλιος και είναι όλο καΐδια, από καΐδια, αλλά που και που υπάρχουν και πρασινάδες, μια τούφα από εδώ, μια τούφα από εκεί, κάποιο κλαρί που έμεινε ανέπαφο, κάποιο δεντράκι το οποίο ξέφυγε από τη φωτιά. Κάτι και μια τέτοια ιδέα μου δίνει ο ψαλμός τούτος, καθώς τον διαβάζομαι και καθώς ο Δαβίδ ομολογεί και μυρολογεί, θα έλεγε κανείς, για την πτώση του, τις αμαρτίες του, την φύση του, την αμαρτωλή την οποία έχει, όλο το τοπίο φαίνεται να έχει καεί από φωτιά που άναψε. Όλα τα πράγματα πηγαίνανε καλά, ώσπου η αμαρτία ήρθε μέσα στη ζωή του, όταν είδε την γυναίκα του Ουρία του Χεταίου και ο προφήτης ο Νάθαν ήρθε να του αναγγείλει την αμαρτία του. Και τότε συνέλαβε και τότε κατάλαβε την κατάστασή του και την καταστροφή που είχε κάνει η αμαρτία μέσα στη ζωή του. Και λέγω, ετούτο το τοπίο, ετούτο ο ψαλμός μου θυμίζει και αυτό το οποίο γίνηκε και γίνεται τούτες τις ημέρες, που η χώρα μας καίγεται ολόκληρη σε πυρκαγιές που έχουν ανάψει από τη μια μεριά ως την άλλη. Είτε βλέπετε στην τηλεόραση, είτε το βλέπετε στις εφημερίδες, είτε το φαντάζεστε, διότι έχουμε δει καμένους τόπους, πραγματικά είναι φοβερή καταστροφή. Ένα ρεπορτάζ που είχε δώσει μια ανταποκρίτρια του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, δεν ξέρω, πριν μερικές μέρες, έλεγε, εδώ μοιάζει σε ελληνιακό τοπίο. Πρώτα ήτανε ωραία λιβάδια, δάση και τα πράσινα, κήπη, δέντρα, καρποφόρα, και τώρα έχουν καεί τα πάντα και δεν έχει μείνει τίποτε. Και αυτό το έργο της καταστροφής, το οποίο κάνει η φωτιά, μας θυμίζει έντονα, λέγω, την καταστροφή που κάνει η αμαρτία μέσα στην ζωή του ανθρώπου. Μιλάμε για αυτή τη δύναμη, η οποία, γιατί πρόκειται περί δυνάμεως, η οποία ήρθε να βάλει τη σφραγίδα της δυστυχίας απάνω σε έναν ευτυχισμένο κόσμο, όπως ήταν πριν μπει η αμαρτία μέσα στον κόσμο. Μπορείτε να φανταστείτε πώς ήταν η δημιουργία όταν την έφτιαξε ο Θεός. Έχουμε κάποιες δείξεις εκεί στο βιβλίο του Ιώβου, τόσο όμορφες, τόσο θαυμαστές, όταν λέγει επί παραδείγματις στο Λάμδα Ήτα, κεφάλαιο στο εδάφιο 7, ότι τα άστρα της αυγής έψαλον ομού όταν ο Κύριος έβαλε τα θεμέλια της καινούριας γης, της ανανεωμένης γης μετά την πτώση την αγγελική του Σατάν, και ο Κύριος έπλαθε τη γη ξανά και τα άστρα του ουρανού έψαλαν ομού. Προφανώς ομιλεί εδώ πέρα για τους αγγέλους του Θεού, τους αγαθούς αγγέλους, οι οποίοι έχεραν βλέποντας την δημιουργία την οποία έφτιαχνε ο Θεός, ή μάλλον την ανάπλαση απάνω σε ένα κατεστραμμένο κόσμο. Τα άστρα της αυγής έψαλον ομού και πάντες οι ιοί του Θεού, οι άγγελοι, αλλάζαν. Αλλά αλλάζανε καθώς ο Θεός έφτιαχνε ξανά έναν κόσμο τον οποίον είχε καταστρέψει η αποστασία. Και ακόμα όταν λέει πάλι εκεί στον Ιώβ ότι η αυγή μεταμορφώνεται ως πυλός φραγιζόμενος και τα πάντα παρουσιαζόντουσαν σαν στολή, και όταν έβαλε τον άνθρωπο την κορονίδα αυτή της δημιουργίας του, το ποίημα του Θεού ολοκληρώθηκε, όταν έβαλε τον άνθρωπο ένα όν λογικό, ενσυνείδητο, με στοχασμό, με θέληση, εικόνα και ομοίωση του Θεού, τον έβαλε κυβερνήτη αυτού του σύμπαντος, όλα πήραν νόημα, όλα πήραν σκοπό,
και όλα σφραγίστηκαν με την τελειότητα, με τη σφραγίδα της τελειότητος του Θεού. Κι όμως όμορφος αυτός κόσμος κάποια στιγμή κάηκε. Κάηκε διότι μπήκε η αμαρτία. Η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο και η πτώση και όλα μαράθηκαν, κατεστράφηκαν. Εκεί που ήσαν πρασινάδες μείνανε από καΐδια. Και πού και πού κάποιες πρασινάδες είχαν απομείνει και έχουν απομείνει, αυτές είναι οι ελπίδες μέσα στις ανθρώπινες καρδιές, οι εκκλήσεις που γίνονται προς τον Θεό να ανανεώσει την ζωή εκείνος, διότι μόνον εκείνος μπορεί να ανανεώσει την ζωή. Και σε αυτούς τους καμένους τόπους που τους βλέπουμε με απελπισία σαν καμένους τόπους, μόνον ο Θεός μπορεί να τους ανανεώσει και αφήνει ίσως μερικές πρασινάδες και κάποια κλαδιά από δόθε και από κείθε, σαν μια ελπίδα, σαν μια, θα έλεγε κανείς, προσδοκία προς το Θεό, ότι ο Θεός είναι δυνατός να ξαναφέρει την ζωή και να ξαναδώσει την ζωή ο Θεός. Η αμαρτία αυτή λοιπόν μπήκε στον κόσμο και τα κατέστρεψε όλα και τα άκαψε όλα. Και μην πει κανείς ότι η αμαρτία είναι διότι ο Αδάμ επεθύμησε να γίνει σαν το Θεό, ο πόθος να γίνει σαν το Θεό, διότι αυτό τον πόθο τον είχε βάλει ο Θεός απ' αρχής στους πρωτοπλάστους, όταν τους είπε, όταν είπε ποιήσομεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Με τα λόγια αυτά ο Θεός έβαλε μέσα στην ψυχή των πρωτοπλάστων την επιθυμία, την τάση, την έφεση να ομοιωθούν με τον Θεό. Εκείνο που υπήρξε αμαρτία ήταν ο τρόπος. Το μονοπάτι που περπάτησαν. Η αποστασία που μπήκε στην καρδιά τους. Το γεγονός ότι θέλησαν να γίνουν αυτό που ο Θεός τους προόριζε, αλλά με το δικό τους τρόπο. Με τη δική τους επιλογή. Ακούγοντας τον εχθρό, παρανομώντας εις το Θεό. Και η πράξη αυτή της αμαρτίας, της αποστασίας, περιείχε περιφρόνηση προς το Θεό, απόρριψη του θελήματός του, αποκοπή της εξάρτησης από το Θεό και γενικά παραμερισμόν του Θεού. Εκεί στάθηκε η αμαρτία. Δεν ήταν διότι επεθύμησαν να γίνουν κάτι, τους το είχε βάλει ο Θεός. Και ο Θεός στα σχέδιά του από αρχής ήταν τον άνθρωπο να τον ανεβάσει πολύ ψηλά, όπως και το κατορθώνει και το πραγματοποιεί εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Αλλά ο άνθρωπος διάλεξε τρόπο δικό του. Τον δικό του τρόπο που ήταν τρόπος αποστασίας, δικής του ενεργίας, αποκοπής από το Θεό, υπερηφάνου στάσεως και εγωιστικής απέναντι του Θεού. Έτσι λοιπόν μπήκε η αμαρτία. Και η αμαρτία σαν μπήκε όλα τα κατέστρεψε, όλα τα χάλασε. Μη ψάχνεις να βρεις καμιά άλλη αιτία του κακού που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Μάταια οι φιλόσοφοι προσπάθησαν να πούν, μα τα οικονομικά φταίνε, μα η κοινωνία φταίει, μα διότι οι άνθρωποι δεν είναι μορφωμένοι, λείπει παιδεία, λείπει μόρφωση, λείπουν τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Πίσω από όλα αυτά είναι η κυρία αιτία του κακού, η αμαρτία. Όπου μπει η αμαρτία, καταστρέφει. Όπου μπει η αμαρτία, γίνεται νεκροταφείο η ζωή σε ελληνιακό τοπίο, όπως έλεγε η ανταποκρίτρια εκείνη. Και διαβάζουμε στον προφήτη τον Ισαΐα μια διατύπωση και μια παρομοίωση της αμαρτίας και του έργου της αμαρτίας που δύσκολα θα μπορούσε κανείς να το συλλάβει, τόσο όμορφα, τόσο παραστατικά, όπως το δίνει ο προφήτης ο Ισαΐας. Λέει, η ανομία, ναι, η ανομία αφανίζει ως το πυρ. Είδατε η φωτιά πώς αφανίζει, τα τρώει όλα, αφανίζει. Η ανομία αφανίζει ως το πυρ, σαν τη φωτιά, το κατατρώγον τριβόλους και ακάνθας. Τα τρώει, όπως προχωρεί η φωτιά και τα βρίσκει μπροστά της, τριβόλους και ακάνθας. Και ακόμα το φλέγον εν της πυκνοτάτης του δάσους. Μέσα στο δάσος, στο πυκνό, βλέπει
φλόγες, λαμπαδιάζουν και ανεβαίνει η φωτιά μέχρι απάνω. Κατατρώγει τριβόλους και ακάμφας και φλέγει στα πυκνότατα του δάσους. Προφανώς ο Ισαΐας είχε δει μια εικόνα τέτοια. Το αναφέρει αυτό στο κεφάλαιο το Θήτα και εδάφιο 18. Θα είχε δει μια εικόνα δάσους να καίεται και του δώσε την έντονη εντύπωση της αμαρτίας, η οποία οπουδήποτε μπει μέσα σε έναν κύκλο, μέσα σε έναν κόσμο, μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε μια εκκλησία, κατατρώγει τα πάντα και δεν αφήνει τίποτα. Αλλά όπως είπαμε, σε αυτό το τοπίο και μέσα σε αυτό το ψαλμό που μοιάζει με ένα τοπίο σαν καμένο, ένα θλιμμένο τοπίο, υπάρχουν που και που κάποιες πρασινάδες από εδώ και από εκεί, κάποια κλαριά ελπίδος εκκλήσεως προς τον Θεό για μια επέμβαση του Θεού να θεραπεύσει τα πράγματα. Όπως επί παραδείγματι, ελέησόν με ο Θεέ και παρακάτω κατά το ελεός και παρακάτω πλήνον με μάλλον και μάλλον και παρακάτω ράντισόν με ίσοπον, πλύνομαι και θέλω είσαι λευκότερος χιόνος, κάμε με να ακούσω αγαλίαση και ευφροσύνη, απόστρεψε το προσωπόν σου από τον αμαρτιόν μου, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή και πνεύμα ευθές ανανέωσε εντός μου, απόδοσμη την αγαλίαση τη σωτηρία σου, με πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με, ελευθέρωσέ με και ούτω καθεξής. Αυτά μοιάζουν σαν τα πράσινα που μένουν στο λιωκαμένο τοπίο, που αφήνουν μια ελπίδα στην καρδιά ότι είναι δυνατόν το δάσος αυτό να ξαναγίνει, να ξαναζωντανέψει, να ξαναπρασινίσει. Έτσι και στην ανθρώπινη ζωή οι εκκλήσεις αυτές, η ελπίδα προς το Θεό, διότι όντως αυτή είναι μια έκκληση συγκεσία προς το Θεό. Σύ δώσε μου την αγαλίαση, σύ ελευθέρωσέ με, σύ ραντισέ με, σύ κάμε, σύ Θεέ, διότι εμείς τα καταστρέψαμε. Καταστρέψαμε τη ζωή μας. Και ο μόνος που μπορεί να την αναρθώσει και μπορεί να την μεταβάλει είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ο Θεός απήντησε. Θα δούμε πώς απήντησε. Να ψάλουμε έναν ύμνο παρακαλώ. Τον ύμνο υπαρθών 114. 114.

Θεέ, Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Δίνεις ελπίδες εκεί που δεν υπάρχουν. Εμείς εκάψαμε την ζωή μας και το περιβάλλον μας τριγύρω. Ανάψαμε τις φωτιές και Εσύ ο Θεός ανέλαβες να τις σβήσεις και όχι μόνον, αλλά και να ανανεώσεις το πρόσωπο της γης. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά Σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό. Χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα Σου, για το όνομά Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Και ο Θεός απήντησε. Και απήντησε και ήρθε. Ήρθε ο Υιός του Θεού. Απέστειλε τον Υιό του τον μόνο γενή να σβήσει αυτό στη φωτιά την οποία ο άνθρωπος είχε ανάψει. Αυτό το γεγονός, ότι έρχεται αυτός ο ίδιος ο Υιός του Θεού αυτοπρόσωπα κάτω, σου δείχνει το μέγεθος της σοβαρότητος του πράγματος. Πόσο φοβερό πράγμα ήταν αυτό, ότι άναψε η φωτιά της αμαρτίας και έκαιγε τον κόσμο. Τόσο μεγάλο, τόσο φοβερό, κανείς δεν μπορούσε να το σβήσει. Δεν υπήρχε στη γη, ο άνθρωπος την άναψε. Δεν υπήρχε στους ουρανούς μεταξύ των αγγέλων. Ο Θεός έστειλε το Γιο Του, το μόνο γενή, από πάνω από τους ουρανούς για να σβήσει τη φωτιά. Και για να σβήσει τη φωτιά εκάει και ο ίδιος. Είδατε που ακούμε καμιά φορά για μερικούς πυροσβέστες που φτάνουν μέχρι αυτοθυσίας μαχόμενοι εναντίον μιας πυρκαγιάς για να τη σβήσουν. Αλλά δεν κατορθώνουν οι καημένοι τίποτα, καίγονται χωρίς να κατορθώσουν. Ο Υιός του Θεού κάηκε επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά. Ο ίδιος γίνηκε ανάλωμα. Αλλά αυτή η θυσία Του είναι και υπήρξε και γίνει και το μόνο σωτηριακό μέσο με το οποίο μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος και μπορεί να σβήσει η πυρκαγιά της αμαρτίας από μέσα από την ανθρώπινη ψυχή. Μαθαίνουμε λοιπόν μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ο πρώτος εκείνος άνθρωπος από εγκληματική αμέθεια, όχι από πρόθεση. Πιθανόν όχι από πρόθεση. Και όπως είπανε, οι φωτιές ανάβουν και από έπρεπε να προσέξει σε εκείνο τον θαυμάσιο κήπο στον οποίο τον είχε βάλει ο Θεός. Έπρεπε να προσέξει στη ζωή του. Έπρεπε να προσέξει στον κόσμο τούτον στον οποίο τον είχε τοποθετήσει. Να μην γίνει ο εισηγητής της αμαρτίας. Άλλο Αδάμ έβαλε τη φωτιά. Άναψε τη φωτιά χωρίς να προσέξει και την μετέδωσε. Και η φωτιά γρήγορα άρπαξε. Η φωτιά δεν παίζει. Η φωτιά τρέχει. Η φωτιά καλπάζει. Προχτές επισκεφθήκαμε εδώ στο Υπουργείο Γεωργίας έναν διευθυντή για κάποια υπόθεση που έχουμε στο Σούνιο. Θέλουμε να ισοπεδώσουμε ένα γήπεδο. Και το βρίσκουν πολύ μεγάλο να ισοποδώσουμε το γυμνό γήπεδο που είναι μπροστά στην κατασκήνωση, στο οποίο παίζουν τα παιδιά ποδόσφαιρο. Κολλήσανε σε μια διάταξη του νόμου που λέει δεν επιτρέπονται κτίρια, κτίσματα σε δάση, ούτε και εγκαταστάσεις. Και εκείνο το δικό μας θεωρείται δάσος και μάλιστα δρυμός. Ούτε εγκαταστάσεις. Μα ούτε κτίρια κτίζομαι, ούτε εγκαταστάσεις κάνουμε. Απλώς το ισοπεδώνουμε για να μπορέσει να γίνει γήπεδο να παίζουν τα παιδιά. Όχι. Με κανένα τρόπο. Μας έσκασε. Μέχρι τις 2 η ώρα πολεμάγαμε τρεις αδελφοί. Να τον πείσω, του δείξαμε τα σχέδια, του είπαμε. Με κανένα τρόπο. Σε μια στιγμή του λέω: ρε Χριστιανέ μου, του λέω: όλη η Ελλάδα καίγεται. Και αυτό σας πειράζει. Αυτό σας καίει. Τη ισοπαίδωση του γηπέδου. Όλη η Ελλάδα καίγεται. Μα αυτές είναι θεωρίες που μου λες, μου λέει. Και για να μην πούμε ότι κακώς το κατέχετε. Είναι περιουσία του δημοσίου και δεν έπρεπε να το έχετε. Δάση λέει, δεν επιτρέπεται να τα έχετε. Ώστε έτσι λέω, αποζημιώστε μας να φύγουμε. Λέω, θα σας αποζημιώσουμε για περιουσία του δημοσίου. Λέω τότε, κάντε υπομονή, λίγη υπομονή, έως το 2000. Και από εκεί και πέρα σας τα δίνουμε όλα. Με κοιτούσε. Τι λέω, τι με κοιτάτε. Εμείς θα έρθει ο Χριστός και θα μας πάρει. Και πάρτε τα όλα, σας τα δίνουμε. Ως το 2000. Έλεγε λοιπόν για αυτούς που χτίζουν μέσα σε δάση, μέσα σε περιοχές δασικές. Και έλεγε, θα θρηνήσω με θύματα. Αυτοί δεν θα προφτάσουν να φύγουν. Εάν ανάψει η φωτιά, θα καούν σαν κοντικοί.
Διότι η φωτιά τρέχει γλίγορα και κυκλώνει. Και αυτό γίνει και με τον πρώτο Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Σαν άναψε τη φωτιά, άπλωσε σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Άναψε η φωτιά, η αμέλεια του ενός. Απόκοντα από την αμαρτία μπήκε ο θάνατος. Ερήμωση, καταστροφή, θάνατος. Τι γίνεται όταν πάει η φωτιά κάπου? Όλα καίγονται, όλα καταστρέφονται. Και εξαπλώθηκε η αμαρτία χωρίς εξαίρεση κανενός. Οι πάντες εκάηκαν. Μην πει κανείς, μα κάποιος πολιτισμός θα μπορούσε να ξεφύγει, κάποιοι άνθρωποι με τεχνολογία, κάποιοι με επιστήμη. Δεν υπάρχει ουδαίος ούτε Έλληνας, λέει ο Παύλος. Δεν εξαίρεται κανένας. Πάντες είναι υπό την αμαρτία και καίγονται. Και δεν είναι δυνατόν να γλιτώσει κανείς από το έργο αυτό, το καταστροφικό της αμαρτίας, παρά μονάχα εάν επικαλεστεί τον Ιησού. Γίνηκαν οι υπηρέτες της αμαρτίας, τα μέλη τους, όργανα της αμαρτίας. Πουλήθηκαν κάτω από την αμαρτία. Και εκείνα που κέρδισαν, ο μισθός τους, τα οψώνια, ήταν θάνατος, εχμάλωτη της αμαρτίας. Αλλά ο ελευθερωτής ήρθε, ο Κύριος. Και το έργο γίνηκε. Και τώρα, κάθε αμαρτία μπορεί να σβήσει. Κάθε φωτιά που έχει ανάψει μέσα στην ζωή του ανθρώπου, εξαιτίας της αμαρτίας, μπορεί να σβήσει. Και όχι μόνο να σβήσει, αλλά ο Θεός ανορθώνει πάλι την ζωή. Την κάνει να ξαναφουντώνει το πράσινο, να ξαναφουντώνει.

καταστρέψει. Και ο Θεός μας ανόρθωσε. Ο Θεός εθεράπευσε. Η επέμβαση του Θεού. Υπάρχουν όμως κάποιες αμαρτίες που δεν συγχωρούνται. Τουλάχιστον μία. Και μια άλλη ακόμα. Η μία είναι να απορρίψεις το μόνο σωτηριακό μέσο το οποίο ο Θεός σου προσφέρει. Και δεν υπάρχει διούδενος άλλου η σωτηρία. Ούτε όνομα άλλο έχει δοθεί υπό των ουρανών μεταξύ των ανθρώπων για το οποίο δυνάμεθα να σωθούμε. Μη ψάχνεις για άλλα ονόματα. Μη ψάχνεις για άλλα πρόσωπα. Κανείς δεν μπορεί να σβήσει τη δύναμη της αμαρτίας, τη φωτιά της αμαρτίας παρά μονάχα ο Χριστός και το έργο Του που έκανε στο Σταυρό. Αυτό όταν έρθει στη ζωή σου πάει η αμαρτία έσβησε. Διότι αυτό σε φανερώθηκε για να καταργήσει την αμαρτία. Να αθετήσει την αμαρτία για τις θυσίες αυτή. Η θυσία λοιπόν του Χριστού είναι η μόνη που μπορεί να σβήσει την αμαρτία και τη φωτιά της αμαρτίας μέσα από την ανθρώπινη ζωή. Αν την απορρίψεις, πράττεις την αμαρτία που ονομάζει η Γραφή την προσθάνατον. Υπάρχει η θανάσιμη αμαρτία. Όλες οι άλλες σκεπάζονται. Και ο άνθρωπος αν έχει κάνει τα φοβερότερα εγκλήματα στη ζωή του, δεν πρέπει να τα κάνει, αλλά και αν έχει πέσει, λέγω, στα φοβερότερα εγκλήματα και επιστρέψει, μόνο το άγγιγμα στο Χριστό, μόνο σε εκείνο το σωτηριακό μέσο που ο Θεός προμήθευσε, μόνο εκεί να αγγίξει στη θυσία του Χριστού, παρά αυτά σβήνουν όλες οι αμαρτίες, ό,τι έχεις κάνει μες στη ζωή. Και τα πιο φοβερά πράγματα που μπορεί να έχεις κάνει, ο Θεός τα σκεπάζει, δεν τα θυμάται πλέον και όχι μονάχα. Επανορθώνει τη ζωή και εκεί που ήσαν αποκαίδια θα ξαναπρασινίσει πάλι και εκεί που ήταν ερήμωσης και καταστροφή θα ξαναγίνει ζωή και θα ακουστούν ύμνοι και δοξολογίες και θα ακουστούν έπαινοι προς το Θεό εκεί που ήταν ερήμωσης και καταστροφή. Ο Θεός ξαναδίνει την ζωή, δοξασμένο το όνομά Του. Ο Δαβίδ φώναξε, πλύνομαι, ελευθερωσόμαι, ράντισέ με, δώσ' μου νέα καρδιά. Και ο Θεός το έκανε και ο Θεός απήντησε, διότι ήταν ο μόνος που μπορούσε να απαντήσει. Έστειλε τον Υιόν Του στον κόσμο τούτον. Αυτή η αμαρτία όμως να απορρίψεις τον Υιό, δεν σου συγχωρείται στον αιώνα. Δεν υπάρχει άλλο μέσο να σωθείς. Για φανταστείτε μερικούς που πνίγονται μέσα στη θάλασσα σε ένα ναυάγιο. Τους ρίχνουν μερικά σωσίδια. Και ενώ το σωσίδιο πέφτει μπροστά τους, έρχεται το κλωτσού. Το σπρώχνουν, το κλωτσού. Το περιφρονούν. Θα πνιγούν. Δεν υπάρχει άλλο μέσο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και ξέρετε, σε ένα ναυάγιο πνίγονται και καλοί άνθρωποι και κακοί. Και δίκαιοι και άδικοι. Και ευγενείς και με αγενείς. Και μορφωμένοι και αμόρφωτοι. Που σημαίνει ότι η σωτηρία είναι μόνο για εκείνους που θα πιαστούν από το σωσίδιο. Μα μπορεί να είναι ο χειρότερος, να ήταν ο χειρότερος μέσα στο πλοίο. Πιάστηκε στο σωσίδιο. Αυτός θα σωθεί. Ο άλλος που ήταν ο πιο καλός μέσα στο πλοίο δεν πιάστηκε. Θα πνιγεί. Συνεπώς η σωτηρία είναι θέμα να πιαστείς από το σωσίδιο το οποίο να έφερε ο Χριστός. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να σε σώσει. Και τίποτε άλλο δεν μπορεί να σε σκεπάσει και να σβήσει τη φωτιά της αμαρτίας. Θα καείς. Εάν δεν βιαστείς από εκεί. Και μια άλλη αμαρτία. Την αναφέρει ο Κύριος, η οποία είναι ίση με τούτη, σαν κι αυτή. Είναι περίπου ίδια, υπό άλλη μορφή. Είναι αυτό το οποίο έπραξαν η ηγεσία εκείνων των Ιουδαίων, όταν έφταναν να λένε ότι ο Χριστός έκανε τα θαύματα, όχι από Άγιο Πνεύμα, αλλά από τον αρχιδαίμονα. Ότι είχε τον αρχιδιάβολο μέσα του και έκανε τα θαύματα διότι είχε τον αρχιδαίμονα και εξέβαλε τα δαιμόνια. Και ο Κύριος τους είπε, αυτή σας η αμαρτία. Αυτή η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Το ότι λέτε, ζημιώνετε την φήμη του Αγίου Πνεύματος, λέγοντας αυτά τα λόγια. Ζημιώνετε την φήμη του Αγίου Πνεύματος. Ενώ βλέπετε τα αγαθά αποτελέσματα, βλέπετε τη θεραπεία, τα διαστρέφετε και τα αποδίδετε σε πονηρές δυνάμεις. Έχετε υποστεί διαστροφή σε τέτοιο σημείο και σε τέτοιο βαθμό που δεν υπάρχει πλέον ελπίς για σας, ούτε σε τούτο τον κόσμο, ούτε στο μελλοντικό.

Ασφημία κατά του Πνεύματος του Αγίου. Να φτάσεις και να έχεις διαστραφεί σε σημείο τέτοιο ώστε να αποδίδεις πονηρές και κακές ενέργειες, αυτές δυνάμεις, τις αγαθές ενέργειες του Θεού. Είναι το ίδιο. Ουσιαστικά δηλαδή έχεις απορρίψει τον σωτήρα που σου έχει στείλει ο Θεός και την σωτηρία του. Η μόνη αμαρτία που σε βυθίζει και καίγεσαι από αυτήν και θα καείς τελικά. Εάν όμως για οποιαδήποτε άλλη μετανοήσεις και επιστρέψεις, θα ελευθερωθείς, θα σωθείς. Λέει, μας έβαλε, έριξε μέσα μας λουτρόπαλη γενεσίας Αγίου Πνεύματος για να μπορέσει να μας αναζωογονήσει και να μας ανανεώσει στην ζωή ο Θεός. Είμαστε από καΐδια από την αμαρτία και μας ξαναδίνει ζωντάνια δια του Ιησού Χριστού. Όμορφες εικόνες. Να τα πούμε έτσι, να τα πούμε κι αλλιώς. Να τα πούμε με κάθε τρόπο. Η ουσία είναι μια. Αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε τον Υιόν του έστειλε. Τίποτα άλλο δεν έκανε. Αλλά αυτό ήταν το πιο σοβαρό. Αυτό ήταν το πιο σπουδαίο. Αυτό ήταν το πιο μεγάλο. Και δεν υπάρχει άλλο ίσο με αυτό. Τόσο αγάπησε τον κόσμο, τόσο αγάπησε και σένα, ώστε έστειλε τον Υιόν του από τους ουρανούς, για να μην χαθεί, να μην απολεστεί. Πας ο πιστεύοντης αυτόν. Η συνταγή είναι πολύ απλή. Είναι πολύ εύκολη για τον καθένα μας. Ο πιστεύων εις αυτόν. Να κουμπίσεις, να στηριχθείς, να αναπαυθείς, να πιαστείς από τον Υιό. Έτσι μόνον θα σωθείς. Δοξασμένο το όνομα του Θεού για το μεγάλο έργο της σωτηρίας. Να ψάλλουμε έναν ύμνο στο λυτρωτή μας. Βράχε των αιώνων, ναι, σύ εσχίστης διε με. Είναι ύμνος υπαριθμών 200.

Κυρία μας, σε σένα θα στηριχθούμε, σε σένα εμπιστευόμεθα και δεν θα κατεσυνθούμε. Συ ανανεώνεις την ζωή μας μέσα μας, αφού έσβησες τις φωτιές της αμαρτίας και μας δίνεις μια καινούρια ζωή του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας, για να είναι τα παραδείγματα στον κόσμο του έργου, του λυτρωτικού, του δημιουργικού, το οποίο κάνεις εσύ σε τόπους κατεστραμμένους όπως υπήρξαμε εμείς. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και μίλησέ μας για τη μεγάλη ανάγκη της λύτρωσης. Σε παρακαλούμε στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Από τον κόσμο οι φωτιές δεν θα λείψουν, διότι ο κόσμος είναι έξω από τον Χριστό και δεν θέλει να ακουμπήσει σε εκείνο το μέσο, το μόνο, το οποίο μπορεί να σβήσει τις αμαρτίες και το οποίο έφτιαξε ο Θεός, τη φωτιά της αμαρτίας. Και επειδή πράττουν την αμαρτία, οι φλόγες διαδίδονται και απλώνουν, τον έχουν ζώσει ολόκληρο τον κόσμο. Ο Μπίλι Γκρέμ είχε γράψει ένα βιβλίο πριν μερικές δεκαετίες, 2-3 δεκαετίες, «Ο κόσμος στις φλόγες». Μάλιστα το μετέφρασαν στα ελληνικά, ο αδερφός ο Κλάδης το έχει μεταφράσει και δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτό το βιβλίο, αλλά η μετάφραση αυτή, αλλά και δεν μπορεί να το βγάλει κανείς, διότι αναφέρεται σε γεγονότα 2-3 δεκαετιών πριν. Τα πρόσωπα στα οποία, για τα οποία μιλάει έχουν πεθάνει, γεγονότα έχουν μεταβληθεί, αλλά αναρωτιέται κανείς εάν από τότε ως τώρα σβήστηκαν οι φλόγες. Μπορούμε να πούμε πάλι και σήμερα ο κόσμος είναι στις φλόγες. Καίγεται. Όλα τα κακά υπάρχουν. Από την ανηθικότητα ως το φόνο, ως το έγκλημα, ως τη βία. Κοιτάξτε τι γίνει και στον Πειραιάτη. Κοιτάξτε τι γίνει και αλλού. Ο κόσμος στις φλόγες. Από τους μεγάλους έως και τους μικρούς. Και μεταδίδει ο ένας στον άλλον. Μάλιστα υπάρχει ένα πάθος μέσα στους ανθρώπους, θα έλεγε κανείς ειδονίζονται να μεταδίδουν τη φωτιά της αμαρτίας και σε άλλους, να σπρώξουν τους άλλους στην αμαρτία. Διάβαζα στο περιοδικό του Billy Graham πάλι, ένα περιοδικό που βγάζει σαν εφημερίδα κάθε τόσο, διάβαζα για κάποιον ονομαστόν και γνωστόν, αλλά κράτησαν ανωνυμία στην Αμερική, μια δημόσια προσωπικότητα, ο οποίος πήγε σε ένα ξενοδοχείο με μια γυναίκα όμορφη μεν, αλλά ελευθεριονήθων, και κοιμήθηκαν στο ξενοδοχείο. Το πρωί-πρωί η γυναίκα το είχε στρίψει, το είχε σκάσει, έφυγε. Αυτός κοιμόταν ακόμα. Και καθώς σηκώθηκε και πήγε στο λουτρό για να πληθεί, βλέπει στον καθρέπτη, επάνω γραμμένο, φαίνεται με το κραγιόν της έγραψε αυτή, «Καλωσόρισες εις τον κόσμο του AIDS». «Καλωσόρισες εις τον κόσμο του AIDS», του έγραφε. Αυτή είχε AIDS και κοιμήθηκε μαζί του. Και του γράψε πάνω στον καθρέπτη, «Καλωσόρισες στον κόσμο του AIDS». Τι δράμα. Και έχουν το πάθος μέσα τους να μεταδίδουν τη φωτιά. Ειδονίζονται. Τους αρέσει αυτό. Επειδή βρίσκονται αυτοί, θέλουν κι άλλους να βυθίσουν στη φωτιά. Αλλά το πιο μεγάλο κακό είναι ότι καμιά φορά καίγονται και χλωρά ξύλα, χλωρά κλαριά. Άκουσα το εξής τρομερό πριν, στο προτελευταίο μου ταξίδι, από τον πρόεδρο των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών της Ελβετίας, τον Άλμπερτ Κλότς. Μου έλεγε ότι στη μεγάλη Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία της Ζυρίχης σημειώθηκαν γύρω στους 35 με 40 θανάτους από AIDS. Του λέω, μα πώς. Φαίνεται ότι αυτοί το είχαν πάρει απ' έξω όταν μπήκαν στην εκκλησία κατόπιν και γίνηκαν νέοι. Είχαν τον ιό. Είχαν φέρει την αρρώστια. Από τη ζωή τους την προηγούμενη. Αλλά υπήρξαν κι άλλοι οι οποίοι το πήραν από αυτούς που μπήκαν μέσα
Από πού μου λέει? Από το ποτήρι της κοινωνίας. Κοινωνούσαν με ένα ποτήρι και φαίνεται το αίμα από τα δόντια τους μεταδόθη. Είναι έτσι. Είναι δυνατόν. Και μεταδόθηκε σε άλλους. Και τώρα δεν θέλουν να κάνουν κοινωνία με το ένα ποτήρι. Και απήτησαν να έχουν τα πολλά ποτήρια. Όπως το έχουμε εμείς. Και αυτό είναι σωστό. Είναι ενδεχόμενα. Είναι δυνατά. Βλέπει κανείς τις φλόγες να πλώνουν παντού και να μεταδίδονται από δέντρο σε δέντρο. Και αν θα μείνεις μέσα στον κόσμο, έξω από τον Χριστό, η φωτιά της αμαρτίας και σένα θα κάψει. Δεν μπορείς να γλιτώσεις. Το κακό είναι τώρα, ή μάλλον το θέμα είναι, πώς δεν θα μπει η φωτιά της αμαρτίας μέσα στην Εκκλησία. Της αμαρτίας η φωτιά, μέσα στην Εκκλησία. Και έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού μια πρώτη περίπτωση αμαρτίας μέσα στην Εκκλησία, στα χρόνια τα Αποστολικά, όταν σε εκείνη την οποία ακόμα και φρέσκια Εκκλησία του Χριστού, ένα ζευγάρι, ένα ανδρόγυνο, ο Ανανίας και η Σάπφυρα, ενώ πουλήσανε κάποιο χωράφι και έφερναν όλοι τους το ποσόν, το προϊόν της πωλήσεως στα πόδια των Αποστόλων, έφεραν κι αυτοί, και κανείς φυσικά δεν τους υποχρέωσε να φέρουν λίγο ή πολύ. Στα χέρια τους ήταν και δικαιωμά τους ήταν να φέρουν όλο το προϊόν ή μέρος του προϊόντος. Κανείς δεν θα τους έλεγε τίποτα. Μόνο να πούν την αλήθεια. Να πούν ότι το πουλήσαμε τόσο. Και από αυτό το ποσό έχουμε στην καρδιά μας και ευχαριστούμε, θα να δώσουμε τόσο. Ευπρόσδεκτη η προσφορά τους. Ευλογημένοι να είστε. Υπήρξαν άλλοι που δώσανε όλο το ποσό. Αυτοί θα θέλανε να δώσουν λιγότερο. Κανείς δεν πιέζεται να δώσει. Η λαρών δω την αγαπά ο Θεός. Ποια ήταν η αμαρτία τους? Είπαν το χωράφι το πουλήσαμε τόσο και όλο το προϊόν σας το δίδουμε. Εδώ ήταν το ψέμα. Και σαν άναψε η φωτιά αυτή μέσα στην Εκκλησία, ο Πέτρος άραπτα, άμεση επέμβαση να σβήσει η φωτιά. Και οι δυο άνθρωποι αυτοί εθανατώθηκαν. Μπροστά σε όλο το πλήθος. Πέθαναν εκεί στα πόδια του Πέτρου. Διότι έπρεπε η φωτιά της αμαρτίας μέσα στην Εκκλησία να σβήσει. Η Εκκλησία είναι τόπος Άγιος. Πλημμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός έχει σβήσει τις φωτιές από τις καρδιές όλων μας. Και μια νέα ζωή είναι φυτώριο καινούριο. Εδώ είναι πρασινίζει η ζωή, είναι όμορφη η ζωή. Και λαϊδούνε πουλάκια εδώ. Ύμνοι ψώνονται εδώ. Αλλά λίμωνο εάν η αμαρτία μπει μέσα. Θα κάψει. Και θα κάψει γλίγορα. Και περιζώνει εύκολα τον άνθρωπο. Και δεν προσθέτει να φύγει. Εδώ λοιπόν, στην Εκκλησία του Χριστού, να μην ανάψει φωτιά. Ο κόσμος δεν μπορεί να μην καεί. Αν πάρεις το βιβλίο της Αποκάλυψης, θα δεις κάθε σελίδα του, από κάθε σελίδα του βγαίνουν φλόγες και υψώνονται. Εξαιτίας της αμαρτίας. Η γη ολόκληρη καίγεται. Εξαιτίας της αμαρτίας. Και δεν είναι δυνατόν παρατελικά ολόκληρη να καεί. Περιμένουμε όμως ένα καινούριο κόσμο τον οποίο ο Θεός θα φτιάξει απάνω στα αποκαίδια αυτής της γης, της γης της αποκαμένης από την αμαρτία. Και αυτόν τον καινούριο κόσμο ο Θεός ήδη τον φτιάχνει μέσα μας. Το έργο το οποίο γίνεται μέσα μας είναι η απαρχή. Έχουμε την απαρχή του Πνεύματος. Είναι η απαρχή του κόσμου του καινούριου τον οποίο ο Θεός θα φτιάξει και θα τον απλώσει παντού τριγύρω μας. Αλλά το έργο το σωτήριο, το θαυμαστό, το έργο της νέας δημιουργίας άρχισε από μέσα από μας, στις ψυχές μας. Και πόσο όμορφο να έχουμε αυτή την καινούρια ζωή, ήτης εν Χριστώ. Ούτως είναι νέα κτίσεις. Τα παλαιά παρήλθαν. Πάνε πια. Πεθάνανε στο σταυρό. Ιδού γίνηκαν τα πάντα νέα. Και έτσι
έχοντας μέσα μας την καινούρια ζωή, μια απαρχή αυτού που θα φτιάξει ο Θεός, μια ελπίδα και μια προσδοκία της μεγαλύτερης δημιουργίας, της ανανεωμένης δημιουργίας, την οποία ο Θεός θα πλώσει επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, προσμένομαι με υπομονή τον καινούριο κόσμο, τον οποίο γράφει πάλι η Αποκάλυψη. Για γύρνε τις σελίδες εκείνες με τις φωτιές και δες τον νέο κόσμο. Νάνο Ιερουσαλήμ, τους νέους ουρανούς και τη νέα γη, τους οποίους ο Θεός έχει φτιάξει. Η πορεία των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι άλλη. Ούτε πολιτικές μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, ούτε οι κοινωνιολόγοι θα αλλάξουν, ούτε οι νομομαθείς θα αλλάξουν, ούτε οι σοφοί θα αλλάξουν, ούτε τίποτε. Καμιά αλλαγή. Ο κόσμος στις φλόγες. Και εμείς αδελφοί καλούμεθα, αν έχουμε πειραματιστεί και γευτεί αυτό το σωτήριο έργο που έχει κάνει ο Χριστός μέσα μας, που σβήσε τη φωτιά και έφερε μια καινούργια ζωή, ανανέωσε τη ζωή, καλούμεθα να είμεθα μάρτυρες στους γύρω μας, σε όλους αυτούς που χάνονται, που καίγονται, να τους μεταδώσουμε το φως, να τους μεταδώσουμε την ελπίδα, να τους δείξουμε το μέσο της σωτηρίας και να τους πούμε στο Χριστό. Εκείνη η σωτηρία. Τούτες τις μέρες που η χώρα μας καίγεται, αυτές οι σκέψεις έρχονται πιο έντονα μέσα μας. Ο κόσμος είναι στις φλόγες. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Εμείς σαν δαυλή αποσπασμένοι από τη φωτιά σωθήκαμε. Και ήθε ο Κύριος να μας δώσει χάρη κι άλλους να τραβήξουμε από τη φωτιά και να φέρουμε στην σωτηρία του Χριστού. Στη νέα ζωή, η οποία όσο και να είναι, όπου και να είναι, ανατέλει, θα ανατείλει. Η δόξα για όλα αυτά ανήκει στον Κύριο. Ο Θεός να είναι μαζί μας.

Πατέρα μας ευλογημένε, η καρδιά μας πλημμυρίζει από ευγνωμοσύνη σε σένα. Για το έργο το μεγάλο, το θαυμαστό, την θυσία του Χριστού που έκανες, διότι τον έστειλες από τους ουρανούς για να καταργήσει την αμαρτία. Πολύ σε ευχαριστούμε, γιατί άλλοτε εκεγόμεθα κι εμείς μέσα στην αμαρτία. Και ο Ιησούς Χριστός με το έργο της θυσίας Του έσβησε τις φλόγες αυτές και ανανέωσε μέσα μας μια καινούργια ζωή. Αξίωσέ μας να ζούμε για Σένα, να περιπατούμε στο θέλημά Σου, να είμεθα μια ζωντανή και ευλογημένη μαρτυρία δική Σου στον κόσμο του τι μπορεί να κάνει ο Θεός σε ψυχές, σε ανθρώπους που άλλοτε χάνονται μέσα στο σκοτάδι, στις φλόγες της αμαρτίας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη με τη χαρά της παρουσίας Σου στις καρδιές μας και δώσ' μας περισσότερα αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, για το όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα αργήσω και θα κάτσετε πολύ ώρα. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ την Επιτροπή Νεολαίας για αυτή την πρόσκληση να κάνουμε αυτή την ομιλία. Εδώ πέρα με αυτά που θα πούμε δεν θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα στο θέμα ψυχαγωγία του παιδιού. Η ομιλία έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Τα τελευταία 10-15 χρόνια, στην αρχή πιο καλυμμένα, τώρα πια πλέον σαν πλημμύρα, σαν κατακλυσμός, έχει αρχίσει να γίνεται μια εισβολή μέσα σε αυτό που λέμε ψυχαγωγία του παιδιού, η οποία πλέον έχει πάρει απειλητικούς σκοπούς. Στην Αμερική αυτός ο κατακλυσμός ξεκίνησε πριν από 30-40 χρόνια. Στην πατρίδα μας έχει περίπου 10 χρόνια, αλλά τώρα πια έχει φτάσει σε πλήρη εξέλιξη. Και μιλάμε για την αλλαγή στους παραδοσιακούς τρόπους της ψυχαγωγίας του παιδιού. Και όταν λέμε παραδοσιακούς τρόπους, θα αρχίζαμε από μουσική, τηλεόραση και οι ταινίες του κινηματογράφου, που στην ουσία η τηλεόραση αυτές δείχνει. Μιλάμε για αυτά που διαβάζουν τα παιδιά, και εννοούμε κυρίως τα κόμιξ, και μιλάμε και για αυτή την κατηγορία από τα νέα γενιά των επιτραπέζιων παιχνιδιών, όπως λέμε, τα παιχνίδια φαντασίας και περιπέτειας που θα λένε, μαζί με τα παιχνίδια που παίζουν στους προσωπικούς τους υπολογιστές όλα τα παιδιά, είτε στα βιντεομάγαζα. Η μουσική είναι τόσο μεγάλο θέμα που δεν θα ασχοληθούμε. Πολύ ενδιαφέρον, δεν θα ασχοληθούμε. Θα αναφερθούμε στους τρεις υπόλοιπους τομείς. Και η εισαγωγή αυτή μπορεί να απογοήτευσε μερικούς από εσάς. Παρ' όλα αυτά, και μπορεί να σκεφτούν, ας πούμε, πολλοί ότι τώρα τι μας λέτε, τα παιδιά μας πάνε στο Κυριακό, είναι πειθαρχημένα, τι μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα πράγματα που θα πούμε έχουν φτάσει στη χώρα μας, είναι πρόβλημα, αφορούν και τα παιδιά μας και ίσως εμάς. Τα παιχνίδια αυτά λένε ότι είναι για ανθρώπους από 7 έως 77 ετών, έχετε διαβάσει τα γνωστά. Πολλοί και από εμάς μπορεί να τύχει να τα παίξουμε ή να προσπαθήσουμε, και καλό είναι να είμαστε ενημερωμένοι σε αυτά τα θέματα. Στο τέλος της ομιλίας θα έχουμε και μερικά slides να δείτε πιο πρακτικά αυτά που θα πούμε με λόγια. Και τα στοιχεία τα έχουμε πάρει από διάφορα βιβλία, όποιος τους ενδιαφέρεται θα τα πούμε στο τέλος. Ξεκινάμε με το θέμα τηλεόραση. Δεν θα μιλήσουμε βέβαια για το αν θα πρέπει να έχουμε τηλεόραση στο σπίτι μας κλπ. Και θα πούμε για αυτά που λένε παιδικά προγράμματα στην τηλεόραση. Αυτό που λένε οι Άγγλοι Saturday morning cartoons, δηλαδή αυτά όλα που τα κινούμενα σχέδια της Κυριακής το πρωί. Και άμα ανοίξετε, άμα παίρνετε τηλέραμα και λοιπά, ή άμα έχετε τηλεόραση την Κυριακή το πρωί, αν κάποτε δεν έχετε πάει η εκκλησία,
2: ή δεν έχετε κάτι καλύτερο.
1: Το Σάββατο όχι τόσο. Αρχίζει από τις 5 ώρα το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Έχει κάθε μισή ώρα και από μία εκπομπή από κινούμενα σχέδια. Τα ονόματα εκεί πέρα ίσως σας μπερδέψουν. Έχουμε οι Transformers, οι He-Man, τα χελωνονιτζάκια, οι Thundercats, το μικρό μου πόνι, τα στρουφάκια, Conan ο Βάρβαρος κλπ. Έτσι, τέτοια περίεργα ονόματα. Και αυτές οι σειρές, άμα κάτσετε και τις δείτε, έχουν μια καταιγιστική δράση. Έχουν εντυπωσιακά ονόματα, εντυπωσιακά χρώματα, όμορφη κίνηση, ήχους κλπ. Και είναι πολύ εύκολο κάποιος να βάζει το παιδί του στην τηλεόραση όλη την Κυριακή το πρωί και να έχει την ησυχία του. Αυτό κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, τουλάχιστον στη δικιά μου την πολυκατοικία, ας πούμε. Και αυτές οι σειρές πλέον σήμερα έχουν αντικαταστήσει αυτά τα κλασικά παραμύθια, όπως λέμε, και τις ιστορίες από τη γραφή που κάποτε μαθαίναν τα παιδιά. Η Κοκκινοσκουφίτσα, ο Κακός Λύκος, ο Δαβίδ και ο Γολιάθ κλπ. Όλα αυτά πάνε πια και τώρα έχουμε πέσει στη νέα γενιά, όπως λέμε. Πάρα πολλοί τονίζουν ότι όλα αυτά τα παραμύθια που ακούγαν τα παιδιά είχαν ένα σπουδαίο ρόλο στην ανατροφή του παιδιού, στο να μάθει το παιδί την άποψη ότι ξέρω, υπάρχει Θεός, ότι υπάρχει καλό, υπάρχει κακό, το καλό συνήθως υπερισχύει, πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε αυτή τη ζωή, πρέπει να λέμε αλήθεια. Τα παραμύθια παίζανε ένα ρόλο, έστω και αν δεν ήταν από τη γραφή. Αυτό και εάν τα σύγχρονα αυτά λεγόμενα παραμύθια περνούσαν πάλι τα ίδια μηνύματα, απλώς με πιο μοντέρνο τρόπο, αν δηλαδή ο ήρωας δεν είχε, ο υπότης δεν είχε άλογο, αλλά είχε ένα διαστημόπλαιο, δεν θα ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι τα μηνύματα έχουν αλλάξει πλέον τελείως, πολύ ριζικά θα λέγαμε. Έχουμε αποκρυφισμό, έχουμε μάγισσες και μάγια, έχουμε δυνάμεις, οι ήρωες έχουν ικανότητες τηλεπαθητικές, ταξιδεύουν έξω από το σώμα τους, πέφτουν σε ύπνωση, επικοινωνούν με υπερβατικά όντα, χρησιμοποιούν κρυστάλλους κλπ. Θα σας πω έτσι μερικά παραδείγματα. Τώρα, άμα δεν έχετε δει βέβαια τις ιστορίες, δεν θα σας εξάψουν έτσι τη φαντασία, δεν θα σας είναι ζωντανά, αλλά μπορείτε να πάτε στην τηλεόρασή σας και να τα δείτε όλα αυτά. Ας πούμε, από τα πιο απλά αρχίζοντας, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, αυτά τα στρουφάκια που λένε, τα Smurfs στα αγγλικά, μπορεί να είναι εκεί πέρα κάτι μικρά ζωάκια που παίζουν, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, ο μπαμπάς τους είναι μάγος, όπως λέει. Και κάνει μάγια, έχει φυλαχτά, ξέρει, έχει μαγικά βιβλία τα οποία απ' έξω έχουν την πεντάλφα, αυτό το σατανικό αστέρι. Τα στρουφάκια, ο μπαμπάς, ο Στρουφ, προσπαθεί να φυλάξει τα παιδιά του από το να τα φάει ο κακός ο μάγος, ο οποίος επίσης έχει το δικό του βιβλίο με την πεντάλφα απ' έξω, που το λέει το βιβλίο της γνώσης, το οποίο προσκυνάει και από το οποίο ζητάει οδηγίες. Αυτά τα χελωνονιτζάκια που λέμε, τα Ninja Mutant Turtles, είναι κάποτε, λέει, τους έπεσε μια ραδιενεργή ουσία και από ποντίκια γίνανε αυτά τα νιντζάκια, θα τα δείτε πως είναι σαν χελώνες, ας πούμε, ανθρωπόμορφες. Ο δάσκαλός τους που ήταν καθηγητής πολεμικών τεχνών, αυτές η τέχνη των νιντζα, ας πούμε, πολεμική τέχνη σαν το καράτε κάπως. Αυτός έγινε σαν ένας υπερφυσικός ποντικός, αυτός έχει πέφτει σε ύπνωση, μιλάει, λέει, με φανταστικά όντα, με σοφούς δασκάλους, οι οποίοι το αποκαλύπτουν το μέλλον και τι να κάνει αυτή η ομάδα των νίτζα. Τα μικρά μου πόνι έχουν, όταν πέφτουν σε κάποιο πρόβλημα, έχουν κρυστάλλους φωτεινούς, οι οποίοι φωτίζουν και οι οποίοι τους δίνουν τις οδηγίες και οι οποίοι τους βγάζουν από τα προβλήματα. Όλα αυτά είναι τεχνικές του New Age και αποκρυφιστικές, απλώς παρουσιασμένες με τέτοιους τρόπους. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα. Τώρα, το να πούμε αν επηρεάζει τηλεόραση ή όχι, θα κάνουμε λίγα μαθηματικά. Στην Αμερική λένε ότι τα παιδιά από 5 χρονών μέχρι 20 χρονών βλέπουν 4 ώρες τηλεόραση τη μέρα. Άμα στην Ελλάδα βάλουμε ότι βλέπουν, ξέρω εγώ, 1 ώρα την ημέρα. Το Σαββατοκύριακο βέβαια αυτό ανεβαίνει το ποσοστό της ώρας. Θα λέγαμε έτσι ένα συντηρητικό αριθμό, 20 ώρες τη βδομάδα. Πάει 100.000 ώρες το χρόνο τηλεόραση και μέσα από τα 5 χρονών μέχρι 20 χρονών λέμε 15.000 ώρες τηλεόραση. Έχει δει ένα παιδάκι, μέσο παιδάκι, έτσι. Όχι από τα χειρότερα. Στην Αμερική φτάνει 20 και 25.000 ώρες μερικές φορές. Από την άλλη μεριά, αυτό το παιδάκι θα έχει πάει 10.000 ώρες σχολείο. Και αν πηγαίνει Κυριακό, θα έχει πάει μερικές εκατοντάδες ώρες στην εκκλησία και στο Κυριακό του. Αμέσως καταλαβαίνετε πόσο υπερβολικές είναι αυτές οι επιδράσεις. Αν βλέπει δηλαδή τέτοιες εκπομπές στην τηλεόραση, πόσο πολύ τον επηρεάζουν. Λέμε 15.000 ώρες και από την άλλη 300, 400, 500 ώρες Κυριακό. Βλέπετε δηλαδή αμέσως τι γίνεται. Απ' την άλλη μεριά, όλα αυτά, όσο και να μας φαίνεται περίεργο, μειούν τα παιδιά σε πρακτικές του αποκρυφισμού, του σατανισμού, ιδέες των ανατολικών θρησκειών, όλα είναι ένα, δεν υπάρχει καλό, δεν υπάρχει κακό, αυτά συνυπάρχουν και μάλιστα παρουσιάζονται με τρόπο που κανένας δεν τα αμφισβητεί, θεωρείται ο κανόνας, ότι όλα αυτά τα ξέρουμε, έτσι είναι δηλαδή. Την άλλη μεριά υπάρχει βία, υπάρχει αμφισβήτηση στις λεγόμενες παραδοσιακές αξίες, του καλού, της δικαιοσύνης, της αλήθειας. Υπάρχει η τακτική να αναζητούμε εύκολες λύσεις, φωνάζουμε το «ον» το οποίο θα μας καθαρίσει για μας. Τώρα τα προβλήματα βέβαια αρχίζουν όταν η θεωρία αυτή προσπαθεί να εφαρμοστεί στην τάξη. Τι γίνεται δηλαδή στην πράξη, τι γίνεται με τα παιδιά μας. Και όπως είπε και ο κύριος Ανανίας, η πειθαρχία και το να αναθρέψεις παιδιά τα οποία θα είναι ισορροπημένα, θα έχουν κόμπλεξ, θα έχουν αυτοπεποίθηση, θα είναι στον δρόμο του Θεού και θα γίνουν σωστοί ενήλικες ή, εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε όσο πιο σωστούς γίνεται. Αυτό είναι δύσκολο. Από την άλλη μεριά, αν τα βγάλουμε και όλα έξω, όπως θα πούμε μετά, τα κόμιξ δεν βλέπονται, η τηλεόραση έχει πρόβλημα, τα επιτραπέζια παιχνίδια έχουν γίνει επικίνδυνα, τελικά τι θα κάνουμε. Από τη μια, όπως είπε και ο κύριος Ανανίας το πρωί, ο υπερπροστατευτισμός δεν είναι πάντα η σωστή λύση. Δηλαδή, τα υπερπροστατευμένα και στερημένα παιδιά, υπάρχει κίνδυνος μόλις χαλαρώσουμε λίγο, για οποιοσδήποτε λόγο φύγουν δηλαδή από την άμεση πύρια των γονιών, να τα τεινάξουμε και να πέσουν με τα μούτρα, όπως λέμε. Ούτε και η πλήρης χαλάρωση είναι εύκολο. Και από την άλλη μεριά, εάν το παιδί μας θα πάει σχολείο, όλα τα παιδάκια γύρω του θα μιλάνε για αυτούς τους χιμέν, για τα Thundercats, για τα χελωνονιτζάκια, για αυτά που είδαν στην τελώση, θα παίζουν με τα παιχνίδια που αναπαριστούν αυτά. Υπάρχουν τα νιτζάκια σε κουκλάκια, όλα αυτά έχουν βγει και σε κουκλάκια για να πουλάνε. Και εκεί πέρα πλέον τι γίνεται. Και ούτε τελικά είναι δυνατόν το παιδί μας να το έχουμε σαν κλουβί επάπειρον. Αυτό δεν γίνεται, κάποτε θα φύγει. Ποιες είναι οι προτάσεις τώρα, οι οποίες λίγο πολύ θα ισχύουν και για όλα τα υπόλοιπα που θα πούμε. Πρώτον είναι η πληροφόρηση. Σαν πιστοί γονείς και σύγχρονοι, με σύγχρονες ιδέες, πρέπει οι γονείς οφείλουν όχι να γίνουν ειδικοί, όχι να μάθετε όσα θα σας πω εγώ, αλλά και να διαβάσετε 50 βιβλία, αλλά παρόλα αυτά να έχετε μια ιδέα το τι είναι αυτά που βλέπουν τα παιδιά στην τηλεόραση. Δεύτερον, έλεγχος. Δεν δίνουμε στο παιδί το τηλεχειριστήριο στην τηλεόραση που τα αφήνουμε εκεί πέρα να διαλέξει μόνο του. Απαγορεύονται έργα με βία, με σεξ, με τέτοιες αποκρυφιστικές παραστάσεις έντονες. Αυτά απαγορεύονται. Υπάρχουν και πολύ πιο ντοκιμαντέρ, υπάρχουν και πιο θετικά προγράμματα. Τρίτον, όπως λένε όλοι, όχι πάνω από μία ώρα την ημέρα τηλεόραση. Εάν επιτρέπεται τηλεόραση, όχι παραπάνω. Τηλεόραση εθίζει, το παιδί το δημιουργεί μια εξάρτηση, κλέβει τον πολύτιμο χρόνο, το παιδί γίνεται πιο στατικό, έχει τάση για παχυσαρκία, δεν του αρέσει η κίνηση, απομονώνεται στο δικό του τον κόσμο και εάν έχετε την κακή τάση να ξεφορτωνώσετε το παιδί σας καθίζοντας το πάνω μπροστά σε μια τηλεόραση, η λύση είναι μία, πρέπει να ασχοληθείτε με το παιδί. Υπάρχουν πολλές ιστορίες από το παιδί που το παιδί πολύ θα το ενδιαφέρουν να τις ακούσουμε και πολύ θα το βοηθήσει στη ζωή του. Απ' την άλλη μεριά πρέπει το παιδί να αναπτύξει κριτική σκέψη όσο γίνεται αυτό. Δεν είναι πάντα λύση να το στερούμε οποιαδήποτε επαφή με το κακό. Απ' την άλλη μεριά είναι πολύ πιο χρήσιμο να βλέπουμε μαζί με το παιδί ορισμένα τέτοια πράγματα και μετά να το συζητάμε, να το μάθουμε γιατί αυτό που λέει είναι κακό, τι δείχνει εδώ πέρα, να το εξηγούμε, να το μάθουμε ότι υπάρχει Θεός, ότι ο Θεός κάνει θαύματα, υπάρχει διάβολος, ο οποίος διάβολος κάνει θαύματα. Πολλά εξηγούνται με αυτόν τον τρόπο, ότι ο Θεός είναι νικητής, ότι εμείς έχουμε την αλήθεια, να μάθει σιγά σιγά να ελέγχει αυτά που βλέπει με βάση τη γραφή και τελικά να μάθει να αισθάνεται και περήφανο που ζει σε μια οικογένεια η οποία πιστεύει στο Θεό και έχει ορισμένες αρχές, τις οποίες τα παιδιά δίπλα του δεν θα τις έχουν. Το θέμα βέβαια δεν εξαντλήθηκε, απλώς μια ιδέα σας έδωσα για τα νέα προγράμματα. Πούμε τώρα μερικά για τα κόμιξ, τα λεγόμενα κόμιξ, που με την ακριβή έννοια του όρου δεν είναι αυτά τα Mickey Mouse και τα Σεραφίνο κλπ. Είναι ειδική κατηγορία από έντυπα, θα τα δείτε. Είναι... Αυτά άρχισαν να απευθύνονται σε παιδιά. Σήμερα πια υπάρχουν κόμιξ για παιδιά, υπάρχουν κόμιξ για ενήλικες μόνο, αυστηρά, και υπάρχουν και αυτά που διαβάζονται και από όλες τις ηλικίες. Στην Ελλάδα υπάρχουν όλα αυτά, έτσι. Αυτά που πρωτοβγήκαν το 1934 στην Αμερική, το 1937 βγήκε αυτός ο κλασικός ήρωας, ο Σούπερμαν. Μάλλον όχι, το 37 βγήκε πρώτος ο Batman από τα DC Comics, το 38 εμφανίζεται ο μέγας ήρωας ο Superman και από τότε υπάρχουν μια πλειάδα ηρώων, ο Marvel, ο Captain Marvel, ο Captain America, ο Spider-Man και λοιπά, άμα τα έχετε ακούσει. Τυπικό παράδειγμα όλων αυτών, δηλαδή το τι λένε λίγο πολύ, είναι ο Superman. Αυτός ήταν, λέει, ο παραμύθι λέει ότι είναι ο μονογενής γιος από τον βασιλιά ενός άλλου πλανήτη, ο οποίος, επειδή ο πλανήτης αυτός κάποτε θα καταστραφόταν κοντινά, τον έβαλε ο πατέρας του και η μάνα του σε μια κάψουλα και τον στείλανε στη γη. Και έπεσε σαν μωρό στη γη του, τον ανέθρεψε μια οικογένεια και αυτός έγινε ένας φιλήσυχος πολίτης, έτσι λίγο δειλός, φοβισμένος, ο Clark Kent όπως τον λένε, ο οποίος όμως έχει και δυνάμεις μέσα του και ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει ο Σούπερμαν. Να γίνει ο άτρωτος, ο ήρωας, ο εχθρός κάθε κακού. Και ο Σούπερμαν είχε μια ζωή πρότυπο. Δεν είχε πειρασμούς. Πάντα τα κίνητρά του ήταν καθαρά. Ήθελε να βοηθήσει την ανθρωπότητα, βοηθούσε την πατρίδα. Έλεγε την αλήθεια, έσωζε ανθρώπους, έπιανε τους κακοποιούς, τους έβαζε στη φυλακή, εξασφάλιζε την τάξη κλπ. Σεβότανε τους γονείς τους, σεβότανε τη θρησκεία, σεβότανε την οικογένεια και αυτό που λέμε παραδοσιακές αξίες, έτσι. Και αυτά τα κόμικ στην ουσία αντικατόπτριζαν το πνεύμα που υπήρχε εκείνη την εποχή. Μιλάμε πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Αμερικάνικη κοινωνία και πολύ περισσότερο η ελληνική κοινωνία στην ουσία δεχόταν αυτές τις παραδοσιακές αξίες. Ναρκωτικά δεν είχαμε, εξωσυζυγικές σχέσεις, προγαμιακές σχέσεις ήταν άγνωστες και καταδικαστές, ας πούμε, ούτε το σεξ ήταν κάτι περιορισμένο μέσα στα σπίτια κλπ. Κλπ. Μετά ήρθε ο πόλεμος και μετά τον πόλεμο κατευθείαν άρχισαν αυτά πολύ γρήγορα τα κόμιξ να αλλάζουν οι χαρακτήρες τους. Χαθήκαν, άρχισαν να χάνονται αυτές οι παραδοσιακές.

και λοιπά και λοιπά. Και βέβαια η κοινωνία μετά τον πόλεμο στην ουσία λίγο πολύ άρχισε και αυτή να το παρουσιάζει. Απλώς τα κόμιξ προηγηθήκανε κατά πολύ και παρουσιάζαν ότι η κοινωνία, ας πούμε, είναι πολύ πιο χάλια από όσο στην ουσία ήταν. Αυτό ήταν το πρόβλημα. 6 περίπου μηνύματα, άμα κάποιος διαβάσει τα κόμιξ, 6 μηνύματα είναι αυτά που περνάνε. Έτσι, ανοιχτά και καθαρά. Πρώτο μήνυμα. Κηρύσσουν ανοιχτά και καθαρά τακτικές του αποκρυφισμού, του σατανισμού και του New Age που λέμε. Άμα κάποιος ανοίξει φιλή σε αυτά τα κόμιξ, θα δει μέσα μορφές σατανικές, δαιμονικές, όπως με τα κλασικά λεγόμενα χαρακτηριστικά του διαβόλου, μορφές με κέρατα, με ουρές, σαν ντομπάνα, έτσι αποκρουστικές ή σαν δράκουλες, αυτό που λέμε. Υπάρχουν οι μύθεοι, υπάρχουν οι θεοί, υπάρχουν οι θεοί από τις παγανιστικές θρησκείες, αρχαίοι ελληνικοί. Υπάρχουν μάγοι, μάγισσες, γίνονται τελετές σατανιστικές με όλες τις λεπτομέρειες σαν αυτές που διαβάσαμε στις εφημερίδες. Και υπάρχουν ονόματα τα οποία αντλούνται από εκεί, ονόματα δαιμονίων. Υπάρχει ο Βάλ, υπάρχει ο Νευρόδ, ο ιδρυτής της Βαβυλώνας, ο Πάνας, ο Μεφιστόβελης κλπ. Όλα αυτά είναι το νεράκι εκεί πέρα, στην καθημερινή διάταξη. Δεύτερο, εκτός τον αποκρυφισμό. Γελιοποίηση κάθε χριστιανικής ιδέας και προτύπου. Αυτό έχει γίνει πιο τελευταία. Πολύ χρήσιμες υπηρεσίες αυτό και δυστυχώς πολύ υλικό τους έχουν προσφέρει όλα τα σκάνδαλα και υποκρισία αυτού του χριστιανικού κακώς εννοούμενου χριστιανισμού. Τα σκάνδαλα αυτά με τους τηλευαγγελιστές, τον Μπέκερ, τον Σόγκαρτ, τη διαφθορά που υπάρχει μέσα στον κλήρο της Καθολικής Εκκλησίας, της Αγγλικανικής, η ομοφιλοφιλία, η παιδεραστία, όλα αυτά. Αυτά όλα τα παίρνουν τα κόμιξ και κυριολεκτικά ξεφτιλίζουν οτιδήποτε το έχει θέσει με θρησκεία. Οι χριστιανοί όπου παρουσιάζονται είναι οι φανατικοί, είναι οι κολλημένοι, στενόμυαλοι, αναγνωριστικοί. Τους δείχνει να προσεύχονται σε ένα Θεό απόμακρο με πραγματικά εντυπωσιακές στην πνευματικότητά τους προσευχές. Προσευχές που κάνουμε εμείς οι ίδιοι, οι οποίες όμως με τον τρόπο που γίνονται βδελιρές και φαίνονται αραχνιασμένες. Φαίνονται πολύ συχνά κάποιοι οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά αυτών των Ευαγγελιστών, ας πούμε, τους οποίους παρουσιάζει να έχουν σχέσεις μοιχείας, να μηχανοραφούν κλπ. Ενώ συγχρόνως κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Όλα αυτά δείχνονται μέσα στα κόμιξ. Τρίτον, διδάσκει τη σεξουαλική ελευθερία και οι διαστροφές. Συνήθως βέβαια τα κόμιξ τα οποία έχουν σχέση με τέτοια, με το σεξ, έχουν πάντα επιγραφή μόνο για ενήλικες. Αυτό βέβαια, όταν πάει κάποιο παιδί στο μαγαζί που τα πουλάει, αν δώσει το πόσο χρειάζεται, συνήθως γίνονται τα στραβά μάτια. Δηλαδή αυτό είναι πλέον τυπικό. Οι διαστροφές οι οποίες παρουσιάζονται εκεί πέρα αρχίζουν από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και ό,τι πιο ισχυρό υπάρχει. Από σχέσεις με ζώα, από νεκροφιλία, δηλαδή σχέσεις με νεκρούς, σαδομαζοχισμός, σχέσεις με παιδιά, βιασμοί, ομοφιλοφιλικές σχέσεις, τα πάντα, τα πάντα. Λέω, ό,τι πιο βρωμερό υπάρχει. Εάν παρουσιάζεται κανονική σεξουαλική σχέση, αυτή είναι είτε πριν το γάμο, είτε παράλληλα με το γάμο, μοιχεία. Δεν υπάρχει το φυσιολογικό. Και το κακό είναι ότι όλα αυτά παρουσιάζονται σαν ότι είναι ο κανόνας, ότι είναι μια χρήσιμη εμπειρία και ότι είναι διασκεδαστική εμπειρία. Ο τρόπος που παρουσιάζεται είναι βέβαια εντελώς λεπτομερής και χυδαίος. Γι' αυτό, αν ξεφυλίσετε κάποιο τέτοιο περιοδικό, θα έχετε πρώτη ιδία αντίληψη. Και επιπλέον, πολλοί από αυτούς τους ήρωες που είπαμε, ο Σούπερμαν, ο Φλας Γκόρντον, ας πούμε, ο Μπάτμαν κλπ., ήδη συμμετέχουν σε τέτοιες. Δηλαδή, ενώ παλιά ήταν τα πρότυπα της συμπεριφοράς, τώρα τους δείχνει να κάνουν μοιχεία, να ζουν όπως οι κοινοί άνθρωποι πλέον. Και έτσι αμέσως πάμε στο τέταρτο, που είναι τα αρνητικά πρότυπα τα οποία περνιόνται. Είχαμε πει τι πρότυπα έδινε ο Μπάτμαν και ο Σούπερμαν. Σήμερα πλέον οι τύποι είναι αυτοί που λέμε underground, δηλαδή έχουν χάσει κάθε νόημα για τη ζωή, ναρκωμανείς, αλκοολικοί, καπνίζουν, κλέβουν, βιάζουν, δέρνουν με το παραμικρό, βρίζουν,
κοροϊδεύουν.

0: θρησκεία, μηχανοραφούν κλπ. Είναι εναντίον του οργανωμένου κράτους και κάθε οργανωμένης κοινωνίας, μισούν την αστυνομία, κάνουν βανδαλισμούς. Πολλές φορές τους δείχνει να, σαν λύση να έχουν την αυτοκτονία και να αυτοκτονούν, τους δείχνουν να αυτοκτονούν οι ήρωες κλπ. Κλπ. Δηλαδή τα πρότυπα πλέον, τα παραδοσιακά, έχουν χαλάσει. Πέμπτο, η βία. Η βία υπάρχει, λέει, με δύο μορφές. Πρώτον είναι στις λεπτομέρειες. Και παλιά, ας πούμε, και στα Μικη Μάους έδειχνε, ας πούμε, ότι ο κακός σκοτωνόταν κάπου. Τώρα δεν τους αρκεί ότι σκοτώνεται. Υπάρχει πλήρης περιγραφή. Δείχνει τον πιστόλι, δείχνει τη σφαίρα που ανοίγει τρύπα στο μέτωπο συνήθως του ανθρώπου, του θύματος, τα μυαλά που χύνονται πάνω στο εκεί πέρα γύρω, αίματα παντού. Τα πτώματα συνήθως ποτέ δεν σκοτώνονται έτσι απλά. Διαμελίζονται, τα τρώνε όρνια, βλέπουν κεφάλια πεταμένα κλπ. Δηλαδή μια εικόνα φρικιαστική στην ουσία. Και από την άλλη μεριά υπάρχει βία χωρίς λόγο, δηλαδή με το παραμικρό. Και το έκτο, το οποίο επίσης είναι πολύ δεδομένο, είναι σφρολογία. Το τι βρισιά υπάρχει σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς σε αυτά τα κείμενα, τουλάχιστον στα αγγλικά. Ακόμα έχει αρχίσει και στα ελληνικά, στις ελληνικές μεταφράσεις. Αυτό είναι άνευ προηγουμένου. Τώρα, γιατί υπάρχουν όλα αυτά, θα μου πείτε. Διαστραμμένοι είναι οι άνθρωποι που τα βγάζουν αυτά. Πρώτον, είναι το χρήμα. Έτσι. Μιλάμε ότι στην Αμερική μόνο δημοσιεύεται αυτά τα Marvel Comics και τα DC Comics που είναι οι κυρίαρχες του παιχνιδιού. Δημοσιεύουν 60 τίτλους το μήνα, 2 την ημέρα δηλαδή βγαίνουν, και μιλάμε για 10 εκατομμύρια αντίτυπα το μήνα. Βάλτε δηλαδή να δείτε τι γίνεται. Οι τιμές που πήγα και είδα σε μαγαζιά στην Ελλάδα, αυτά πουλιώνται 5 εκατοστάρικα το μικρό και φτάνει οι πολυτελείς εκδόσεις το 5.000. Και μιλάμε ότι είναι πάντα έγχρωμα, έτσι, είναι πιο εντυπωσιακά. Η μία αιτία είναι το κέρδος, έτσι. Η δεύτερη αιτία είναι ότι πολλές φορές αποδεδειγμένα η εκδότηση είναι άτομα διαστραμμένα, με προβλήματα, ομοφυλόφιλα, άτομα μπλεγμένα σε αποκρυφισμό, σε σατανισμό κλπ. Και γι' αυτό δηλαδή τα κίνητρά τους δεν είναι πάντα τα πιο απλά. Δεν είναι δηλαδή μόνο το χρήμα. Τώρα το ότι έχουν βλαβερή επίδραση, ένα παράδειγμα θα λέγαμε ήταν αυτός ο Ted Bundy, ένας δολοφόνος στην Αμερική που τον είχαν πιάσει και τα θύματα του τα τεμάχιζε, τα βάζε στο ψυγείο και τα τρώγε σιγά σιγά, αν τον θυμώσεις, είχε σκοτώσει καμιά τριανταριά. Αυτός όταν μπήκε μέσα, τον πιάσανε, ομολόγησε ότι από πολύ μικρός είχε ιδιαίτερη αδυναμία σε τέτοια έντυπα κόμιξ με βία, πορνογραφία και αυτά του είχαν γίνει έξι κλπ. Βέβαια, στο Playboy, το περιοδικό, υπήρξε μια ολόκληρη αρθογραφία που τον κορόιδευε αυτόν τον άνθρωπο και του έλεγε σιγά και τι έγινε και το Playboy δεν έχει βλάψει ποτέ κανέναν κλπ. Παρ' όλα αυτά, αυτός το παραδέχτηκε, ότι αυτά, λέει, οδηγήσαν εκεί που μου οδηγήσαν. Το ερώτημα είναι και εδώ πέρα, τι κάνουμε σε αυτά. Πάλι η οδηγία είναι έλεγχος. Έλεγχος και πληροφόρηση. Οι αρχές στο σπίτι ορίζονται από τους γονείς και τα παιδιά οφείλουν να υπακούν. Οι γονείς δεν είναι απέναντι του Θεού, δεν πρέπει να εκχωρούν αυτό το δικαίωμα της υπακοής στο παιδί και να τα αφήνουν να ανυπακούν. Είναι κάτι που το έχει ορίσει ο Θεός αυτή την τάξη να υπάρχει. Και επομένως οι γονείς οφείλουν να διαλέγουν τι διαβάζουν τα παιδιά τους. Δεν μπορούν να τους δίνουν λεφτά, να τα αφήνουν να πάει μόνο το παιδί να διαλέξει το τι θα διαβάσει. Στο κάτω-κάτω, και αυστηροί να είμαστε, που αυστηροί πρέπει να είμαστε, τόσες χιλιάδες χρόνια τα παιδιά μεγαλώσανε χωρίς τηλεόραση και χωρίς κόμιξ και χωρίς αυτά τα ισχυρά πράγματα και δεν πάθανε τίποτα, μάλλον καλύτερα γινόντουσαν. Και καλό είναι τα παιδιά από πολύ νωρίς να καταλάβουν ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα διαβάζουν, γιατί τους οδηγούν, τους περνάνε άσχημες ιδέες, τα οδηγούν μακριά από το Θεό. Φυσικά και η εξήγηση είναι ότι η δική μας οικογένεια έχει ορισμένες αρχές και γι' αυτό δεν τα επιτρέπει. Το κακό βέβαια γίνεται ότι όταν το παιδί σου πει Ναι, αλλά και σε εκείνη τη χριστιανική οικογένεια τα παιδιά τα διαβάζουν κλπ. Παρ' όλα αυτά, και εδώ πέρα πιστεύω ότι μέσω με τη συζήτηση, την ειλικρινή και με την επικοινωνία την καλή με το παιδί, μπορούμε να πετύχουμε πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αν από την άλλη μεριά πιέσουμε πάρα πολύ τα παιδιά μας και με τη μέθοδο του τίποτα τίποτα, τα παιδιά είναι εξαιρετικά φερβερετικά στο πώς θα τα βρούνε. Όλες οι βαλίτσες τους είναι γεμάτες, παραδείγματος χάρη, παρόλες τις απαγορεύσεις όταν πηγαίνουν πέρα από το σπίτι τους. Εννοείται βέβαια ότι οι μεγάλοι δεν τα διαβάζουν αυτά, έτσι, αυτό είναι και διαρχή του παραδείγματος. Η τρίτη κατηγορία τώρα που θα ασχοληθούμε, αν και σας ζάλισα λίγο, είναι αυτά που λέμε η νέα γενιά των παιχνιδιών. Πέρασε η εποχή του Γκρινιάρη, της Μονόπολης κλπ. Τώρα μιλάμε για αυτά τα role-playing games, παιχνίδια περιπέτειας και φαντασίας όπως τα λένε. Αυτά πλέον, τα κλασικά παιχνίδια είναι δύο, μάλλον ένα, το Dungeons and Dragons, δηλαδή μπουντρούμια και δράκοντες. Έτσι είναι το αρχικό παιχνίδι, το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν στην Αμερική τουλάχιστον κυκλοφορά 400 παραλλαγές. Παιχνίδια δηλαδή τα οποία λειτουργούν με την ίδια αρχή, απλώς με άλλες περιπέτειες και με άλλα τέτοια. Αυτό το παιχνίδι, το Dungeons and Dragons, κατακόμβες και δράκοντες, βγήκε το 1943 από έναν τύπο, Gary Gygax, στην Αμερική. Στην αρχή δυσκολεύτηκε να το πουλήσει, μετά μιλάμε ότι πούλαγε 100 εκατομμύρια, είχε 100 εκατομμύρια τζίρο, 100 εκατομμύρια δολάρια, έτσι, πουλώντας. Και υπάρχουν εκδόσεις advanced, δηλαδή αναθεωρημένες, με επέκταση, έχουν βγει και οτιδήποτε ανταλλακτικό που μπορεί να εμπλουτίσει το παιχνίδι. Να σας πω έτσι λίγο το παιχνίδι, γιατί είναι και πολύπλοκο και το ότι είναι εξαιρετικά πολύπλοκο ίσως είναι μια, δηλαδή εγώ κάτι παιδιά που είχα ρωτήσει το Κυριακό είχαν επιχειρήσει να το παίξουν αλλά μπερδευτήκανε με τις πολύπλοκες οδηγίες και το παρατήσαμε και αυτό ίσως είναι το μόνο καλό. Γι' αυτό βέβαια και πολύ μεγαλύτερης ηλικίας ασχολούνται με αυτά τα παιχνίδια. Το παιχνίδι αυτό έτσι μιλάμε ότι έχει μια, συνήθως έχει να κάνει με κατακόμβες, με γαλαρίες. Έχει έτσι ένα χάρτη με αυτές τις γαλαρίες. Έχει ένα βιβλίο οδηγιών το οποίο μιλάμε ότι είναι τηλεφωνικός κατάλογος, τόσο μεγάλο, άπειρες οδηγίες. Μόνο αυτές για να τις μάθεις θέλει κατανάλωση πολύ σφαιάς ουσίας. Οι παίκτες που το παίζουν είναι τουλάχιστον δύο και υπάρχει και κάποιος master of the game όπως το λένε, ο αρχηγός του παιχνιδιού, ο οποίος έχει το δικό του αρχείο και ο οποίος είναι αυτός που κατευθύνει το παιχνίδι. Μέσα σε αυτές τις γαλαρίες θα μπουν, μπαίνει κάποιος χαρακτήρας όπως λέμε, δηλαδή το πιόνι θα λέγαμε. Το πιόνι όμως δεν είναι απλό πιόνι, είναι ένας χαρακτήρας, ο οποίος μπορεί να είναι ένας υπότης, μπορεί να είναι ένας πολεμιστής, μπορεί να είναι όμως και ένας μάγος, ένας δρύδης, ένας κλέφτης, ένας δολοφόνος, ό,τι θες, διαλέγεις. Το διάλεγμα αυτό γίνεται πάντα με το ζάρι. Ρίχνεις τα ζάρια και ανάλογα με το τι θα σου τύχει, παίρνεις και το χαρακτήρα σου. Από εκεί και πέρα αρχίζεις να εξοπλίζεις το χαρακτήρα σου. Για να κατέβεις τα μπουντρούμια, επειδή θα του την πέσουν πολλές υπερφυσικές δυνάμεις, πρέπει να έχει τον ανάλογο εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός αυτός βέβαια είναι, ρίχνεις το ζάρι και υπάρχουν και ζάρια με 12 πλευρές ή με 30 πλευρές για να έχεις πιο πολλές πιθανότητες. Ο εξοπλισμός είναι να διαλέξεις ποιος θεός της μυθολογίας θα σε προστατεύει. Διαλέγεις μαχαίρια, διαλέγεις επιθετικό εξοπλισμό, αλλά διαλέγεις και τι κατάρες θα σε συνοδεύουν και τι μαγείες θα μπορείς να κάνεις για να αντιμετωπίσεις αυτά που θα σου επιτεθούν. Αφού τα μαζέψεις όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τέλος βάζεις και ένα όνομα και αυτός γίνεται ο χαρακτήρας του παίκτη. Από εκεί και πέρα αρχίζει η κάθοδος, ρίχνεις τα ζάρια δηλαδή και προχωράς μέσα στα μπουντρούμια. Ο σκοπός είναι να βρεις θησαυρούς, να αποκρούσεις τις επιθέσεις οι οποίες θα σου έρθουν και να χαρτογραφήσεις αυτές τις γαλαρίες. Το παιχνίδι μπορεί να κρατήσει, επειδή έχει και επεκτάσεις, μπορεί να κρατήσει μήνες μέχρι και χρόνια το ίδιο παιχνίδι να λειτουργεί. Και η λειτουργία, ας πούμε, γίνεται όταν σου επιτεθεί, ας πούμε, ένα στοιχείο, ρίχνεις το ζάρι, χρησιμοποιείς ας πούμε ένα όπλο και ρίχνεις το ζάρι. Ανάλογα με το τι θα φέρει το ζάρι, το όπλο κάνει μια ορισμένη ζημιά σε αυτό που σου επιτέθηκε. Αν το ζάρι έχει φέρει έναν αριθμό, ας πούμε, μπορεί να το σκοτώσεις. Αν δεν έχει φτάσει ο αριθμός αυτός να το σκοτώσεις, μπορεί να το πληγώσεις ή μπορεί εκείνο να σε πληγώσει άμα δεν είναι καλή ζαριά. Δηλαδή τα πάντα τα αποφασίζει το ζάρι. Αν σε σκοτώσει τελικά, υπάρχει και περίπτωση να μετασαρκωθείς και να ξαναμπεί στο παιχνίδι σαν νέος ήρωας. Και από ό,τι λένε, αυτά τα παιχνίδια είναι εξαιρετικά εθιστικά, δηλαδή μέχρι τρέλας. Όσοι έχουν ασχοληθεί, σου λέει ότι ξεχνάς τη δουλειά σου, ξεχνάς τα πάντα και μόνο σκοπός είναι να παίζεις αυτό το παιχνίδι. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που μαθαίνεις σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι δεν είναι οι κοινοί κανόνες της ζωής. Εκεί πέρα σου λέει ότι για να επιβιώσεις πρέπει να λες ψέματα, να σκοτώνεις, να κλέβεις, να κάνεις μάγια, να χρησιμοποιείς τη μαντεία για να προβλέψεις τι βρίσκεται πίσω από τον τοίχο, να κάνεις ακόμα και σεξουαλικά εγκλήματα, να βιάζεις και όλα αυτά χωρίς καμία επίπτωση, μόνο παίζοντας. Από εκεί και πέρα αυτό που αμείβεται είναι η πονηριά, η διαστροφή, είναι τα μάγια. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να γράψεις μια ολόκληρη εποδή σε κάποιο μαγική, δηλαδή με όλους τους κανόνες οι οποίοι υπάρχουν και στη κανονική, την οποία πρέπει να μάθεις να τη λες όλη τη μέρα την υπόλοιπη για να έχει επίδραση όταν θα παίξεις το παιχνίδι το απόγευμα, ας πούμε, και λοιπά. Και το να πούμε ότι όλα αυτά είναι απλώς τη φαντασία του παίκτη, αυτό εντάξει είναι το απλοϊκό και αυτό είναι το επιχείρημα. Αλλά όταν φτάσει ο άνθρωπος να μορμορίζει μια κατάρα η οποία στην ουσία είναι ίδια με αυτές που λένε οι σατανιστές όλη του τη μέρα και να ζει με τη φαντασία του σε μαγικούς κόσμους, αυτό από εκεί και πέρα χοντρένει πολύ. Και μιλάμε ότι φανατικοί παίκτες που υπάρχουν σε κλαμπ τέτοια έχουν πρόβλημα να ξεχωρίσουν ποιο είναι το φαντασικό και ποιο είναι το πραγματικό. Θέλουν να τους αποκαλούν, ας πούμε, το όνομα του χαρακτήρα που παίζουν σε αυτό το παιχνίδι κλπ. Και υπάρχει βάσιμη αρχή ότι σατανιστικές οργανώσεις στρατολογούν μέλη από φανατικούς παίκτες τέτοιων παιχνιδών, οι οποίοι το μόνο που τους μένει είναι να τα δουν αυτά στην πραγματικότητα. Δηλαδή έχουν μάθει όλα στο παιχνίδι και σου λέει έλα και σε εμάς που τα κάνουμε πραγματικά και γι' αυτό είναι εύκολο να πάνε. Αντίλογοι υπάρχουν πολλοί και από πιστούς. Στην Αμερική υπάρχουν τουρνουά παιχνιδιού Dungeons and Dragons που γίνονται σε παιδιά του Κυριακού ανάμεσα σε διάφορες εκκλησίες. Master of the Game είναι ο πάστορας της κάθε εκκλησίας. Και λένε ότι εντάξει, εμείς το παίζουμε ας πούμε με τα Κυριακά και τι έγινε, δεν πάθαμε τίποτα ποτέ κλπ. Αυτό βέβαια είναι το εύκολο να πεις. Απ' την άλλη, υπάρχει αυτός εδώ ο τύπος, ο Σον Σέλερς, που έχει γράψει αυτό το βιβλίο, που θα σας πω μετά. Αυτός έπαιζε αυτά τα παιχνίδια μέχρι μανίας. Είχε ασχοληθεί και με τον αποκρυφισμό. Έκανε και σατανιστικές τελετές και μια μέρα, λέει, ξύπνησε στο κελί της φυλακής. Και οι αστυνομικοί του είπανε, αυτός δεν θυμόταν, σου λέει, και γιατί μπήκα εγώ εδώ μέσα. Του εξηγήσανε ότι είχε πάρει το όπλο και σκότωσε τη μάνα και τον πατέρα του όταν κοιμόντουσαν. Τον πιάσανε τον άνθρωπο βέβαια, πέρασε από δίκη, καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού, που σημαίνει στην Αμερική θάνατο με δηλητηριώδη ένεση. Στη φυλακή βέβαια τον πλησίασαν κάποιοι πιστοί, του δώσανε κάποια τέτοια και αυτός ο Bob Larson που ασχολείται με τέτοια θέματα και πίστεψε. Αυτό το βιβλίο το έχει γράψει μέσα από τη φυλακή και ενώ περιμένει να εκτελεστεί. Απλώς έγινε μια αναστολή και έχει κάτσει τώρα 4-5 χρόνια μέσα στη φυλακή, περιμένει να εκτελεστεί το άνθρωπος και λέει ότι ένας από τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την έντονη τέτοια με τον αποκρυφισμό ήταν η ενασχόλησή του με αυτά τα παιχνίδια στα οποία έχει γίνει πραγματικά ευφυΐα. Αυτά τα παιχνίδια βέβαια απ' την άλλη μεριά έχουν περάσει και μέσα στους προσωπικούς υπολογιστές. Πολλά παιδιά έχουν το δικό τους PC. Λέει μπαμπά να πάρω ένα παιχνιδάκι να παίξω ας πούμε. Απ' την άλλη μεριά όλα αυτά τα παιχνίδια περιπέτειες και φαντασίες, τα role playing games έχουν περαστεί και σε δισκέτες και μπορούν να παιχτούν και μέσα στα computer. Βέβαια εκεί πέρα πλέον μιλάμε ότι το animation, η κίνηση που έχουν αυτά οι χαρακτήρες είναι πλέον, το παιδί τα ζει πλέον, έτσι. Αν τα ζει στο παιχνίδι, στο computer εκεί πέρα Υπάρχει ήχος στερεοφωνικός, υπάρχουν χρώματα εντυπωσιακά, υπάρχει εικόνα με προοπτική, θα δείτε μερικές εικόνες. Και εκεί πέρα πλέον το παιδί μπαίνει μέσα κυρίως. Και υπάρχει αυτό που λέμε virtual reality, που φοράς και μια κάσκα που τα βλέπεις κιόλας και ανάλογα κουνώντας το χέρι σου η εικόνα που βλέπεις μέσα εδώ πέρα που σου προβάλλεται αλλάζει. Είναι πλέον σαν να μπαίνεις μέσα εσύ ο ίδιος. Δηλαδή κουνάς το χέρι σου και βλέπεις μέσα στην εικόνα να μονομαχείς με το τέρας που σου επιτίθεται. Αυτή είναι η νεότατη εξέλιξη. Δηλαδή στην ουσία αυτό που παρουσιάζεται μέσα στους προσωπικούς υπολογιστές είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα, ένα τελευταίο παιχνίδι, το οποίο μόνο παιχνίδι δεν μπορεί να ετοιμαστεί, είναι αυτό που λέμε Ouija board, θα το έχετε ακούσει. Δηλαδή ο πίνακας Ouija. Ναι, ναι, σημαίνει Ouija στα γαλλικά, Ouija στα γερμανικά. Εδώ στην ουσία είναι κλασικό αυτό το παιχνίδι, το έχουν βρει σε ανασκαφή στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Βαβυλώνα, στην αρχαία Αίγυπτο, στη Ρώμη, δεν είναι κάτι καινούργιο, δηλαδή δεν το εφεύρεκαμε εμείς. Είναι ένας πίνακας, ο οποίος έχει πάνω τα γράμματα της αλφαβήτου, έχει το ναι, το όχι και αριθμούς, από το 1 μέχρι το 0, 1 έως 9 και το 0. Και υπάρχει ένας δείκτης, οι παίκτες κάθονται γύρω, κλείνουν τα μάτια τους, ας πούμε, βάζουν το χέρι στο δείκτη και κάνουν ερωτήσεις. Έτσι, στον αέρα. Και αυτός ο δίσκος, ο δείκτης αρχίζει και υποδεικνύει γράμματα, τα οποία είναι η απάντηση που δείχνει, που δίνει αυτό το παιχνίδι. Αυτό παλιά ονομαζόταν talking board, δηλαδή τραπεζάκι που πίνακας που μιλάει. Αυτό πρωτοβγήκε στην Αμερική, εκεί μετά, λίγο πριν τον πόλεμο, έτσι, σε εμπορικό επίπεδο. Στη διάρκεια του πολέμου, επειδή έδινε πληροφορίες για χαμένους συγγενείς, πολλοί είχαν χάσει τους συγγενείς, δεν ξέρω πού βρίσκονταν, αυτό δούλευε και μιλάμε, οι πωλήσεις φτάσανε στα επίπεδα του Dungeons & Dragons, όπως είπαμε. Ακόμα και οι κατασκευαστές λένε ότι δεν είναι απλό παιχνίδι, λένε ότι είναι κάτι που με κάποιο τρόπο μας δίνει πληροφορίες από υπερπέραν. Και απλώς αυτό το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι και οι ίδιοι οι μάγοι λένε από μόνοι τους ότι, ξέρετε, εάν θέλετε να ασχοληθείτε με το διαλογισμό και με την επαφή με πνεύματα, μην το κάνετε χρησιμοποιώντας αυτό, γιατί υπάρχει κίνδυνος να τρελαθείτε. Αυτό το λένε μόνοι τους. Δηλαδή, από μόνοι τους παραδέχονται ότι ενώ αν ασχοληθείς με το διαλογισμό έχεις τη δυνατότητα να έρθεις σε επαφή με ανώτερα πνεύματα, με αυτό το Ouija board ασχολούνται μόνο τα κατώτερα πνεύματα, τα χαζά πνεύματα θα λένε, που μόνο βλάβη μπορούν να σου κάνουν. Από βαριά μελαγχολία, τρέλα, παράνοια μέχρι κατάληψη. Θέλω να πω ότι και στην Αμερική έχουν γίνει επανειλημμένα δίκες για το που οδηγήσανε αυτά τα Ouija boards. Ποτέ δεν έχουν φτάσει, δηλαδή, παραδείγματα του τύπου ότι το είχε πάει η μαμά με την κόρη και το παίξανε και ο πίνακας αυτός είπε στη μαμά ότι, ξέρεις, σκοτώστε τον μπαμπά γιατί θα έρθει να σε πάρει ένας ωραίος καουμπόις. Τον σκοτώσανε τον άνθρωπο και ο καουμπόις που ήρθε ήταν ο αστυνομικός που τους έβαλε στη φυλακή. Θέλω να πω ότι αν ασχοληθείς με τέτοια πράγματα μπορείς να φτάσεις μέχρι τέτοιο βαθμό και αυτά έχουν γίνει, έτσι. Λοιπόν, είναι ώρα να τελειώσουμε. Είναι μεν εντυπωσιακά όσα λέμε, παρόλα αυτά είναι αλήθεια και αυτά είναι που ο κόσμος έχει να δώσει σήμερα. Αυτά τα δίνει. Και αν διαβάζουμε μέσα στη γραφή ότι λέει το πνεύμα ρητός, λέει ότι εν υστέρης καιρής θα αποστατήσουν την έσα από την πίστη, προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων. Και αυτές οι διδασκαλίες δεν είναι μόνο σε δογματικό επίπεδο, αλλά είναι και αυτά τα περίφημα πνεύματα πλάνης που προσπαθούν να πλανήσουν ακόμα και τους εκλεκτούς. Και το ότι τα παιδιά μας ανήκουν σε χριστιανικές οικογένειες και ότι πάνε στο Κυριακό, αυτό δεν λέει τίποτα, δεν τα προστατεύει υπό μια έννοια απολύτως κάτι, μόνο εάν είναι αναγεννημένα, αλλιώς είναι εκτεθειμένα και αυτά στον κίνδυνο. Απ' την άλλη μεριά, οι πιστοί καλούνται να ζήσουν μέσα στον κόσμο, βέβαια. Δεν μας λέει να πάμε σε κάποιο μοναστήρι και, όπως λέει και ο ίδιος ο Χριστός, δεν σε παρακαλώ, πατέρα, να σηκώσεις αυτούς από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από αυτόν. Και η μάχη είναι καθημερινή. Η οδηγία βέβαια είναι ότι αν περιπατώμενε σαρκή, δεν πολεμόμε κατά σάρκα, γιατί τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεση οχυρωμάτων. και καθερούμε λογισμούς, συλλογισμούς δηλαδή, και κάθε ύψωμα που επέρεται εναντίον της γνώσης του Θεού, όπως λέει στην προς Κορινθίους. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, οι πιστοί έχουν τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος σε αυτόν τον αγώνα, μπορούν με την κατάλληλη πληροφόρηση να διακρίνουν τις μεθοδίες του εχθρού και οφείλουν από εκεί και πέρα να τις γκρεμίσουν. Τα συμπεράσματα που θα ήθελα να δούμε, να μας μείνουν πριν να δούμε τα slides, είναι ότι πρώτον, οι πιστοί γονείς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται για όλα αυτά. Όχι να γίνουν ειδικοί, αλλά να μην ζουν και στον κόσμο τους. Να μην νομίζουν ότι αυτά είναι στην Αμερική, στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα, τα παιδιά μου δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθούν με αυτά, άρα είμαι εντάξει. Δεύτερον, όπως είπε και ο Γιάννης, πολύ σωστά, πρέπει να είναι ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τα παιδιά, ανά πάσα στιγμή. Με τη συζήτηση, με την καλή παρέα του γονιού με τα παιδιά, τα προβλήματα εντοπίζονται πολύ γρήγορα και μπορεί να λυθούν. Αν το παιδί μας μπλεχτεί πολύ γερά, μετά είναι ίσως πολύ πιο δύσκολο και πολύ αργά να του προσφέρουμε βοήθεια. Τρίτον, η απόλυτη στέρηση και ο δρόμος του τίποτα μπορεί να δημιουργήσει ίσως πολλές φορές περισσότερα προβλήματα. Από την άλλη μεριά, η πλήρης ελευθερία φυσικά είναι το ίδιο και χειρότερη. Και χειρότερη, είναι απορριπταία. Επομένως, όσο βέβαια το παιδί είναι πιο μικρό, ο γονιός έχει την αποκλειστική ευθύνη να προσφέρει στο παιδί του κάτι ή να μην το προσφέρει. Αν μεγαλώσει, έχει τη μεγάλη ευθύνη της συμβουλής. Και από εκεί και πέρα, πάρα πολύ φαίνεται ότι βοηθάει η οικογενειακή μελέτη, η πνευματική καθοδήγηση που έχει το παιδί μέσα στην οικογένεια. Φυσικά, το παράδειγμα των γονιών μέσα στην οικογένεια, το να λέμε στο παιδί κάτι, να κάνεις όπως σου λέω, αλλά να μην κάνεις ό,τι βλέπεις εμένα, αυτό είναι ό,τι το χειρότερο. Το παιδί καταλαβαίνει ότι αυτά που του λες δεν τα πιστεύεις. Αυτό είναι γεγονός. Και επομένως η λύση βρίσκεται κάπου στην αρμονική ισορροπία ανάμεσα στην πειθαρχία, την αυστηρότητα και από το άλλη μεριά την αποδοχή, την αναγνώριση των προβλημάτων και την αγάπη. Και τέλος, τελευταία οδηγία, ίσως η πιο σπουδαία, είναι η προσευχή και των γονιών και της Εκκλησίας. Προσευχή για παιδιά, για τα παιδιά μας, για έλεος, για προστασία, για χάρη και τα παιδιά να οδηγηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και νωρίτερα στον Χριστό. Οπότε δεν θα έχουν και προβλήματα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα... Αυτά εδώ πέρα τώρα τα βιβλία τα βγάζουν μεν κάτι τύποι ορθόδοξοι, αλλά οι συγγραφείς ας πούμε είναι πιστοί, ας πούμε, και είναι μεταφράσεις ουσία και είναι εντάξει. Δεν... Λοιπόν, αυτό είναι ο σατανισμός της νέας εποχής, είναι αυτό, η ομολογία αυτού είναι του Sin Sellers, έτσι, αυτούς που είναι μέσα στη φυλακή τώρα. Και λέει όλη του την εμπειρία που έχει με όλα αυτά, την ομολογία του ας πούμε και τη γνώμη του για τον καθένα. Αυτό είναι ένας τύπος εξαπάτησης από τα κόμιξ. Αυτός είχε ψώνιο με τα κόμιξ, είχε φτάσει να έχει 30.000 τέτοια μέχρι που άνοιξε μαγαζί. Από ό,τι λέει τουλάχιστον ήταν ένα από τα 2-3 μεγαλύτερα της Αμερικής που πουλάει κόμιξ. Μέχρι που ο άνθρωπος, και ο άνθρωπος ήταν πιστός ας πούμε και δεν το είχε καταλάβει το τι γίνεται. Δηλαδή όταν άρχισε λέει να μαζεύει παλιά, εντάξει ας πούμε Σούπερμαν ήταν αθώα. Μετά όμως που κατάλαβε το τι γίνεται και εδώ μέσα έχει και εικόνες ας πούμε, που κοινώς θα σας πέσουν τα μαλλιά σου, μη σοκαριστείτε δηλαδή. Έχει βέβαια και... Έχει και αυτό που βάζουν ας πούμε στα... Πώς λέμε, ναι, τα ταινιούλες. Και από ό,τι λέει αυτός, αυτά είναι τα πιο αθώα ας πούμε εδώ πέρα. Τα εσχρά σου. Δεν έβαλε τα εσχρά, λέγεται απλώς θα ήταν ένα πορνογραφικό κείμενο αυτό το πράγμα και έσχος δηλαδή. Αυτό είναι εντυπωσιακό δηλαδή το βιβλίο να το διαβάσετε γιατί καταλαβαίνεις το τι γίνεται. Μετά βρήκα ένα βιβλίο αυτό που έχει, μιλάει για το ροκ και για τη μουσική. Είναι το πιο πλήρες που υπάρχει στα ελληνικά. Καλά, στα ξένα υπάρχουν ίσως και καλύτερα, αλλά στα ελληνικά δεν υπάρχει άλλο. Ένα ακόμα, μόνο του κυρίου Φίλου, αλλά εκείνο είναι πολύ μικρό.
1: Το ροκ.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Θα διαβάσω δύο εδάφια μόνο. Είναι πολλά, είναι αρκετά. Λένε μεγάλες αλήθειες. Με πολύ απλό τρόπο. Τα ξέρουμε απόξω τα εδάφια αυτά. Λίγη σημασία όμως τους δίνουμε. Ο Θεός θα τα γράψει μέσα στην καρδιά μας. Και να μην πιστεύουμε ποτέ ερμηνείες ή άλλες προσπάθειες που σκοπό έχουν να αλλοιώσουν την απλότητα των δύο αυτών εδαφίων. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη, ευρύχωρος η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δια αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και θλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτοί. Αυτά που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού δεν μπορούν να αλλάξουν, αγαπητοί μου. Δύο παράλληλες πορείες, αντίστοιχες, η μία με την άλλη. Πλατιά, στενή. Ευρύχωρος, στενάχωρος, η άλλη. Πολύ, λίγη. Το τέλος, το ένα στη ζωή. Η άλλη οδός, ο άλλος δρόμος, εις την απώλεια. Από τα λίγα που θα έρθουν μπροστά μας με την χάρη του Θεού, ο Κύριος να μας δείξει ουσιαστικά πού βρισκόμαστε. Τίποτε άλλο. Να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό να προσευχηθεί. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένος είναι το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, που το θερμό αυτό πρωινό, Συ Κύριε, μας ήλκησες να έρθουμε και να σταθούμε μπροστά σου, στην παρουσία σου, και να ακούσουμε άλλη μια φορά από τον αιώνιον λόγον σου αλήθειες οι οποίες έχουν σχέση άμεσα με τη ζωή μας, μα το παρελθόν μας, το παρόν μας και το μέλλον μας. Αλήθειες οι οποίες θα καθορίσουν τα πάντα. Θεέ μας, σε παρακαλούμε δια του Πνεύματός σου του Αγίου, τον κάθε ένα χωριστά σοι ο Θεός να επισκεφθείς, να δώσεις το θάρρος της ειλικρινίας απέναντι του εαυτού μας, να βεβαιωθεί ο καθένας σε ποιο δρόμο βρίσκεται, ποια πορεία ακολουθεί, να διακρίνουμε τα λάθη, τα σφάλματα, τους κακούς υπολογισμούς του παρελθόντος, να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση να μπούμε από εκείνη τη στενή την πύλη που αρχίζει από τον Γολγοθά και οδηγεί όμως εις την ζωή, και να προσέξουμε όκινες τις αλλοιώσεις, τα καμουφλαρίσματα, τις ανθρώπινες προσπάθειες, οι οποίες όμως δεν τελεσφορούν, διότι είναι έξω από τις γραμμές της αληθείας σου. Ξέρουμε ότι μας αγαπάς. Ξέρουμε ότι ενδιαφέρεσαι για τη σωτηρία του καθενός από μας. Απομάκρυνέ μας από τα ψέματα και τις πλάνες. Δώσε μας να αντιληθούμε δια της ενεργού παρουσίας του Πνεύματός σου του Αγίου ειλικρινά τον εαυτόν μας που βρίσκεται. Και εάν δεν είμαστε στο στενό εκείνο το δρομάκι της ζωής, να μας δώσεις τη μεγάλη δύναμη που χρειάζεται να πάρουμε την απόφαση ειλικρινά να εμπιστευτούμε στα χέρια του Χριστού και να πορευτούμε των Αγίων την οδόν. Δοξασμένο το όνομά σου, τα πάντα προσδοκούμε και περιμένουμε από σένα τον Θεόν μας. Εξομολογούμεθα ειλικρινά την πλήρη αναξιότητά μας. Μόνον στο έλεος σου και στη χάρη σου στηριζόμεθα. Δώσε δόξα εις το όνομά σου το Άγια. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου σου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην.

0: φωτιά. Άπλωσε
1: σαν φωτιά σε κάμπο, σε θερινούς μήνες που είναι όλα ξερά. Άπλωσε ασταμάτητο από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Μια φωτιά η οποία δεν μπορούσε να συγκρατηθεί την εποχή εκείνη και εσάρωσε ολόκληρο τον τότε εθνικό και ειδωλολατρικό κόσμο με τη σοφία του, τα γράμματα, την κουλτούρα του. Εδώ όμως υπάρχει ένα ανεξήγητο με την λογική φαινόμενο, μια παρατήρηση. Το Ευαγγέλιο, οι άνθρωποι οι οποίοι το παρουσίαζαν, το εσωτερικό του μήνυμα, δεν ήταν τέτοια ώστε τα μεγάλα πλήθη να αγκαλιάσουν αυτό το Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν στα χέρια τους το Ευαγγέλιο και έτρεξαν από τη μια άκρη στην άλλη ήταν άνθρωποι αμόρφωτοι, ψαράδες, και μάλιστα από έναν λαό ο οποίος εθεωρείτο όχι σαν τους άλλους, ταπεινωμένους, οι Ιουδαίοι, να ήταν Πέρσες, να ήταν Αιγύπτιοι, οι Έλληνες. Αυτοί ήταν εκείνοι που ανέλαβαν να παρουσιάσουν το Ευαγγέλιο εις τα έθνη. Μιλούσαν για κάποιον σωτήρα, αρχηγό, αλλά όπως το παρουσίαζαν και όπως είναι γραμμένο μέσα στα Ευαγγέλια, ήταν κάποιος ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ πέθανε σαν κακούργος επάνω σε ένα σταυρό ανάμεσα με δύο ληστές. Λέγανε ότι αναισθήθη, αλλά ποιος ήξερε να τα πιστέψει αυτά την εποχή εκείνη. Και ακόμα στο μήνυμα το οποίο έφεραν, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του αρχηγού των, δεν ήταν τέτοια που να προσελκύουν τα πλήθη. Αντιθέτως ήταν λόγια σκληρά, αποθητικά. Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν να αρνηθεί τον εαυτόν του να πάρει ένα σταυρό. Μα με τα λόγια αυτά είναι δυνατόν να προσελκύσεις οπαδούς στη γλώσσα που ξέρουμε? Με τα λόγια αυτά όλα ήτανε κόντρα, όλα ήτανε αντίθετα, όλα ήτανε αποθητικά. Λες και όλα τα στοιχεία συνέτρεχαν για να διώξουν, όχι να προσελκύσουν. Και να σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι με αυτό το μήνυμα πήγαν πού? Στην Αθήνα, στη Ρώμη, στην Κόρινθο, στην Έφεσο, που υπήρχαν σχολές παραδοσιακές φιλοσοφίας, στην Αλεξάνδρεια με βιβλιοθήκες, με σοφία, με καλλιέργεια αιώνων. Πώς να το εξηγήσεις αυτό? Δεν εξηγείται, παρά μόνο εάν δεχτείς ότι κάτι άλλο υπήρχε. Είναι μια δύναμη η οποία συντρόφευε αυτούς τους ανθρώπους και έφερε τα καταπληκτικά αυτά αποτελέσματα. Η ενεργός παρουσία του Θεού. Ακόμα δε, για να εντοπίσουμε το θέμα μας, την ίδια πολιτική είχε και ο Κύριος μας όταν μιλούσε εις τους ανθρώπους. Έλεγες ότι επεδίωκε όχι να τους τραβήξει προς τον εαυτό του, αλλά να τους διώξει. Τους έλεγε πάντοτε την αλήθεια, με ακρίβεια αντικειμενική. Δεν καμουφλάριζε τα λόγια του, όπως συνήθως από αδυναμία κάνουμε εμείς οι άνθρωποι που ανεβαίνουμε στον άμβονα. Όχι, τα έλεγε όπως πραγματικά είναι. Θα μπορούσα να επεκταθώ στο θέμα αυτό, αλλά δεν είναι της ώρας αυτής. Λέγω, ο Κύριος μας έλεγε καθαρά τα πράγματα, αδιαφορώντας εάν αυτά θα είχαν κάποιον δυσάρεστο αντίκτυπο εις τους ανθρώπους. Δεν έκανε εκείνο που κάνουν οι προξενήτρες όταν πηγαίνουν κάποια νύφη να παρουσιάσει και λένε μονάχα τη μία πλευρά, ότι είναι ψηλή, ότι είναι ξανθιά, ότι έχει καλή φωνή, λέει ωραία πράγματα. Αλλά μετά όμως ο άλλος λέει, δεν μου είπες όμως τι, ότι το ένα της μάτι δεν είναι γνήσιο. Ναι, αλλά σου είπα τα άλλα, δεν ήταν σωστά?
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν τα είπε όλα? Όλα. Ναι, αγαπητοί μου, ο Κύριος τα έλεγε όλα, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που θα είχε αυτά εις τους ανθρώπους. Μου κάνει κατάπληξη το κομμάτι αυτό που σας διάβασα για τη σαφήνεια, για την ακρίβεια. Θυμίζει αρχιτεκτονικό σχέδιο. Θυμίζει νόμο της φυσικής. Έτσι είναι γραμμένο. Και τα παρουσιάζει αυτά μπροστά μας, μόνοι μας να τα σκεφτούμε. Υπάρχουν δύο δρόμοι, μας λέει ο Κύριός μας. Και οι δύο αυτοί δρόμοι αρχίζουν από μια πύλη. Και οι δύο αυτοί δρόμοι έχουν μια ορισμένη πορεία κατόπιν πίσω από αυτούς. Και οι δύο αυτοί δρόμοι έχουν ανθρώπους που τους ακολουθούν. Και οι δύο αυτοί δρόμοι φέρνουν σε ένα τέλος. Αλλά είναι τόσο διαφορετικοί οι δρόμοι αυτοί. Θα ήθελα μαζί να τους δούμε αυτούς τους δρόμους όπως ο Κύριός μας τους παρουσιάζει. Αρχίζει, αν και συνιστά να εισέλθουμε δια της στενής πύλης, αρχίζει όμως για λόγους ακριβίας και τάξεως, έτσι συμβαίνει, αυτό είναι περισσότερο γνωστό με την πλατιά πύλη. Υπάρχει, λέει, μια πλατιά πύλη. Η γλώσσα η δική μας το λέει κάπως αλλιώς, μια μεγάλη πόρτα. Οι χαρτορίκτες, οι φλιτζανούδες, έτσι λένε. Μόλις κοιτάξει μέσα, α, λέει, βλέπω, ωραία πράγματα. Τι βλέπει? Μια μεγάλη πόρτα, μια μεγάλη πύλη, η οποία είναι πάντοτε ανοιχτή για να δέχεται στους ανθρώπους. Περίμενα απόξω από την τράπεζα της Ελλάδος ένα πρωί, είχα πάει λίγο πιο νωρίς για δουλειά και ξαφνικά άρχισαν οι πόρτες να ανοίγουν 4-8 φύλλα, δεν ξέρω πόσα ήταν, και άνοιξε διάπλατα μια τέτοια μεγάλη πόρτα. Και όπως πας στο αεροδρόμιο στην Ολυμπιακή, εκείνες οι κρυστάλλινες πόρτες, ούτε πόμολο, ούτε να χτυπήσεις, μόλις πλησιάσεις, ανοίγουν οι πόρτες να περάσει ο αφέντης μέσα. Μια μεγάλη πόρτα με κρίσταλα, αυτόματα. Υπάλληλοι αριστερά και δεξιά χαμογελούν. Καλώς περάστε. Welcome, πώς τα γράφουν εκεί πέρα. Μια μεγάλη πόρτα. Παρακολουθώ από ψυχολογικής πλευράς τα διάφορα κορίτσια με μετρία μόρφωση. Όχι ότι περιορίζεται μόνο στα κορίτσια και δεν είναι και οι μεγάλες και οι μεγάλοι. Ας είναι όμως τα κορίτσια που διαβάζουν τα ρομάντζα και παρακολουθούν στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση και ζούνε διαρκώς με ένα όνειρο ρομαντικότατο. Το όνειρο της μεγάλης πόρτας. Να γινότανε ποτέ να περνούσα από αυτή τη μεγάλη πόρτα, να μπω μέσα στη μεγάλη ζωή, να γνωρίσω μεγάλους ανθρώπους, όλα μεγάλα. Και θα έρθει κάποιο πριγκιπόπουλο, ποιος ξέρει τι να είναι αυτός, μπορεί και της μαφίας άνθρωπος, δεν πειράζει όμως, για να μπούμε μέσα. Μα μια μεγάλη πόρτα, ευρία πύλη. Και ξέρετε, σε αυτές τις μεγάλες πόρτες δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια για να μπεις μέσα. Είναι το ευκολότερο των πραγμάτων. Την πρώτη φορά, πιτσιρίκος που ήθελα να πάω στο στάδιο, και δεν ήξερα, ακόμα δεν την ξέρω καλά την Αθήνα, πώς θα πάω. Μου είπαν εκεί πίσω από το Ζάπιο λιγάκι το ξέρα. Άκουσε, μου λέει ένας, μη στενοχωριέσαι. Θα δεις πού πάει ο πολύς ο κόσμος και εσύ θα ακολουθήσεις τους πολλούς και θα βρεθείς στο στάδιο και θα μπεις μέσα. Έτσι έκανα κι εγώ. Κάθισε σε μια στιγμή και κοίτασα, έβλεπα. Πηγαίναν από εδώ και κάτι άλλο από εκεί. Πήγα κι εγώ μαζί τους. Το αποτέλεσμα ήταν όταν πλησιάζαμε στην πόρτα. Δεν πήγαινα εγώ τον εαυτό μου, με πηγαίνανε εκείνοι. Όταν μπαίναμε μάλιστα, εάν σήκωνα τα πόδια μου, δεν θα έπεφτα κάτω, τόσο ήταν το στρίμωγμα για να μπούμε μέσα. Ευρία η πόρτα και πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι εισέρχονται μέσα εις αυτήν. Υπάρχει και μια άλλη πόρτα, μια άλλη πορτούλα στενή. Εκείνη δεν τη βρίσκεις εύκολα. Κάπου είδα φτηνά παπούτσια και ειδοποίησα τη θυγατέρα. Τη λέω, στο μέρος εκείνο έχει φτηνά παπούτσια, δεν πας να δεις. Πάντα τα φτηνά κυνηγάμε, αδυναμία. Λοιπόν, και πήγε, μου λέει, είμαι απόξω από εκεί που μου είπες, δεν βρίσκω τίποτε. Λέω, είναι πολύ στενό. Κάτσε και επέμενε και ψάξε. Βλέπετε, η μία πόρτα πρέπει να ψάξεις για να τη βρεις. Την άλλη όμως δεν είναι ανάγκη ούτε να ψάξεις ούτε τίποτα. Απλώς θα αφήσεις τον εαυτόν σου και θα σε παρασύρει και θα πας εκεί που πάνε οι πολλοί. και από πίσω είναι ένας δρόμος, τι ωραία στρωμένο, με άσφαλτο, με παρτέρια και πάρκα αριστερά και δεξιά. Ένας πολύ πολύ ωραίος δρόμος, όπου στην πορεία σου δεν πρόκειται να συναντήσεις καμιά δυσκολία. Προχώρα αγαπητέ μου, προχώρα, κάνε το κέφι σου, μη στεναχωριέσαι, ό,τι σου αρέσει. Κοίταξε να δεις που όλοι το ίδιο κάνουν με σένα. Κοίταξε γύρω και πάρε κουράγιο. Στενή παρδιά η πόρτα, ευρύχωρος είναι η οδός και πολλοί βαδίζουν μέσα σε αυτή. Ήταν ένας αδελφός, ίσως μερικοί το ξέρουν από τα φυλάδια στην Κύπρο, Λανίτης ονόματι. Έφυγε, μου είπανε πέρσι, και πήγε με τον κύριο. Τελείωσε πλέον την υπηρεσία του. Όταν εγώ ήμουν γέννητος, αυτός έβγαζε φυλάδια. Θυμάμαι λοιπόν σε ένα φυλάδιο είχε το φαρδί αυτό δρόμο και είχε κάτι λιμουζίνες, τζάγκουα. Είχε κάτι κοπέλες, είχε ποδήλατα, μοτοσακά. Όλοι τρέχανε χαιρετώντας πως κάνουν τα χέρια στο μεγάλο μπλέντι της ζωής. Όλοι πάμε. Τι ωραία που είναι. Στη φαρδιά πόρτα, στην ευρεία, την οδό. Και όλοι τρέχουν ολοταχώς. Τι όμορφα που περνάμε. Αλλά είναι και μια άλλη πόρτα, και μια άλλη πόρτα στενή. Και από πίσω είναι ένας δρόμος, μια οδός η οποία είναι τετλημένη. Αλλά πού πάει ο ένας και πού οδηγεί ο άλλος ο δρόμος. Λέει ο λόγος του Θεού πολλές φορές κάτι λέξεις. Πιστεύω ότι έχουν περισσότερο νόημα από εκείνο το οποίο μας λένε τα λεξικά. Αυτή η φορδιά πύλη, ο όμορφος ο στρωμένος δρόμος, οι πολλοί που βαδίζουν χωρίς καμιά δυσκολία μέσα σε αυτόν, οδηγεί εις την απώλεια. Απώλεια, τι εστί απώλεια. Απώλεια, δύσκολο. Ξέρουμε τι θα πει, ελληνικά είναι. Χάσιμο, χάσιμο, τι χάνω δηλαδή. Ξέρω και εγώ, μπορεί να το πω, μπορεί να το αναλύσω, πρέπει να μιλάμε ώρες ολόκληρες τι είναι η απώλεια. Μήπως είναι το χάσιμο εκείνο που νόμιζα ότι θα βρω. Μπορεί. Συνήθως από ερμηνευτικής πλευράς παίρνουμε τις αντιθέσεις. Για να δούμε τι οδηγεί ο άλλος δρόμος. Ο άλλος λέει οδηγεί στη ζωή. Μήπως αυτός χάνει τη ζωή. Οπωσδήποτε ναι. Δεν οδηγεί στη ζωή. Στην απώλεια. Τι τρομερό πράγμα. Μπορεί να μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να το δούμε. Οδηγεί στο να χάσεις τη ζωή σου. Βέβαια, πάμε να ερμηνεύσουμε κάτι και δίνουμε πάλι ένα άλλο ερωτηματικό. Και τι είναι η ζωή. Η ζωή. Όχι ασφαλώς η ύπαρξη. Το αίμα να κυκλοφορεί μέσα στις φλέβες μας. Δεν είναι αυτό ζωή. Είναι κάτι άλλο. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η ζωή. Κάτι αλλιώτικο. Μου έκανε εντύπωση από ένα ξένο χριστιανικό περιοδικό.

είχα δύο χαριτωμένα παιδιά. Και έπιασα το κεφάλι μου και δείτε ένα κότερο είχα στη λίμνη, δύο αυτοκίνητα μέσα στον καράζ. Και έπιασα το κεφάλι μου και κατάλαβα ότι κάποιος μου είχε σκάσει ένα παιχνίδι, διότι δεν είχα όντως τίποτα και ήμουνα άδειος. Έτσι λέει αυτός ο άνθρωπος. Σε απελπισία και έκανε δύο μήνες μέσα σε ψυχιατρική κλινική. Τι είναι επιτέλους αυτή η ζωή και γιατί εγώ να είμαι έτσι. Έως ότου κάποτε για να αναρρώσει που είχε πάει σε κάτι νησιά έξω με ηθαγενείς τους νήσους Μπαρμπάντος, δεν τα ξέρω που είναι. Καθώς καθόταν στο ξενοδοχείο είδε να περνάνε κάτι ηθαγενείς, ξυπόλοιποι οι περισσότεροι, κρατούσαν μια βίβλο στο χέρι και είχαν μια τέτοια χαρά που αμέσως σε ζήλεψε τόσο πολύ. Τραβάει τη γυναίκα του, πάμε μαζί. Και πήγανε μαζί με εκείνους ανθρώπους και πήγαν σε μια εκκλησία. Τα ζάμια ήταν σπασμένα και μπαίνανε και βγαίναν τα πουλιά από εκεί μέσα. Δίπλα ήταν ένας δρόμος, περνούσανε μεγάλα ντίζελ και τα καθίσματα ήταν τιμόρροπα. Και καλώς περνούσε το αυτοκίνητο, πιο πολύ πέφτανε από το κάθισμα. Αλλά να μην σας δώσω την περιγραφή, να τη δείτε στο λόγιο ζωής. Οι άνθρωποι αυτοί όμως ήταν ευτυχισμένοι και το έβλεπες πώς έψελναν εις τον Θεό. Είχαν, τι είχαν, τον Χριστό, είχαν την ζωή και την απελάμβαναν τη ζωή και με τις αισθήσεις τους μάλιστα και με τις αισθήσεις τους. Οδηγεί εις την απώλεια. Και υπάρχει και μια άλλη, είναι η στενή η πύλη. Σε αυτήν πρέπει να ψάξεις, σε αυτήν πρέπει να κουραστείς, σε αυτήν θα πρέπει να ρωτήσεις. Σε αυτήν για να την βρεις πρέπει να έχεις λαχτυλαχτάρα μέσα σου. Και περισσότεροι από εμάς χρόνια και χρόνια ψάχναμε μέσα σε βιβλία, μέσα σε διαλέξεις, μέσα σε ακροάσεις ανθρώπων άλλων για να βρούμε αυτό που λαχταρούσαμε, που ξέραμε οπωσδήποτε ότι δεν ήταν μέσα στην πύλη εκείνη που τραβούσαν οι πολλοί. Και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Στενή η πύλη. Γιατί αγαπητέ μου να είναι στενή να μην είναι και αυτή η φαρδιά. Φαρδιά νούμερο ένα, φαρδιά νούμερο δύο. Όχι, στενή. Έτσι τη θέλησε ο Κύριος, στενή. Γιατί? Για να αφήσεις απόξω όλα εκείνα τα οποία κουβαλά. Καμιά φορά πάει να μπει μέσα στο τρένο αυτοί οι τουρίστες που έρχονται απόξω που κουβαλάνε όλο το πρικιό τους μαζί εδώ στην πλάτη. Και δεν μπαίνεις, συνάδελφε, δεν μπαίνεις μέσα. Βγάλε το να πεις. Πρέπει να αφήσεις απόξω τις ιδεολογίες σου, το πιστεύω σου, τις πεπιθήσεις σου, εκείνα που νόμιζες σαν μεγάλα και σπουδαία και αληθινά. Στην πραγματικότητα, σκουπίδια που βρωμάνε. Αυτά πρέπει να τα αφήσεις απόξω και τον εαυτό σου ακόμα πρέπει να αφήσεις απόξω, εάν θέλεις να περάσεις μέσα από τη στενή αυτή πύλη. Και αν θες να καταλάβεις ποια είναι η στενή αυτή πύλη, είναι ο σταυρός του Χριστού, που είναι αφήνει περάσματα πολύ πολύ μικρά. Στενή είναι η πύλη, τα άλλα απόξω θα μείνουν, και τετλημένη η οδός. Έχεις και θα έχεις θλίψεις. Θλίψεις στο σπίτι σου μέσα. Θα σου πει η γυναίκα σου, γιατί να μην έχουμε κι εμείς ένα εξοχικό σπίτι. Αν είχαμε καλά, θα ήταν, δεν έχουμε. Και όμως μπορούσες να έχεις, εάν τότε. Α, γυναίκα, εμείς είμαστε του Κύριου. Δεν μπορούμε. Θλίψεις. Τα παιδιά, στη δουλειά, στον δρόμο. Κάποιος θα χαμογελάσει ειρωνικά, κοροϊδίες. Και τι είναι αυτά, τα λιγότερα. Μπορεί να έχεις παραπέρα. Και δικαστήριο και νοσοκομείο και θλίψεις δια το όνομα του Κυρίου μας. Θα έχετε θλίψεις. Ο χριστιανός δεν είναι δυνατόν να μην έχει θλίψεις. Εάν ζει την ζωή του Χριστού, εάν ζει την ζωή την άλλη, ασφαλώς όχι. Δεν θα έχει καθόλου θλίψεις. Ίσα-ίσα θα έχει χαμόγελα και χαιρετούρες. Και τετλημένη η οδός. Και ολίγοι, όχι πολλοί, ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Ολίγοι την αναζητούν και ψάχνουν στα 5, στα 10, στα 20 χρόνια, κάποτε την ανακαλύπτουν. Α, αυτήν την οδόν, αυτή την πύλη ζητούσα. Ολίγοι είναι. Και εδώ είναι μερικοί ανόητοι που κάνουν τους θρησκευόμενους και έρχονται και σου λέει, μα πόσοι είσαστε εσείς, λίγοι. Είσαστε 100.000. Τι είπες, 100.000. Είσαστε 10, 5. Α, καμιά 20 άνθρωποι μαζευόμαστε εκεί που είμαστε και έχετε εσείς την αλήθεια. Είναι ιστορικά βεβαιωμένο ότι η αλήθεια είναι πάντα.

0: με τους λίγους και οι πολλοί πάντοτε πλανώνται. Ο Σωκράτης με την παρέα του, τη σχετική εκείνη τέλος πάντων αλήθεια, που είχαν, λίγοι την είχαν, οι πολλοί επλανώντο, και αυτό συμβαίνει σε όλες τις εποχές. Και ο Κύριος μας βεβαιώνει, ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες, αλλά οδηγεί όμως εις την ζωή. Θυμούμε ένα δάσκαλό μου που είναι ανάμεσά μας. Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορείς να τα περιγράψεις με λόγια και να τα αναλύσεις παρά μόνο εάν ο ίδιος προσωπικά πειραματιστείς επάνω σε αυτά. Όπως μας έλεγε τότε ανανά, και δεν αξιώθηκα ακόμα να τον φάω αυτόν τον ανανά. Ας είναι, ανανάς λέει όσες περιγραφές και να σου δίδω, μόνο άμα θα φας να καταλάβεις. Και τι είναι η ζωή αυτή για την οποία μιλάει ο Χριστός, μόνο όποιος μπει μέσα σε αυτή τη ζωή μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτή η ζωή, η οδηγούσα εις την ζωή. Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση το κείμενο λέγει για την πλατιά εκείνη πόρτα, η απάγουσα εις την απώλεια. Δεν ξέρω, αλλά είναι η ίδια ρίζα με το απαγωγή. Σε αρπάζει και σε πηγαίνει κατευθείαν και σε ρίχνει εκεί στον Κεάδα και χάνεσαι ολοσχερός. Ενώ η άλλη οδηγεί εις την ζωή. Ήτανε αυτό που είδε ο γιατρός εκείνος στους ξυπόλυτους ιδαγενείς, είχαν τη ζωή. Ήταν αυτό που στην ομολογία μου που έχω σε ένα βιβλιαράκι είδα σε μερικούς ανθρώπους. Στον αδερφό Πέπα κατέβαινε στους υπονόμους και είχε όλο το μεγαλείο του Χριστού αξιοζήλευτο. Παιδί του γυμνασίου εγώ το είδα, το κατάλαβα η ζωή. Αυτό που έχουν όλοι οι γνήσιοι χριστιανοί. Τι απλά, τι καθαρά, είπα τίποτα εγώ, τίποτα, όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα. Πλατιά, στενή, ευρύχολος, στενά, πολύ λίγη. Αλλά σημασία έχει το τέλος. Και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, όπου από ανάμεσά μας αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι εδιάλεξαν την στενή αυτή πύλη. Και κάθε μέρα ευχαριστούν και δοξάζουν τον Θεό και δεν μετενόησαν ποτέ. Διότι κάθε μέρα, αν και αισθάνονται ποικίλες θλίψεις, είναι η παρουσία του Ιησού Χριστού, η ενεργητική στη ζωή τους, που τους γεμίζει από χαρά, αγαλίαση και ευγνωμοσύνη. Θα ήθελα όμως, πριν τελειώσω το πρώτο μέρος, να πω και κάτι άλλο. Είναι κάποιος που φέρει τον, όχι επίζηλο, τίτλο, «Ο πλανών την οικουμένη όλη». Και κατόρθωσε πανούργος και ταχυδακτυλουργός να ξεγελάσει ευσεβείς και ειλικρινείς ανθρώπους, οι οποίοι όμως σκεπτόμενοι ανθρωπίνως και όχι κάτω από την οδηγία του Πνεύματος, δεν τα είδαν καλά τα πράγματα όπως τα έφτιαξε ο Κύριος. Άκου λέει στενή, γιατί να είναι στενή και να μπαίνουν λίγοι, να μπουνε πολλοί, να πει όλος ο κόσμος μέσα. Βρε Χρυσέ μου άνθρωπε, ο Κύριος ξέρει καλύτερα, όχι, και πήρανε κασμάδες και φτιάρια τη στενή να την μεγαλώσουν λοιπόν, και σκάψε ώστε να μπαίνουν όλο το δυνατόν και περισσότεροι. Μια πολύ βαθιά πνευματική αδελφή, όταν την ρώτησα και περί του γαμπρού σου τι λες από πνευματικής πλευρά, μου έδωσε για πρώτη φορά, τότε το πρόσεξα, την εξής απάντηση. Είναι, μου λέει, από εκείνους που προσπαθούν να κάνουν τη στενή πύλη πλατιά. Ευχαριστώ πολύ, λέω, κατάλαβα. Δεν χρειάζονται παραπέρα τώρα λόγια. Αλλά εδώ είναι ότι όχι άτομα πλέον, αλλά εκκλησίες, πρεσβύτεροι, εργάτες, να διευρύνουν τα όρια. Και όχι μόνο, αλλά και μέσα μπαίνοντας. Δεν πειράζει αυτό, καημένοι. Ούτε εκείνο πειράζει, ούτε το άλλο πειράζει. Όλα καλά είναι, φτάνει τι φτάνει. Η καρδιά σου, τι να είναι η καρδιά. Και πώς μπορεί να είναι η καρδιά μου όταν αγαπώ τα πράγματα, τα φθαρμένα του κόσμου τούτου, τα μολυσμένα. Και εκεί που λέει ο λόγος του Θεού στενόχωρος, εκείνοι θέλανε να είναι ευχάριστοι. Θα κάνουμε να είναι ευχάριστα. Συναυλίες, όργανα, ηλεκτρικές κιθάρες και τέφια. Τι ωραία πράγματα. Η στενή προσπαθούμε να την κάνουμε φαρδιά. Και μέσα ευχάριστα, τι ευχάριστα όμως. Επιστρατευμένα από τον κόσμο της αμαρτίας. Και το αποτέλεσμα, αυτά είπαμε είναι μαθηματικά και φυσική. Όταν η στενή γίνει πλατιά, όταν το ευχάριστο δυνατό, όταν μπουν όλοι όπως είναι,
1: δεν οδηγεί πλέον στη ζωή, αλλά μεταβάλλεται πάλι σε πλατιά και οδηγεί στην απώλεια. Και θα πρέπει πολύ, πολύ καλά να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, νομίζοντας ότι εξυπηρετούμε τα σχέδια του Θεού και προσκαλώντας τις ψυχές στην σωτηρία του Ιησού Χριστού, πάθουμε εκείνο το οποίο έπαθαν και οι Ιουδαίοι, που εσκοτώνουν το για να κάνουν κάποιον προσήλυτο, και εκείνον, όπως λέει ο Κύριος μας, τον έσταλαν για τη γέννα του πυρός. Αλλά το θέμα είναι εντελώς προσωπικό και ατομικό. Ο καθένας για τον εαυτό του. Ας εξετάσουμε τον εαυτό μας, ας μελετήσουμε το λόγο του Θεού, ας προσέξουμε καλά τι λέει, ας αφήσουμε τα διάφορα διάσπαρτα που ακούμε από εδώ και από εκεί, και εάν θέλουμε από εδώ να γνωρίσουμε και να έχουμε για όλη την αιωνιότητα την ευλογημένη ζωή, χάρη της οποίας ο Ιησούς Χριστός απέθανε πάνω εις τον Σταυρό. Και να η απάντηση γιατί οι σημερινές εκκλησίες δεν έχουν εκείνη την δύναμη την οποία είχε η πρώτη εκκλησία. Γιατί χάλαξαν δικούς τους δρόμους, νοθευμένους με στοιχεία κοσμικά και ανθρώπινα, τα οποία εξουδετέρωσαν την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να εργαστεί. Ο Θεός ας δώσει σοφία και σύνεση στον καθένα από εμάς να σταθμίσει σωστά σε ποιον δρόμο βρίσκεται και πού πορεύεται. Θα ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 163, που είναι ο λίγον σχετικός. Γεμάτος είναι ο κόσμος από χαρές πολλές.

δεν είναι δι ή το πόλης μεγάλης φόδρα οδού τριών ημερών. Και ήρχισε ο Ιωνάς να διάρχεται εις την πόλη οδόν μιας ημέρας. Και κήρυξε και είπε, ετί τεσσαράκοντα ημέρα και η Νινεβή θέλει καταστραφή. Και οι άνδρες της Νινεβή επίστεψαν εις τον Θεόν και κήρυξαν νηστεία και ενεδίθησαν σάπους από μεγάλου αυτού έως μικρού αυτών. Διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή και σηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε την στολήν αυτού επάνωθεν εαυτού και εσκεπάστη με σάκον και κάθισε πάνω στη στάχτη και διακηρύχθηκε γνωστοποιήθη εν την Νινεβή δια βασιλικού ψηφίσματος και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη οι άνθρωποι, τα κτίνη, τα βόδια, τα πρόβατα να μην γευθώσει μηδέν, μηδέν αποσκίσωση, μηδέν είδωρ να πείωση αλλά ο άνθρωπος και το κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξωσει ισχυρός προς τον Θεόν και ας επιστρέψωσει έκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της είναι εν τες χερσίν αυτών. Τι σε ξεύρει, αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από της οργής του θυμού αυτού και δεν απολεσθόμεν από το βιβλίο του Ιωνά. Διαπράττουμε πολλές φορές ένα μεγάλο λάθος να υπερτονίζουμε την έννοια και την αλήθεια της πίστεως και σχεδόν να μην αναφέρομαι το στοιχείο της μετανοίας θεωρώντας αυτό σαν κάτι τι το αυτονόητο που δεν είναι αυτονόητο. Είναι γεγονός αλήθεια ότι τα πάντα εξαρτώνται δια της πίστεως αλλά ολόκληρο το οικοδόμημα της πίστεως είναι βιδωμένο και εδρεωμένο επάνω στο στοιχείο της μετανοίας. Όταν ο άνθρωπος πάει προς τον Θεόν και θέλει να πιστέψει σε Αυτόν κουβαλάει μέσα του το κακό, την αμαρτία. Δεν είναι δυνατόν να δεχθεί τα νέα στοιχεία που δια της αναγεννήσεως ο Θεός προσφέρει εάν ειλικρινά δεν μετανοήσει για όλο του το παρελθόν το βρώμικο και το ακάθαρτο ή εάν μεμονωμένος στην πορεία της πνευματικής του ζωής αμάρτησε. Τι θα πει μετάνοια, το ξέρετε πολύ καλά. Θα πει αλλαγή νοοτροπίας, σκέψεως. Καταδίκη εκείνου που έφτιαξα με τις παλιές σκέψεις. Όχι μόνο πένθος, λύπη, αγανάκτηση. Λυπάσαι για την αμαρτία του παρελθόντος. Αγανακτής για όλα αυτά. Ο Παύλος λέει πού να τα λέω, ντρέπομαι. Εάν αυτό δεν έχει γίνει, μη μιλάμε περί πίστεως. Είναι παιδιαρίσια καμώματα. Ένα απόγευμα καθώς εργαζόμουν, χτυπάει το τηλέφωνο. Γεια σου, κατάλαβα από τη φωνή. Ένας αγαπητός, γνωστός. Ξέρεις, μου λέει, επίστευσα στον Χριστό ειλικρινά και τελεσίδικα. Χαχα, και μου χαμογελούσε. Δεν λες τίποτα. Τι να πω, του λέω. Το ύφος, λέω, δεν μου που λέει πολλά. Έρχομαι να σε βρω. Δεν είμαστε και πολύ μακριά. Έρχεται. Βάζει τον πόδι πάνω στ' άλλο. Ξέρεις τώρα λέει έγινα του Κυρίου. Του λέω τα σουσούμια δεν το δείχνουν αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει στον Κύριο. Λυπάται και κλαίει για τις αμαρτίες του. Εγώ μια νύχτα ολόκληρη έκλαιγα. Μέχρι που ξημέρωσε και για να μην πάρουν χαμπάρι τρύποζα. Εσύ μου χαμογελάς. Δεν είναι αυτά δουλειές που γίνονται με χαμόγελα. Πόνεσες μέσα για τις αμαρτίες σου. Πώς θα καταλάβεις το έργο του Χριστού επάνω εις των Σταυρών, εάν δεν καταλάβεις το βάρος των δικών σου αμαρτιών. Λόγια θα λες απλώς. Εννοείται ότι όλη αυτή η επιστροφή ευάσταξε ούτε 15 μέρες και είναι ακόμα στον κόσμο και μέσα εις την αμαρτία. Χωρίς την μετάνοια, αγαπητοί μου, δεν μας δέχεται ο Θεός, έστω και λέμε εμείς ότι πιστεύουμε εις Αυτόν και μπορεί να δεχόμεθα κάποια δόγματα, κάποιες αλήθειες, αλλά ξεγελούμε τον εαυτόν μας. Χωρίς την μετάνοια δεν μας δέχεται ο Θεός. Χωρίς την μετάνοια οι προσευχές μας πηγαίνουν στο βρόντο, χάνονται. Δεν μπαίνουν μέσα στον θρόνο του Θεού. Γιατί, διότι η πόρτα για αυτές είναι κλειστή. Χωρίς την μετάνοια την ειλικρινή και καταδίκη της αμαρτωλότητός μας, λέγω,
κάθε προσφορά μας, οποιαδήποτε και να είναι αυτή, είναι μολυσμένη και ακάθαρτη. Και κάτι ακόμα χειρότερο, χωρίς την καταδίκη των αμαρτιών μας, είτε πολλές είτε λίγες είτε μία είναι αυτή που φιλοξενούμε ακατάκριτη. Λέγω, είμαστε έξω και μακριά από την προστασία του Θεού και μπορούν πολλά να μας συμβούν. Μιλάμε πολύ συχνά για καθαρισμό και για αγιασμό. Είναι γραφικά όλα αυτά. Ίσως περισσότερο από όλους τους άλλους χρησιμοποιώ εγώ τις λέξεις αυτές. Αλλά το περιεχόμενο όμως του καθαρισμού είναι αναγνώριση της αμαρτίας, μετάνοια και λύπη δια την αμαρτία, ομολογία της αμαρτωλότητος. Ναι, εγώ το έκανα, είμαι άθλιο, τέτοιος είμαι. Ενώπιον του Θεού, όχι μόνο, και ενώπιον των ανθρώπων, δεν είναι κακό. Και εκεί που σηκώνει και επανόρθωση του κακού το οποίο επράξαμε στον αδελφό, στον ξένο, εκείνα τα οποία πήραμε, τότε πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι καθαριστήκαμε. Ακριβώς το στοιχείο της μετανοίας και του καθαρισμού είναι γραμμένο και σας το διάβασα από το βιβλίο του Ιωνά. Είναι μια κλασική περίπτωση που δείχνει πώς οι βουλές του Θεού για κρίση αλλάζουν. Ας αφήσουμε την θεολογία εάν ο Θεός μπορεί να μεταμεληθεί ή όχι. Αφού το λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό είναι, έστω και αν εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Πόσοι άνθρωποι αυτοί, λέγω, το μήνυμα του Ιωνά το έβγαλαν άχρηστο. Μας λέγει ότι μετενόησαν. Τι ωραίο πράγμα. Άρχισε δε από την κορυφή, από τον βασιλιά. Πρώτος εκείνος έβγαλε όλα εκείνα τα μεγαλοπρεπή τα οποία φορούσε και πήρε ένα τσουβάλι διπλώρηγο από αυτά που έχουν για τα φασόλια, ας πούμε κάτι τέτοιο, και φόρεσε και όλο το επιτελείο και γρήγορα διαταγή. Πέρασε από τη βουλή, πήγε στο τυπογραφείο, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Όλοι, όλος ο κόσμος. Οι άνθρωποι, όχι μόνο οι άνθρωποι, και τα ζώα, όλοι οι πάντες, να ταπεινωθούν ενώπιον του Κυρίου. Νηστεία, όχι νηστεία, να μην τρώμε και να βλέπουμε τηλεόραση. Χαίρο πολύ. Το φαγάκι είναι το πιο αθώο από όλα, μπροστά στο δηλητήριο εκείνο το οποίο βυζένεις μπροστά από εκείνο το κουτί. Λέγω, μία κάθαρση και ταπείνωση τελεία ενώπιον του Κυρίου. Μόνο με νηστεία και πένθος ενώπιον του Κυρίου. Και ο Θεός απάντησε, τι να σου λέει Ιωνά, εγώ αυτούς τους ανθρώπους θα τους καταστρέψω. Και σήμερα τέτοιες απειλές υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη μας και τρέμουν οι μεγάλοι και οι μικροί, διότι θα χαιρίσουμε αυτά τα οποία εισπήραμε και δεν γίνεται αλλιώς. Οι συζητήσεις είναι ματαιοπονίες εάν δεν μεταχειριστούμε την μέθοδο αυτή την οποία λέει εδώ. Μετάνοια, επιστροφή και πίστη εις τον Θεόν για να σφραγίσει ο Θεός και να φέρει άλλα αποτελέσματα. Συντριβή και δάκρυα ενώπιον του Κυρίου. Μόνο έτσι αποκαθίσταται πάλι η σύνδεσή μας με τον Θεόν. Και τώρα, αντί της οργής και της κρίσεως, μπορούμε να προσδοκούμε ευλογίες και αγαθά αποτελέσματα. Εάν αυτό δεν γίνει, ας μην είμαστε ανόητοι. Δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτε. Η παλιά και η Καινή Διαθήκη φωνάζουν επάνω εις το σημείο αυτό. Πολλές φορές τις κάποιες αμαρτίες μας τις περνάμε ένα βερνίκι αδιαφορίας. Την πρώτη μέρα μας ενοχλούν λίγο, άστο την άλλη μέρα, το δεύτερη, την τρίτη, στο τέλος τις ξεχνάμε. Και τι έγινε μετά. Και επειδή τις ξεχάσαμε εμείς, τις ξέχασε και ο Θεός. Τι λες μέσα αυτό. Έχει βιδωθεί μέσα στην ύπαρξή μας η αμαρτία εκείνη. Δεν είναι λύσης η αδιαφορία απέναντι των αμαρτιών μας. Άλλες φορές πάλι βρίσκουμε τρόπο να δικαιολογηθούμε. Ναι, τον έβρισα αυτόν, αλλά και εκείνος δεν μου μίλησε ωραία. Και τι βγαίνει. Εκείνος για λογαριασμό του και εσύ για λογαριασμό σου. Εσύ αμάρτησες ενώπιον του Κυρίου. Τι το κάνεις αυτό. Τι θα γίνει με σένα. Λέγω, δικαιολογίες ενώπιον του Κυρίου δεν στέκονται. Και η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι τελείως κομπογιανίτικη αυτή, είναι οι συμψηφισμοί. Ναι, και εγώ έκανα μερικά πράγματα και καμιά φορά βέβαια σαν άνθρωπος, λόγια που τα ακούμε όλη την ώρα, αλλά ξέρεις και τι καλά έκανα όμως. Ποιος σε ρώτησε τι καλά έκανες και ποιος σου τα ζήτησε τα καλά. Μου έκανε εντύπωση, ο Μωυσής ήταν ο εκλεκτός του Θεού. Όλη του τη ζωή πώς την πέρασε, τι έκανε. Μία αμαρτία έκανε στο τέλος και την πλήρωσε τόσο ακριβά ώστε να μην μπει μέσα εις την γη της επαγγελίας. Άσε τους συμψηφισμούς.
Ο Θεός θέλει αυτό το οποίο έκανες και το Πνεύμα το Άγιο άναψε τα κόκκινα φώτα και στο παρουσίασε να πας να απελπίσεις και να κλάψεις για να ξαναγίνει πάλι η σύνδεση με τον Θεό και οι ευλογίες του Θεού να έρθουν. Να γιατί λοιπόν ο Θεός δεν απαντά στις προσευχές μας. Να γιατί όλες οι προσπάθειές μας πάνε στα πουφ, όπως λένε, και αποτελέσματα σχεδόν ανύπαρκτα. Να γιατί καλή διάθεση υπάρχει, αλλά δεν προσέξαμε το στοιχείο εκείνου του καθαρισμού, της μετανοίας, της εξομολογήσεως ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Ναι, για να έρθει η χάρη του Θεού μέσα στη ζωή μας και να έχουμε ευλογημένα αποτελέσματα. Πόσο δίκιο έχει ο Λόγος του Θεού όταν λέει ότι δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε τον Θεό. Δεν μπορούμε. Ό,τι λέει είναι νόμοι από τους οποίους δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Ανάγκη καθάρσεως και ταπεινώσεως ενώπιον του Κυρίου. Ψάξε, κλείσου την καμαρά σου. Γίνα λίγο στο παρελθόν, άσε τα βιβλία τα παλιά, τότε, ζήτησε από τον Κύριο να σου φανερώσει και θα δεις μπροστά σου τι έχεις κάνει, πώς είδες, πώς αντιμετώπισες. Κοίταξε να φύγουν αυτά από μπροστά για να ξαναρχίσουν πάλι οι καταράκτες της αγάπης και της δυνάμεως του Θεού να εισέρχονται μέσα στη ζωή σου. Στα άτομα, στις οικογένειες, στις εκκλησίες, στα έθνη, παντού τα ίδια πάντοτε ισχύουν. Δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε αυτό. Δικαίωμά σου να το παρακάμψουμε. Αλλά δεν κάνεις τίποτα. Θα περάσεις όλη σου τη ζωή ματαιοπονών και στο τέλος θα αντιμετωπίσεις την οργή και την κρίση του Θεού. Δεν γίνεται. Εάν λέμε ότι είμαστε του Κυρίου, ότι πιστεύουμε στο Σταυρό του Χριστού, τι θα πει πιστεύω στο Σταυρό του Χριστού. Ο Χριστός απέθανε και ανέστη, δια να μην ζούμε πλέον δια αυτούς, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ ημών. Ζούμε για τον Χριστό, για ζούμε για το κέφι μας. Και τσιλιμπουρδούμε μέσα από τη φαρδιά εκείνη πόρτα. Μα έτσι κάνουν και στην Αμερική. Το ξέρω και χειρότερα. Αλλά τι σημασία έχει εσύ που πας και τι γυρεύεις και τι θα βρεις. Εύχομαι ο Θεός να μιλήσει δια του Πνεύματος του μέσα στην καρδιά μας. Διότι φοβάμαι ότι πολλοί από εμάς που είμαστε σήμερα Κυριακή το πρωί και δεν έρχονται τις καθημερινές, ίσως έχουν άγνοια από τις μεγάλες αυτές αλήθειες και παραγματικότητες που είναι μέσα στον Λόγο του Θεού. Ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας. Η χοροδία ψάλλει έναν ύμνο και τελειώνει.

πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένος είναι το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Σε ευχαριστούμε που δια του Πνεύματος του Αγίου δεν μας αφήνεις να προχωρούμε στα σκοτεινά, αλλά φωτίζεις τους δρόμους, τις παγίδες, φωτίζεις και προειδοποιείς τις καρδιές μας, μήπως τυχόν ξεγελαστούμε και νομίζοντας ότι βαδίζουμε στον δρόμο τον ειδικό σου που οδηγεί στην ζωή και στην αιωνιότητα, έχουμε παραπλανηθεί και βαδίζουμε στον δρόμο εκείνο που περνά από την πλατιά εκείνη την πύλη, που δίπλα μας, κοντά μας είναι και όλοι οι άνθρωποι της απολίας. Αξίασε τον καθένα από εμάς να σοβαρευτεί υπεύθυνα απέναντι σου του Θεού. Να ξαναρχίσει πάλι από την αρχή να διαβάζει την Καινή Διαθήκη με πνεύμα απροκατάληπτο. Και χάρισε μας σε όλους μας, Κύριε, το πνεύμα και την διάθεση να αφήσουμε τους εαυτούς μας τελείως στα χέρια τα δικά σου. Μακριά από το μόλισμα και την ακαθαρσία του κόσμου και του κοσμικού φρονήματος που έχει εισχωρήσει καλπάζοντας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και των Εκκλησιών. Ω Κύριε, και αξίωσε το καθένα από εμάς να ταπεινωθεί ειλικρινά και να μετανοήσει για κάποιες αμαρτίες που έπρεπε προπολού να έχουν τακτοποιηθεί με τον Σταυρό του Χριστού με δάκρυα μετανοίας, αλλά δεν έχει συμβεί. Με αποτέλεσμα η πνευματική μας ζωή και πρόοδος να παρακολύεται. Είσαι Θεός γεμάτος αγάπη, έλεος στοργή. Δώσε πένθος μέσα στην καρδιά μας για κάθε τι που είναι ξένο από εκείνα που θέλεις εσύ ο Θεός, για να είναι οι σχέσεις μας αγαθές. Για να είναι η δύναμή σου μεγάλη μέσα στη ζωή μας. Για να δοξάζεσαι εσύ ο Θεός κατά πάντα και να μην είμαστε ξεράδια εις τον κόσμο τούτον, αλλά να φέρουμε καρπόν πολύ νόπιος να μένει. Δοξασμένο ας είναι το όνομά σου. Παράλληλα σε παρακαλούμε εσύ ο Θεός να αναλάβεις κάθε μια ψυχή που υποφέρει, ταλαιπωρείται. Είσαι μεγάλος Θεός και απαντάς ο Κύριε προσωπικά στον καθέναν άνθρωπο που καταφεύγει σε σένα και τον τόπο μας. Τους κυβερνώντας με το έλεό σου και με τη χάρη σου να σκεπάσεις και να δώσεις πνεύμα και φόβον Κυρίου. Τα πάντα αφήνουμε στα χέρια τα δικά σου. Απολυσέ μας εν ειρήνη. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού, δια πνεύματος Αγίου. Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κάρτες και μεγάλες ημέρες. Όλες οι εβδομάδες και όλες οι μέρες είναι ίσες ενώπιον του Θεού. Πάντως, θέλοντας και εμείς, έχουμε μεγάλη εβδομάδα. Και αυτή θα προσπαθήσουμε να την εκμεταλλευτούμε για να εμφανίσουμε πιο έντονα το έργο και το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εάν το επιτύχουμε, θα έχουμε ευλογίες. Εάν όμως δεν το επιτύχουμε, μάταιος ο κόπος μας. Αν και κανένας σκόπος ενώπιον του Κυρίου δεν είναι μάταιος. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από τις αγνές προθέσεις μας, τις άγιες διαθέσεις μας, να προβάλλουμε εκείνον και όχι τον εαυτό μας. Και αυτό το σκοπό έχουν οι προσευχές μας. Τώρα παρακαλώ όλοι μαζί να ψάλλουμε τον ύμνο υπαριθμών 215.

Θεός μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγαθότητά σου και το έλεος που έδειξες στη ζωή μας και μας αποκάλυψες τον Ιησούν Χριστόν, όχι αυτόν που μάθαμε κάποτε στα σχολεία μας και στα βιβλία, αλλά τον επουράνιο Χριστό που ζει μέσα στις καρδιές του καθενός μας που τον αγαπάμε. Σε ευχαριστούμε ο Θεέ μας γιατί μας έφερε σε αυτή τη ζωή με αυτόν τον μοναδικό σκοπό να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου που είναι χορτασμός ευφροσύνης. Τερπνότητες είναι διαπαντός εις την δεξιά σου. Σε ευχαριστούμε ο Θεέ μας γιατί μας ελύτρωσες από το μεγάλο πρόβλημα που βασανίζει όλους τους ανθρώπους. Το πρόβλημα του θανάτου και της αιώνιας απώλειας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας οδήγησες στη σωτηρία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή ο Θεέ μας, για τη συνάθρεση αυτή την οποία έχουμε απόψε, όπως και κάθε βράδυ, να μιλήσουμε για αυτό το θαυμαστό πρόσωπο, που μπορεί να σώσει καθέναν που θα προσφύγει σε αυτόν με ειλικρίνεια. Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας Ιησού Χριστέ, γιατί εσύ είσαι ο σωτήρας, ο προσωπικός του καθενός μας. Σε ευχαριστούμε το Πνεύμα το Άγιο που εβεβαίωσε μέσα στην καρδιά μας αυτή τη μεγάλη αλήθεια και κανείς πια δεν μπορεί να την κλονίσει. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε μέσα από το βάθος της καρδιάς μας για όλη την προστασία την οποία παρέχεις σε εμάς καθημερινά στη ζωή μας, αλλά και για εκείνη την οποία εσύ εφύλαξες μέσα στους ατελεύτητους αιώνας να απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου, ο Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έγραψες τα όνοματά μας στο βιβλίο του ουρανού, γιατί είμαστε πολίτες του ουρανού, ο Θεέ μας, και δεν φοβούμεθα τον θάνατο, αλλά με χαρά περιμένουμε εκείνη την ώρα κατά την οποία θα μας καλέσεις κοντά σου για να έρθουμε μέσα στο φως και στη χαρά του προσώπου σου και του Ευαγγελίου σου. Σε παρακαλούμε, μίλησέ μας εσύ απόψε. Ευλόγησε τη συνάθρησή μας με τη δική σου παρουσία. Σύ που γνωρίζεις τι έχει ανάγκη ο καθένας μας, δώσ' μας μερίδα αυτής της τροφής, της πνευματικής, να φύγουμε από εδώ διαφορετικοί από ό,τι ήρθαμε. Γεμάτη από χαρά, από ειρήνη, από ευλογίες δικές σου, γεμάτη από Χριστόν. Δέξω την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, την τιμή των έπαινων και τη λατρεία που σου ανήκουν, μαζί με τον Χριστόν τον Σωτήρα μας και το Πνεύμα σου το Άγιο τώρα και εις τους ατελεύτητους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 13ο κεφάλαιο, τα πρώτα 15 εδάφια. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού, δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει εις την καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν. Εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο Πατήρ εις τας χείρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώσθη. Έπειτα βάλει είδωρ εις τον νυπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, σύ μου νύπτεις τους πόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν: «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις συνύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμού». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τας χείρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν ή μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλουχοί πάντες. Διότι ήξευρεν εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν. Δια τούτο είπε: δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμα εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγετε, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτητε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμνετε και εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς». Η χοροδία μπορεί να ψάλει. Amen.

ο Ιησούς Χριστός, καθώς διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή όσοι τη διαβάζουμε. Έκαμε αρκετά κηρύγματα κατά τη διάρκεια της τριετούς υπηρεσίας του. Τόσα όσα ήταν απαραίτητα για να ξυπνήσουν οι άνθρωποι από τον ύπνο του θανάτου, στον οποίον κοιμούνται αμέριμνοι, αλλά το τελευταίο κήρυγμά του ήταν αυτό που μας περιγράφει ο Ιωάννης στα τελευταία εδάφια του 12ου κεφαλαίου, όταν εκείνος φώναξε με μεγάλη φωνή και είπε «Εγώ ήρθα φως στον κόσμο, για να μην μείνει στο σκοτάδι κάθε άνθρωπος που θα πιστέψει σε μένα, γιατί δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο από τον θάνατο και την κόλαση». Τι δράμα, αλήθεια, να ζουν οι άνθρωποι μέσα στο σκοτάδι της κόλασης και να μην θέλουν να βγούνε, να έρθουν στο φως για να απολαύσουν την πραγματική ζωή. Και μέσα στις χιλιάδες, στα αμέτρητα δράματα του κόσμου που διαδραματίζονται μέσα στα διαμερίσματα και στις πολυτελείς επαύλεις των πλουσίων, ακούγεται η φωνή του Ιησού Χριστού, γεμάτη αγάπη, γεμάτη πόνο και αγωνία. «Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Θα σας ξεκουράσω, θα γίνω ο παντοτινός φίλος σας, θα σας φέρω στο φως το δικό μου. Εγώ ήρθα όχι για να σας στερήσω τη ζωή, αλλά για να σας δώσω ζωή. Δεν ήρθα να σας κρίνω, αλλά να σας σώσω από το αιώνιο σκοτάδι». 3 χρόνια είχαν περάσει από τότε που ο Κύριος άρχισε να κηρύττει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σημειώνει στο 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του πως ο Ιησούς άρχισε το πρώτο το κήρυγμα με τα εξής λόγια: «Μετανοείτε, γιατί επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Και τώρα, ύστερα από 3 χρόνια, ο κύκλος του κηρύγματος του έκλεισε με αυτή την τραγική προειδοποίηση: «Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θα σας κρίνει εν τη εσχάτη ημέρα. Γιατί εγώ δεν σας μιλάω από τον εαυτό μου, αλλά ο Πατέρας που με έστειλε, αυτός μου έδωκε εντολή τι να πω και τι να λαλήσω. Και εξεύρω ότι η εντολή αυτού είναι ζωή αιώνιος». Θα έλεγε κανένας πως ο σπόρος τον οποίον εξήλθε ο Σπύρον διανασπήρη, έπεσε όλος στο δρόμο επάνω και κατέβηκαν τα πετεινά του ουρανού και τον έφαγαν. Και τώρα δεν μένει στον Κύριο τίποτε άλλο παρά η κραυγή και η αγωνία. Σε αυτόν που σκόρπισε 3 ολόκληρα χρόνια τη χάρη και το έλεος πάνω στη γη. Σε αυτόν που δεν αρνήθηκε σε κανέναν τη βοήθειά του, που μέρα νύχτα έτρεχε ακούραστος να γιατρέψει την αρρώστια, τον πόνο, να σκουπίσει τα δάκρυα, να παρηγορήσει. Αν η ανθρωπότητα της εποχής του έπρεπε να ανακηρύξει κάποιον ευεργέτη της, ασφαλώς αυτός δεν έπρεπε να είναι άλλος από τον Ιησούν των Ναζωραίων. Γιατί άνθρωπος που πέρασε από τον κόσμο αυτόν ποτέ δεν ευεργέτησε, ποτέ δεν υπηρέτησε και ποτέ δεν πρόσφερε τόσα όσα ο Ιησούς Χριστός. Και για να μεταχειριστώ μια γνωστή φράση ενός μεγάλου πολιτικού άντρα της Αγγλίας που πέθανε τώρα, του Ουίνστον Τσέρτσιλ, ποτέ στην ιστορία του κόσμου δεν προσφέρθηκαν μέσα σε 3 μόνο χρόνια τόσες πολλές ευεργεσίες σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Αλλά απέναντι σε όλα αυτά που ο Ιησούς πρόσφερε στον κόσμο με τόση στοργή και τόση αγάπη, ας δούμε πώς στάθηκαν απέναντί του το επίσημο κράτος, η υψηλή κοινωνία της εποχής του, οι επιστήμονες, οι έμποροι, οι θρησκευτικοί ηγέτες του λαού. Όλες αυτές οι κατηγορίες των ανθρώπων είδαν τον Ιησού Χριστό σαν εχθρό τους, σαν προσωπικό τους εχθρό. Όσοι είχαν εξουσία βιάστηκαν να τον βγάλουν από τη μέση, όπως ήταν εκείνος ο αιμοσταγής βασιλιάς Ηρώδης, που όταν έμαθε πως γεννήθηκε άλλος βασιλιάς στη χώρα του, η μανία του ξέσπασε επάνω σε αθώα νήπια. Άλλοι τον μίσησαν σαν τον μεγαλύτερο εχθρό τους, γιατί φοβήθηκαν μήπως τους αφαιρέσει τα ιερτικά αξιώματα. Γι' αυτό και στο μυστικό συνέδριο το οποίο είχαν ιδιαιτέρως μεταξύ τους οι αρχιερείς στο Σανχεδρίν, όπως ονομαζόταν τότε, έβγαλαν μια απόφαση ότι συμφέρει υπέρ του λαού ένας άνθρωπος να πεθάνει. Οι κτηνοτρόφοι, όταν θεραπεύονται σε εκείνο το δυστυχισμένο άνθρωπο που κατέκοπτε τις σάρκες του με τις πέτρες, πήγε κοντά του Ιησούς και διέταξε από μέσα του τις δυνάμεις των δαιμονίων να εξέλθουν, και εκείνες εξήλθαν, διότι ανεγνώρισαν στο πρόσωπό του τον Υιό του Θεού
και πέσαν μέσα σε μια γέννη χείρων και εκείνη γκρεμίστηκε. Αντί οι άνθρωποι αυτοί να έρθουν να πέσουν στα πόδια του, να τον ευχαριστήσουν, να θαυμάζουν για αυτό που έκαμε. Αντιθέτως, τον παρεκάλεσαν να φύγει από την πόλη τους. Πόση παρεξήγηση. Η απόψινή ομιλία, σύμφωνα με το πρόγραμμά μας, είναι μέχρι τέλος η αγάπη σε αυτούς. Δηλαδή, να σχολιάσω και να αναπτύξω αυτή τη μεγαλειώδη σκηνή, κατά την οποία ο Υιός του Θεού γονατίζει μπροστά στους μαθητές του για να τους πλύνει τα πόδια τους. Αν είναι δυνατόν ανθρώπινο μυαλό να κατανοήσει το μέγεθος της αγάπης του Θεού. Αλλά για να καταλάβουμε κάπως αυτή την τόσο συγκινητική πράξη του Κυρίου μας που μας περιγράφει ο Ιωάννης στο 13ο κεφάλαιό του, είναι ανάγκη να θυμηθούμε τις περιστάσεις οι οποίες την προκάλεσαν. Κατά την πορεία του μικρού ομίλου του Κυρίου με τους μαθητές του από την Βιθανία προς το Ανώγιο, όπου είχε ετοιμαστεί το δείπνο, συνέβηκαν πολλά πράγματα. Και καθώς ο Κύριος ανέβαινε στο Ανώγιο εκείνο για να δειπνήσει με τους μαθητές του το τελευταίο του τραπέζι, ήταν απορροφημένος από τα επερχόμενα γεγονότα που θα διαδραματιζότανε και στα οποία αυτός θα ήταν η κεντρική μορφή. Όμως δεν μπόρεσε να μην απασχολήσει τη σκέψη του και μια λυπηρή σκηνή που συνέβηκε μεταξύ των μαθητών του. Ποιος θα ήταν ο μεγαλύτερος στην εγκατάσταση της βασιλείας του, όπως αυτή η ίδια τη φανταζότανε? Το υπερήφανο πνεύμα της σάρκας, που τόσο συχνά είχε εχμαλωτήσει τη μικρή ομάδα των μαθητών, παρουσιάστηκε τώρα ξανά πιο έντονο σε αυτή τη σοβαρή ώρα στη ζωή του Κυρίου. Ήταν σαν να του έλεγε ο Σατανάς: «Βλέπεις τα αποτελέσματα των δακρύων σου και των κόπων σου, των προσευχών σου και των οικεσιών σου. Να ποια ήταν η αγάπη τους σε σένα. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα περαστικό συνέστημα που ποτέ δεν έπιασε ρίζες σε αυτές τις σκληροτράχυλες ιουδαϊκές καρδιές. Μη ζητάς το ακατόρθωτο. Η αγάπη όπως εσύ την θέλεις, όπως εσύ την εννοείς, δεν φυτρώνει στο κλίμα αυτής της γης. Πάρ την μαζί σου, στον οίκο του πατέρα σου. Εδώ κάτω δεν πιάνει». Είναι στα αλήθεια μεγάλο το βάρος που πίεζε την καρδιά του, ότι αυτή η εκδήλωση του εγωισμού βρήκε την πιο κρίσιμη ώρα να εκδηλωθεί. Αυτοί οι μαθητές του ήταν οι άνθρωποι που παραστάθηκαν στους πειρασμούς του Κυρίου τους, που ευλογήθηκαν από τη διδασκαλία του και που επάνω τους είχε επιδράσει ο θείος χαρακτήρας του. Αλλά παρόλα αυτά, ο ανθρώπινος εγωισμός που είναι σκληρός σαν βράχος, αυτός ο εγωισμός που πρώτα στην ΕΔΕΜ έριξε τον άνθρωπο από την εκτίμηση του Θεού, μπήκε και εδώ στην πιο ακατάλληλη ώρα. Ο Κύριος μπροστά του έβλεπε το Σταυρό και την Ρομφαία να διαπερνάει την ψυχή του. Δεν μπορεί οι μαθητές του να μην είδαν κάτι από τη σκιά που έπεφτε πάνω στο πρόσωπό του. Όμως ούτε αυτό μπόρεσε να τους συγκρατήσει και άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους για τα πρωτεία. Και η συζήτηση δεν θα ήταν ασφαλώς ήρεμη, αλλά μάλλον θα έγινε με ξαναμένα πρόσωπα και με ματιές που πετούσαν σπίθες, όπως είναι συνηθισμένο στους ανατολικούς λαούς. Αν όμως η σάρκα, ο εγωισμός, ζητούσε δικαιώματα σε ανθρώπους που είχαν υποστεί την επίδραση ενός τέτοιου διδασκάλου και βρήκε έδαφος να εκδηλωθεί μέσα σε μια τόσο κρίσιμη ώρα, ας προσέξουμε, φίλοι μας, φίλοι μου, μήπως συμβεί και με εμάς το ίδιο. Πολλές φορές δεν φιλονικούμε με λόγια για τις πρώτες θέσεις. Ίσως γιατί μας εμποδίζει η ευγένεια, ο υπολογισμός, μήπως χάσουμε την εκτίμηση των άλλων. Όμως ο εγωισμός μας θα τολμήσει όταν αρχίζουν να μας παραμερίζουν. Όταν κάποιος άλλος αναλάβει ένα έργο που το νομίζουμε δικό μας. Αυτό πια δεν μας αρέσει και τόσο. Το φέρνουμε βαρέως, πληγωνόμαστε, αρχίζει να μας τρώει η κρυφή ζήλια. Μιλάμε πολλές φορές για να δυσφημίσουμε άλλους. Κάνουμε υπαινιγμούς με ταπεινά ελαττήρια. Και όλα αυτά φανερώνουν την έλλειψη πραγματικής αγάπης μέσα στις καρδιές μας. Αν σήμερα η Εκκλησία του Κυρίου υποφέρει, υποφέρει όχι από έλλειψη ποιμένων και ευαγγελιστών και διδασκάλων και αποστόλων, αλλά υποφέρει μάλλον από αυτό που λέγεται σάρκα. Και ποιος από τους σημερινούς μαθητές του Κυρίου δεν έχει αποκτήσει αυτή την πείρα μέσα στην Εκκλησία του? Ποιος δεν είδε αυτό το απέσιο εγώ να στυλώνεται και να ζητάει δικαιώματα και να διεκδικεί πρωτεία και κυβερνήσεις εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει το πνεύμα της συντριβής ενώπιον του Κυρίου, πνεύμα χάριτος και συγχωρητικότητος?
Όταν εκείνος έσκυψε να πλύνει τα πόδια των μαθητών του, παίρνοντας έτσι τη θέση του υπηρέτη, αυτό δεν σημαίνει πως δεν ήξερε ποιος ήταν, αφού αυτός εκένωσε τον εαυτό του με τη θέλησή του. Είχε έρθει ταπεινά στον κόσμο μέσα σε μια φάτνη, με συντροφιά τα ζώα. Έζησε μέσα στην αφάνεια 30 ολόκληρα χρόνια σε κάποιο χωριουδάκι της Παλαιστίνης, υποτασσόμενος στον Ιωσήφ και τη Μαρία. Περνούσε τις ημέρες του, πότε εργαζόμενος στο εργαστήριο του Ιωσήφ και πότε μελετώντας τους προφήτες. Ίσως ο θετός του πατέρας, ο Ιωσήφ, να τον έστελνε και σε διάφορα θελήματα. Ήταν ένας σεμνός και σοβαρός νέος, καθώς θα ξεκινούσε κάθε μέρα από το σπίτι για τη δουλειά. Στις συναναστροφές του με τους συνομιλίκους του θα ήταν πάντοτε ευγενικός και ολιγομίλητος. Οποία συγκατάβαση για τον Υιόν του Θεού. Όταν το βράδυ, μετά το λιτό δείπνο, θα έπεφτε και αυτός να κοιμηθεί σε κάποιο κρεβάτι, αν υπήρχε κρεβάτι μέσα σε αυτή την πολυμελή οικογένεια, και να σκεπαστεί με τα ίδια τριμμένα και μεταχειρισμένα σκεπάσματα, χωρίς καμιά διάκριση από τα άλλα παιδιά της οικογένειας. Όταν πολλές φορές τον σκέπτομαι έτσι, σταματάει το μυαλό μου. Τώρα βλέπει μπροστά του το σταυρό, βλέπει τα καρφιά, το ακάνθινο στεφάνι. Όλα όμως αυτά τα ξεπερνά, γιατί έχει τη βαθιά συνέστηση ότι πλησίασε ο καιρός να επιστρέψει στον πατέρα. Ξέρει καλά την προέλευσή του και την προσωπικότητά του. Ξέρει ποιος είναι. Εξεύρων διαβάσαμε ότι από Θεού εξήλθε ο Ιησούς και προς τον Θεόν υπάγει. Κι όμως εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιο διεζώστη. Έπειτα έβαλε νερό στον υπτήρα και έσκυψε και γονάτισε και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Ποιος το έκαμε αυτό? Ένας Θεός σκυμμένος μπροστά σε βρώμικα ανθρώπινα πλάσματα να πλένει τα πόδια του? Αυτός που με ένα λόγο του είπε να γίνει το φως και έγινε φως? Αυτός που είπε να χωρίσει η στεριά από τις θάλασσες και έγινε? Αυτός που έβαλε στο στόμα των πουλιών το γλυκό του τραγούδι? Αυτός που διέταξε τα λουλούδια να ανθίσουν και τη γη να γεμίσει με όλα τα είδη των ζώων? Αυτός που έκαμε τον Αρκτούρο και τη Σελήνη? Ο περιενδεδημένος το φως ο σημάτιον, μπροστά στον οποίον τα Σεραφείμ και τα Χεροβείμ υποκλίνονται και σκεπάζουν το πρόσωπό τους, για να μην αντικρίσουν εκείνον του οποίου η οφθαλμή είναι σαν φλόγες πυρός, το πρόσωπό του είναι σαν ήλιος και η φωνή του σαν φωνή υδάτων πολλών. Τώρα είναι έτοιμος να πλύνει γονατισμένος τα πόδια των μαθητών του. Και όταν ο Πέτρος διαμαρτυρήθηκε και αρνήθηκε μπροστά σε μια τόσο μεγάλη ταπείνωση του Κυρίου του, εκείνος επέμενε με τη λέξη «πρέπει». «Πρέπει να σε πλύνω, Πέτρο. Είναι ανάγκη να σε πλύνω, γιατί αλλιώς δεν έχεις θέση μαζί μου». Για ακάθαρτες καρδιές δεν υπάρχει τόπος στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό είναι ανάγκη σε εμάς, αδελφοί, να ερχόμαστε μπροστά στον Υιό του Θεού να μας καθαρίζει. Ο εκείνος περιμένει γονατιστός μπροστά σου, αγαπητή ψυχή. Ο νηπτήρας με το αίμα του καθαρισμού είναι μπροστά σου. Και εκείνος περιμένει με βλέμμα στοργής και αγάπης προς εσένα. Σε κοιτάζει. Αγαπητή ψυχή, ρίξε τις αμαρτίες σου όλες στον νηπτήρα μέσα του Κυρίου. Είναι ανάγκη αυτό να γίνει τώρα. Εκείνος θα σε πλύνει και θα σε καθαρίσει. Ενθυμούμε πριν από 7 περίπου χρόνια, σε αυτή εδώ την αίθουσα είχα ένα παρόμοιο κήρυγμα και έλεγα ακριβώς αυτά τα ίδια λόγια που ακούτε σήμερα. Την επόμενη μέρα με πλησίασε ένα αντρόγυνο, εκείνος περίπου 73 ετών, 75, εκείνη σεβάσμια κυρία, 70 ετών. Και οι δυο με κοιτάζανε και δεν το ζεγνώριζα. Και μου είπαν, κύριε, μου λέει, η κυρία, κάμαμε αυτό που μας είπατε χθες. Λέγω, τι σας είπα? Δεν μας είπατε να γονατίσουμε στο σπίτι μας που θα πάμε το βράδυ και να ρίξουμε τις αμαρτίες μας όλες μέσα στον υπτήρα του Κυρίου? Ναι, τους είπα, σας το είπα. Το κάναμε αυτό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, είπα.
Ρώτησα μετά να μάθω ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι, ποιο είναι αυτό το ζευγάρι, ποιος ήταν αυτός. Ήταν ένας βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και η σύζυγός του. Τώρα δεν ξέρω, δεν ζουνε, έχουν πεθάνει και οι δύο. Δεν ξέρω αν βρίσκονται στην παρουσία του Θεού. Είναι ευκαιρία, αγαπητή ψυχή, ρίξε τις αμαρτίες σου μέσα στον υπτήρα του Κυρίου. Είναι αυτή η μοναδική ώρα για σένα που σε καλεί απόψε. Εκείνος θα σε πλύνει, θα σε καθαρίσει. Γιατί αν δεν αφήσεις τον Κύριο να σε καθαρίσει, θα είναι για σένα όλα χαμένα. Χαμένα τα χρόνια που έζησες πάνω σε αυτή τη γη. Χαμένη η μόρφωση που πήρες. Χαμένη η κόπη σου, μα όλα χαμένα. Ακόμη χαμένη και η ευσέβειά σου. Και η ευσέβειά σου. Μα είναι φοβερό αυτό. Φοβερό και όμως αληθινό, γιατί το στόμα του Κυρίου τα είπαν. Θες τις μέρες εκείνες που έβλεπε τα πλήθη του κόσμου να συνοστίζονται γύρω και έξω και μέσα στο ναό του Σολομώντος τότε για να προσφέρουν τη θυσία τους στο Θεό, εκείνος έκλαψε και είπε «Αυτός ο λαός με πλησιάζει με το στόμα και με τα χείλη με τιμά. Η καρδιά τους όμως απέχει πολύ μακριά από μένα και με σέβονται ματέως». Είναι μάταια μια τέτοια ευσέβεια όταν τις αμαρτίες μας τις φυλάμε και δεν τις ρίχνουμε στον υπτήρα. Σε τι δρόμους αλήθεια δεν περπατήσαμε όλοι μας. Και αν δεν μπορέσαμε να τους διαβούμε με τα πόδια, να τους γευτούμε, να τυλιχτούμε μέσα στην ανομία, όμως τους γευθήκαμε με την επιθυμία της σάρκας, με την επιθυμία των οφθαλμών και με την αλαζονία του βίου. Δεν είναι αλήθεια? Και ήρθε εκείνος, ο Υιός, που δεν τον χωρούσαν οι ουρανοί των ουρανών, ο Μέγας Αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, να γονατίσει μπροστά μου και να ζωθεί το προσώψιο να με πλύνει. Ήρθε εκείνος που περίμεναν οι αιώνες για να δώσει ένα τέλος στη νύχτα μιας αξιμέρωτης αγωνίας. Όχι, δεν ήρθα να υπηρετηθώ, είπε ο ίδιος, αλλά να υπηρετήσω και να βάλω την ψυχή μου υπέρ των φίλων μου. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Ας ρωτήσουμε τις καρδιές μας σήμερα, του μοιάσαμε έτσι όπως επιθυμούσε ο Κύριος? Εκείνος εταπείνωσε τον εαυτόν του. Τι λέτε για αυτή την ταπείνωση του Κυρίου που έγινε εκείνο το βράδυ στο ανώγειο του σπιτιού εκείνου μετά το δείπνο? Δεν αμφιβάλλω ότι είμαστε του Κυρίου. Δεν αμφιβάλλω ότι αγαπούμε τον Κύριο. Δεν αμφιβάλλω ότι έχουμε πίστη στο αίμα του Σταυρού. Αλλά για προσέξτε τούτα τα λόγια του Αγίου Πνεύματος. Και εάν έχω προφητείαν και ξέρω όλα τα μυστήρια και όλη την γνώση του κόσμου, και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη αγάπην δε μη έχω, ουδέν είμαι. Και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω και αν παραδώσω το σώμα μου ακόμη να καυθεί αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη η δική μας για τον Κύριο με ποιον τρόπο υλοποιείται? Με τα πόδια να τρέξουμε για τον Κύριο, καλό. Με το πορτοφόλι να δώσουμε για τον Κύριο, καλό. Με τις προσευχές μας να παρακαλέσουμε για τον Κύριο, καλό. Ή με τα γόνατα να σκύψουμε για τον Κύριο. Αυτή είναι η τελευταία υποθήκη του. Αγαπή σας τους ειδικούς του, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Αν και αυτό το τέλος δεν φτάνει ποτέ σε κάποιο τέλος. Και λαβών το προσώψιον, ο Κύριος διεζώστη και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήταν διεζωσμένος. Μας γράφει χαρακτηριστικά ο Ιωάννης. Ένας ωραίος πίνακας που κι εσείς θα τον έχετε δει, γέμισαν τώρα όλα τα μαγαζιά και τα σπίτια με ζωγραφικούς πίνακες, είναι η πορεία προς τους Εμαούς. Ένας άλλος ωραίος πίνακας κι αυτός είναι το δείπνο του Κυρίου με τους μαθητές του. Πολλοί πίνακες για τον Κύριο. Αλλά κανέναν πίνακα δεν είδα να σκουπίζει τα πόδια των μαθητών του. Νομίζω ότι πρέπει να παραγγείλουμε όλοι μας, κάθε οικογένεια, έναν τέτοιον πίνακα, να μας θυμίζει τον Κύριο που ήταν πράος και ταπεινός στην καρδιά του. Τι να τον κάνουμε, αδελφοί μου, τον χριστιανισμό, όταν δεν μοιάζουμε με τον Κύριο? Σήμερα
και ο Πάπας στη Ρώμη κάθε μεγάλη εβδομάδα, σήμερα ή αύριο, δεν θυμούμε, σκύβει και πλένει τα πόδια 12 ζητιάνων μέσα σε ένα χρυσό νυπτήρα και ύστερα τα σκουπίζει με μια βελούδινη πετσέτα. Έτσι είναι το έθιμο της Καθολικής Εκκλησίας. Με μια διαφορά, ότι λείπει η ταπείνωση Κυρίου, η αγάπη λείπει. Οι ζητιάνοι δεν είναι μαθητές του Κυρίου, λείπει το σταυρωμένο πνεύμα. Όχι, ο Κύριος δεν ενήργησε με μια τέτοια επίδειξη, αλλά με μια μοναδική αιτία για να εκπληρώσει μια υπηρεσία που ήταν αναγκαία για το καθάρισμα το δικό μας. Ο Κύριος ηγέρθη, εσηκώθηκε από το θρόνο Του. Εξεδίθη τα ημάτια Του φωτός με τα οποία ήτο ενδεδειμένος. Πήρε τη φτωχή πετσέτα της ανθρώπινης φύσης και την περιετήληξε στο δοξασμένο Του πρόσωπο. Έχισε το αίμα το δικό Του στον νυπτήρα του Σταυρού του Γολγοθά και άρχισε να πλένει τη βρωμιά της αμαρτίας του καθενός μας. Η υπερηφάνεια ήταν η αιτία του κακού και εγωισμός. Και ο Χριστός έπρεπε να δώσει το αντίδοτο, την ταπείνωση, τη βαθιά ταπείνωση που μεγαλύτερη δεν μπόρεσε, μα ούτε θα μπορέσει να βρεθεί ποτέ πάνω στη γη. Τώρα πληθήκαμε, λουστήκαμε, καθαριστήκαμε για πάντα στην πηγή του Γολγοθά. Αλλά τα πόδια μας κάθε μέρα λερώνονται από την οδηπορία μας μέσα στον κόσμο αυτόν. Τα χέρια μας επίσης λερώνονται. Τα χείλη μας λερώνονται και αυτά πολλές φορές από την αδιάκοπη φλιαρία των λόγων που λέμε. Αργολογία μεγάλη. Και ο Κύριος από το θρόνο της δόξας Του, φορώντας το προσώψιο, είναι έτοιμος να μεσητεύσει για τον καθέναν από μας. Να μας παραστήσει χωρίς κοιλίδα και χωρίς ρητίδα αμόμους, σαν το καθαρό διαμάντι μπροστά στον Πατέρα Του. Βλέπει στα χέρια Του τα σημάδια των καρφιών και είναι έτοιμος να σκύψει κάθε ώρα και κάθε στιγμή για να πλύνει τα πόδια Του καθενός μας. Και αφού ένυψε τα πόδια των μαθητών Του, έλαβε τα ημάτια αυτού και καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς, «Ξέρετε τι έκαμα σε εσάς? Εάν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τα πόδια, χρεωστείτε κι εσείς να νύπτετε τα πόδια μεταξύ σας αλλήλων. Ναι, παράδειγμα σας άφησα. Να κάμετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμα σε εσάς». Τι έκαμε εκείνος? Τι έκαμε? Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε αυτόν στον κρίνοντα δικαίως. Είναι μερικά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού που πολλές φορές σταμάτησε η σκέψη μου